0: πάμε σήμερα?
1: Ούλα, ούλα. Ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, ετοιμαζόμαστε για απογείωση. Τι μόνο ο τηλέμαχος θα απογειώνει τα αεροπλάνα. Αλλάξαμε βάθια. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρεούλα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211-10-80-880. Εκεί περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα δικά σας, για τις δικές σας καλημέρες. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλκα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα, ούλα.
0: 18 του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρομήλος και η Ρομιλία. Αυτό μου θυμίζει λατινικά, ο Βίντιους Ποέτα, Ιντέρα Πόντικα, Έξουλατ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκιονάκης, αυτός ο υπέροχος, τρομερός ηθοποιός, που άφησε τη δική του ιστορία και μάλιστα η χαρακτηριστική αυτή ατάκα που την ξέρουμε όλοι.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
2: Άκου κάτι τσακφίνες.
3: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από πορτοκαλάδα ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
3: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
3: Καλό.
2: Να που το ρίξανε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλω μάκρυ. Έχετε από πορτοκαλάδα ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα, οτι
3: λιμονάδα θέλετε?
2: Α, για λιμονάδα.
3: Από λιμόνια.
2: Ωρα, τι θα γίνω με αυτό, ρε. Έχεις τα καζόσα.
3: Καζόσα,
2: σώτα, σώτα, σώτα.
3: Σώτα, δένε.
2: Ωρα, τι θα γίνω με σένα.
3: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια μορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
2: Ακούτω, μια τόξο. Πορτοκαλάδα.
3: Να σα δω.

0: ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 7.30 το απόγευμα. Σήμερα, Παναγιώτη Χάλαρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Αλλά εσένα δεν σε αφορά τόσο πολύ αυτό. Νομίζω μας αφορά και τους δύο. Ότι σήμερα στην...
1: Πάντα είμαι για να με βγει.
0: Πάντα. Λοιπόν,
1: το μέγεθος.
0: Ναι. Θα σου πω όμως τι μας αφορά όλους. Σήμερα λοιπόν είναι η Εθνική Μέρα Cheeseburger στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιο είναι το καλύτερο cheeseburger? Είσαι ειδικό σε αυτό? Γιατί εγώ δεν... Με τις Αμερικανιές δεν τα πάω καλά. Δεν τα κατέχω, ρε παιδί μου. Όλα, όλα, όλα, τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι θα γίνει με τον καιρό. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι τέλεια, τριαντάρια. Ούτε πολύ ζεστά, ούτε πολύ κρύα. Από την ερχόμενη εβδομάδα όμως, σιγά σιγά, αρχίζει πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε κάποιες βροχούλες. Έχουμε λοιπόν ένα ups and down. Πω. Λοιπόν, βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από Δευτέρα. Και μάλιστα θα παρουσιάσουν και έντονες διακυμάνσεις. Σήμερα όμως, κρατήστε αυτό, ο καιρός θα είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο Αιγαίο αναμένονται άνεμοι περίπου 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο η ένταση θα είναι χαμηλότερη, γύρω στα 3. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, 30 με 32 βαθμούς. Ιδανικά. Ό,τι πρέπει για να μην ανάψετε air condition. Μόνο στην κεντρική Μακεδονία το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Σε γενικές γραμμές όμως θα υπάρχει ζέστη, η θερμοκρασία θα είναι στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη. Και βεβαίως στην όμορφη, υπέροχη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, εκεί στον Status που μας αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Από την Τρίτη λοιπόν θα αλλάξει ριζικά ο καιρός. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν, θα καλύψουν πολλές περιοχές της χώρας και επί της ουσίας θα σημάνουν και το τέλος του καλοκαιριού. Καλοκαιράκιδες, μαζευτείτε, έρχονται οι χειμωνάκιδες. Και επειδή πάντα είναι γλυκιά Παρασκευούλα και ξεκινάμε πάντα έτσι χαρούμενα, οι κριτικές γιαγιάδες ξαναχτύπησαν. Οι κριτικές γιαγιάδες, οι οποίες πάντα με πολύ χιούμορ κάνουν μπλάκα γύρω από διάφορα έτσι, γεγονότα. Με τι ασχολούνται ο κόσμος στο τελευταίο διάστημα? Με το ChatGPT, ό,τι θέλει ο καθένας μπαίνει στο ChatGPT. Με αφορμή λοιπόν τον ημιμαραθώνιο της Κρήτης, οι γιαγιάδες από την Κρήτη ξαναχτυπούν, τα βάζουν με το ChatGPT. Για να ακούσουμε το καινούργιο σποτάκι.
2: Κάνε με σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη, να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
3: Δε μου ξεμίστευγε.
2: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
4: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
2: Ούτε πρωί είμαι, ούτε γιαγιά είμαι, άντε πια.
4: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
2: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες την στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
4: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
2: Ποιο σούσι, μωρέ?
4: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
2: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
4: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
2: Τι λες, μωρέ, χατζοτυμπητή που σε πληρώνω κιόλας? Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω για να σκάσεις.
5: Για σούσι, ρώτα το ChatGPT. Για τρέξιμο και βραστό ζυγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβρη.
2: Μα δε, τυλίσεις ντολμάδες με τη μια χέρα. Μα δε μπορείς, AI είναι το βίντεο. Δεν είναι, είναι, δες, 7 δαχτυλίδια. δουλειά έχει. Ε, και πού το πρόβλημα.
0: Τρελάθηκα με την Ατάκα που λέει «Τι λες μόνο Χαζοτζιπιτί, μη σε πληρώνουμε».
6: Ωραίο.
0: Ωραίες οι γιαγιάδες. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο τον Παύλο, τον Γιγαντά, ο οποίος έστειλε από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και την καθιερωμένη φωτογραφία. Φτιάχνει, λέει, πορτοκαλόπιτα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, με φρέσκο χαμόγελο, πορτοκαλόπιτα από πορτοκάλι. Ωραίος ο Παυλάρας, γεια σου Γίγαντα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών, στο Σπύρο από τη Χίο, στη Δέσποινα από το Κερατσίνι, στο Θανάση από τα Ηλίσκια, στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στην Ελένη από τα Πετράλωνα και στο Λευτέρι από τη Λάρισα.

0: Λοιπόν, παραπονιέστε για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα λοιπά και υπάρχει χαμός και τα λοιπά, γιατί όπως καταλαβαίνετε μας ακούει εδώ ο Πρωθυπουργός και χθες ανακοίνωσε και κάποια μέτρα έτσι και για την Αντλία και για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το σημερινό Eurogroup. Εκεί που θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα αυτά που απασχολούν όχι μόνο εμάς, απασχολούν και τους άλλους Ευρωπαίους. Χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ από την γαλλική τηλεόραση, όπου εκεί πραγματικά και εκεί οι Γάλλοι λοιπόν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς, με πάρα πολύ ακρίβεια στα προϊόντα, με ελάχιστα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, μην αισθανόμαστε μόνοι δηλαδή. Αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα τεθεί λοιπόν επιτάπητο στο θέμα αυτό στο σημερινό Eurogroup. Αλλά χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε και συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση και ανακοίνωσε κάποια μέτρα, μεταξύ άλλων αφορά και στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στην αντλία της βενζίνης. Όμως ο κόσμος παραμένει διστακτικός, γιατί μέχρι να υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, η τιμή καλπάζει. Για να ακούσουμε τι είπαν πολίτες στο Open.
1: Δεν μετακινούμε τόσο συχνά. Ό,τι μπορώ να κάνω με τα πόδια.
2: Προσπαθώ να μην το κινηθώ.
3: Έχουμε τις τιμές προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το καύσιμο στα πρατηρία όσο έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα, στα δηληστήρια. Και είμαστε κάτω από το 2,20 που θα το περάσουμε, αν συνεχίσει έτσι.

0: Αυτά λοιπόν με τον κόσμο, με τους πολίτες που κάθε μέρα στενάζουν εκεί στην Αντλία. Πάνε με το. Σου είπα, Παναγιώτη, που μου έτυχε περιστατικό με πολίτη που έβαλε 5 ευρώ. Περίμενα και εγώ να δω ένα μηχανάκι. Αυτοκίνητο ήταν. Το 5 ευρώ πόσο σε φτάνει εσύ? Μέχρι τη στροφή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι φαινόμενα των καιρών. Ο κόσμος ό,τι ήταν να βάζει το έβαζε. Απλά, δηλαδή αν έβαζε κάποιος ένα 20 ευρώ και τον κρατούσε μια εβδομάδα, τώρα σε κρατάει ένα τριήμερο και πολύ είναι. Υπάρχει όμως εθνική παρέμβαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχει χαμηλότερη τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 1,75 τώρα καλό είναι αυτό. Πέρυσι ήταν 1,10. Λοιπόν, και βεβαίως θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.

0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και βεβαίως έδωσε και μία είδηση, διότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτονται και άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Απλά σε εμάς τα εισοδήματα είναι πολύ πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Να τα λέμε και αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρχει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άντε, να το δούμε αυτό επιτέλους, γιατί αυτό είναι που αυξάνει την τιμή στα καύσιμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέτοιους φόρους που έχουμε εμείς στα καύσιμα δεν έχουν σε άλλες χώρες, και μάλιστα σε άλλες, όπως παραδείγματος χάρη στην Ισπανία, στην Γερμανία, στη Ρουμανία, προσανατολίζονται και αυτοί να μειώσουν και το ΦΠΑ, να μειώσουν το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυξάνουν πάρα πολύ τα επιδόματα, τις επιδοτήσεις, και αυτά θα θέσουν οι χώρες αυτές στο τραπέζι. Στην διπλανή μας την Κύπρο, που παίρνει καύσιμα από εμάς, εκεί ο ειδικός φόρος είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με εμάς και πωλείται χαμηλότερα, ενώ εδώ εμείς θέλουμε ένα 2,20 και στα νησιά έχει φύγει και πάνω από τα 2,50. Λοιπόν, εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα, υποθέτω, με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
0: Τρύπα στα δημοσιονομικά, να δείτε τι τρύπα στα δική μας τσέπη δημιουργεί αυτός ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Και γενικότερα όλοι οι φόροι που πλαισιώνουν ένα προϊόν, έτσι μια υπηρεσία. Και επίσης ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, έβαλε τέλος και στα σενάρια για διακοπή, τέλος πάντων τροποποίηση, οτιδήποτε, του επιδόματος ανεργίας. Θυμάστε αυτή την δήλωση που είχε κάνει, την προσωπική του άποψη που είχε εκφράσει ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγες ημέρες. Έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός, υπήρξαν αντιδράσεις. Τέλος πάντων, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, και μάλιστα παρήχε και την εμπιστοσύνη του στον υπουργό του. Τότε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί δημιουργούμε μια αναστάτωση χωρίς να υπάρχει? Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Άρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, να το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Δημήτρη από την Πάτρα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Με υγεία σε όλη την παρέα. Έχει βγει για περπάτημα ο Δημήτρης, κλασικά. Και στη φίλη την Αλεξάνδρα την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τον Κώστα από τα ωραία Τρίκαλα. Χαρούμενη Παρασκευούλα, με υγεία και αγάπη. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στα υπέροχα Τρίκαλα. Φεύγουμε για διαφημίσεις και ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σχεδόν μια εβδομάδα και κάτι μετά τον άδικο αυτό χαμό του, η επικαιρότητα στρέφεται γύρω από από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Βγαίνουν και διάφορα στοιχεία τα οποία και είναι τους γιατρούς ακόμη περισσότερο. Μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα έγγραφο ντοκουμέντο από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Σας θυμίζω ότι οι γιατροί τα έριχναν στο ΕΚΑΒ, ότι δεν είχαν και καλά τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Την ίδια ώρα όμως οι εργαζόμενοι, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έβγαλαν στη δημοσιότητα το έγγραφο της διακομιδής του τραγουδιστή, στο οποίο τι λέει λοιπόν, ότι αρνήθηκαν οι γιατροί στο σημείο να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Δηλαδή τους ρώτησαν τι έγινε, πώς έγινε, ποια ήταν η κατάσταση πριν συμβεί αυτό που συνέβη, και αυτοί αρνήθηκαν να απαντήσουν. Βεβαίως πρώτη βραδιά στο Κορυδαλό και για την γυναίκα γιατρό, η οποία χθες τα ξημερώματα μετήχθη εκεί στο Κορυδαλό, στις γενικές φυλακές, και μάλιστα πήγε σε ένα κελί το οποίο ήταν το κελί της Μουρτζούκου. Η Μουρτζούκου μετήχθη στις φυλακές της Θήβας για άλλο λόγο, όχι για να πάει γιατρός εκεί, απλά υπήρχαν κάποια άλλα θέματα γύρω από την Μουρτζούκου, η οποία πήγε στις φυλακές της Θήβας, και το κελί της πλέον το πήρε η συγκεκριμένη γιατρός. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση εκεί στις γυναικείες φυλακές, διότι οι κρατούμενες είχαν συνδεθεί συναισθηματικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, διότι δεν ήταν λίγες οι φορές που ο τραγουδιστής είχε πάει εκεί, τον είχαν καλέσει δηλαδή να τραγουδήσει, έκατσε μαζί τους, είχε μια μικρή συζήτηση, και όλη αυτή η αίσθηση της επικοινωνίας τους δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πραγματικά είναι, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, ανευπρόσδεκτοι και η γυναίκα και ο άντρας. Ο άντρας, ο οποίος φιλοξενείται και αυτό σε ειδικό τμήμα, VIP το λένε, με την έννοια ότι δεν είναι μαζί με άλλους κρατούμενους, μοιράζεται το κελί με τους αστυνομικούς αυτούς που δολοφόνησαν το 20χρονο παλικάρι στο Άργος, σε πιο προστατευμένο περιβάλλον, διότι όπως καταλαβαίνετε λίγο η κατάσταση είναι τεταμένη. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίσκεψη που είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Κορυδαλό.

0: τιμή που με έχετε καλέσει εδώ σήμερα και είμαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα για εσάς. Έχουμε ελευθερία γρήγορα.
1: Γεια σας.
2: Καλή λευτεριά γρήγορα τους είχε ευχηθεί και μάλιστα κάθισε μαζί τους, συζήτησε για αρκετή ώρα με διάφορες κρατούμενες εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρα από αυτή την κεντρική προσωπικότητα που ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος αθόρυβα πήγαινε σε διάφορα μέρη και τραγουδούσε και στην γειτονιά του, αλλά και στο πέραμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολλά οικονομικά προβλήματα. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο που δείχνουν, ας πούμε, ποια ήταν η δράση του, η οποία ήταν σε άλλο επίπεδο, δεν ήταν στο φως της δημοσιότητας, και αυτό είναι που δείχνει και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Πέρα από τον κεντρικό του χαρακτήρα και την διαφορετικότητά του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αρκετές ευαισθησίες. Λοιπόν, τώρα στο κομμάτι το... Πέρα από το κομμάτι των γιατρών, υπάρχει και η δικαστική.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής. Οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν δηλώσει το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης και ο ιατρικός σύλλογος τους είχε πει ότι αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Επανήλθαν εκείνοι όμως, και σε έλεγχο που έκανε ο ιατρικός σύλλογος διαπίστωσε ότι τελικά υπήρχε το μηχάνημα, αλλά το αφήσανε και τους είπαν να το απομακρύνει. Τελικά αυτό έγινε τον Ιούλιο. Τελικά, αντί να πάνε κατευθείαν να δουν αν λειτουργεί το μηχάνημα, επειδή ερχόταν και Αύγουστος, αποφάσισαν να κάνουν ξανά έλεγχο από Σεπτέμβρη. Έτσι. Και έτσι λοιπόν το μηχάνημα βρισκόταν εκεί, όχι μόνο υπήρχε, αλλά λειτουργούσε και κάτω από την μύτη των αρχών. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Κουκούτσης, στον Α για το συγκεκριμένο μηχάνημα και την πρακτική που λειτουργούσαν.
4: Ο απόλυτος δόλος υποκρύπτεται στην ενέργεια αυτή της συγκεκριμένης ιατρού, η οποία ήταν ιατρός ανεμφιδικότητος. Γνώριζε τον Αύγουστο που λειτουργούν υπηρεσίες λογαδιών κλπ. Και όταν επανήλθε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 4 Σεπτεμβρίου και ανέγνωσε το συνημμένο τιμολόγιο σε ξενόγλωσση γραφή, διαπίστωσε ότι πρόκειτο περί μηχανήματος απαγορευμένου να έχει. Και σε αυτό το μηχάνημα υπέστη την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. Αμέσως διαβιβάστηκε ο φάκελος στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου, προγραμμάτισε έλεγχο το δεύτερο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, αλλά δεν πρόκανε λόγω του θανάτου του τραγουδιστή. Και όφιλε πλέον τον άλλον συγκεκριμένη ανεφιδικότητας γιατρός να μην χρησιμοποιήσει το μηχάνημα, όχι μόνο να μην το έχει, παρά την απόλυτη γνώση της ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί, το έκανε και πήρε το θάνατο στο τραγουδιστή. Ντροπή τους.
2: 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Γλυκιά καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα. Την καλημέρα μου στη Δέσποινα από το Κερατσίνι, στο Θανάση από τα Ηλίσκια και στον συνάδελφο το Δημήτρη. Πρωινός κι αυτός, είσαι λέει πολύ δυνατή από... Τι λέει, είσαι πολύ δυνατή σήμερα.

0: Λοιπόν, είχαμε επιθέσεις από σκυλιά στη Βάρη σε τρεις πολίτες. Δύο σκυλιά που φαίνεται να ανήκουν στην οικογένεια του τενίστα, του Στέφανο Τσιτσιπά. Συνελήφθη μια 69χρονη γυναίκα που φέρεται να είναι θεία του Στέφανο Τσιτσιπά και αναζητείται 62χρονη μητέρα του για τα περιστατικά αυτά. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ένας 76χρονος και μια 69χρονη στο χέρι και μια 57χρονη επίσης, και η οποία χρειάστηκε μάλιστα και αιράματα. Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή κατά της γυναίκας, της θείας του Στέφανο Τσιτσιπά, από τις αστυνομικές αρχές, και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες που συνέβησαν εκεί, τι ακριβώς συνέβη στο περιστατικό εκεί στην Βάρη. Για να ακούσουμε τι είπαν οι πολίτες εκεί από την περιοχή.
1: Για να προστατεύσω και ένα γατάκι το οποίο το είχαν ρίξει στο δρόμο και το δαγκώνανε, πλησίασα κοντά τους, με δαγκώσανε και τα δύο σκυλιά συγχρόνως, στο χέρι το αριστερό, έχω πρόβλημα με τις αρτηρίες, απομακρυνθήκαν από αυτό το χώρο, αφού είχε προηγηθεί βέβαια και το δάγκωμα, πολύ σοβαρό δάγκωμα, σε μια κυρία γειτόνισσα η οποία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Στο χέρι με δαγκώσανε. Ευτυχώς ξέρω λίγο από εδώ και στάθηκα κίνδυνα. Πήγαμε στο κέντρο υγείας σε Δυσβάρη, μου το καθαρίσανε και επειδή έβγαζε ένα και δεν έφεγε, μου ήταν άσχο στο κάτ. Μήπως έχει το τένοντας τίποτα, γιατί τα δύο δάχτυλα δεν κουνούνται.
0: Όπως μου θυμίζει ευστόχος εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε επίθεση από το συγκεκριμένο σκυλί, από τα συγκεκριμένα σκυλιά. Έτσι, δεν έχει καταγραφεί ήδη και στο αστυνομικό δελτίο και άλλη επίθεση και άλλες επιθέσεις. Λοιπόν, εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει, διότι πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Έτσι. Και δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτή. Στις Σέρρες έμαθες τι έγινε. Στις Σέρρες, λέει, μια αρκούδα κατασπάραξε, λέει, ένα άλογο. Απίστευτο. Εκεί στις Σέρρες, λοιπόν, μια αρκούδα κατασπάραξε ένα άλογο και πραγματικά οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή είναι άφωνοι από το περιστατικό αυτό.
3: Μάλλον ήρθε περιμετρικά με κίνηση ζεράκιος και κατέβηκε εδώ.
4: Μπήκε μέσα στην περίφραξη, το κυνήγησε και βγήκε.
5: Το ζώο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 320 κιλά. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό.
6: Το Σαββάτο έφαγε ενός αλλού παιδιού και είπαμε πως ήταν κάτι τυχαίο συμβάν. Τη Δευτέρα όμως το πρωί που είχε, την ώρα φυσικά έφευγε, γιατί 5.30 ώρα ανεβαίνουμε πάνω. Το ακούσαμε που έφευγε. Έφευγε το δικό μου.
3: Τώρα είναι το τρίτο περιστατικό που πλέον πάει για ανεξάρτητη κατάσταση, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ζώο το άγριο έχει μάθει να χτυπάει και να φεύγει. Εμείς θα προφυλάξουμε τα ζώα μας αυτά που είναι στο δάσος, θα τα κατεβάσουμε κάτω, αλλά πλέον το πρόβλημα κατεβαίνει στον οικισμό. Στον οικισμό ποιος θα προφυλάξει ποιον?
6: Έχουμε κάτι πατήματα που είναι 15-20 πόντους. Φοβόμαστε και για τον εαυτό μας. Ποιος να πάει πάνω τώρα με τέτοια μεγάλη αρκούδα?
0: Καλά, δεν μπόρεσε το άλογο τώρα να ξεφύγει από την αρκούδα? Τι άλλο θα δούμε? Αστραχάνι.

0: με τις αρκούδες, κατεβαίνανε στα παιδινά, τρώγανε κάτι μήλα, κάτι πορτοκάλια, κάτι τέλος πάντων εκεί, ό,τι βρίσκανε εκεί στις αυλές. Αυτό τώρα καινούριο έργο. Πότε πέφτουν σε χειμερή ανάρκη να σωθούμε οι αρκούδες?
1: Σε κανένα μήνα.
0: Σε κανένα μήνα.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Αλέξη και την Αμελή. Πρωινή λέει, γιατί πρέπει να κάνουμε και μπανάκι μανάκι, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Στην Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως στη Μαρία από τα Χανιά.

0: Εκεί στα Χανιά που είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό με δύο παιδάκια νηπιαγωγείου, τα οποία ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό για 5 ολόκληρες ώρες. Ήταν η πρώτη φορά που τα παιδάκια αυτά πηγαίναν στο σχολείο. Τρομερή εμπειρία, όπως τα λέει ο Παναγιώτης. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Μιλάμε για ένα δημόσιο σχολείο, έτσι. Και το σχολικό λεωφορείο πήγε να πάρει διάφορα παιδάκια να τα μεταφέρει στο νηπιαγωγείο. Φτάνοντας λοιπόν, κατέβηκαν κάποια παιδιά. Δεν υπήρξε κανένας έλεγχος για το αν έχουν κατέβει όλα τα παιδάκια. Τα παιδιά 4 και 5 χρονών έμειναν μέσα, κλειδωμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Ούτε ο οδηγός κατάλαβε τίποτα. Λες και πρόκειται, ας πούμε, για μια τσάντα, ας πούμε, για... Ούτε η σύνοδος. Δεν προχώρησε σε καταμέτρηση, δηλαδή το πιο βασικό. Παραλαμβάνω, παραδίδω. Πόσα παρέλαβα, πόσα παραδίδω. Είχαν άγιο τα παιδιά αυτά, διότι συνήθως στην Κρήτη, όπως ξέρετε πολύ καλά, στα Χανιά ιδιαίτερα, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Εχθές λοιπόν είχε μια, έτσι, είχε και βροχές και τα λοιπά, ήταν χαμηλότερη θερμοκρασία. Πώς κατάλαβαν τώρα ότι λείπουν τα παιδιά? Η μαμά του ενός παιδιού πήγε κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι στο σχολείο να πάει το φαγητό, είχε ξεχάσει να πάει το κολατσιό στο παιδάκι. Και πήγε μία ώρα το μεσημέρι στο σχολείο να πάει το κολατσιό του παιδιού. Φτάνοντας εκεί, που είναι το παιδί, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, ψάχνουν από εδώ. Και τελικά, ερώτηση στην ερώτηση, φτάνουν στο λεωφορείο. Και εκεί διαπιστώνεται ότι δεν είναι μόνο το δικό της παιδί ξεχασμένο, αλλά και ένα ακόμη παιδάκι. Τα παιδιά φυσικά ήταν σε κατάσταση, έτσι, δύσκολη. Οι καταγγελίες των γονιών λένε ότι όλο αυτό έγινε στις 8 παρατέταρτο, δηλαδή 8 παρατέταρτο έφτασαν τα παιδιά στο σχολείο, μέχρι τη μία το μεσημέρι, έτσι. Βρέθηκαν τώρα τα παιδάκια εκεί σε πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς φυσικά δεν θέλουν να ξαναστείλουν. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο, δεν θέλουν να ξαναπάνε σχολείο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια τραγική κατάληξη, ούτε να το σκεφτούμε, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Είπε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο. Χθες το βράδυ που επικοινώνησε η Όλγα Καλατζή με την πρωτοβάθμια, είπαν ότι θα γίνει κάποια ΕΔΕ για να δούνε τι ακριβώς συνέβη, και μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ δεν μπορούν να μιλήσουν, να πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν θέλουν να τοποθετηθούν γιατί γίνεται ένορκη διοικητική εξέταση. Η συνοδός φυσικά και απομακρύνθηκε, και το κτέλ της περιοχής εκεί έβγαλε μια ανακοίνωση. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο των κτέλ. Επιβεβαιώνει το γεγονός, λέει ότι όντως συνέβη αυτό το περιστατικό. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε, και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε, και βεβαίως ζήτησε συγγνώμη στις οικογένειες για το περιστατικό αυτό, που προφανώς, όπως αναφέρουν, δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό έλειπε. Να είσαι συνοδός σχολικού λεωφορείου, να πρέπει η υπηρεσία σου να αρχίσει και να τελειώνει στην παραλαβή παιδιών και στην παράδοση αυτών, ακριβώς όπως θα παρέλαβες, έτσι, και να τα παραδώσεις με ασφάλεια. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του συνοδού, έτσι. Να παραλάβει σωστά τα παιδιά, να καταγράψει ότι ανέβηκε το παιδί, ότι μετά κατέβηκε και τα λοιπά, και ότι από τη στιγμή που έφυγε από μένα ήταν όλα καλά. Λοιπόν, ακόμα και αυτό, επειδή κοιμόταν, λέει, τα παιδιά, και ποιο παιδί δεν κοιμάται στο σχολικό λεωφορείο? Σε όλα τα παιδάκια που φεύγουν από το σπίτι 7 το πρωί και 8 και τα λοιπά, είναι παιδάκια τα οποία είναι μικρά σε ηλικία και προφανώς κοιμούνται. Δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος της καμπίνας του λεωφορείου να δει ότι έχουν παραλυφθεί όλα τα παιδιά? Ακόμη και στις συμβατικές υποχρεώσεις είναι να μην ξεχαστεί και κάποια τσάντα του παιδιού μέσα στο λεωφορείο, πόσο δε μάλλον το ίδιο το παιδί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Δημήτρης λέει είναι σαν να φεύγεις λέει από τα μπουζούκια. Τα ξημερώματα λέει από το ξηρόμερο. Αφού υπάρχει καταγωγή ρε εσύ Δημήτρη, υπάρχει κατά το ίμιση τουλάχιστον. Καλημέρα στην Ελένη που στέλνει μήνυμα, λέει 10 ευρώ βενζίνη και πολύ μας είναι. Μα είναι πάρα πολύ ο κόσμος τώρα εδώ που τα λέμε Παναγιώτη, που επιλέγει έτσι να πάει, να πάει με τα πόδια. Όποιοι τέλος πάντων μπορούν να πάνε κάπου με τα πόδια, ενώ στις δουλειές τους και τα λοιπά.
1: Και τα μέσα
0: μαζικής μεταφοράς, ναι, τα επιλέγουν πολύ. Ή κάποιοι κάνουν το λεγόμενο carpooling. Το carpooling.
1: No, really.
0: No, really, yes, yes. Κάνουν carpooling, δηλαδή πας εσύ τώρα ας πούμε, έρχεσαι τώρα στο σταθμό. Έρχεσαι εσύ τώρα στο σταθμό, παίρνεις και εμένα μαζί.
1: Α,
0: να το, να το. Αυτό με τη σταυρούλα είναι το carpooling. Κατάλαβες. Ναι, γιατί ο ένας μαζί με τον άλλον. Και να, φύγε εσύ Ελασία. Έχουμε εδώ πέρα αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Όλα γίνονται τεχνολόγια στον αέρα, διότι μπορούμε, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει έτσι, με φόρα, με φόρα. Γιατί, γιατί είναι γλυκιά Παρασκευούλα. Μην το ξεχνάμε, παιδιά. Ούλα, ούλα, ούλα. Βενζίνη έβαλες, Χριστίνακη. Έβαλες εχθές. Πόσο, 2,17.
2: Δεν
0: κοιτάζεις πια. Νόημα. Δεν έχει νόημα, κανένα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Ναι. Τώρα, αν κάποια στιγμή το 20 ευρώ με φτάσει μέχρι τη γωνία, είναι άλλο θέμα αυτό. Έτσι. Αλλά προς το παρόν. Θυμάμαι εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Τα προπολεμικά, ρε παιδί μου. Ναι. Που είχα αγοράσει το πρώτο μου αυτοκίνητο και η βενζίνη είχε 90 λεπτά.
1: Προχριστού.
0: Ναι, προχριστού, ναι. Τώρα μιλάμε για, κατάλαβες. Ήτανε, θα το γιορτάσουμε, θα είναι η παγκόσμια ημέρα. Σήμερα είναι η παγκόσμια, όχι παγκόσμια, είναι η μέρα του τσίσμπεργκερ στην Αμερική. Ναι. Εγώ δεν είμαι πολύ με το τσίσμπεργκερ, δεν τα ξέρω και πολύ αυτά τις Αμερικανιές, αλλά εντάξει, όσο να είναι, άμα μου το δώσουν δεν θα πω και όχι. Δεν θα το αρνηθώ δηλαδή, καταλαβαίνεις.

Ο Γιώργος λέει: η βενζίνη θα την πηγαίνουμε για δώρο στις γιορτές. Ναι, γεια σας, ένα μπετονάκι σας έφερα. Και το πετρέλαιο θέρμανσης επίσης. Και αυτό, δωράκι θα το πηγαίνουμε. Α, ο Δημήτρης λέει ότι η Καλυμάνη είναι από το Ξηρόμερο. Μ' αρέσεις όμως, γιατί τα ξέρεις όλα. Από πού, από το Ξηρόμερο? Από το Αγρίνιο δηλαδή, ή πιο βαθιά? Σε βλέπω, είσαι ενημερωμένος δηλαδή.

Μπετονάκι με κορδελίτσα θα πηγαίνουμε, λέει ο Γιάννης, στις γιορτές, σε όλες τις μεγάλες εορτές, ονομαστικές κτλ. Αυτό θα είναι το καινούριο trend. Μπετονάκι βενζίνης με κορδελίτσα, αναλόγως έτσι ροζ, μπλε κτλ. Καταλαβαίνετε. Και βεβαίως θα είναι ένα από τα χρήσιμα δώρα. Πώς λέει, σου έκανα ένα δώρο χρήσιμο, σου έφερα κάτι έτσι που έτσι κι αλλιώς θα το χρησιμοποιούσες. Να. Να λοιπόν, οι εναλλακτικές. Τα παλιά τα χρόνια, Χριστίνα Αγγελάκη, ο κόσμος που χρησιμοποιούσε σόμπες και τα λοιπά, έπαιρναν με μπετόνι πετρέλαιο. Ναι. Αυτά μετά που πλουτίνατε εσείς εδώ πέρα οι Έλληνες και τα λοιπά, μετά τα ξεχάσατε αυτά. Βάζατε ένα τόνο και τα λοιπά. Τι ένα τόνο τώρα. Άμα δεν πας με το μπετονάκι εκεί να γεμίσεις την αντλία, να το χαρείς, να κάνεις και δημόσιες σχέσεις εκεί με τον πρατηριούχο, να πεις τι έγινε, τι κάνετε και τα λοιπά, να πηγαίνεις κάθε μέρα με τον μπετόνι. Πώς πήγαινες παλιά τα χρόνια στο ξηρόμερο που λέει και ο Δημήτρης με το μπετόνι και έπαιρνες νερό στη βρύση του χωριού στην πλατεία? Θα πηγαίνουμε, ρε παιδί, με τον μπετόνι και θα λέμε πόσο θα τα ανάψουμε σήμερα το καλοριφέρ. Θα τα ανάψουμε 12 λεπτά. Ας βάλουμε ένα μπετονάκι.

0: Στην Ισπανία, λέει, προκρίνουν να είναι η επιδότηση 30 λεπτά. Έτσι, 30 λεπτά, όχι 10 που έχουμε εμείς. Και επίσης το ΦΠΑ να πάει στο 10%. Και οι Πολωνοί επίσης το σκέφτονται αυτό. Και οι Γερμανοί, μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας έκανε μια τέτοια δήλωση ότι ναι, πρέπει, λέει, να μειωθεί ο φόρος και τα λοιπά στο 7%. Στο 7%, προσέξτε έτσι, από 19% στο 7%. Εκεί τους βλέπω πιο γενναιόδωρους. Εμείς είμαστε έτσι λίγο πιο, γιατί είμαστε τόσο συγκρατημένοι. Ναι. Ξέρεις τι, έχουμε και μια περηφάνεια, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει, τώρα μας καταλάβουν ότι δεν έχουμε λεφτά, είναι...
1: Γι' αυτό.
0: Σου λέει, τώρα μας καταλάβει ο απέναντι ότι δεν έχω, πώς.

Η Ελένη λέει: θα φάω τσίσμπεργκερ, λέει, σήμερα, αφού είπε, λέει, ότι είναι η μέρα του τσίσμπεργκερ στην Αμερική. Θα φάω τσίσμπεργκερ, λέει, στο καράβι, λέει, σήμερα, για να το τιμήσω. Φεύγω ταξίδι, λέει, για τα όμορφα Χανιά. Στο καλό, Ελένη μου, καλό ταξίδι να έχετε, να περάσετε υπέροχα. Βάλε μας και μέσα μια βαλίτσα. Από χωριό της επαρχίας Ξηρομέρου, λέει, είναι η Καλυμάνη, λέει ο Δημήτρης. Άμα μου βρεις και ποιο χωριό είναι, θα σε παραδεχτώ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, 211 10 88 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

εβδομάδα ήταν και πέρασε. Παρασκευή σήμερα. 18 έχει ο μήνας. Την καλημέρα μας. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Και πάμε μαζί μέχρι και τις 8. Στο πρωινό της Παρασκευής. Με πολλά θέματα. Είχαμε. Θα τα δούμε όλα εν συντομία τώρα και αναλυτικά αργότερα. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, σε όλη τη μεγάλη παρέα, σε όλη τη μεγάλη οικογένεια του Στάτους 107 και 7. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά, φτιάξτε καφεδάκι ή τσαγάκι, ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάει ο καθένας, να ανοίξει λίγο το μάτι για να μπορέσουμε να συνοηθούμε κιόλας, δεν το έχει τίποτα άλλο. Με τη θερμοκρασία αύριο και μεθαύριο να ανεβαίνει κανένα 2 βαθμούς, να αγγίζει τους 30, μετά να ξαναπέφτει. Έτσι πάμε, παιδιά, μέχρι και τα τέλη του μηνός. Και γύρω στις 28, 29, 30. Αλλά θα έχουμε σταδιακή πτώση της ελάχιστης, οπότε σημαίνει το βραδάκι θα τσιμπάει λίγο παραπάνω. Για όσους είναι να μετακινηθείτε τώρα, να σας πούμε ότι είχαμε ένα θέμα στο μετρό. Είναι εκτός λειτουργίας προσωρινά ο σταθμός Αγίας Σοφίας. Γύρω στις 12:25, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν, αφού ήρθε φυσικά η περιοριστική, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρίσκεται στον τεχνικό χώρο. Ο σταθμός λοιπόν Αγίας Σοφίας θα παραμείνει προσωρινά κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και φυσικά η προβλεπόμενη τεχνική έλεγχη να είναι απόλυτα ασφαλές και μετά θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Έτσι λοιπόν προσωρινά κλειστός ο σταθμός της Αγίας Σοφίας για όσους θέλετε να ξεκινήσετε τώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 4 θα είναι κλειστή η σταθμή Αγίας Σοφίας, Βενιζέλο Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, λόγω των μέτρων ασφαλείας για την επέτειο από την δολοφονία του Φυσά.

Και τι δεν έχουμε σήμερα. Και καλές και κακές ειδήσεις. Πρωθυπουργός εχθές άφησε ανοιχτό παράθυρο ακόμα και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε και άλλα πράγματα.

το επίδομα ανεργίας ότι δεν αλλάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις ακόμα, οι οποίες τρέχουν. Στα δικά μας εδώ είχαμε περίεργες ειδήσεις.

13χρονος απείλησε ένα επιτυχημένο μαχαίρι σε 12χρονο. Αυτά και αν είναι τα άσχημα σε αυλή σχολικού συγκροτήματος. Στην Κοζάνη είχαμε ένα τραγικό συμβάν. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε απαγχωνισμένη. Αυτοκτονία είναι. Η μαθήτρια είχε ψυχολογικά προβλήματα. Στο δρυμό αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 12χρονη. Στα Χανιά ξέχασαν δύο παιδάκια νηπιαγωγείου σε σχολικό για 5 ώρες, παρακαλώ. Κοιμόνταν, λέει, και τα ξεχάσατε, δεν τα πήραν χαμπάρι. Τα βρήκανε να κλαίνε, τρομοκρατημένα. Τώρα όσοι είστε στο κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε ότι θα μείνετε κάποιες περιοχές χωρίς νερό για 6 ώρες από τις 10 έως τις 4. Στην περιοχή Χαριλάου, στην περιοχή Πηλαιώτικα, στο Βότσι και στον Άγιο Παντελεήμονα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα μου, καλό πρωινό. 23 10 513 23 11 82 10 50, και στο Viber για τις καλημέρες σας. Ήρθαν ήδη αρκετές. Είναι Παρασκευή, είναι αλλιώς και είμαστε ελαφρώς σε καλύτερη διάθεση. Βέβαια, μόνο αυτά που ακούμε γύρω μας και με αυτά που βιώνουμε είναι δύσκολο, αλλά να. Είναι η Παρασκευούλα που τα γιάνει λίγο πολύ η γιαγιά μου.

0: Θα το ξανακούσουμε το τραγούδι, αλλά προηγείται ακροάτη, ακροατής για θέμα στο περιφερειακό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, περιφερειακός κατέστησε ανατολικά, αμέσως μετά τα νοσοκομεία εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης έχει μείνει βανάκι.
0: Να φύγει γρήγορα παρακαλώ. Να φύγει γρήγορα παρακαλώ, αν και είναι νωρίς ακόμα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί θα γίνει μακελιό.
1: Τώρα πρέπει να γίνει αυτό το...
0: Έμεινε, δεν έχει κάτι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο, έχει μείνει από μηχανική βλάβη.
1: Έχει μείνει, τι άνοιξε καμπό, έχει βάλει και ένα κόνο εκεί, δεν έχει πάει ακόμη αυτοκίνητο της...
0: Εταιρείας.
1: Της εταιρείας, θα φανεί τώρα, τι να σου πω.
0: Είναι στην ανηφόρα προς ανατολικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, από όλες ανεβαίνουμε όμως πιάσουμε την ανηφόρα που είναι εκεί πριν την Νεάπολη, ας πούμε.
0: Τρέχουμε να το μαζέψουμε τώρα, τρέχουμε να το μαζέψουμε τώρα. Βάλτε και ένα χέρι βοηθείας. Καλημέρα, καλημέρα, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Bye.

Να, οι πρώτες καλημέρες εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Ευάγγελο. Τον Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλό πρωινό και σε σένα. Καφεδάκι ελληνικό λέει, μόνο. Γεια σου Δημήτρη, καλό και όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα Άρη λέει ο Λάζαρος. Γεια σου Λαζαρέ μου. Ο Βαλάντης λέει δηλαδή, για να πάρουν τα παιδάκια χαμπάρι οι συνοδοί πρέπει να ροχαλίζουνε. Τι ανεύθυνη κυκλοφορούν μέσα μας. Να πούμε ότι απολύθηκε η συγκεκριμένη συνοδός, να ξέρετε. Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Γεια σου Φώτη. Μαρία καλημέρα και σε σένα. Καφεδάκι λέει και εμείς εδώ πέρα. Ζεστό, έλα. Τι τόσο πολύ κρυώσατε. Στελίτσα καλό πρωινό. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Η Κέτη λέει, τι είναι ο πυκνωτής που δημιούργησε το πρόβλημα. Πυκνωτής Κέτη μου είναι ένα εξάρτημα ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό συγγνώμη. Αποθηκεύει και απελευθερώνει ενέργεια. Τώρα μην το αναλύσουμε, αλλά αυτό είναι. Σε γενικές γραμμές. Αποθηκεύει και απελευθερώνει ηλεκτρική ενέργεια. Τι να κάνουμε, έσκασε. Οι πυκνωτές είναι σκάνε. Άμα δείτε και στο σπίτι. Πυκνωτές κάνε. Είναι μηχανήματα τα οποία είναι αναλώσιμα. Γι' αυτό έχουμε και προς το παρόν κλειστό τον σταθμό της Αγίας Σοφίας. Δεν έχει γίνει κάτι. Αλλά μέχρι να αντικατασταθεί ο πυκνωτής και να πάνε όλα καλά, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε κλειστό το σταθμό.

Το απόγευμα θα είναι κλειστή η σταθμή Ευαγγελία. Το απόγευμα του μετρό, το απόγευμα, θα είναι κλειστή. Λόγω, είπαμε, της επαιτίου από το θάνατο του Φίσα. Από τις 4 και μετά δηλαδή. Επίσης δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους. Δεν δημιουργεί πρόβλημα και το φορτηγάκι προς το παρόν, το οποίο έμεινε στην ανηφόρα εκεί της Νεαπόλεως.

Στα του Γιώργου Μαζονάκη τώρα. Υπάρχει ένα στάτους στις φυλακές, διότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός κυρίως στη γυναικεία πτέρυγα, διότι έκανε συχνά συναυλίες εκεί πέρα. Βέβαια και το ζευγάρι και ο άντρας και η γυναίκα θα είναι απομονωμένοι, αλλά θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα σε βλέπα λίγο και έναν αυτόν τον, πώς το λένε, τον υπνοθεραπευτή. Συγγνώμη παιδιά, αλλά από αυτά που άκουσα λίγο κάπως μου φάνηκε. Έτσι λίγο κάτι δεν πάει καλά δηλαδή. Εσείς όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετάει συνεχώς τον Γιώργο Μαζονάκη, πλην φυσικά της παραφωνίας της Αφροδίτης Μάνου, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι την ήρθε ρε παιδί μου να κάνει την αντάρτισσα πάλι. Στα αθλητικά μας, μεγάλη νίκη του Όφη, τεράστια νίκη του Όφη, καλπάζει ο Όφη στον πρώτο του αγώνα για το Europa League. Stand by.

Εμείς εδώ, Κώστα, στα δικά μας τα αθλητικά, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας είμαστε. Δεν χαίρεσαι κιόλας με αυτά που βλέπεις και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, έτσι.

Έχουμε και τα έργα στη Χαλάστρα, μην τα ξεχνάμε έτσι. Μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρος, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργείται ζήτημα. Έχετε το νου σας, δεν τρέχουμε, επαναλαμβάνουμε. Φίλος ακροατής εδώ μου είπε ότι να δούμε, λέει, σε πόσο καιρό θα βγουν. Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.

Τώρα είπαμε, αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα είναι που ξεχάσαν τα δύο παιδάκια μέσα στο σχολείο, μέσα στο σχολικό, στο κτέλ Χανίων Ρεθύμνου. Είχε παραμείνει λοιπόν σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου φυσικά να πάει το μεσημέρι και να παραλάβει τα παιδιά πάλι. Οι γονείς που πήγανε φαγητό στα παιδιά τους είπαν ότι δεν είναι εδώ τα παιδιά. Ναι, πού τα παιδιά, δεν είναι εδώ τα παιδιά. Ναι, πού τα παιδιά, δεν ξέρω. Άρχισε η μαμά να τρέχει και να ψάχνει το παιδί, φυσικά πρωτίστως απευθυνόμενη στο κτέλ Χανίων Ρεθύμνου. Άρχισε η αναζήτηση. Ο οδηγός μετέβη στο χώρο που είχε σταθμεύσει πριν τη μία το μεσημέρι και εντόπισε όχι ένα, αλλά δύο παιδιά, παρακαλώ. Τραγική κατάσταση των παιδιών, κλαμμένα, φοβισμένα, λογικό είναι. Τώρα μιλάμε για παιδάκια μικρά, έτσι. 4 και 5 ετών τώρα. Τι είναι αυτά τα παιδάκια? Χάσανε τον κόσμο. Το λεωφορείο έχει ξεκινήσει 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, η οποία τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, λέει, στο συγκεκριμένο λεωφορείο. Συνοδός φυσικά δεν ξέρω γιατί δεν ήλεγξε ότι αν όλα είναι κάτω τα παιδιά. Κοιμήθηκαν, λέει. Ευτυχώς υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής και φυσικά όλα πήγαν καλά, γιατί το πρωτεύον είναι να μην έχουμε τίποτα χειρότερα. Γιατί ξέρετε, άμα έχει πολύ ζέστη μέσα στο λεωφορείο, σε κλειστό λεωφορείο, παντού τζάμια, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τα παιδιά και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Βεβαίως τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούνε μέσα, λέει. Κλαίνε, λογικό είναι. Το κτέλ απάντησε Χανίων Ρεθύμνου λέγοντας ότι όντως ισχύει αυτό. Η συνοδός απομακρύνθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Όπως είπε η ίδια, είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε.

0: Τι λέει, βάζετε βενζίνη, βάζετε. Πήγατε ρε παιδί μου, πήγατε έτσι και είπες γεμιστό. Λέω εγώ τώρα. Ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά λέω μπάσκε. Γιατί άμα πας και πεις γέμιστο, ο βενζινάς θα σου γνωρίσει την κόρη του κατευθείαν. Ή το γιο του αντιστοίχως. Βεβαίως να πούμε ότι έχουμε για δεύτερη μέρα μικρή πτώση στην τιμή του πετρελαίου, κάτω από τα $104 το βαρέλι, αλλά φυσικά όλα παραμένουν στα ύψη. Να υπενθυμίσουμε εδώ, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, για το πετρέλαιο θέρμανσης, ότι έκλεισε στο 1,70 πέρσι, αλλά ξεκίνησε από 1,10 τον Οκτώβριο. Το λέω ρε παιδί μου, έτσι το λέω για να το θυμόμαστε. Βέβαια έχουμε δηλώσεις στήριξης και υποστήριξης. Υπενθυμίζουμε διότι μπαίνετε σταδιακά στην παρέα μας ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό λόγω βλάβης σε πυκνωτή εχθές το βράδυ και ότι σήμερα από τις 4 και μετά 4 σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω της τι να κάνουμε, έχουμε και πετίους. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα Βιργινία.
1: Λόγω της πορείας για τη δολοφονία,
0: ναι,
1: του Φίσα.
0: Δεν μπορώ
1: να
0: καταλάβω,
1: έτσι,
0: 13 χρόνια μετά.
1: Όπως γίνεται και για τον Γρηγορόπουλο. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το σταματήσεις ή να το ακυρώσεις.
0: Ναι.
1: Απλά δυσκολεύει το γεγονός αυτό τη ζωή των υπολείπων σε κάποια επίπεδα.
0: Ναι, 13
1: έτσι.
0: Χρόνια περάσανε, υπήρχε καταδικαστική απόφαση.
1: Δεν
0: τους χαρίστηκε για να πεις ότι εντάξει ρε παιδιά, τους αφήσανε ελεύθερους, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε ακόμα. Υπήρχε καταδικαστική απόφαση, εγκληματική οργάνωση και. Πώς το άκουσε χθες τα μέτρα?
1: Πώς τα άκουσε? Καταρχάς και εγώ κατάλαβα αυτό που κατάλαβες. Είπε την τιμή που έκλεισε το πετρέλαιο,
0: ναι.
1: Εντάξει, υπό την έννοια ότι ήταν πιο κοντά στις εξελίξεις,
0: ναι,
1: με το Ιράν, αυτά λογικό είναι έτσι.
0: Αλλά ποιος ότι πήρε το Μάιο πετρέλαιο? Κανένας. Με 1,70.
1: Το Μάιο ο μόνος που μπορεί να πήρε πετρέλαιο είναι κάποιος που είχε λίγα λεφτά και στην άκρη και είπα να το πάρω τώρα γιατί δεν ξέρω πόσο θα ανοίξει τον Οκτώβριο.
0: Σωστό.
1: Που δεν ξέρω βέβαια πόσο είναι αυτή έτσι.
0: Με 1,70.
1: Ναι. Κάποιος όμως που ψυχανεμίστηκε σε εισαγωγικά ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι ακόμα χειρότερες. Γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κάποιος που δεν πίστεψε τον Τραμπ.
1: Ναι, γιατί είπε 60 φορές ότι ο πόλεμος τελειώνει, τους έχουμε καταστρέψει, παρακαλάνε για συμφωνία. Ναι. Σου λέει ας βάλω εγώ τώρα, γιατί τον Οκτώβριο, όχι 1,10, όχι 1,70, μπορεί να είναι
0: πολύ ψηλότερο. Εννοείται. Βέβαια, νομίζω ότι αν είναι από 1,40 και πάνω είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω, έχω την εντύπωση. Η διαφορά είναι μεγάλη. Θα τα δούμε όλα, θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό φυσικά σε λίγο. Τι είπε και για τα μέτρα για την θέρμανση και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το επίδομα ανεργίας μίλησε χθες.

0: Καλό πρωινό, καλημέρα σας. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχει φορτηγάκι σταματημένο στην ανηφόρα της Νέα Πόλεως. Δεν δημιουργεί προς το παρόν πρόβλημα, αλλά επίσης έχουμε έργα ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα προς το παρόν, αλλά αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα πρόβλημα αργότερα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας. Με χαμόγελο, δεν ξέρω, σήμερα είμαι πολύ αισιόδοξος. Θα μου πείτε τώρα τι είπες το βράδυ. Δεν ξέρω, μια χαρά είμαι. Ελληνικό το πρωί πια, να ξέρετε.
1: Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ εμείς, να ξυπνήσουμε λίγο.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ιωαννίδης.com.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό να έχετε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ο μήνας έχει 18 και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαία Λίτιδα ζώνη. 2013, ενέδρα θανάτου στον Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς. Το 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο. Το 1922 γεννιέται τούτος εδώ. Πορτοκαλάδα από πορτοκάλι.
1: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
1: Ακού κάτι τσακφίνες.
2: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
1: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλω μάκρι. Ναι. Μια πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
2: ό,τι λεμονάδα θέλετε?
1: Άγια, λεμονάδα.
2: Από λεμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις τα καζόσα.
2: Καζόσα,
1: σόδα, σόδα,
2: ό,τι να είναι.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα.
2: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
1: Ακού εδώ, μια κι όξω. Πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα θέτε.
1: Θα στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
2: Πορτοκαλάδα θέτε.
1: Πορτοκαλάδα.
2: Να θα δούκω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.
0: Γιάννης Γκιονάκης, λοιπόν, γεννιέται σαν σήμερα, το 1922. 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ και βιρτουόζος της κιθάρας. Γιορτάζουν οι Αριάδνοι. Εγώ το όνομά μου από Αριάδνη είναι, να ξέρετε. Γι' αυτό με βαφτίσαν Άρη. Η γιαγιά μου τη λέγανε Αριάδνη. Ο Ρωμήλος και η Ρωμιλία. Παγκόσμια μέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια μέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, όχι κανονικού βιβλίου. Μια και μιλάμε για ηλεκτρονικό βιβλίο, να πούμε ότι έχουμε ζητήματα με την AI, να ξέρετε. Δεν ξέρω, Βιργινία, αν το είδες.
3: Με την εταιρεία, ναι. Η νοημοσύνη γίνεται πανικός και ο μόνος που δεν έχει πάρει χαμπάρι είναι ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ λέει πρέπει να τρέξουμε να περάσουμε τους Κινέζους.
3: Θα τρέξουμε να περάσουμε την ανθρωπότητα, μάλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ τεχνική της AI.
3: Και κορυφαία στελέχη επίσης.
0: Ναι, βέβαια. Εταιρείες η μία μετά την άλλη λένε ότι λειτουργούν αυτόνομα πλέον σε κάποια σημεία μέρη της AI. Απόκρυψαν στοιχεία, ψάχνουν μόνα τους πράγματα, τα οποία είναι σχετικά, αμήν τι άλλο.

Επίδομα θέρμανσης. Φυσικά όλη αυτή η πίεση από τις διεθνείς τιμές οθούν τις κυβερνήσεις στο να πάρουν μέτρα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και Eurogroup, αν θα πάρουν κάποια κοινή απόφαση. Πάντως, εχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα σταθεί δίπλα

0: στους πολίτες. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
2: Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση.
1: Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Τελικά
1: σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
2: Και στα
1: Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Πλαφόν, διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, οριζόντια διεύρυνση και όσον αφορά τους δικαιούς, αλλά και όσον αφορά το ποσό, έτσι. Πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τον ειδικό φόρο.
3: Ναι, είναι η αλήθεια, πρώτη πραγματικά φορά. Είπε βέβαια ότι αν γίνει θα είναι για χρονικά περιορισμένο.
0: Όσο διαρκεί η κρίση.
3: Ναι, θα είναι έκτακτο μέτρο και χρονικά περιορισμένο. Πρέπει πρώτα να πάρει μια άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, Βιργινία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα όριο σε όλες τις χώρες που κάτω από αυτό δεν μπορεί να πέσει ο ειδικός φόρος. Βέβαια, εμείς είμαστε ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ελέγχονται και τα δημοσιονομικά μας, έτσι. Εμείς είμαστε πάνω από αυτό το όριο.
3: Ναι,
0: αλλά
3: είμαστε ακόμα σε κατάσταση εποπτείας, δεν είναι.
0: Αλλά ελέγχονται τα εισοδηματικά σου, τα έξοδά μας, σου λέει, θα εκτροχιαστείς πάλι. Οπότε, για να το ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε.
1: Η Επιτροπή υιοθετεί συχνά αυτά τα οποία προτείνουμε. Τι έρχομαι και λέω τώρα. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση η οποία αφορά τελικά τη δυνατότητα των πολιτών μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια. Αν θα είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αν θα είναι η δυνατότητα να μπορέσουμε εμείς.
2: Φαντάζομαι τα εθνικά λεφτά δεν φτάνουν.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Να. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
2: Και αυτό είναι είδηση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να σας πω, είναι είδηση, το λέμε τόσο καιρό. Αν λοιπόν μας δώσει άδεια η Ευρώπη επ' αυτού, εσείς θα το κάνετε.
1: Αν είχα την. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Άρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία.
1: Συνέχιση.
2: Εγώ κρατάω κάτω από 1,75, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάτω από 1,75.
2: Ναι. Ωραία.
1: Γιατί εκεί έκλεισε πέρυσι, θέλω να θυμίσω.
2: Και τα δηληστήρια μέσα. Και οι εταιρείες.
1: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη.
0: 0,70 το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνουμε ότι το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χαμηλότερο αλλά ελέγχονται τα δημοσιονομικά μας. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν εξειδίκευση των μέτρων. Πού θα καταλήξει η κυβέρνηση να δούμε. Μίλησε και για το θέμα των ημερών που άνοιξε με τον κύριο Μαρινάκη όσον αφορά το επίδομα ενεργείας. Είπε ότι δεν κόβεται διότι είναι ανταποδοτικό. Για να ακούσουμε.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
2: που έχει
1: μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποποθέσεις και το επίδομα εργασίας. Δηλαδή μπορεί δηλαδή κάποιος να παίρνει το 50% του επιδόματος ανεργίας αν βρει δουλειά σε αυτό το δεκάμενο. Αλλά και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πρέπει για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας να πείσει τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση ότι πραγματικά ενδιαφέρεται να βρει εργασία. Άρα, αν σε κάποιον προταθούν εργασίες και μονίμως αρνείται, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίρνει.
2: Νομίζω ότι είναι δύο ή τρεις φορές αυτό.
1: Δύο φορές ακριβώς το επίδομα ανεργίας. Άρα θέλουμε, γιατί πάντα καταρτίζεται, ξέρετε, και ένα ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, γιατί ο σκοπός εδώ δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία, είναι να τους βοηθήσουμε να βρουν εργασία. Άρα το πλαίσιο είναι πολύ σαφές, αλλά αυτή η συζήτηση γίνεται και σε μια αγορά εργασίας που είναι πολύ διαφορετική, να το πούμε και αυτό. Άλλη σημασία του επιδόματος ανεργίας όταν η ανεργία είναι στο 18% και άλλη σημασία όταν η ανεργία είναι στο 7,9%. Και σήμερα έχουμε 4 στους 5 εργαζόμενους σχεδόν, οι οποίοι μισθωτούς, οι οποίοι είναι σε πλήρη απασχόληση. Άρα μιλάμε για μια διαφορετική αγορά εργασίας, μιλάμε για μια αγορά εργασίας όπου πολλές φορές οι επιχειρήσεις μας λένε ότι έχουν το ανάποδο πρόβλημα, έχουν πρόβλημα να βρούνε εργαζόμενους.
0: Εδώ δεν έχει άδικο ο Πρωθυπουργός.
3: Ναι, αλλά αφού δεν έχει άδικο ο Πρωθυπουργός στο ένα σκέλος, δηλαδή μπορεί ο κόσμος πλέον να βρει δουλειά.
0: Ναι, αυτό είπε. Ότι
3: και θα... έχει ανέβει και ο μέσος μισθός, όχι ο κατώτατος
0: επειδή
3: μισθός.
0: Επειδή είναι
3: ο μέσος
0: μισθός. Δεν μπορούμε να το κόψουμε.
3: Ναι, αλλά γιατί δεν το
0: αλλά
3: μετασχηματίζει.
0: Αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε.
3: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα αυτό που είπε για τις δύο φορές, άμα σου πει η ΔΥΠΑ, κοίτα, έλα εδώ, έχω αυτή τη δουλειά. Σύμφωνα, γιατί να επαναλάβουμε, όταν απολύεσαι, κάνεις ένα ερωτηματολόγιο με το τι έχεις κάνει στη ζωή σου, ποια είναι η καριέρα σου, τι μπορείς να κάνεις,
3: το προφίλ σου
0: σωστά,
3: πούμε, ναι.
0: Ωραία. Και από εκεί αντλεί τις πληροφορίες η ΔΥΠΑ και ψάχνει να βρει την αντίστοιχη δουλειά. Μπορεί να μην είναι κάτι ακριβώς αυτό, να είναι κάτι παρεμφερή.
3: Παρεμφερές, ναι.
0: Ναι, κάτι παρεμφερές, ναι. Συγγνώμη. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να...
3: Να μπεις πάλι στην αγορά εργασίας, αυτός είναι ο στόχος.
0: Και η ΔΥΠΑ να το τρέξει παραπάνω.
3: Επίσης να πούμε ότι στην ίδια συνέντευξη λίγο αργότερα έδωσε πλήρη στήριξη στον Παύλο Μαρινάκη.
0: Ναι.
3: Είπε ότι είναι εξαιρετικός ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν φάνηκε να έχει όχι απλά κάποιο θέμα, το έληξε, δηλαδή το τελείωσε γρήγορα.
0: Βέβαια, κύριε Μπακογιάννη, έριξε μια μπηχτή, έτσι. Έριξε μια μπηχτή, κύριε Μπακογιάννη.
4: Καταρχήν το επίδομα ανεργίας δεν κουβεντιάζεται. Τέλος. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει θέμα.
2: Νομίζω θα το κλείσει απόψε και ο Πρωθυπουργός.
4: Μα θα το κλείσει και ο Πρωθυπουργός, θα το κλείσει. Το έχουν κλείσει και
2: πάλι.
4: Άνοιξε. Η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει είναι μια πάρα πολύ παλιά συζήτηση στην οποία έχουν τοποθετηθεί όλοι ότι όλοι, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, εμείς προτιμούμε να επιδοτούμε την εργασία από την ανεργία. Αυτό ήταν μια πάγια θέση και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και δική μας. Από εκεί και πέρα όμως, ότι αυτό το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπάρχει σήμερα, και εγώ προέρχομαι από τουριστικό νομό, έτσι. Οι άνθρωποι του τουρισμού δουλεύουν το καλοκαίρι και παίρνουν το επίδομα αυτό το χειμώνα. Δεν συζητιέται. Τέλος.
2: Δεν συζητιέται.
4: Λοιπόν,
2: κακώς
4: άνοιξε η κουβέντα.
2: Δεν συζητιέται στην προεκλογική περίοδο.
4: Όχι, δεν συζητιέται διαπαντός. Γιατί δεν συζητιέται. Αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε έλλειψη εργαζομένων παντού στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
4: Εξαιρετικά μεγάλη στον τουρισμό. Εάν αυτό συζητηθεί, Η έλλειψη στον τουρισμό των εργαζομένων θα είναι κολοσιαία. Αν κάποιος μία φορά φύγει από την Κρήτη για τον τουρισμό ή φύγει από τη Μυτιλίνη ή φύγει από τη Ρόδο, πάρα πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσει. Το πάθαμε αυτό στο COVID.
5: Άρα δεν υπάρχει θέμα, λέτε.
4: Άρα δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, ως γνωστόν, ναι. το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
6: Νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω. Και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και, εν πάση περιπτώσει, μην μένετε στους τίτλους μιας είδησης. Καλό να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντά.
0: Το κλείσαν το θέμα γενικώς. Μαρινάκη και ο Πρωθυπουργός. Πάμε λίγο να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Έχουμε και 2 δημοσκοπήσεις, Βιργινία, ακόμα.
3: Έχουμε 2 δημοσκοπήσεις. Αν θέλεις να τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Να πάμε λίγο να δούμε πώς βλέπουν τα γεγονότα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Λοιπόν, καθημερινή κεντρικό θέμα σήμερα Παρασκευή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Ο κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει, που την τελευταία φορά πήγε παραλία. Άλλο θέμα, γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο. Θυμάστε τι είχε γίνει στις πολεοδομίες σε πολλά νησιά, έτσι, τι υποθέσεις
1: έγινε
0: είχαμε.
1: Μια καταγγελία προχθές και με εντολή εισαγγελέα φρουρείται η πολεοδομία και από εβδομάδα, Δευτέρα δηλαδή, θα πάνε είτε από την Αθήνα είτε από άλλο νησί ελεγκτές για να δουν τι γίνεται. Πάμε στα νέα. 5 παρεμβάσεις στα καύσιμα. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Καύσιμα κίνησης και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δημοκρατία. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Η διόψη του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Σε άλλο θέμα, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση για το ντίζελ. Μείωση στο ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ρίζος πάστης. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που γεννά. Political. Ενεργειακός συνεγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Προαναγγελία Μητσοτάκη, παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Απογευματινή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Καλά, δεν πάμε τώρα στην ώρα, την ελεύθερη ώρα, γιατί...
0: Κάτσε, περίμενε. Α, δεν την έχω εγώ μπροστά μου, τι
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν την έχεις.
0: Γιατί δεν μου τη βγάζει.
1: Ο πόλεμος των drones. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Ο Κολοκοτρώνης απειλεί, λέει, τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ.
0: Κοίτα, μέχρι ένα σημείο καλά το πήγαινε. Δεν έβλεπα κάτι περίεργο. Αλλά μετά ότι ο Κολοκοτρώνης...
1: Απειλεί.
0: Κάντο εικόνα.
1: Δεν μπορώ, συγγνώμη. Λοιπόν, και να κλείσουμε εφημερίδα των συντακτών. Πρωτίστως, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Όλο το πρωτοσέλιδο για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και πάμε στη Σταρ. Τρέμουν, λέει, αυτοκτονία στη φυλακή. Έδιωξαν τη Μουρτζούκου και απομόνωσαν σε ειδικό κελί την Ιωάννα Γάκα.
0: Άρη μου, μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ο Πασχάλης ακροατής και είναι αλήθεια, αυτό φαίνεται και στο χάρτη. Στον περιφερειακό, λέει, μέτωπο ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Έτσι ακριβώς το γράφει.
1: Ναι, από το πρωί λέμε ότι έχει μείνει ένα φορτηγάκι. Στην ανηφόρα της Νεαπόλεως έχει μείνει ένα φορτηγάκι στην ανηφόρα εκεί πέρα και γίνεται χαμός, παιδιά.
0: Έχει περάσει το πρόβλημα.
1: Φτάνει στα νταμάρια.
0: Και στον δρόμο που είναι
1: ιστορική περιφέρεια. Ναι. Από εκεί που έρχεστε, από ιστορική περιφέρεια εκεί. Από το πρωί είναι το ζήτημα. Βέβαια το πρωί δεν είχαμε κανένα θέμα, διότι δεν είχε πολλή κίνηση. 6 και κάτι έμεινε το φορτηγάκι. Προφανώς δημιουργεί τεράστιο ζήτημα τώρα αυτή την ώρα. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επιλέξτε το κέντρο, είναι πεντακάθαρο. Μην μπείτε τώρα πρωί-πρωί σε τέτοια ταλαιπωρία. Να επαναλάβουμε, Βιργινία, για μία ακόμη φορά. Γιατί ξεκινάει ο κόσμος να πάει στη δουλειά του.
0: Λοιπόν, μετρό, για να σας τα πούμε. Μετρό. Έχουμε κλειστό το σταθμό Αγίας Σοφίας. Από εκεί δεν μπορείτε να επιβιβαστείτε, να αποβιβαστείτε. Περνάει κανονικά ο σειρμός. Αλλά εντοπίστηκε κάποιος καπνός λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν αστοχίας επικνωτή. Προκειμένου να γίνουν οι έλεγχοι, να αποκατασταθεί εκεί η λειτουργία του
1: πυροσβεστική. Πήγε πυροσβεστική κανονικά, λειτουργήσαν
0: όλα. Ναι. Ο σταθμός παραμένει κλειστός. Όλο το υπόλοιπο όμως λειτουργεί κανονικά. Όλο το μετρό δηλαδή. Απλά δεν σταματάτε σταθμό Αγίας Σοφίας. Το απόγευμα θα έχουμε 4 σταθμούς κλειστούς.
1: Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
0: Λόγω της πορείας για τον Παύλο Φίσα, τα μέτρα είναι από την αστυνομία, έτσι,
1: ναι,
0: κλασικά.
1: Με εντολή της αστυνομίας.
0: Και 6 ώρα το απόγευμα έχουμε την πορεία για τον Παύλο Φίσα στην Καμάρα. Θα ακολουθήσει, εκτός από την συγκέντρωση, και πορεία στο κέντρο της πόλης, οπότε θα έχουμε προβλήματα.
1: Εννοείται. Παρασκευή σήμερα, να υπενθυμίσουμε, έτσι. Δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Status 107 και 7. Καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Ας χαμογελάσουμε λίγο. Σαββατοκύριακο έχετε, παιδιά. Με θερμοκρασίες ανεβασμένες, έτσι. Τριαντάρια θα έχει Σάββατο και Κυριακή. Οπότε μας παίρνει για ένα τελευταίο μπανάκι. Και είναι και ιδανικές συνθήκες, γιατί η θάλασσα τώρα είναι πολύ ζεστή, να ξέρετε. Το Σεπτέμβριο είναι πολύ ζεστή. Βροχές δεν περιμένουμε, τουλάχιστον στα μέρη μας.

Χαμός, χαμός, παιδιά, χαμός γίνεται, όντως γίνεται χαμός στην περιφερειακή, στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Να επαναλάβουμε ότι έχει μείνει φορτηγάκι. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Διπλή παρέμβαση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διελιστήρια για να ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι χωρίς καμία παρέμβαση το πετρέλαιο θέρμανσης θα άνοιγε στις 15 Οκτωβρίου. Περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που όπως είπε δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Ανοιχτό άφησε την ίδια ώρα το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά μόνο ως έκτακτο μέτρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ύστερα από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να γίνει γιατί δημιουργεί πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να μειωθεί το επίδομα ανεργίας, θέμα που είχε ανοίξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να το ενισχύσει περαιτέρω και να το καταστήσει πιο ανταποδοτικό. Ωστόσο, στήριξε ταυτόχρονα τον κύριο Μαρινάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο 31% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία διατηρώντας διαφορά 15 μονάδων από την Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου, από την οποία προκύπτει 9-κομματική βουλή, η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 31%, η Ελλάς στο 16%, το Πασόκ στο 11,5%, Ελληνική Λύση 7,2%, Κουκουέ 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού κατακριμνίζεται στο 5,5% από 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,2%, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%, Σπαρτιάτες 1,4%, Νίκη με 1,3% και Δημοκράτες με 1%. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα για τους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Την ίδια ώρα, επιβαρυντικό είναι και το πρωτόκολλο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς το επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή του Γιώργου Μαζονάκη υπάρχει σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, οι οποίοι χθες το μεσημέρι ξέχασαν 2 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για 4 ώρες, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία στα Χανιά. Καπνός στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε μισή ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ. Ο σταθμός εκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική, διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας παραμένει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Στο μεταξύ, κλειστοί θα παραμείνουν από το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα κλείσουν από τις 4 η ώρα το απόγευμα και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η συγκέντρωση για τη δολοφονία Φίσα είναι προγραμματισμένη για τις 6 στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία. Επίθεση από σκυλιά δέχθηκε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στα άκρα. Όλα έγιναν στις 8 το βράδυ της Τετάρτης, όταν το παιδί δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων την ώρα που επέστρεφε από φιλικό σπίτι. Οι γονείς τη μετέφεραν αμέσως στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, όπου αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά της. Το παιδί είναι σοκαρισμένο και οι γονείς κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, τονίζοντας ότι η χώρα του προετοιμάζεται για διάφορα σενάρια.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσά 30 βαθμούς, Κιλκής 28, Πολύγυρο και Κατερίνη 26, Σέρες και Γραβενά 29 και Καστοριά 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ξεκινάμε με μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό. Έχει μείνει φορτικά και από νωρίς το πρωί. Βέβαια, βελτιώνεται όπως μαζεύεται σιγά σιγά η κατάσταση όσον αφορά από την ανηφόρα και μετά, διότι προς τα πίσω έχει τραβήξει αρκετά. Σιγά σιγά φαίνεται να βελτιώνεται. Το μοναδικό πρόβλημα είναι αυτή την ώρα στους δρόμους.
1: Και επειδή λέμε για προβλήματα, για να μην έχεις προβλήματα με το αυτοκίνητο, παίρνα το ΚΤΕΟ στην ώρα του, στην ΟΤΕΚΟ, χωρίς αναμονή, άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, σωστό προσωπικό. Κλείσε ραντεβού στο oteco.gr.

0: Λοιπόν, για τους φίλους που θέλουν να κάνουν κάτι ωραίο το βράδυ και έχουν όρεξη να βγουν.
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευούλα. Να πούμε ότι έχουμε συναυλία των Χαΐνιδων στο Φεστιβάλ Τριανδρίας. Να πούμε ότι έχουμε παράσταση στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», είναι ο τίτλος της παράστασης, με δύο πολύ ωραίους ηθοποιούς, σχετικά από τη νέα γενιά, τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Είναι και ζευγάρι αυτή στην καθημερινή κανονική του ζωή, έτσι. Και έχουμε επίσης από σήμερα και την 21η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Παρασκευή με Κυριακή και θα είναι εκεί παραγωγή, μικροπαραγωγή, άνθρωποι που ασχολούνται με τη χειροτεχνία, με προϊόντα διάφορα. Και θα είναι με πολύ ωραία εκδήλωση και για τα παιδιά. Γιατί θα έχει δράσεις για παιδιά και βιωματικά εργαστήρια στο πάρκο της Νέας Ελβετίας.
1: Και μια σκέψη για Χαΐνιδες,

0: στρώθεις. Και μιας και είμαστε νοερά στην Κρήτη, δεν ξέρω αν την είδες, Βιργινία, την καινούργια διαφήμιση από τις γνωστές γιαγιάδες της Κρήτης για, για τον ημιμαραθώνιο.
1: Όχι.
0: Όχι, για άκου να δεις.
1: Είναι... Χτύπησαν πάλι γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, άκου.
2: Κάνε με σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
3: Θεέ μου, ξεμίστευγε.
2: Παρακούς, μωρέ. 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
4: Καλημέρα, γιαγιά Ελένη.
2: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι. Άντε πια.
4: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα, μικρή Ελενίτσα.
2: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρέστηνε στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
5: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
2: Ποιο σούσι, μωρέ!
5: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
2: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
5: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
2: Τι λες, μωρέ, χαζοτυμπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω κι ανασκάσεις.
6: Για σούσι, ρώτα το χαζοτυμπητή. Για τρέξιμο και βραστό ζυγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβρη.
0: Γιαγιάδες φοβερές και τρομέρες, έτσι.
1: Τελικά οι γιαγιάδες δεν είναι όπως εστιμόμασταν εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιεί και το ChatGPT.

0: Το είδαμε και αυτό, Βιργίνια. Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τι τραγούδησε?
1: Αυτό που δεν περίμενε ποτέ κανείς. Αλλά επειδή τα κάνει όλα. Ήταν σε επίσκεψη πάλι σε
0: Θεσσαλία, ναι, στη Θεσσαλία. Και ήταν εκεί διαμαρτυρόμενοι. Για να δούμε λίγο το στιγμιότυπο να ακούσουμε.
2: Είναι ο Χρήστος Ιγεπάλι Ιερός Λαέ. Μη σκύπεις το κεφάλι.
3: Αυτό είναι.
2: Γιάλατε εδώ, γιάλατε εδώ, γιάλατε.
0: Τραγούδισε το σύνθημα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Η μία φωνούλα από το πλήθος αυτό, που δεν ήταν και τεράστιο πλήθος, ήταν του Άδωνη του Γεωργιάδη. Έτσι, για να τους τρολάρει, τραγούδισε το σύνθημα. Αντίσταση και πάλι και τα λοιπά. Τραγούδισε, τέλος πάντων.
0: Το φώναξε.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Όσοι βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη μεταξύ των οδών Μπότσαρη, Παπάφη, Κανάρη, να ξέρετε ότι δεν θα έχετε νερό από τις 10 έως τις 4 για 6 ολόκληρες ώρες. Θα γίνει αλλαγή αντικατάστασης δικλίδας Φ300. Είναι μεγάλη, αυτή η σωλή είναι μεγάλη που αλλάζουν. Επίσης στην περιοχή Πηλαιώτικα και στις περιοχές Βότση και Αγίου Παντελεήμονος του Δήμου Καλαμαριάς.

0: Είχαμε και δύο συμβάντα στην πόλη, τα είπες και στις ειδήσεις, με τον 13χρονο που απειλήσε να επιτεθεί μαχαίρι στον 10χρονο σε αυλή σχολικού συγκροτήματος και την επίθεση με σκυλιά.
1: Αυτό πάλι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται με τα σκυλιά. Δηλαδή 4-5 σκυλιά πέσανε σε ένα κοριτσάκι την ώρα που γύριζε 12χρονο στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις τώρα, είναι χωριό ο Δρυμός, έτσι, αλλά
0: αγέλη,
1: έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και πιο αστικές, να το πω. Την ώρα που επέστρεφε το παιδί 8 η ώρα το βράδυ από ένα φιλικό σπίτι, προφανώς εκεί τη δάγκωσαν, είχε θέματα στα πόδια το παιδί κυρίως. Οι γείτονες πήραν χαμπάρι τι έγινε, τη βοήθησαν, οι γονείς την πήγαν στο κέντρο υγείας, της έγινε και αντιλυσικός, αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά της. Προφανώς το παιδί ήταν σε κατάσταση σοκ, οι γονείς κάνανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται με τα σκυλιά και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Και δεν είναι μόνο σε εκείνη την περιοχή, γενικώς βλέπουμε και εδώ στο κέντρο που είχαμε, στον κήπο του Καλού, προς τα δυτικά.
1: Θυμίσω ότι πριν από 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαμε ένα νεκρή γυναίκα στον Πεντάλοφο, στην Έφελα, κάπου εκεί σε εκείνη την περιοχή. Από το γείτονα, ναι, και κατασπάραξαν μια γυναίκα, έτσι, 50χρονη, αν θυμάμαι καλά την ηλικία της.
0: Και μιας και μιλάμε για σκυλιά, να πούμε ότι είχε σκοτούρες και ο Στεφάνος Τσιτσιπάς.
1: Ναι, για την ακρίβεια το σόι Τσιτσιπά, να το πω.
0: Συνελήφθη η θεία του Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του, διότι τα σκυλιά επιτέθηκαν. Έχει τρία λυκόσκυλα τα οποία επιτέθηκαν σε τρεις ανθρώπους και σκοτούρες τώρα.

0: Ο Λευτέρης λέει στην Κοζάνη να δείτε τι γίνεται. Δεκάδες τσομπανόσκυλα μέσα στα πάρκινγκ, σούπερ μάρκετ, πλατείες κλπ. Οι φοιτητές δεν μπορούν να γυρίσουν με τα πόδια από το πανεπιστήμιο στην πόλη. Είναι μεγάλο ζήτημα τώρα. Βεβαίως να πούμε, η μεγάλη ευθύνη είναι των ιδιοκτητών, οι οποίοι τα παίρνουν και μετά τα παρατάνε, έτσι. Εξού και οι αγέλες, γιατί το σκυλί δεν είναι... Δεν φεύγει μόνο το σπίτι, το διώχνουμε. Τα παίρνουμε μικρά, τα μεγαλώνουμε λίγο και μετά τα παρατάμε, γιατί είτε δεν μπορούμε να τα...
1: Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό και το τσιπάρισμα, για να ξέρουμε και σε ποιον ανήκει το σκυλί.
0: Και υποχρεωτικό,
1: έτσι.
0: Και πλέον είναι και πολύ μεγάλα τα πρόστιμα

0: Καλημέρες περιμένουμε, γιατί βλέπω ότι ξημέρωσε έξω επιτέλους. Το πρωί είναι εντελώς νύχτα. Μέχρι... Ορίστε.
1: Ο Σάκης έστειλε κατευθείαν και έχει ένα σχόλιο, άμα δεις.
0: Σάκη, πόσο γρήγορος είσαι.
1: Έστειλε και ένα σχόλιο.
0: Σάκη. Στην Ελλάδα, λέει, δικαιώματα έχουν τα αδέσποτα και οι αριστεροί.
1: Έλατε να πούμε μια καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, γιατί ξημέρωσε επιτέλους έξω. Το πρωί έχει δροσούλα, δηλαδή ένα πουκαμισάκι το χρειάζεσαι. Ακόμα δεν βάζουμε σακάκι ή μπουφανάκι, αλλά ένα πουκαμισάκι έτσι ελαφρύ από πάνω ή ένα 3/4 μανικάκι για τις γυναίκες.
1: Τι είναι το 3/4?
0: 3/4 είναι αυτό που κατεβαίνει κάτω από τον αγκώνα, αλλά πάνω από τον καρπό.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, στη μέση.
1: Α, ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Ελλάδα, για καλημέρες. Και στις τηλεφωνικές γραμμές, αν κάτι συμβαίνει έξω, εννοείται, μας ενημερώνετε. 2310-500-13000, 2311-82-1050. Και στο Viber 69-083-57-800. Να ζητήσω συγγνώμη από τη σύζυγό μου.
0: Τι έκανες?
1: Πήρα τα κλειδιά από τα μάξι κατά λάθος. Και μπήκε σε ταξί να πάει στη δουλειά και απέτησε να βάλουν στάτους. Ακούω, λέει, αλλά τώρα το πρέπει να λίγο... κάτι ποντιακά, λέει.

0: αυτό που την Παρασκευή αισθανόμαστε πολύ καλύτερα, διότι έρχεται Σαββατοκύριακο, άσχετα αν δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι καθαρά ψυχολογικό.
0: Είναι καθαρά ψυχολογία, ναι. Πάντως είδα αρκετά χαμόγελα σήμερα σε αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι Παρασκευή, αλλά είδα αρκετά χαμόγελα. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε με σύντομα αθλητικά, να δούμε τι έγινε χθες και χρωστάμε και δημοσκοπήσεις.
1: Χρωστάω δημοσκοπήσεις, ναι.
0: Ναι. Για όσους ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας και σκέφτεστε τι θα φάτε το μεσημέρι, να πάτε στη Στόφα, παιδιά. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Πολλές επιλογές, σαλάτες, γλυκά, με προσφορές 1-1. Πραγματικά νόστιμο φαγητό. Στόφα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Take away ή delivery μέσω εφαρμογών. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.

Ακούτε Στάτους 107.7. Πάμε γρήγορα να δούμε τα αθλητικά μας. Τρομερός, φοβερός, ανεπανάληπτος Όφη τρελαίνει κόσμο. Νίκησε τη Hoffenheim 2-0 και άναψε τη φωτιά της πρόκρισης στην Κρήτη. Με εκπληκτική εμφάνιση η ομάδα του Κόντι νίκησε με 2-0 εύκολα. Πραγματικά τρελαίνουν κόσμο. Πάμε στην εθνική μας βόλεϊ, η οποία έχει περάσει στους 16 και παίζει με τη Φιλανδία. Έκανε το 3-3, 1-3 νίκησε την Σλοβακία, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Και στους 16 θα αντιμετωπίσει την Φιλανδία, που αν την περάσει θα παίξει με τους πανίσχυρους Ιταλούς την Κυριακή 4 η ώρα. Σαββατοκύριακο έχουμε πρωτάθλημα. Ξεκίνημα από αύριο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά. Στις 7:30 Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή παίζουν στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. 7 Όφη Αστέρας. 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

0: Αυτά και με τα αθλητικά μας.
1: Λοιπόν, χρωστάμε καλημέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ο Σταύρος λέει εδώ, πολύ ωραία ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Πολύ ωραία ανακοίνωση.
0: Θα την πούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, ο Σταύρος, καλημέρα. Καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος λέει: Άρη, μήπως τα κλειδιά του αυτοκινήτου τα πήρε σκόπιμα λόγω της ακριβής βενζίνης. Μην νομίζεις, πιο ακριβά βγαίνει και το ταξί. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος λέει: Καλή υπομονή σε αυτούς που έχουν κολλήσει στον περιφερειακό προς Ανατολικά, εκεί που έχουμε από το πρωί το πρόβλημα. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον άλλο Σάκη, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Πασχάλη.
0: Να πούμε ότι έχει φύγει το φορτηγάκι από το σημείο, αλλά έχει τώρα αρκετή κίνηση από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και τις οικές. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες ή σημειωτών. Μετά ανοίγει λίγο και ξανακλίνει μετά την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα, πάντα προς ανατολικά. Προς δυτικά έχουμε ένα συμβάν στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου αυτή την ώρα. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλοι ακροάτες, βρίσκεται εκεί να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται. 23 10 500 13 000 23 11 82 10 50 ή στο Viber 69 083 57 800. Συμβάν στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Θα τραβήξει προς τα πίσω, κατά τα άλλα το μέτωπο προς τα δυτικά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Δημοσκοπήσεις λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν, σας τις χρωστάω. Είναι οι δημοσκοπήσεις που έγιναν μετά την έκθεση για να δούμε το αποτύπωμα ακριβώς που άφησαν τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία τώρα είναι δύο δημοσκοπήσεις, μία της Mark για τον Antenna και μία της MRB για το Open, για να μην σας δίνω πολύ αναλυτικά τα νούμερα και χαθούμε. Η Νέα Δημοκρατία και στις δύο δημοσκοπήσεις έχει τσιμπήσει κάτι από τα μέτρα που ανακοίνωσε στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Στη μία είναι στο. Όλα αυτά που λέμε είναι με την αναγωγή, έτσι, με την εκτίμηση ψήφου. Δεν είναι το αρχικό νούμερο.
0: Δεν είναι το καθαρό δηλαδή που.
1: Στη μία είναι στο 31%. Στην άλλη είναι 29%. Έχει διαφορά 15-17 μονάδες ανάλογα τη δημοσκόπηση από την Ελλάς που είναι πάντα δεύτερη. Στη μία μου κάνει εντύπωση γιατί η Ελλάς του Τσίπρα έχει μικρές απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη. Δηλαδή, ναι, αντί να ανέβει η Ελλάς με τα μέτρα που ανακοίνωσε, 13η σύνταξη, 13ο μισθό κτλ. Ναι, έπεσε λίγο.

0: ΠΑΣΟΚ αντιθέτως και στις δύο δημοσκοπήσεις έχει μία ελαφρά άνοδο. Φαίνεται ότι εκτιμήθηκε η παρουσία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
1: Το ΠΑΣΟΚ γενικά έχει μία άνοδο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, μία μικρή άνοδο την έχει. Λοιπόν, η Καριστιανού πέφτει και στις δύο δημοσκοπήσεις. Αυτό αξίζει να το κρατήσουμε ως στοιχείο, δηλαδή, γιατί είναι μεγάλη διαφορά, γι' αυτό το λέω.
1: Και πέφτει συνεχώς.
0: Ήταν στο 10,5% στη μία εταιρεία και τώρα είναι στο 5,5%, δηλαδή είναι σχεδόν στα μισά, είναι τεράστια διαφορά. Και στην άλλη δημοσκόπηση από το 8,8 που ήταν, τώρα είναι στο 5,2. Δηλαδή, τεράστια διαφορά, έτσι. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, εκτός Βουλής εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το κρατάμε. Ένα κόμμα που μέχρι πριν από κάποια χρόνια μας κυβέρνησε.
1: Λες να βγει αληθινός ο Άδωνης Γεωργιάδης που έλεγε ότι με τη Δούρου δεν.
0: Μα δεν φταίει μόνο η Δούρου. Εντάξει, έχει γίνει κοσμογονία σε αυτό το χώρο στην κεντροαριστερά. Ο Τσίπρας ακόμα παίρνει, δηλαδή η Γεροβασίλη χθες είπε ότι με την έδρα της θα πάει στην Ελλάς. Ο Γεροβασίλη
1: ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: έχει
1: πει ο Τσίπρας ότι δεν θέλω.
0: Καλά, δε. Προφανώς θα το έχει δει αυτό με τον Τσίπρα. Δεν το δει μαζί μου. Εννοώ ότι αποκλείεται να το πω αυτό μόνη της η Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη είναι στρατιώτης. Λοιπόν, και στις δύο δημοσκοπήσεις ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής με 1,6% στη μία και 1,2% στην άλλη. Καλά, δεν συζητάμε για Δημοκράτες, Κασελάκη, Νέα Αριστερά κτλ. Στη μία δημοσκόπηση δεν υπάρχει καν, δεν καταγράφεται η Νέα Αριστερά, δεν υπάρχει.
1: Λογικό είναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως το ζωούσε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Και εκεί πρόεδρος γυναίκα, κοίτα να δεις τι μας κάνατε, ρε παιδί μου, η Πέτη Πέρκα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι λίγο αποσπόντα αυτό. Τώρα... Να πούμε, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι φυσικά είναι εικόνες της στιγμής όλα αυτά, έτσι, φωτογραφίες της στιγμής είναι οι δημοσκοπήσεις, αλλά δείχνουν μία τάση. Όσοι βρίσκεστε στο Δήμο Παύλου Μελά, Συνοδό Ακαδήμου, Μαξούρα, Βικέλα και Ακαδήμου με Βικέλα, από τις 8 έως τις 12 δεν θα έχετε ρεύμα. Για 4 ώρες από τις 8 και έως τις 12, συγγνώμη, έως τις 12, όχι τις 10, έως τις 12.

0: Μπιμπίλας.
1: Άστο.
0: Μπιμπίλας. Τι έκανε? Έκανε κάτι τραγικό όμως, έτσι. Πολλές φορές μπορείς να πέσεις εύκολα θύμα στα social media. Δηλαδή βλέπεις ένα post και το κάνεις κατευθείαν retweet χωρίς να το ελέγξεις.
1: Αυτό που λέμε ότι πρέπει να ελέγχουμε,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Αυτός είναι και βουλευτής στο μεταξύ. Πλεύση ελευθερίας, έτσι.
1: Δεν μπορεί να ανεβάσει κάτι τέτοιο.
0: Είναι αυτός που τον πονάει η μέση του γιατί κάθεται στα έδρανα της Βουλής. Αυτός. Αλλά δεν λέει να αφήσει τη Βουλή γιατί παίρνει και 7 χιλιάρικα για το μήνα. Σου λέει, πονάει η μεσούλα γιατί στο θέατρο τώρα πού να βρω εγώ 7 χιλιάρικα το μήνα. Δεν υπάρχει αυτό το μεροκάματο. Τι έκανε? Πήρε μία φωτογραφία η οποία δεν ήταν η γιατρός που συνελήφθη, ναι, για το θάνατο Μαζωνάκη. Είναι μία γιατρός η οποία είναι διευθύντρια στο ΕΣΥ. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Το πόσταρε. Ορίστε αυτοί που ευθύνονται για το θάνατο, ξέρω εγώ. Και μετά το πήραν άλλοι, το κάνανε χιλιάδες ριπόστ, το ξαναποστάρανε δηλαδή. Και τον πήραν και του είπανε, τι κάνατε κύριε Μπιμπίλα.
1: Και αυτός το πήρε από άλλους.
0: Ναι.
1: Και αυτός το πήρε από άλλους.
2: Για να ακούσει ο κ. Μπίλας να απαντήσει, τι καταγγείλατε για το μήνυμα που έφτασε, μάλλον την ανάρτηση για την κυρία Λανάρτη. Πείτε μας. Διαβάστε το.
3: Διαβάστε το, κυρία Φραγκάκη.
4: Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν γνώριζαν.
2: Κύριε Μπίλα, καλημέρα. Σας ακούμε.
5: Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε, γιατί εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία.
2: Για να ακούσω και...
1: Έτσι, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Από το ζόρι του, από το ζόρι του να κάνει αντιπολίτευση και μάλιστα φτηνή, γιατί φωτογραφίες με διάφορους τώρα σε μια εκδήλωση μπορεί να έρθει δίπλα σου να κολλήσει ένας και να πει, ξέρετε, ή μητάδε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σας. Από το ζόρι του να κάνει φτηνή και χυδαία αντιπολίτευση, πώς θα ρε ό,τι να είναι, εξέθεσε μια γυναίκα μάνα παιδιών, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και η οποία δέχεται απειλές ακόμα και για τη ζωή της τώρα. Και γιατί τη βρήκαν από τα social media ποια είναι. Και την απειλούν, γιατί ξεσκότωσε, γι' αυτό κατηγορείται η άλλη, το Μαζωνάκη. Και την έχουν πέσει τώρα, δεν ξέρω εγώ ποιοι, οι φανατικοί και αυτά και το ένα και το άλλο.
1: Και αυτοί δεν ελέγχουν άμα είναι, ούτε αυτοί ελέγχουν άμα είναι η ίδια.
0: Όχι, ο άλλος είδε το πόστερο Μπιμπίλα, σου λέει, αυτό θα είναι. Το μεγάλο αυτό κελεπούργιο το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο το πληρώνουμε 7.000 το μήνα, για να ποστάρει πράγματα που προκαλούν τεράστιο θέμα σε μια γυναίκα εργαζόμενη στο ΕΣΥ, διευθύντρια στο ΕΣΥ, η οποία δέχεται ακόμη και απειλές για τη ζωή της, έτσι. Για να πει ότι η Γάκα, ορίστε.
1: Μικροπολιτική τώρα χωρίς λόγο.
0: Ορίστε, λέει, με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Υγείας, κολλητή και τέτοια. Στη γραμμή, θυμάσαι, πριν από χρόνια και τα λοιπά, όχι αυτός βγήκε φωτογραφία με αυτόν, όχι αυτός βγήκε φωτογραφία με εκείνον, οι παιδοβιαστές και οι δολοφόνοι, αγκαλιά με το Λιγνάδι και τα λοιπά.
1: Τα θυμόμαστε. Στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Το... Ο κύριος Μπίλας τώρα δεν πρόκειται για σοβαρό άτομο. Το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά είναι βουλευτής.
6: Η Ελλάδα μας. Βουλευτής, ας πρόσεχαν αυτοί που τον ψήφισαν και αυτοί που τον βάλαν εκεί μαζί με την αρχηγό του. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον συγχωρεμένο, τον καλλιτέχνη, τον οποίο το θαύμαζα και τον λάτρευα κι εγώ, σαν καλλιτέχνη μόνο, δεν τον σκότωσε ούτε η Γάκα, ούτε η Γάτα, ούτε κανένας άλλος. Τον σκότωσε η κατάχρηση που έκανε τα ναρκωτικά. Μπορεί να ρωτήσουν όσοι θέλουν τους γονείς του, τους γονείς του και τις αδελφές του. Αυτές ξέρουν και αυτοί ξέρουν τι τραβούσανε τόσα χρόνια με αυτή την ιστορία.
0: Ήταν, ναι, οκ, okay, το γεγονός ότι πας να κάνεις μια ιατρική πράξη και δεν ξέρουν καν να σε επαναφέρουν. Καλούν το ΕΚΑΒ μισή ώρα, 40 λεπτά μετά, αυτό νομίζω ότι. Εντάξει.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Γι' αυτά θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, έτσι.
6: Και θα κριθούν ακριβώς. Και πρέπει να κριθούν. Και πρέπει να κρυφθούν γιατί μπορεί στη θέση του να μην ήταν.
0: Βέβαια, να ήταν ένα υγιής άνθρωπος. Μπορεί να ήμουν εγώ που δεν έχω κανένα απολύτως θέμα και πάλι να ακολουθούσαν την ίδια τραγική διαδικασία και μοιραία διαδικασία.
6: Μα γι' αυτό υπάρχει και η ελληνική δικαιοσύνη και γι' αυτό θα αποφανθεί και θα ήδη ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
6: Έτσι πρέπει να είναι. Δεν είμαστε ούτε στη Βόρεια Κορέα ούτε στη κλπ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Πήγε, λέει, ο σύλλογος, μιας που τα αναφέραμε τώρα, είδε, λέει, το μηχάνημα. Άκουγα χθες το δικηγόρο του Πανελληνίου...
0: Ιατρικού Συλλόγου, ναι.
1: Όχι Πανελληνίου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε, λέει, το είδε το μηχάνημα, τους είπε να το απομακρύνουνε. Δεν το απομακρύνανε και επειδή ήταν Αύγουστος και υπήρχαν άδειες, θα πηγαίναν το Σεπτέμβριο. ξανά να το ελέγξουν. Έτσι είπε ο δικηγόρος.
0: Άρη μου, εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δήλωνε ότι είχε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού.
1: Το οποίο τι ήταν, ένα σεμινάριο ήταν, έτσι.
0: Το οποίο βγήκε και είπε, μίλησε σε κάποια εκπομπή, κάποιος υπεύθυνος ή έστειλε κάποια ανακοίνωση, δεν θυμάμαι, ότι εμείς δεν δίνουμε, λέει, πτυχία ιατρικής ούτε πιστοποίησης. Δηλαδή, πάω, βλέπω ένα γιατρό και λέει: έχω πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού ή μεταπτυχιακό, δεν ξέρω τι είχε. Και ότι ειδικεύομαι στην κυβαντική ιατρική και στην σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική.
1: Ήταν ένα σεμινάριο, λέει, απλό, το οποίο πήγε και το παρακολούθησε.
0: Δηλαδή, ξαναλέω: παίρνει σοβαρά έναν άνθρωπο με ένα ιατρείο οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, που σου λέει κυβαντική ιατρική και σαμανική ιατρική.
1: Εμείς το, προχθές... το λέμε για πλάκα τους σαμάνους, έτσι. Να κάνουμε το χορό της βροχής και το κάνουμε για πλάκα.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν το λένε για πλάκα. Ναι. Λένε σαμανική ιατρική.
1: Το κάθε ιατρείο πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας μπαίνοντας μέσα συγκεκριμένα. Υπάρχει άδεια λειτουργίας με αριθμό. Δεν είναι μπήκα μέσα σε ένα ιατρείο και εντάξει. Και δίπλα έχει το πτυχίο συνήθως ο γιατρός. Κρεμασμένο.
0: Ναι, αλλά εσύ ως πολίτης υποθέτεις ότι όλα αυτά έχουν ελεγχθεί. Σαφώς. Δεν κάτσε να ψάχνεις τα πτυχία του γιατρού την ώρα που πας με το πρόβλημά σου.
1: Βεβαίως, έχεις δίκιο. Δεν ψάχνουμε εμείς αν νόμος ή όχι.
0: Στο μεταξύ, τώρα βρήκαν κι άλλο μπέλα. Γιατί ο Βουρλιώτης θα ανοίξει τους λογαριασμούς τους για μαύρο χρήμα, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Όταν μια επίσκεψη κάνει 400-500 ευρώ και μια θεραπεία χιλιάδες.
1: Χιλιάδες ευρώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, το θέμα είναι για την υγεία μας και για την εμφάνισή μας να προσέχουμε όλοι μας, εμείς να φροντίζουμε και να μην εμπιστευόμαστε σε κανένα.
0: Αυτό λέγαμε, αυτό λέγαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Α, τώρα έστειλε υποθητή φωτογραφία από Σαντορίνη και μένα μου ήρθε να πάω ταξίδι.
1: Με Greco Travel μπορείς να πας παντού.
0: Με Greco Travel μπορείς να πας όχι απλά παντού. Και παντού και φθηνά. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες ανακοινώσανε μειώσεις στα δρομολόγια τους από Θεσσαλονίκη και έγινε και σχετικός δώρος. Το Greco Travel για να καλύψει την ανάγκη αυτή ανακοίνωσε εξτρά ναυλωμένες πτήσεις προς Πράγα, Δαλματικές Ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο για 28 Οκτωβρίου, όπως και για τα Χριστούγεννα με Πράγα, Βιέννη και Ελβετία, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους βορειολαδίτες να ταξιδέψουν στις αργίες και όχι μόνο στους πιο εμπορικούς προορισμούς και με τιμές οι οποίες, παιδιά, δεν υπάρχουν, πραγματικά δεν υπάρχουν. Με μια ματιά λοιπόν στο Facebook και στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greco Travel θα βρείτε χιλιάδες επιλογές σε εκπληκτικές τιμές. Greco Travel 23 10 55 55 56.

0: Στο μεταξύ, μια που λέγαμε για πάτες, απατεώνες και τα λοιπά, είχαμε δύο συλλήψεις.
1: Στην Αθήνα, ε?
0: Με συνολική λία 30.000 ευρώ. Αυτό είναι καινούριο τώρα, ακούστε το. Μέχρι τώρα είχαμε τις διάφορες απάτες, γιαγιά άνοιξη, είμαι από το ΔΕΔΙΕ, ναι. Τηλεφωνικά, είμαι ο λογιστής του ΤΑΔΕ, πρέπει, θα φας κανένα πρόστιμο, πλήρωσε αυτό. Τώρα τι γίνεται? Όταν εγώ, ας πούμε, με παίρνουν τηλέφωνο και λέω, μα δεν σας πιστεύω, δεν ξέρω αν είστε όντως του ΔΕΔΙΕ και τα λοιπά, ζητούνε, λέει, οι απατεώνες τηλέφωνο συγγενικού μου προσώπου, δώσε μου τον άντρα σου, ας πούμε, για να συνεννοηθώ, γιατί εσύ δεν τα ξέρεις αυτά, για οπτικές σύνες και τέτοια. Παίρνουν τον άντρα μου τηλέφωνο, ηχογραφούν τη φωνή του και με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης κάνουν ολόκληρο διάλογο κανονικά. Δηλαδή αντιγράφουν τη φωνή του άντρα μου, με παίρνει τηλέφωνο και καλά ο άντρας μου και μου λέει, ναι ρε Βιργινή, άνοιξε, οι άνθρωποι είναι από το ΔΕΔΙΕ, θα έρθουν την τάδε ώρα, είναι για οπτική, να έχω συνεννοηθεί εγώ. Οπότε δεν αμφιβάλλεις, ακούς τη φωνή του δικού σου ανθρώπου.
1: Και χρησιμοποιούν τη φωνή μας και μάλιστα με κάποιο τρόπο έχουν υποκλέψει και τον αριθμό του τηλεφώνου. Δηλαδή φαίνεται ότι παίρνει από το τηλέφωνο κανονικά του πατέρα,
0: ναι,
1: του
0: άντρα. Ναι, μα ζητάνε από μένα τον αριθμό του άντρα, ναι, μου, ας πούμε. Τον έχουν δηλαδή. Και μετά, με κάποιο τρόπο, όπως λες και εσύ, προφανώς πάλι με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ή κάποιου λογισμικού παράνομου, φαίνεται ότι με παίρνει ο άντρας μου και ακούγεται η φωνή και καλά του άντρα μου, έτσι.
1: Γι' πολύ... αυτό μην πιστεύετε τίποτα. Όπως έλεγαν και από τις αστυνομικές αρχές, να έχετε ένα...
0: κώδικο.
1: Ένα κωδικό, μπράβο, μπράβο.
0: Ή το πιο απλό, παιδιά...
1: Ένα συνθηματικό.
0: Ή το πιο απλό, κλείσε, σε παίρνω εγώ, να δούμε, είσαι όντως.
1: Άμα δεν είστε βέβαιοι, ένα συνθηματικό ή κλείσε, όπως λέει η Βιργινία, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Βέβαια αυτοί ποντάρουν έτσι στο συσύγηση της στιγμής, καταλαβαίνεις. Και κυρίως σε μεγάλες ηλικίες, έτσι. Αυτό είναι πρωινό, Βιργινία μου.
0: Καφές και τυρόπιτα στριφτή βλέπω. Μαζί σου είμαι, κερί
1: που καίγομαι. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι σημαντικό αυτό που αναφέρατε, διότι η τεχνολογία δυστυχώς βοηθάει και τους απατεώνες. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση της ηχογράφησης της φωνής, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, υπάρχει το εξής δεδομένο, ότι το ηχογραφημένο μήνυμα που θα πέψουν αυτοί με την πραγματική φωνή δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτικές ερωτήσεις. Δεν υπάρχει ακόμα σύστημα το οποίο μπορεί να είναι live η ανταπόκριση στις ερωτήσεις και να καταλαβαίνει και να απαντάει σαν το δικό μας άνθρωπο. Βέβαια, τα πράγματα δυσκολεύουν με τους ηλικιωμένους και θα πρέπει κάποια στιγμή όλα τα τιμαλυφή και μετρητά να τα έχουν κάπου αλλού, όχι στο σπίτι, και να επιβεβαιώνουν και, αλλά και να επιβλέπονται. Είναι αλήθεια πράγματι, δυσκολεύουν τα πράγματα, όπως επίσης και η αναγνώριση του τηλεφώνου. Δηλαδή, αν έχουμε το σύζυγο, τη σύζυγο, το γιο ή την κόρη, ξέρω εγώ, και μας παίρνει τηλέφωνο και δεν βγάζει το νούμερο στο κινητό μας ότι είναι το original τηλέφωνο, δεν θα βγάλει και την αναγνώριση. Αλλά αυτά είναι κάποια πράγματα που δυστυχώς οι ηλικιωμένοι δεν τα καταλαβαίνουν εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η άνοια είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι πιστεύουν πολύ εύκολα σε οτιδήποτε. Γιατί έχουν μέσα την καλοσύνη, την αγάπη προς τα δικά τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τον Άδη, ως την Ανάσταση,
1: από το λίγο, μέχρι το Άδη. Κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ.
0: Ναι, και εγώ σας χαιρετάω, γιατί μπαίνει ο Δημήτρης τώρα. Απλά να θυμίσω, σταθμός Αγίας Σοφίας κλειστός, είχαμε χθες καπνό σε πυκνωτή, μέχρι να αποκατασταθεί λίγο εκεί η κατάσταση. 4 σταθμοί κλειστοί σήμερα, Πανεπιστήμιο, Βενιζέλου κτλ.
1: Αγία Σοφία Συντριβάνη.
0: Θα περνάνε οι σειρμοί, αλλά δεν θα σταματάνε εκεί, γιατί 6 ώρα το απόγευμα έχουμε πορεία για τον Παύλο Φίσα. Οπότε θα έχουμε θέματα σήμερα, προσοχή και ταλαιπωρία, έτσι λογικό είναι.
1: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο. Το πρωί ο Δημήτρης Βενιέρης στις 7. Εμείς τα λέμε στις 10. 12 η ώρα έφυπαφή του. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Βυργενία Δημαρέση. Διπλή παρέμβαση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διελιστήρια για να ανοίξει διάθεση του πετρελαίου θέρμανση σε τιμή πολύ χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι χωρίς καμία παρέμβαση το πετρέλαιο θέρμανση θα άνοιγε στις 15 Οκτωβρίου στα 2 λεπτά, στα 2 ευρώ το λίτρο, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Ανοιχτό άφησε την ίδια ώρα το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά μόνο ως έκτακτο μέτρο, όπως είπε, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δημιουργεί πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να μειωθεί το επίδομα ανεργίας, θέμα που είχε ανοίξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να το ενισχύσει περαιτέρω και να το καταστήσει πιο αποδοτικό. Ωστόσο, στήριξε ταυτόχρονα τον κύριο Μαρινάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες. Πρώτη με 29% παραμένει η Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open. Δεύτερη, Ελλάς με 17,4, με μικρές απώλειες μετά την έκθεση. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4, καταγράφοντας άνοδο 1,3% μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα κόμματα, Ελληνική Λύση ανέβηκε στο 9,4%, ΚΚΕ 6,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έπεσε στο 5,2 από το 8,8%, ενώ η Πλεύση έπεσε επίσης στο 3,9%. 3,8 Φωνή Λογικής, 2,3 Μέρα 25, 1,6 Δημοκράτες και 1,2 ΣΥΡΙΖΑ. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα για τους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια ώρα, επιβαρυντικό είναι και το πρωτόκολλο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς το επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή του Γιώργου Μαζονάκη, υπάρχει σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία για τον ασθενή. Στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, που χθες το μεσημέρι ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό, για 4 ολόκληρες ώρες, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία στα Χανιά. Καπνός στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε μισή ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ. Ο σταθμός εκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμιση σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας θα παραμείνει προσωρινά κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Στο μεταξύ, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση για τη δολοφονία Φίσα είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία. Επίθεση από σκυλιά δέχθηκε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στα άκρα. Όλα έγιναν στις 8 το βράδυ της Τετάρτης, όταν το παιδί επέστρεφε από φιλικό σπίτι. Οι γονείς τη μετέφεραν αμέσως στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, ενώ κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Το στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΘ Χέλεξπο έφτασε και ξεπέρασε. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ειδικότερα ο Πύχης, ανέβηκε στους 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση, με το 60% μάλιστα των εισιτήριων να εκδίδονται online.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια και τα Γενιτσά επίσης 30 βαθμούς, στο Κιλκίς 28, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 26, στις Έρεις και τα Γρεβενά 29 και στην Καστοριά 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πάει και αυτή η εβδομάδα τελείωσε. Για εσάς οι οποίοι εργάζεστε πενθήμερο, τελείωσε, τέλος. Ολόκληρο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην

σεζόν 2026. Μπήκαμε δηλαδή ήδη 2026-2027, που αυτό σημαίνει ότι Σάββατο, κάθε Σάββατο, θα είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί, όπως συνηθίσαμε, όπως μάθαμε, όπως μοιραζόμαστε κάθε πρωινό Σαββάτο.

θεματάκια. Έχουμε στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Τριανδρίας, όχι φοβερά και τρομερά, αλλά εντάξει. Κάπου εκεί στις 12 όροφες, 13 όροφες, 11 όροφες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Στη Λαγκαδά και δευτερευόντως κάπου στην Παθέ. Εκεί όπου μέρες τώρα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Πόσο γελίος είσαι ρε Μπιμπίλα. Πόσο άχρηστος είσαι. Πόσο τυποτένιος είσαι. Πόσο άθλιος είσαι. Πόσο πεταμένα λεφτά. Τι κόμμα είναι αυτό ρε. Ποιους στείλατε στη Βουλή όλοι όσοι τους στείλατε. Όλο αυτό το... να μην χαρακτηρίσω τις πλεύσεις ελευθερίας από την επικεφαλής έως τον γελίο τον Μπιμπίλα. Αυτό το γραφικό καλλιτέχνη. Γελίος και επικίνδυνος. Άντε το γελίος πάει στον καλό. Πάει στον καλό. Η πρόεδρος κάνει τα δικά της και έχει 500 υποθέσεις βάρος της. Ήρθε η ασυλία της για ακόμη μία φορά, της Κωνσταντοπούλου εννοώ. Η άλλη πήγε 3 χρόνια εκεί, το μόνο 3,5, το οποίο έκανε να μας πει ένα τραγούδι στο κοινοβούλιο. Άλλοι πλαγκώθηκαν μεταξύ τους και έψαξαν να βρουν στέγη και να πάνε αλλού. Πήγαν αλλού και ο άλλος, ο οποίος δήλωσε ότι τον ενοχλεί πάρα πολύ, τον ενοχλούν πάρα πολύ τα καθίσματα στη Βουλή, αυτός ο τυποτένιος δηλαδή, ως ένα απλό, γελίο, σι

0: αιτία μιας κυρίας υπαλλήλου στελέχους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία είχε φωτογραφηθεί με τον Γεωργιάδη, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, ή γιατί έτσι γούσταρε η γυναίκα, και αυτός ο γελίος τον κατακάθι πήρε τη φωτογραφία, την ανέβασε και έγραψε από κάτω ότι φωτογραφίζονται Πρωθυπουργός και Υπουργός με την δολοφόνο του Μαζονάκη. Βόρεια Κορέα χρειάζεστε. Νομίζω ότι η χώρα παλιά λέγαμε μια χούντα θα μας σώσει. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε μια Βόρεια Κορέα. Θα ήταν νομίζω ένα καλό πολίτευμα για να χαλαρώσουν ορισμένοι. Μη βιάζεστε, όλα αυτά πούμε και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Είδατε ότι ο μικρός Βενιέρης, ο οποίος φωνάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έρχεται στιγμή που δικαιώνεται. Τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες? Θα μπορούσαμε για κάποιο χρονικό διάστημα να ενημερώσουμε την Κομισιόν και να μειώσουμε κατά τον ειδικό φόρο κατανάλωση λόγω των συγκυριών, ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να μην πάει πάνω από 1,75 και να περιορίσουμε το κόστος της μετακινήσεις όλων ημών αλλά και των προϊόντων λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Πού είστε ρε συμπεθέρια του Τραμπ? Πού είστε ρε κολυτάρια του Τραμπ, εσείς οι οποίοι πανηγυρίζατε με πρώτη τη Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο και άλλους για τον Τραμπ όταν τον εξέλεξαν οι Αμερικανοί? Πού είστε ρε αδέρφια? Ωραία μας τη φόρεσε και μας τη φοράει κάθε μέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τις επιλογές του, έτσι. Γουστάρετε νομίζω. Πάρτε τον τώρα. Αλλά άντε εσείς πάρτε τον. Εσείς παίρνετε κρατικό χρήμα και ζείτε. Ο Κοσμάκης την άπη. Γιατί άκουσα και τη φίλη μου την Λατινοπούλου να ταχώνει στη Φοντερ Λάιεν για λάθρομετανάστες, γραφειοκρατία, φορομπηκτική πολιτική. Αφροδίτη μου τα είπες μια χαρά, αλλά για τον κολλητό σου τον Τραμπ δεν μας είπες. Είσαι πολύ περήφανη που φόρεσε και καπέλο μαζί με τον άλλον εκεί, τον Κυραλιφόν, και πανηγυρίζατε όταν νίκησε. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης χθες είπε ότι θα κοιτάξει να επιδοτηθεί κυρίως το ντίζελ για να μην έχουμε περαιτέρω παρατράγουδα. Το μεσημέρι θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια, αραιά συννεφάκια, υγρασία στο 45%, αεράκια αέριδες από 3 έως 4, μποφόρια. Εξαιρετικός Άδωνης Γεωργιάδης, ακόμη μία φορά τον βλέπω, έγινε κνήτης και ο Άδωνης.
1: Είμαι στο νοσοκομείο Βόλου και επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας που είχαν λείψει.
2: Είναι ο Χριστός και πάλι γερός λαέ, μη στύπεις το κεφάλι.
3: Στην ερυθρά τη θάλασσα θέλετε καράβια.
1: Τι ειδικότες που λείπουν περισσότερο?
4: Λείπουν περισσότερο γιατροί και νοσηλευτές.
1: Γιατί θέλουμε 7 καινούργιους μπάτσες.
0: Εδώ κοιτάτε άδειασμα στην κομμουνίστρια.
4: Τα στοιχεία.
1: Τα είδα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Άξαμε γιατί μιλάμε. Νοσοκομείο Βόλου.
4: Ναι. 60%.
1: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί.
0: Τους ξεφτιλίζει ο Άδωνη. Όλα αυτά τα κομματικά, τα εντεταλμένα, τα τερματικά του κόμματος, τα οποία κάθε φορά που πηγαίνει ο Άδωνης να εγκαινιάσει κλινικές μονάδες και άλλα, στείνονται εκεί μπροστά. Χθες όμως έκανε μια υπέρβαση ο Άδωνης, φώναζε μαζί με τα τερματικά «Εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι». Τους τρολάρει κανονικά και μετά τους δίνει τα στοιχεία με τα οποία τους ξεφτιλίζει. Μιλώ για τα κομματικά αυτά συνδικαλιστικά στελέχη, έτσι, για τους δεδομένους. Για αυτούς που φοράνε πλακάτ πίσω μπρος, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια. Βάζουνε πλακάτ από τη μία έξω ΝΑΤΟ, συνδικάτο, Αμερικανοί φωνιάδες και τα γνωστά. Και όπου πάει ο Άδωνης, βγάζει τα χαρτάκια, του λέει: έλα εδώ ρε φίλε, ξέρω εγώ, ήταν 10 ευρώ ο προϋπολογισμός πριν αναλάβω, τώρα είναι 15, είναι 20, είναι 25, τι θες δηλαδή να κάνω. Και όπως έλεγα προχθές, έναν εκπρόσωπο ποιου πολιτικού φορέα, δεν θυμάμαι, στην τηλεόραση, του λέω: για έλατε εδώ ρε συντρόφια να κάνουμε μια λογική, πως τον αλληλουχία σκέψεων, επιχειρημάτων. Δεν μπορείτε να παραβλέψετε ότι αφού τον έλαβε αυτός ο τύπος, ο Άδωνης, έχουν δοθεί πολύ περισσότερα χρήματα, έχουν γίνει περισσότερες ανακαινήσεις, κατασκευάστηκαν περισσότερα νοσοκομεία, αναβαθμίστηκαν περισσότερα, προσελήφθη περισσότερος κόσμος, σωστά. Μου λέει ο άλλος, δεν μπορώ να το αμφισβητήσει, με τα νούμερα βγαίνει, λέει, φυσικά, ναι, σωστά. Ωραία, λέω, αφού έγιναν όλα αυτά, δόθηκαν τόσα χρήματα, έγιναν προσλήψεις και άλλα πράγματα επιμερών του, και λέτε ότι σήμερα είναι ρημαδιό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν επί ημερών αυτού του Άδωνη Γεωργιάδη, μπορείτε να μου απαντήσετε σε κάτι? Με κοιτάει ο άλλος, λέει, τώρα τρίποντο. Ναι, λέει, τι θέλετε να ρωτήσετε, κύριε Βενιέρη, αφού, λέω, μετά από όλα αυτά το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ρημαδιό, πριν από αυτά, όταν το παραδώσατε, πώς ακριβώς ήταν?

0: Μπιμπίλας λέμε και ξερό ψωμί λέμε. Μπιμπίλας.
1: Πάνω την ανάρτηση και την κυρία Λεωνάρτη.
2: Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν.
3: Κύριε, εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία, επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία. Νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία. Θα ψάξετε πόσα λεπτά ήταν. Τρία, τέσσερα.
2: Κύριε Μπιμπίλα, απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλους χρήστες, χρησιμοποιούν αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που βάλατε εσείς και άλλοι χρήστες, οι οποίοι λένε σατανικές συμπτώσεις και δείχνουν την κυρία Λεωνάρτη.
4: Η γυναίκα δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι της και έχει τρία παιδιά. Κινδυνεύει η ζωή
2: της για αυτή τη στιγμή.
4: Δεν έχει διαφυλές και είναι
3: γιατρός. Το τι συμβαίνει με τις άλλες αναρτήσεις δεν με αφορά. Εγώ πήρα αυτή τη φωτογραφία από άλλη ανάρτηση, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα. Την έβαλα για 5 λεπτά, με ειδοποίησε φίλος μου ότι είναι λάθος η φωτογραφία και την έβγαλα. Εγώ πήρα την φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω ότι είναι η κυρία Λεωνάρδη. Εντός 5 λεπτού με ειδοποίησαν ότι είναι άλλη που δεν ήξερα ποια είναι και την έβγαλα. Επομένως, γιατί το συνεχίζετε?
1: Το γεγονός ότι εξαιτίας αυτού του λάθους που αναπαράγεται η γυναίκα που έχει τρία παιδιά από το σπίτι, πώς σχολιάζετε?
3: Μα να σας πω, το αν αυτή η φωτογραφία έχει μπει σε χιλιάδες αναρτήσεις.
1: Εσείς την ανεβάζετε?
4: Άλλη βαρύτητα να την ανεβάζει ένας βουλευτής του κοινοβουλίου και άλλη βαρύτητα να το ανεβάζει οποιοςδήποτε για το
1: κάρτιτρολ
4: του διαδικτύου.
1: Παρακαλώ, θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη από την κυρία Λεωνάρδου.
3: Καταλογίστε με ότι έκανα λάθος 5 λεπτού και από εκεί και πέρα συνεχίζετε.
1: Νιώστε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από την κυρία Λεωνάρδου?
3: Εννοείται, αφού έκανα λάθος.
0: Αφού είσαι γελίος δεν θα ζητήσεις συγγνώμη. Αφού είσαι ένα τίποτα, αλλά δεν φταίς εσύ. Αφού είσαι ένα τίποτα και σε έχουν κάνει κάτι, ένας αποτυχημένος ηθοποιός ήσουν, που κουρνιάζεις τώρα σε μια καρέκλα η οποία δεν σε βολεύει όπως λες. Μπιμπίλας. Αυτός μας αξίζει. Ρωτώ καμιά φορά τον εαυτό μου, αυτοί μας αξίζουν ως κοινωνία.

Αυτός πρέπει να είναι ο συνοδοιπόρος της ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον οποίο και τους οποίους θα αντιμετωπίσει ζητήματα ενεργειακών κρίσεων, δημοσιονομικών ζητημάτων, εθνικών θεμάτων. Αυτοί είναι. Αυτοί περιμένουν στη γωνία για να κάνουν κυβέρνηση. Με αυτούς θα γίνει κυβέρνηση η οποία θα είναι καλύτερη από αυτήν η οποία σήμερα έχει τα πράγματα στα χέρια της. Σε αυτούς θα εμπιστευτείς το μέλλον των παιδιών σου και το δικό σου. Αυτοί θα φροντίσουν ώστε να έχεις καλύτερο μισθό. Okay. Αν ναι, εγώ πάω πάσο. Κρίμα.

Αν αυτό ισοφαρίζει τη μακακία του Μπιμπίλα, και αντί να ντρέπεστε όλοι όσοι στέλνετε στη Βουλή τέτοιου είδους πρόσωπα, στείλ το μου ρε παιδί μου, σου λέω, μην το ψάχνω. Βρες το και στείλ το.

Λοιπόν, άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Άλλες δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, έχουμε συνολικά 1, 3, 5 δημοσκοπήσεις.

Έχουμε, αφού να σου λέω, να, ο Van Gram και άλλοι υπάρχουν δηλαδή πολίτες εκεί έξω οι οποίοι γουστάρουν αυτό το τίποτα. Γιατί να το παραιτήσει, υπάρχει ένα ποσοστό και δεν, είναι, δεν ξέρω πόσο είναι Ελλήνων που γουστάρει το τίποτα. Έχει μάθει να ζει με το τίποτα. Με κράξιμο, με κραυγές, χωρίς επιχειρήματα, με αηδία, με γελιότητα. Έχει μάθει να ζει με αυτό. Γιατί να το παραιτήσει η Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, τώρα τι έλεγανε, έχουμε συνολικά 5 δημοσκοπήσεις. Των οποίων τα ευρήματα είναι, αν όχι πανομοιότυπα, αν και είναι πανομοιότυπα.

0: της αντιπολίτευσης, γιατί δεν μπορώ να αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο το σύνολο των κομμάτων. Επιτρέψατε μου, μπορεί να ακούγεται λίγο αλαζονικό, αλλά μια στοιχειώδη απέτηση από τα πολιτικά σχήματα μετά από τόσα χρόνια ανάμειξη στα δημόσια πράγματα την έχω. Δεν θέλω να με περνάει για ηλίθιο κάθε εμποράκος. Είτε εμπορεύεται συνειδήσεις, είτε πατριωτισμό, είτε προϊόντα. Δεν δέχομαι να με κοροϊδεύουν, καταλάβατε. Συγγνώμη δηλαδή αν αυτό ενοχλεί κάποιους, αλλά δεν μπορώ, δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Εξηγώ σε λίγο τι εννοώ.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Last night I was dreaming. Τι μου γράφει εδώ Ιωάννη, στο φανάρι του χωριού Γέφυρα έγινε τρακάρισμα, λίγη προσοχή σε όλους τους οδηγούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου για την ενημέρωση. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Περικλή. Άντρε Βαν Γκραμ, στείλε. Στείλε να βάλω, δεν μασάω εγώ από αυτά. Ό,τι θέλεις στείλε. Και τούνι στείλε αν θες. Και τούνι βάζω. Γεια σου Θεόδωρε, καλημέρα στον Δημήτριο. Ποιο messenger, στείλ το εδώ στο Viber. Δεν τρελαίνεις. Που γουστάρεις να απαλύνεις τον πόνο σου, στείλε. Βελμάρ στο ξέντερ της Βελμάρ, 15 σημεία, πόλη σε όλη την Ελλάδα, 2 στην Θεσσαλονίκη. Αν θες να έχεις επιλογή μέσα από έναν στόλο 1500 αυτοκινήτων μεταχειρισμένων σε άριστη κατάσταση σε πολύ καλές τιμές. Μαρίνο Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Στοκ Σέντερ της Βελμάρ.

Βλέπεις, η κυβέρνηση λέει θα φροντίσει ώστε το πετρέλαιο Θέρμανς μην ξεφύγει από τα 1,75. Κάνε και εσύ κάτι καλό για σένα. Τον Λέβητα φυσικού αερίου, τον οποίο διαθέτεις. Φρόντισε να τον αγκαλιάσεις με το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ, το οποίο κάλυμα κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη για να ταιριάζει απολύτως σε κάθε Λέβητα φυσικού αερίου, ώστε να λειτουργεί καλύτερα, αποτελεσματικότερα και να εξοικονομεί και εκείνος φυσικό αέριο. JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας, δεν είναι Μπούκλας ΑΕ, δεν είναι απλή κουκούλα. Στα καταστήματα, τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Στον Status 107 και 7, συντονισμένη στο Status Express. Press, χωρίς X. Το Express είναι μεσημέρι. Με ωραίες μουσικές, πολύ καλή διάθεση, αμερόληπτα, όχι αντικειμενικά. Το έχουμε εξηγήσει αυτό, γιατί παίρνουν διάφοροι και μιλούν για αντικειμενικότητα. Έχω εξηγήσει πολλές φορές, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία. Δεν είναι κανείς αντικειμενικός. Υποκείμενα είμαστε. Χαμένα υποκείμενα. Άκου έναν Λουίζ Λουδοβίκο. Μια καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη στην Ταϊλάνδη. Γιάννη, πάρε ένα τηλέφωνο στο Viber, ρε φίλε, να σε καλέσω. Να μας πεις μια καλημέρα εκεί από την Μπαγκόγκ. Πού είσαι, στην Μπαγκόγκ, στην Πατάγια, στα νησιά Φίφι, Πίπι, πώς τα λένε αυτά, Islands. Είχα πάει σε ένα τέτοιο μουσουλμανικό. Πάρα πολύ ωραία. Είχαμε φτάσει μεσημέρι. Νέκρα. Αυτό ήταν ένα χωριό πάνω σε βαρέλια. Επειδή και τα νερά να κατεβαίνουν, ήταν δεμένα τα βαρέλια σε βράχους και έδαιναν συνέχεια ξύλινες κατασκευές και βαρέλια. Και αυτό επεκτηνόταν. Ήταν ένα μεγάλο χωριό. Επέπλε. Δηλαδή ανέβαινε το νερό, ανέβαινε το χωριό. Κατέβαινε το νερό, κατέβαινε το χωριό. Είχαμε φτάσει μεσημέρι εκεί, θυμάμαι. Ένα ψυγείο είχε με κάτι. Εκεί είχε Pepsi Cola, δεν είχε Coca-Cola. Και δεν ακουγόταν ψυχή, λέω τι έγινε, ρε φίλε, και μας λέω ξαναγώ. Α, εδώ το μεσημέρι, λέει, αν θα ανοίξει τις καλύβες, όλοι κοιμούνται. Αυτό λέω, ρε φίλε. Όλοι κοιμούνται, δεν τους πειράζουν οι ξύλινες κατασκευές. Εμάς ο άλλος είναι στη Βουλή, ο Μπιμπίλας, και τον ενοχλούν τα καθίσματα, λέει, δεν είναι πρακτικά.

Ακόμη και αν έχεις πισίνα και στην πισίνα, μην τρελαίνεσαι, δεν χρειάζεται να κάνεις μπαμπαμπούμπα και κομπρεσέρ και Black & Decker και Husqvarna, πώς λέγονται αυτά. Θα μπεις χρωμοδομή. Η χρωμοδομή προηγείται πάντα, είναι γνωστό αυτό, και στο θέμα αυτό προηγείται γιατί έχει το Granite 2KF, ένα χαλαζιακό δάπεδο πολυουρθανικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο παλιό πλακάκι. Χωρίς γκρεμίσματα, μπάζ,

Λοιπόν, ποιο είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό στο οποίο ήθελα να αναφερθώ νωρίτερα? Με αφορμή την πανομοιότυπη εικόνα όπως αυτή αναδίδεται από την πληθώρα των δημοσκοπήσεων. Τι δείχνουν αυτές? Δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει φύγει μπροστά από 13 έως 16 μονάδες. Δείχνουν ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ, ιδρωμένο, καταϊδρωμένο, δεν μπορεί να πιάσει τη δεύτερη θέση μέχρι τώρα το Πασόκ, παρόλο που στην έκθεση κάτι τσιμπολόγησε. Ο άλλος έχει ταβανιάσει. Ο Τσίπρας τελικώς δεν θα είναι εύκολο να πάει στο 20. Δεν έχει και υλικό, ρε παιδί μου. Τώρα έχει πει ότι εγώ δεν θα πάρω παλιά στελέχη τα οποία είναι φθαρμένα. Παίρνει κάτι δευτεράτσες, βγαίνουν στα κανάλια, γίνονται ρόμπα, ρεζίλι και μετά τους μαζεύει. Να τώρα σου μην κοίταξε να δεις πόσο τροπαλή είναι η Γεροβασίλη. Μεγάλο μέγεθος. Οχα, τη στάχωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά έκανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό καλά κάνει και τους ταχώνει. Όλους αυτούς τους βολεμένους, όλα αυτά τα κομπλεξικά τα οποία κρατάνε την έδρα, και επειδή ο Τσίπρας τους είπε μη μένετε στο ΣΥΡΙΖΑ,

Ναι, κάτι μας ενώνει. Άσε μας, κυρία Γεροβασίλη. Στημένο κόλπο είναι εξ αρχής. Τουλάχιστον εμείς εδώ στον Στάτους από την πρώτη στιγμή είχαμε πει η πρώτη η οποία θα ακολουθήσει. Απλά θα ψάξει το δρόμο για να το κάνει. Είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Πάει χθες τη στάχωσε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μιλάμε χοντρόχος. Με αυτά που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, από ό,τι φαίνεται τα βανιάζει. Σε αυτό μέα κούλπα, λάθος μου.

τώρα τα δημοσκοπικά είναι περίπου τα ίδια στα υπόλοιπα σχήματα. Η Μαρία Ικαριστιανού έχει πάθει την μεγάλη ζημιά, της πήρε κόσμο ο Βελόπουλος, αλλά όταν θα έρθει ο Σαμαράς μπορεί να ξαναλλάξουν τα πράγματα, γιατί σε αυτήν την πολυκατοικία την πέραν της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έτσι μια ρευστότητα όπως και αριστερότερα του Πασόκ. Είδομεν και δεν μας ενδιαφέρει στη φάση αυτή, άλλο θέλω να πω τόση ώρα. Πες το βρε ευλογημένε, τι είναι αυτό που θες να πεις. Θα σας το πω όπως το είπα στον Κασελάκη, γιατί χθες τον ρωτούσαμε τον Κασελάκη τι σκοπεύεις να κάνεις, γιατί στο 1,5% είσαι ρε Στεφ, δεν είναι έτσι εκλογές, μα μου, γιατί του λέω κοίταξε να δεις, του λέω του Στέφανο με τον οποίο έχω και μια πολύ καλή έτσι χημεία για σχέση, του λέω πρόσεξε να δεις, ποιο είναι το λάθος σου, το λάθος σου είναι ότι δεν ξεκαθαρίζεις από τώρα ότι απευθύνομαι σε εσάς, τον ελληνικό λαό, γιατί θέλω να μπω στη Βουλή. Και από τώρα σας λέω ότι αν θα μπω στη Βουλή θα στηρίξω τον Τάδε ή τον Δίνο για σχηματισμό κυβέρνησης. Κάνεις το ίδιο λάθος που κάνουν οι άλλοι. Πας στο Πασόκ, του λες θα κάνει την επόμενη μέρα, δεν σου λέει. Πας ξέρω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, αν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν ξέρεις. Δηλαδή ο ένας λέει το χαβά του, ο άλλος το χαλβά του. Ντρέπονται να πούνε ξεκάθαρα ότι ξέρεις κάτι θα συνεργαστώ. Του λέω γιατί το κάνεις εσύ. Μπες φίνα με διαφορετικό πολιτικό λόγο και πες. Εγώ με βάση τα δημοσκοπικά σήμερα θεωρώ ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αν και αφού ο ελληνικός λαός ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, θα στηρίξω, αλλά θα είμαι και κριτικός, δηλαδή θα είμαι και, πώς να το πω, θα ελέγχω πράγματα. Γιατί δεν το κάνεις? Αυτή η μανία που σας έπιασε όλους και πάω στο ζουμί, να φύγει ο Μητσοτάκης για να συνεργαστώ, χωρίς το Μητσοτάκη θα συνεργαζόμουν, και συνεργαζόμαστε για να φύγει ο Μητσοτάκης, και εγώ θα γίνω, είμαι ο μόνος που μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη, λέει ο ένας. Το ίδιο λέει και ο άλλος, το ίδιο λέει και ο τρίτος. Αλλά στις δημοσκοπήσεις, αν ξέρετε αν τις διαβάζετε και δεν μπερδεύετε τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη όλοι σας, αν μπορείτε να διαβάσετε, αν μάθετε να διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι αυτές φωνάζουν ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Μητσοτάκης. Εσείς δεν είστε, κάποιοι από εσάς, το ισχυρό χαρτί του κόμματός σας, όπως παραδείγματι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι πολύ πιο χαμηλά από την απήχηση του κόμματός του. Αν αυτό δεν το δείτε στα κόμματά σας, επειδή έχουμε πολύ της επικοινωνίας. Επικοινωνία, προβολή, διαφήμιση, γι' αυτό πολλές φορές σας λέω κιόλας, όσοι έχετε επιχειρήσεις και τα λοιπά, ελάτε να συζητήσουμε. Δεν είναι και καλά να σας πω δώστε μου τα χρήματά σας για τον στάτους. Μπορώ να σας δώσω κάποιες συμβουλές για πράγματα οποία ή στα οποία μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Μου αρέσει η επικοινωνία, το ψάχνω. Διαβάζω λοιπόν τα επιμέρους των δημοσκοπήσεων. Τι λένε αυτές? Ότι ισχυρό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, επειδή στο θέμα αυτό είναι πιο έξυπνος από τους μπούφους, τους είπε προχθές στη Βουλή. Το ερώτημα στις επόμενες εκλογές θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Λατινοπούλου, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Πέφτετε στην παγίδα οι επικεφαλής και τα επιτελεία των άλλων κομμάτων, ακολουθείτε αυτή την οδό η οποία είναι σε βάρος σας, πυροβολείτε τα πόδια σας. Ακόμη δείτε και τα υπόλοιπα. Αφήστε το ποιος είναι καταλληλότερος κλπ. Άντε να το παρακάμψω, να πω ότι δεν έχει αξία και σημασία, που έχει, αλλά λέω

σας κάνω τη χάρη. Όπως το Van Gram και άλλου. Στα ερωτήματα, ποιος θα πήγε καλύτερα στην έκθεση, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια η οποία μαστίζει όλους μας, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα εθνικά μας θέματα, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη σχέση μας στο εξωτερικό. Σε όλα τα ζητήματα μπροστά σε σχέση με τους 3-4 πολιτικούς αρχηγούς είναι ο Μητσοτάκης. Άρα το να λέτε εσείς στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι στόχος μας είναι να εκπαραθυρώσουμε, να πετάξουμε έξω το Μητσοτάκη και όχι την ιδεολογία, το πρόγραμμα, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πείτε, της Νέας Δημοκρατίας, ηττημένοι βγαίνετε. Αν το καταλαβαίνετε, καλώς. Εγώ σας λέω ένα μυστικό.

Εγώ σας τα λέω. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλετε πάρτε με σύμβουλο. Φώναξε με ρε Ανδρουλάκη να σου πω δύο τρία πράγματα. Με αυτούς που έχεις δεν βλέπω χαίρι να έχεις. Αν και μάλλον ανάποδα είναι. Με σένα που έχουν δεν θα βρουν χαίρι άλλοι.

0: Και εσύ επειδή χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε επαγγελματίας είτε ιδιώτης είσαι, είτε το χρειάζεσαι για λίγες μέρες ή για πολλές μέρες ή μήνες, είτε χρησιμοποιείς είτε όχι η πιστωτική κάρτα, πας Morent. Δεν λες έλα μωρέ, πας Morent. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, στο 2310-754-596 τηλεφωνείς. Όποιο μορεντάκι κι αν συναντήσεις, θα πεις ακροατή στάτους, είναι όλα ακροατές μας. Μπαμπάς, μαμά, τέσσερα παιδιά, εγγόνια, είναι κολλημένοι εδώ στον στάτους 107.7, όπως είσαι κι εσύ που μας γουστάρεις. Αλλά και εσύ που δεν μας γουστάρεις, που δηλαδή ακούς ας πούμε Βενιέρη 3 ώρες και 2 ώρες και 55 λεπτά με βρίζεις. Αφού σ' ακούω ρε φίλε. Μετά από τόσα χρόνια λες να μην μπορώ να ακούσω εσένα ο οποίος με βρίζεις, αφού σε βλέπω στο δρόμο. Με κοιτάς με έναν τρόπο λες και σου έκλεψα λεφτά. Αντί να πας στους δικούς οι οποίοι σου κλέβουν τα χρήματα, με κοιτάς με μια γριάδο. Δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπώ. Είμαι υπερβατικό. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα έχουμε με Μαρμαρίδη. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου Πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη Πυραμής. Ο φούρνος Πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής Πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας, στις μπάμπολες. Στις μπάμπολες, στις μπαμπολίνες και στις μπαμπολίτσες. Και στις μπαμπούσκες. Μπαμπούσκες, ως και αυτό οι Ρώσοι το λένε ρε φιλμπαμπούσκα. Εμείς στο μυαλό μας λέει ο άλλος Ρωσίδα, ωραία, δεν λέει μπαμπούσκα. Ενώ η Ιταλή μπάμπολα, λα μπάμπολα. Μόνικα Μπελούτσι, λα μπάμπολα. Πώς τη λέγανε εκείνη, λα Μιλένα, λα Μαρέβα, λα... Μια ταινία ρε παιδί μου που ήταν η Μπελούτσι που την ερωτεύτηκε ένας πιτσιρίκος. Έλειωνε. Γυναίκα κι αυτή όμως. Πώς τη λέγανε, Μαλβίνα, Μιλένα, Μαλένα.

Μαλένα, Μαλένα, να μου το γράφουν εδώ τα κορίτσια, τα αγόρια. Σου μοιάζει εσένα. Για κάτσε να αφιερώσω και ένα σε εμάς τους άνδρες, τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Για σένα ρε, σεξουλιάρι. One, two.

Όπως μου έγραφε χθες μια φίλη ακροάτρια νεαρή κουκλάρα, μου λέει πρέπει να κάνετε αυτό που είχατε υποσχεθεί, να κάνετε σεμινάρια ραδιοφώνου, δημοσιογραφίας, κύριε Βενιέρη, γιατί είστε ξεχωριστός. Ιδιαίτερα κάτι τέτοια μου έγραφε. Βασικά, ρουσφέτ θα θέλει. Θα το κάνω. Κλινική ραδιοφωνίας. Ωραίο. Κλινική ραδιοφωνία, στάτους

πόριασε που λέγαμε χθες με Πασχάλη Τερζή. Καταστήματα Μαρμαρίδης για το φθινόπωρο ήρθε και το σπίτι τι χρειάζεται. Χρειάζεται ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδη, παρακαλώ. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή πρώτη σελίδα γράφει: αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Κοίταξε να δεις, σύντροφε. Άμα οι ψηφοφόροι οι οποίοι αναζητούνται είναι σαν κάτι μούσμουλα τα οποία τα ρωτάνε στο δρόμο τι είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν γνωρίζουν, έχω και ένα άλλο ακόμη το οποίο βρήκα κάπου, στο οποίο καταδεικνύεται, δεν αναδεικνύεται, καταδεικνύεται η γύμνια του μυαλού μας, η έλλειψη γνώσης στην Ελλάδα. Αν δηλαδή αυτοί είναι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στις κάλπες, καλύτερα να μην πάνε. Δεν υπάρχει λόγος. Οι εκλογές δεν είναι για όλους. Εγώ θα είμαι ευθύς ξεκάθαρος. Οι εκλογές δεν είναι για όλους. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, για τους οποίους επερώμεθα, είναι on πολιτικό. Αν δεν είναι on πολιτικό και είναι idiot, με την έννοια που δίνουν οι Σάξονες, τότε δεν χρειάζεται να συμμετέχει. Δεν υπάρχει λόγος να πάει. Άμα είναι ένα τούβλο δηλαδή ο άλλος, γιατί να πάει, να κάνει τι, ας πούμε? Να κάνει τι? Να καταστρέψει τη βούληση ενός κόσμου ο οποίος, αν μη τι άλλο, ασχολείται, ξέρει, βιώνει, ζει, σκέφτεται, λειτουργεί. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Γιατί εκεί πάνε να κάνουν κάτι ελέγχους, λέγε γαμός. Εν τω μεταξύ, στη Μύκονο τα βρεθήκαμε πριν από κάποιους μήνες, τότε εκεί τον Μάρτιο. Ένα τετραήμερο είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι μου είπαν ότι οι αγοραπολισίες χαμός και οι πλέον νοικοκυρέοι είναι πλέον εκείνοι οι οποίοι είχαν έρθει από την Αλβανία, δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά στη γη της Μυκόνου και των Κυκλάδων, και οι άνθρωποι από εργάτες έχουν γίνει εργολάβοι. Ζητούν ανειδίκευτους εργάτες, χέρια κτλ. Δίνουν έως και 100-120 ευρώ το μεροκάματο. 120 ευρώ. Και το 30% λέει των αγοραπολισιών στη Μύκονο γίνεται από Αλβανούς. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους νοικοκυρέοι. Τα νέα γράφουν καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 το λίτρο, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Του ειδικού φόρου κατανάλωσης εννοεί, έτσι. Για να σας δώσω να καταλάβετε, γιατί χρόνια φωνάζω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά όποιος λέει να καταργηθεί, να μειωθεί, να κάνει, να ράνε αυτές τις αχλαμάρες λαϊκίστικες, ας λάβει υπόψη και την δεύτερη παράμετρο της εξίσωσης. Θα σας την πω. Γιατί και εγώ, όταν μου λένε «μα γιατί είναι ακριβή βενζίνη, ξέρω, ή το ντίζελ στην Ελλάδα», γιατί έχουμε τον ακριβότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, 0,70 αναλίτρο συν ΦΠΑ. Στο πετρέλαιο είναι 0,40 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, 0,41 συν ΦΠΑ. Γιατί είναι υψηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Σταδιακά μετά την κυβέρνηση Μίτη το 2010, όλες οι κυβερνήσεις του έδωσαν και κατάλαβε, με τελευταία την κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία βάλε 0,10 στα 0,60 που υπήρχε τιμή πριν αναλίτρο. Γιατί είναι ένα σίγουρο έσοδο. Όποιος πει ότι θέλει να τον καταργήσει, να τον διαλύσει, να τον τζακίσει, πρέπει να μας πει από πού θα βρεθεί. Από πού θα βρεθούν τα 4,98 δις ευρώ εισέπραξε το δημόσιο το πρώτο επτάμηνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να το επαναλάβω. 4 δις εισέπραξε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει συνεπώς όποιος λέει να μειωθεί, παράλληλα να πει πώς αυτό το ποσό το οποίο θα μειωθεί. Μάλιστα, υπολόγισα ότι αν πάμε στη χαμηλότερη βάση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περίπου 1,5 δις θα χρειαστεί, 1,800 βενζίνη και πετρέλαιο, για να αναπληρωθεί. Δηλαδή, αν πάμε στο 0,36 το λίτρο,
που είναι η ελάχιστη τιμή, ο μικρότερος θετικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τον οποίον προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, χρειαζόμαστε 1,8 δις, τα οποία από κάπου πρέπει να αναπληρωθούν. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης γράφει απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη

Το χρήμα. Η εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα, τον Φίσα. Παύλος Φίσας λέει 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία, γράφει. Φωτογραφία, κινητοποιήσει σήμερα, υπάρχουν πορείες, συγκεντρώσεις το απόγευμα από τις 6 ώρα. 4 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης κλειστοί. Ο ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Οπότε το απόγευμα προβλέπετε έτσι κάποια ταλαιπωρία για όλες όλους εσάς, οι οποίοι δεν θα συμμετέχετε σε αυτές τις πορείες και κινητοποίησεις. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας. Μεταγραφή από Πασόκ στην Ελλάς με άρωμα ΓΑΠ. Είναι κάτι στελέχη τα οποία ψιλοβολεύονται. Βολεύονται, ψάχνουν να βολευτούν γιατί εκεί όπου είναι σήμερα δεν έχει χαΐρι. Είπαμε ότι είναι επαναστάτες, αριστερή, κεντρώη, κεντροαριστερή, ακροδεξιή, αλλά εντάξει, είναι επαναστάτες, είναι αντισυστημικοί. Δεν λέω, δηλαδή, καταλαβαίνω. Πολεμούν την Ευρώπη, τα μονοπόλια, τον καπιταλισμό, τον μιλιταρισμό, τον οχαδεύσιο. Αλλά άλλο το όνομα, φίλε, και άλλο το βόλεμα, προς Θεού δηλαδή. Προχθές το μεταξύ είχαμε στην εκπομπή επίσης έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, συμπαθητικός δικηγόρος, ο οποίος τάχωνε στην Αντωνίου για τους μετακλητούς στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί μετακλητοί, γίναν πάρα πολλοί. Αντωνίου του λέγε αυξήθηκε ο αριθμός γιατί πλέον μετακλητούς ζήτησαν και οι άρχοντες εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Τον κοιτούσα, τον ξανακοιτούσα. Λέω ρε φίλε, μιλάτε εσείς για μετακλητούς. Μιλάτε εσείς για μετακλητούς που το έχετε ξεχυλώσει. Ξεφτυλίσατε τα σύμπαντα, που αυτά τα οποία καταγγέλατε τα εφαρμόζετε με απόλυτη ακρίβεια και σε υπερθετικό βαθμό, που δεν υπάρχει τοπικός συνεργάτης, αυτός συνεργάτης, μετακλητός, που να μην έχετε βάλει άνθρωπο. Έλα τώρα, έλα κοπέλα μου. Το κοπέλα μου είναι σχήμα λόγου, έτσι θέλω. Η Εσπρέσο κλίκα τσαρλατάνων, το ερώτημα που καίει τον αναδρομέα θεραπευτή με την αρχαία Ελλάδα, τις γάτες και τους δίδυμους πύργους. Τι είναι αυτός ρε φίλε? Πώς οι δύο τους έπεισαν, λέει, τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από το

Εσύ Κωνσταντίνε θέλεις ή δεν θέλεις, για να ξέρω ρε φίλε. Δηλαδή λες θα πολιτευτείτε. Εσύ ας πούμε θέλεις για να με ψηφίσεις ή το ρωτάς επειδή δεν γουστάρεις, για να ξέρω κι εγώ πως θα σου απαντήσω. Αν αυτό είναι το άγχος σου. Πολιτεύομαι κάθε μέρα εδώ και 38 χρόνια Κωνσταντίνε. Πιο δύσκολη πορεία δεν. Οι άλλοι έρχονται 3 μήνες, ασχολούνται, σου χαϊδεύουν την πλάτη, τους ψηφίζεις και μετά ανεβάζουν φωτογραφίες όπως ο Βιμπίλας.

όπως τα θεωρείς ο ίδιος, χωρίς να ρευστοποιείς τη συνείδησή σου. Άσε Κωνσταντίνε μεγάλο, είναι για διδασκαλία αυτό. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος, γράφει ο λόγος, όχι η κόντρα. Χιλιάδες ελλείψεις, λέει, δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική. Κοιτάξτε αυτό πανηγύρι για να τελειώσει. Θα πρέπει η πολιτεία επιτέλους, κυρία Ζαχαράκη, για να μην φτάνουμε τελευταία στιγμή και μετά έχουμε διάφορους λόγους για τους οποίους κάποιοι δεν δέχονται να υπηρετήσουν το Εθνικό Σύστημα Παιδείας. Όλοι μιλούν για Εθνικό Σύστημα Υγείας, για Εθνικό Σύστημα Παιδείας δεν πολλοί μιλούν. Λοιπόν, αν θέλουμε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό, να ορίζονται οι εκπαιδευτικοί πολύ νωρίτερα, τον Ιούλιο. Όποιος μπορεί πάει, όποιος δεν μπορεί πάει σπίτι του ή δεν θέλει. Είναι τόσο απλά. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Ο πόλεμος των drones. Πώς ρε παιδιά, αφού είμαστε υποτελείς εμείς τους Τούρκους, κάνουν τα χατήρια τους, γιατί να αναστατώνονται και να κινητοποιούνται, αφού είμαστε, πως το λένε, ο Γεραπετρίτης είναι προδότης, ο Μητσοτάκης είναι φιάλτης, κάνουμε τα χατήρια των Τούρκων, ό,τι θέλει ο Ερντογάν κάνουμε, έτσι δεν λένε κάποιοι. Τότε οι Τούρκοι γιατί έχουν σχυλιάσει, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Και στέλνουν και 2.000 καταδρομής απέναντι από το Καστελόριζο, όπως διαβάζαμε χθες. Αναρωτηθείτε, γιατί κάποια στιγμή υπάρχουν και 5 πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας ενώνουν, έτσι. Καλό είναι το δηλητήριο, η πόλωση, ο διχασμός, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μας ενώνουν. Δεν είναι ποδόσφαιρο η πολιτική. Ως ποδόσφαιρο την αντιλαμβάνονται κάτι παιδάκια ή κάτι κύριοι, όπως αυτοί τους οποίους σας παρουσιάσαμε, που απαντούσαν στην ερώτηση τι είναι Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και έλεγαν Διεθνές Έρευνα Θορυκτών. Η Δημοκρατία, δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, η δίωξη του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Οι στάρ τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή. Το θέμα αφορά στον γιατρό και στη γιατρό. Γιατί έβαλαν τον δόκτορα Βαμπύρ στην VIP τέρια του Κορυδαλού. Τι φοβούνται μην αυτοκτονήσει. Και καταγγελίες σοκ για τον υπνοτιστή της Κηφισιάς. Ο πατέρας μου έχει μετεσαρκωθεί σε μένα. Απίστευτες περιγραφές από γνωστές πελάτησές του. Ρε παλιά πηγαίνανε σε καφετζούς.

καφετζούδες και χαρτορίχτρα. Φθινόπωρο 2026, πολλούς λόγους έχεις να δεις τις μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες, ορθοπαιδικά στρώματα. Ένα ορθοπαιδικό στρώμα, το χρειάζεσαι. Δελτίο ειδήσεων στις 9, πήγαμε 9 και 7 λεπτά. Τι λέρε φίλε. Και 8 μη σου πω. Επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Με εθνικές πρωτοβουλίες για έκτακτα μέτρα στήριξης εν αναμονή και ευρωπαϊκών αποφάσεων όμως από το Δουβλίνο, όπου συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup, επιχειρεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια. Το ελληνικό πακέτο ενισχύσεων θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Από τον Νοέμβριο έρχεται σημαντική αύξηση και στο επίδομα, το οποίο θα λάβουν στην τσέπη τα νοικοκυριά, όποιο μέσο θέρμανσης και αν χρησιμοποιούν. Ανοιχτό άφησε την ίδια ώρα το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ο Πρωθυπουργός, αλλά μόνο ως έκτακτο μέτρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που είχε προαναγγείλει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πολίτης θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει την ιατρική πράξη που θέλει και να κάνει την καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα θα σαρώνουν 24 ώρες το 24ωρο το διαδίκτυο για διαφημίσεις παραπλανητικές. Τα σχέδιά του για επιστροφή στην πολιτική σκηνή αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κανάλι του στο YouTube. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ θα ξεκινήσει και σειρά περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει σπήρα απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματά της, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία με αφορμή τη σύλληψη 2 εκ των μελών της σπήρας. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψηφίων θυμάτων τους. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Στο μεταξύ, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση για τη δολοφονία Φίσα είναι προγραμματισμένη για τις 6 στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει στο κέντρο της πόλης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα επίσης 30 βαθμούς, Κιλκής 28, Πολύγυρο και Κατερίνη 26, Σέρες και Γρεβενά 29 βαθμούς και Καστοριά 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το τρίτο μασού της Family Festival
3: Είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
3: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
15: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Οι δρόμοι καθάρισαν, δεν υπάρχουν προβλήματα πουθενά. Διαβάζω ωραίο μηνυματάκι του φίλου μου, του φίλου του Αλέξη, εδώ ο οποίος μου στέλνει, μισό λεπτό λίγο. Γράφει ο Αλέξης και θέτει έναν προβληματισμό εύλογο. Καλημέρα σας. Δηλαδή μπαίνει ένας φόρος όπως ένφια ή ειδικός φόρος κατανάλωσης και δεν μπορούμε να τον μειώσουμε γιατί θα χάσουμε έσοδα? Και τέλος, δεν είναι δουλειά του πολίτη να πει αν πέσει στο μισό ο ειδικός φόρος από που θα βρεθούν τα χρήματα? Όμως ξέρω ότι οπουδήποτε, οποιοδήποτε θα μπορούσε να κυβερνήσει βάζοντας φόρους. Και τέλος, όπως θέλει το κράτος να διαφυλάξει τα έσοδά του, έτσι πρέπει να διαφυλαχθούν και τα έσοδα κάθε σπιτιού. Να πληρώνει δηλαδή ο νοικοκύρης παραπάνω επειδή δεν μπορούν να βρουν άλλη λύση. Ο κόσμος όμως πληρώνει από πού θα καλύψει τη χασούρα του από την ακρίβεια. Αλέξη μου, ωραίο το σκεπτικό σου, το λάθος θα σου πω εγώ που είναι. Εκεί που λες, γράφεις. Και τέλος, όπως θέλει το κράτος να διαφυλάξει τα έσοδά του. Σταματώ. Όταν λέμε το κράτος να διαφυλάξει τα έσοδά του, τι είναι το κράτος? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί το κράτος έχει έσοδα-έξοδα, και όταν λέμε το κράτος έχει έσοδα-έξοδα, το κράτος είναι αυτό το οποίο συναποτελούμε όλοι μας. Τώρα, αν υπάρχει μια δίκαιη ή άδικη διαχείριση των πολιτών στο πλαίσιο λειτουργίας του κράτους, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά αυτό το κράτος είναι μακριά από εμάς, εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από το κράτος, είναι η λάθος βάση από την οποία ξεκινάς. Αν υπάρχει συνεπώς τρόπος, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να προτείνει πώς μπορεί να αναπληρωθεί το έλλειμμα το οποίο θα προκύψει αν πάει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο χαμηλότερο ή κάπου σε ένα μέσο επίπεδο, ας το πει δημόσια. Η άποψή μου ήταν, είναι, παραμένει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει έναν μόνο τρόπο για να μειωθεί. Ένα. Να περιοριστούν περιττές δαπάνες, γιατί το κράτος δαπανά χρήματα για να υπάρχουμε, για να λειτουργούμε, για να ζούμε, για να κινούμαστε, να αναπνέουμε, να σπουδάζουμε, να θεραπευόμαστε, να κυκλοφορούμε και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν σε αυτό το κομμάτι λειτουργίας του κράτους υπάρχουν περιθώρια, περιττές δαπάνες, άσκοπες δαπάνες, να περικοπούν, να περιοριστούν, να τσακιστούν, ας βγει κάποιος να τα πει ευθέως και εδώ είμαστε. Πρώτοι, εμείς θέλουμε τη μείωση των φόρων. Εμείς ως φιλελεύθεροι δεν θέλουμε φόρους. Και είμαστε εμείς, εγώ, άσε, γιατί πολύ φιλελεύθεροι δεν νομίζω να είμαστε. Αλέξη μου, καλή σου μέρα. Εσύ ανέβασε καμιά φωτογραφία με τον Μπίμπιλα? Τον Μπίμπιλα.
1: Τον πήρα τον κύριο.
0: Τι είπε ο Μπίμπιλας?
1: Αλλά δεν απαντάει.
0: Γιατί δεν απαντάει? Ανεβάζει φωτογραφίες.
1: Μετά από αυτό που έκανε δεν απαντάει μάλλον.
0: Τι έκανε? Ανέβασε μια φωτογραφία, έκανε λάθος.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Ναι, σε αυτή τη λούμπα μπορεί να πέσει ο καθένας μας. Αλλά όταν εκθέτεις ή προσπαθείς να εκθέσεις κάποιον άλλον, είσαι προσεκτικός. Γιατί αυτή η γυναίκα δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Είναι διευθύντρια κάπου στο ΕΣΥ, είναι μητέρα παιδιών. Και από χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό, δέχεται απειλές ακόμα και για τη ζωή της. Δεν είναι μικρό πράγμα δηλαδή. Κύριος Μπίλας δεν ενεργεί ως ένας απλός πολίτης. Το πήραν και από εκεί και το κάνανε fake volant σε όλο το Twitter και το διαδίκτυο.
0: Ενώ εγώ, Αλέξη μου, δουλεύω σαν τη γάτα. Σαν να ειδώνει. Έξω από το κλουβί.
1: Καθένας ξέρει τα δικά του, παιδιά.
0: Άρα, Αλέξη.
1: Καθένας ξέρει τα δικά του.
0: Πάντως, εγώ είχα το θάρρος, να πω δημόσια τότε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Είχα καθίσει στη βεράντα κάποια στιγμή. Είχα τη χαρτούρα, ρε παιδί, με αυτά τα τότε που τα είχαμε χάρτινα όλα, πως είναι σε χαρτιά, φορολογικές δηλώσεις κτλ. Και ήθελα να κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Και λέω στη σύζυγο, φέρε μου λίγο το φάκελο εδώ, κάτσε κάτω να δούμε. Και πήρα τις φορολογικές δηλώσεις των 10, 15, 20 χρόνων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν τότε. Και είδα τα έσοδα τα οποία είχα δηλώσει το κράτος. Και δίπλα έβαλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχα αποκτήσει. Τι λεφτά δηλαδή απέκτησα, αυτοκίνητο, γιατί μόνο αυτοκίνητα αγόρασα, σπίτι δεν. Ένα οικόπεδο που αγόρασα. Και έκανα έναν απολογισμό, Αλέξη μου. τι έσοδα και τι έξοδα. Και διαπίστωσα, γιατί έχω και λίγο βλάκας νομοταγής, όχι ότι είμαι απόλυτα νομοταγής, πλέον δεν μπορείς και να μην είσαι, τουλάχιστον εμείς οι οποίοι είμαστε μισθωτοί και έχουμε μπλοκάκια κλασικά και συγκεκριμένες πηγές, δεν μπορούμε να κρύψουμε χρήματα. Αλλά τότε θυμάμαι, ήταν και πιο ξέφραγο αμπέλ, είχα διαπιστώσει ότι κάποια λίγα χιλιάρικα ευρώ, και το είχα πει δημόσια, πέρασε τώρα, παραγράφηκε το έγκλημα, τα είχα γλιτώσει. Λίγα εγώ, λίγα εσύ, περισσότερα κάποιος άλλος. Το πόσο εκτεταμένη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Αλέξη μου, το ξέρεις και το ξέρω. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Θα κάνω μια βραδινή εκπομπή με τίτλο «Μεγάλες κουβέντες». Ωραίο.
1: Ωραίος τίτλος εκπομπής.
0: Δεν πολύ ωραίο. Κράτο, μην το πάρει κάποιος. «Μεγάλες κουβέντες στον στάτους». Αλέξη, το πώς δουλεύω καθένας, ώρες ατελείωτες, το ξέρει ο καθένας. Τι έγινε σήμερα, δεν θα έχουμε, λέει, τέσσερις σταθμούς μετρό. Τι θα γίνει, κυρία Δημαρέση, κάναμε το μετρό για να μην το έχουμε.
1: Έχουμε τις πορείες για την επέτειο από τη δολοφονία του Φύση.
0: Και τι σχέση είχε αυτό, γιατί να μην έχουμε μετρό, δηλαδή.
1: Είναι μέτρα της αστυνομίας αυτά που λαμβάνονται για λόγους ασφαλείας και είναι πάρα πολύ λογικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για φαντάσου να ξεφύγουν κάποιοι από αυτούς που είναι με τις μολότοφ να μπουν σε σταθμούς του μετρό και να πετάνε μολότοφ εκεί μέσα.
0: Να
1: και...
0: βάλουμε φύλαξη.
1: Δεν γίνεται, Δημήτρη μου, αυτό που λες.
0: Δηλαδή
1: θα μπουν στην... τέσσερις σταθμοί με εισόδους και εξόδους.
0: Ναι,
1: το σύνολο 8.
0: Κλούβες.
1: Το σύνολο 8. Και εγώ που θα μπαίνω μέσα και θα έχω το backpack ή την τσάντα μου, θα ξέρω αστυνομικό.
0: Θα ελέγχεσαι.
1: Α, κοίταξε λίγο. Αυτά που λέμε δεν γίνονται. Για να ελέγχονται εκατοντάδες άνθρωποι που μπαίνουν ταυτόχρονα στο μετρό, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά προχθές με την έκθεση κλειστό μετρό. Τώρα κλειστό. 17 Νοέμβρη κλειστό το μετρό.
1: Και τι να κάνουμε,
0: 6 Δεκέμβρη με τον.
1: Θα ρισκάρουν δηλαδή αρχές να γίνει μακελιό μέσα σε σταθμούς του μετρό. Για φαντάσου να πεταχτούν μολότοφ μέσα σε σταθμούς του μετρό που είναι κλειστοί χώροι.
0: Δεν το συζητώ. Θα πεθάνει κόσμος, αλλά ξέρω εγώ.
1: Ναι, και εμένα με δυσκολεύει αυτό. Από τις 4 το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, κλειστοί θα είναι οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Δεν ακυρώνονται οι γραμμές του μετρό όλες. Απλά θα περνάνε σειρμοί από εκεί και δεν θα σταματάνε. Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις από σιδηροδρομικό σταθμό και να φτάσεις Παπάφη, που είναι ο πρώτος σταθμός που θα είναι ανοιχτός. Παπάφη και μετά όλους τους σταθμούς.
0: Άρα Παπάφη, Αγία Σοφίας, δεν θα μπορείς να κατέβεις να ανέβεις.
1: Δεν θα μπορείς να κατέβεις και να ανέβεις. Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
0: Όλοι οι υπόλοιποι ναι.
1: σταματάνε κανονικά. Απλά σε αυτούς θα περνάει και δεν θα σταματάει. Και 6 ώρα το απόγευμα, Καμάρα, έχουμε και την πορεία, συγκέντρωση και πορεία για τον Παύλο Φίσα.

0: Sarah Jane Morris. Missing You. Κωνσταντίνος λέει μεγάλες κουβέντες, ωραίος μυθ. Θα στο κλέψουν, Δημήτρη. Λέω τι αυτό, τι ώρα είναι, 9 και 28 λεπτά. Παρασκευή 18 Σεπτέμβριου 2026. Κατοχυρώνω τον τίτλο Μεγάλες κουβέντες για ραδιοφωνική εκπομπή. Μην τολμήσει κανείς και μου τον κλέψει. Αλίμονο ότι θα προσφύγω στο ΑΕΔ.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο να το κάνεις με τα μεσονύκτια.
0: Ναι, για με τα μεσονύκτια.
1: Μεγάλες κουβέντες, μικρές ώρες.
0: Έλα, αρτοχόντρινες τώρα. Μεγάλες κουβέντες στις μικρές ώρες. Ωραίο, ωραίο.
1: Ο Δημήτρης γράφει εδώ στο Viber αυτό που έλεγε και ο Άρης το πρωί. Ο Φύσας σκοτώθηκε, η δικαιοσύνη αποδόθηκε, οι ένοχοι τιμωρήθηκαν, εμείς τι φταίμε.
0: Καστιδιάρης τι ανακοίνωση θα κάνει YouTube, έχει δηλαδή.
1: Καστιδιάρης έχει YouTube και είναι και πολύ ενεργό το YouTube και το τροφοδοτούσε μάλιστα και όταν ήταν στη φυλακή.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Τι εννοείς πώς γίνεται?
0: Από τη φυλακή πώς κάνεις YouTube?
1: Ανέβαζε βιντεάκια κανονικά πάντως. Και ανέβαζε και ηχογραφημένα.
0: Το ίδιο λέμε. Τι έχει κάνει στούντιο? Podcast.
1: Όχι, δεν χρειάζεται στούντιο για να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Θα μπορούσε να κάνει ένα podcast εκεί μέσα. Να νοικιάζει και σε άλλους, ρε παιδί μου. Θέλω να μιλήσει ο Ριτζάι, ας πούμε. Ριτζάι, πώς το Ριτζάι. Αυτός γύρισε.
1: Το Ριτζάι το ψάχνουμε ακόμα.
0: Ακόμα το ψάχνουνε. Αφού είπε ο Χρυσοκοίδης, άμα πού θα πάει, λέει. Ταπεινάσει, λέει. Δεν θα έχει να φάει, θα γυρίσει. Γεια σου, ρε Μάικλ Χρυσοκοίδη με τη φοβερή δήλωση.
1: Λοιπόν, Κασιδιάρης αναμένεται τη Δευτέρα να κάνει ανακοινώσεις στο κανάλι του στο YouTube πώς θα κατέβει στις εκλογές, πώς θεωρεί ο ίδιος ότι θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Το αν θα κατέβει, άποψή μου, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κατέβει.
0: Κάτι το ξέρουμε.
1: Άποψή μου, είπα.
0: Ναι.
1: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι.
0: Ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης και είπε υπάρχει ένα πλαίσιο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις Βορύδη, να θυμίσουμε, οι οποίες την τελευταία φορά ακύρωσαν την κάθοδό του στις εκλογές. Ο ίδιος δηλώνει πάντως έτοιμος να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο είναι κόμμα που τρέχει εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, με τον Δημήτρο Κάλλη, τον Ανεξάρτητο, και μερικούς άλλους των Σπαρτιατών. Η δικηγόρος του, να θυμίσουμε, πριν από μερικές μέρες εδώ σε εμάς είπε ότι μιλάει και με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και με ανεξάρτητους βουλευτές από την Νίκη. Δύο είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές από την Νίκη. Και επίσης θα πει ο Κασιδιάρης, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα ξεκινήσει και σειρά περιοδιών σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλά, δεν έχουμε χαζέψει μόνο στην Ελλάδα, δεν το στρώνω στη Βιργινία, γιατί η Βιργινία είναι πολύ έτσι σε αυτά, πολύ κάθετη. Βλέπω, επειδή ψάχνω τη Λατινοπούλου, μου βγήκε ένα βίντεο, δεν ξέρω ποια χώρα είναι. Είναι κάτι κορίτσια εκεί με αυτά τα μαγιώτα, αυτά τα γνωστά, τα πολύ έτσι μικρά. Και είναι ένας τύπος ο οποίος βάζει το μπουκάλι στον ποπό της Αλληνής και ανοίγει το καπάκι. Και το κάνανε TikTok και το ανεβάσαν για να κάνουν like. Χάζεψε ο κόσμος, παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω. Δεν υπάρχει. Καλά είχα ρωτήσει τη μάνα μου όταν ήμουν 15χρονος. Καλά ρε, με ρώτησαν αν ήθελα να γεννηθώ σε αυτόν τον κόσμο. Και άλλοι φαντάζομαι το ρωτήσατε, έτσι.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλά.
0: Πόσο γελίο θέαμα. Τι θα έλεγα, θέλω τη Λατινοπούλου που τα έχω στην Φοντρελάιεν. Πού τη βρω? Μου τόσο δεν το βρίσκω. Το κατέβασαν όλοι αυτοί, πώς το λένε, όλοι αυτοί που ελέγχουν το πλανήτη. Τα άχωσε η Λατινοπούλου χοντρά.
1: Δεν μου λες, με ποια αφορμή τα άχωσε?
0: Τάχωσε, κάτσε να βρω το ηχητικό και μετά.
1: Με ποια αφορμή λέω τάχωσε,
0: ξέρεις? Δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή.
1: Γιατί συζητιούνταν η άρση της ασυλίας της.
0: Αυτή την έθεσε και ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας της και ο φίλος της. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
1: Πού και σου
0: λέει, είπε... Ναι, παιδί μου, εντάξει, κατάλαβε εισαγωγικά. Και γι' αυτό είπε ότι η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος, δεν έγινε ο Πίναντ. Έγινε σκυλάκι του Μητσοτάκη. Να, εδώ την έχω. Ακούστε την ώρα, φυλαγρύψη Αφροδίτη.
3: Και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
4: Thank you, Angelika Niebler, 1.5 minutes.
0: Barabbas, woman. Τάγωσε. Φοντελάει φόρεσε γυαλιά. Λέει, τι είναι αυτά που λέει αυτή η μετακρινή από τη Θεσσαλονίκη. Χάρτινα καλαμάκια και ψηλές ελιές, πως για δεμένα καπάκια. Every time I see that woman. Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο του με τα δεμένα, ιδίως με τα... Αυτά τα δεμένα καπάκια δεν έχει άδικο, δηλαδή όλο το μπουκάλι είναι πλαστικό, τα δεμένα καπάκια μας μάρανε. Μην πετάμε τα καπάκια στους δρόμους.
1: Γιατί δεν το κάναμε αυτό?
0: Ναι, αφού το άλλο είναι πλαστικό όλο.
1: Για να τα ανακυκλώνεις όλο μαζί και να μην το πετάς όπου να είναι. Δεν το σκέφτηκες αυτό?
0: Γιατί, ποια είναι η διαφορά δηλαδή?
1: Θα αυτός πετάμε όπου να είναι, ξαναλέω, τα όταν καπάκια. Είναι το καπάκι ανεξάρτητο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Τώρα είναι μαζί με το μπουκάλι, το πας για ανακύκλωση όλο μαζί, μαζί με το πλαστικό καπάκι.
0: Τώρα το πετάς μαζί με το μπουκάλι.
1: Καλά, άμα είσαι εντελώς αστοιχείο.
0: Δεν το λέω για μένα. Εγώ
1: το
0: ξέρεις πολύ καλά, στο είπα κι άλλη φορά, ότι μία από τις εργασίες μου κάθε δύο μέρες είναι να κουβαλάω κάτι σακούλες με ανακυκλώσιμο. Προσωπικά. Και τα χάρτινα τα σταμάτησαν. Όλοι πλαστικά πάλι πήρανε. Γιατί με τα χάρτινα λέει ρουφούς καφέ και από ένα σημείο και μετά

0: Να δω, ο Θόδωρος δικαιολογεί τον Καστιδιά, τα βίντεο. Λέει, οι άλλοι σκοτώνουν, λέει, στη φυλακή από τη φυλακή. Το βίντεο είναι καθημερινότητα. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω και πολλούς από τη φυλακή να κάνουν TikTok και βίντεο. Βασικά, εκείνος ο οποίος το έκανε οργανωμένα.
1: Έχεις επαφές με φυλακόβιους?
0: Πώς δεν έχω, εσύ, Βιργίνη? Εσύ δεν είχες με έναν που σε είχε ερωτευτεί και όλος, θυμάσαι, από την Τρίπολη?
1: Ήταν αυτό, τι.
0: Θυμάσαι, καψούρα μεγάλη.
1: Αυτός
0: είχε σκοτώσει το μισό, τη μισή γειτονιά του.
1: Αυτός δεν είχε σκοτώσει τη μισή γειτονιά του. Αυτός ήταν μέσα για σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Μπράβο. Και ήταν στην Τρίπολη, μας έβλεπε κάθε μέρα στη τηλεόραση.
1: Μας έβλεπε κάθε μέρα
0: Μακεδονία
1: στη Μακεδονία TV.
0: Τηλεθεατής και πάτη πλάκα με τη Δημαρέζη.
1: Εκτός αέρα συνέχεια.
0: Και κάποια στιγμή μου λέει, Βιργινία, κατεβαίνω κάτω, ήρθε ο φίλος μου από την Τρίπολη. Η Βιργινία και ο φυλακό. Ωραίο, και ο φυλακόβιος. Αλλά τι τύπος ήτανε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Πάντως μπράβο στο θάρρος που κατέβηκες να το συναντήσεις.
1: Είχα σοκαριστεί λίγο. Τι να κάνω, θα με κυνηγούσε.
0: Και οι φυλακές των Τρικάλων της Τρίπολης ήταν από τις πιο αυστηρές φυλακές.
1: Ήταν κυρίως για τέτοιου είδους αδικήματα, ναι, σεξουαλικά εγκλήματα, παιδεραστία κτλ. Πού το θυμήθηκες αυτό, προ-20ετίας μιλάμε.
0: Παραπάνω. Κάτσε, όχι, 2000-2000 πότε ήταν όταν κάναμε την εκπομπή εκείνη. Ναι μωρέ, ο Φώτης, καλά λέει, ο Φώτης είναι μεγάλος φαν και πολύ ωραίος τύπος. Το καπάκι λέει έχει διαφορετική σύσταση. Έχει διαφορετικό, πώς το λένε, σύσταση, το λέω καλά? Είναι διαφορετικό πράγμα
1: υλικό,
0: από
1: ρε,
0: το μπουκάλι.
1: Ναι,
0: δεν είναι όπως το μπουκάλι. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι λίγο κάπως όπως αντιμετωπίζεται. Λοιπόν,
1: 11.30 ώρα το μεσημέρι.
0: Αχ ναι,

0: 11.30 ώρα το μεσημέρι πήγα να πω ότι παρουσιάζεται άλλη μια πλατφόρμα.
1: Τι πλατφόρμα είναι αυτή?
0: Από το...
1: Θα τη λες πλατφόρμα, όπως της λέει ο... Πώς το να?
0: Ο Γιάννης Σοπασής. Ναι.
1: Μια πλατφόρμα ακόμη.
0: Λοιπόν, παρουσιάζεται μια πλατφόρμα 11.30 ώρα το μεσημέρι από τον Υπουργό Υγείας με αφορμή όλο αυτό που έγινε με την υπόθεση με τον θάνατο, να το πω πιο σωστά, του Γιώργου του Μαζονάκη. Θα είναι ένα σύστημα ελέγχου επί της ουσίας για τα ιδιωτικά ιατρία μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Θα γίνονται δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνεται έχει άδειες κτλ. Και να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Δηλαδή, θα πάω εγώ σε ένα ιατρείο και θα πω ότι θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση, ας πούμε. Μπορεί το συγκεκριμένο ιατρείο, έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτλ. Αλλιώς θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Και ταυτόχρονα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα σαρώνουν 24 ώρες το 24ωρο το διαδίκτυο για διαφημίσεις τέτοιων ιατρικών κέντρων και θα τσεκάρετε αν όντως αυτές οι διαφημίσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και σε ό,τι μπορούν όντως να κάνουν τα ιατρία αυτά, προκειμένου μετά να ακολουθούνται οι διαδικασίες.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Για τη μέση, λέει εδώ άλλος Δημήτρης.
1: Δεν πονάει μέση, με πλάκα έκανα.
0: Για τον πόνο στη μέση, κβαντικό ξεμάτιασμα. Το κανονικό ξέρω πώς γίνεται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Άλλος το κάνει με νερό και λάδι. Λέει μια προσευχή και με σκέμα. Ξέρεις πώς γίνεται.
1: Το έχω δει να γίνεται και είχα πάθει σοκ. Γιατί βάζουν μέσα κάτι και αυτό, άμα είσαι ματιασμένος, διώχνει το λάδι.
0: Βάζουν νερό σε ένα φλιτζανάκι
1: και βάζουν και λάδι επάνω όμως.
0: Και πάνω βάζουν λάδι. Κανονικά ναι. Το λάδι, επειδή είναι πιο βαρύ ως υγρό από το νερό, κάθεται πάνω.
1: Ναι.
0: Κάνει αυτές τις κυλίδες.
1: Και βάζουν και κάτι άλλο, νομίζω.
0: Αν είσαι ματιασμένος, το λάδι κάθεται κάτω. Ή σκάει επάνω σε πολλά πολλά μικρά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει το λάδι κάτω, κυρία Δημάρη. Η νόμος της φύσης, το λάδι έχει μικρότερο ειδικό βάρος από το νερό.
0: Αυτό είπα αμέσως πριν, Δημήτρη μου.
1: Σκάει σε μικρά
0: αυτό
1: κομματάκια.
0: Είπα αυτό είπα αμέσως πριν.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι πάει και κάτω όταν είναι πολύ μεγάλο το μάτι. Εγώ δεν το έχω δει.
1: Όποιος τα καταφέρει να με πάρει τηλέφωνο. Μόνο από το ζεστάνεις πολύ το βράσεις μπορεί να αναμειχθεί. Για πες. Πάει στις άκρες. Τι.
0: Τίποτα. Προσπαθώ να τελειώσω μια πρόταση.
1: Πες.
0: Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το ένα ξεμάτιασμα που γίνεται. Άλλο ξεμάτιασμα είναι μια προσευχή που λες και η προσευχή αυτή πάει από γενιά σε γενιά. Δεν μπορεί να την πει μάνα σε κόρη, πρέπει να την πει, πώς να το πω, σε γιο ή πατέρα σε κόρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα δύο φύλλα δεν γίνεται. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι με γαρίφαλα, με αυτά που δεν τα ξέρω εγώ όμως.
1: Αυτό το γαρίφαλα κάτι μου θυμίζει.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Τα ανάβουν τα καρφιά με τα γαρίφαλα, κάτι τα κάνουν.
1: Δεν το διαβάζω, Γιάννη, αυτό που λες. Μου είχε δώσει πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν το δοκίμασα. Μην το πεις. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Δεν μπορεί να το πει άνδρα σε άνδρα ή γυναίκα σε γυναίκα,
0: ναι,
1: να μεταφέρει.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι αυτή η παράδοση.
1: Ξέρει κάποιον, νομίζω λέει, δεν μπορεί να το πει, να μάθει την προσευχή κάποιος σε ιδίου φίλου άτομο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Ο άνδρας το πει στη γυναίκα. Η γυναίκα μετά σε άνδρα, ο άλλος άνδρας σε άλλη γυναίκα κτλ. Και δεν ξέρω αν επιτρέπεται μεταξύ γενών, δηλαδή δεν ξέρω αν εγώ.
0: Επιτρέπεται.
1: Δηλαδή, αν το ξέρει η Μαρία, μπορεί να το πει σε μένα.
0: Α, ο μπαμπάς σε κόρη μπορεί.
1: Στο είπε.
0: Όχι.
1: Πες να στο πει, ματιαζόμαστε εδώ, μας έχουν ματιάξει.
0: Καλά, σου έχω πει πριν από πολλά χρόνια,
1: Και ο μπαμπάς, συγγνώμη λίγο πριν πα σε αυτό. Ο μπαμπάς τα ξεματιάζει, μετά κάνει. Τέτοια, νιστάζει.
0: Όταν ξεματιάζεις, παίρνεις το μάτι πάνω σου.
1: Ναι, και κάτι χασμουριτά είναι αλήθεια. Τα περικλείς,
0: ναι,
1: ξεματιάζεις,
0: ναι,
1: και ανοίγει το
0: εγώ
1: στόμα.
0: Εγώ όταν είμαι ματιασμένη, χασμουριά με σαν τρελή. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Και παίρνω τον πάνω τηλέφωνο και λέει: κόριτσι, είμαι πάρα πολύ ματιασμένη. Δεν μπορώ. Εντάξει. Άλλοι το πιστεύουν, άλλοι δεν το πιστεύουν.
1: Ναι,
0: εγώ πριν
1: τώρα.
0: Από πολλά χρόνια, μπαμπάς μου, ξέρεις τώρα πώς είναι οι μπαμπάδες, ειδικά των κοριτσιών, θεωρούν ότι έχουν τις πιο όμορφες κόρες του κόσμου. Αυτό.
1: Καλά, λογικό. Ναι. Και οι μπαμπάδες των
0: παιδιών. Πριν από χρόνια, λοιπόν, ήμουνα, ξέρω εγώ, 25-27 χρονών. Εντάξει, ήμουνα και πιο όμορφη τότε, μικρούλα και τα λοιπά.
1: Εντάξει, όμορφη και τώρα.
0: Ναι,
1: μην σε παίρνει από κάτω.
0: Δεν με παίρνει από κάτω, ηρέμησε. Άσε έναν άνθρωπο να τελειώσει μια πρόταση.
1: Βοηθάω.
0: Ύστερα λες τους άλλους. Ο μπαμπάς μου, λοιπόν, πονούσε το κεφάλι μου. Μπαμπά, ξεμάτιασέ με. Μπαμπά, ξεμάτιασέ με. Τρεις την ώρα, κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες. Αμαύρε κορίτσι μου, όλες εσένα κοιτάνε. Όλοι είσαι όμορφη. Τι να σε κάνουμε εδώ, είσαι. Σε κάποια φάση, δεν θυμάμαι πώς έγινε, αμούδιασε λίγο το ένα μου το χέρι. Τρώμαξα. Πάω στο γιατρό, λοιπόν, πάω στον ορθοπαιδικό, βγάζω ακτίνες κτλ. Μου λέει, κορίτσι μου, μην στεναχωριέσαι, δεν θα πεθάνεις. Λέει, πες και το, γιατί μόλις είχα παντρευτεί, νομίζω, πες και τον άντρα σου, λέει, που περιμένει κάτω στο αυτοκίνητο, δεν θα μείνει χείρος. Χαχαχά, γελούσε ο γιατρός. Λέω, τι είναι, γιατρέ, κορίτσι μου, δεν είχες πονοκεφάλου σου καιρό. Είχα, λέω, πολλούς πονοκεφάλους. Αφιενικό.

0: έχεις, λέει, δεν είναι τίποτα. Παίρνω τον μπαμπά μου, παίρνω τον άντρα μου πρώτα να του πω ότι οκ, okay, αυτό είναι. Παίρνω τον μπαμπά μου μετά. Ρε μπαμπά, λέω, δεν είχα μάτι, λέω. Αυγενικό είχα τόσο καιρό, λέω. Και εσύ μου έλεγες ότι είμαι ωραία και με κοιτάνε και με ματιάζει.
1: Χασμουριόταν.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ισχύει. Δηλαδή δεν πάει χασμουριέσαι και στο μάτιασμα και στο αφιενικό, ρε Σιδη, μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω, Δημήτρη.
1: Αυτοί υποβάλλονται.
0: Εγώ σου λέω την εμπειρία μου. Εσύ δεν σε έχουν ματιάξει ποτέ, δεν το έχεις νιώσει.
1: Όχι.
0: Εγώ το έχω νιώσει.
1: Τι να ματιάξει, τι χάλια που έχω.
0: Έλα, σε παρακαλώ, πάλι κοπλιμέντα θέλει.
1: Πες.
0: Παιδιά, το πιστεύετε. Το... Βιρτζίνια, είσαι θε... Γεια σου, Κατερινιό, φιλιά. Η κυρά μας η Μαμίλη είχε ένα ξεμάτιασμα.
1: Αυτό έψαχναν το σιό και το βρήκα.
0: Τώρα θα
1: το πω. Ο Κώστας Αργυρόπουλος, αμά λέει, πόσο πιο όμορφη ήσουν, Βιργινία, μικρότερη.
0: Παιδιά, όταν είμαστε 20-25 χρονών, είμαστε πιο όμορφοι ότι είμαστε στα 40 μας και στα 50 μας.
1: Ανάλογα. Άμα βάλεις την επιστήμη και βοηθήσει κάτι πλασμαφερές, κάτι μπότοξ, μότοξ κτλ., γίνεσαι όμορφος και το μεγαλώνεις ή όμορφη. Δεν είδες αυτό τον Ζέμπρε, μια ο οποίος πήρε 5,2 εκατομμύρια από μια πολυεκατομμυριούχο.
0: Αυτός
1: έκανε πολλές πλαστικές, λέει, έγινε κούκλος.
0: Αυτή του τις πλήρωσε.
1: Αλήθεια λες.
0: Τώρα θα σου πω.
1: Τον έκανε όμορφο γιατί σε έφαγε τα λεφτά.
0: Άκου να σου πω τι έγινε.
1: Πες.
0: Περίμενα να σου στείλω λίγο Γεωργία Βασιλιάδου ξεμάτιασμα επικό. Για να τα θυμόμαστε κι αυτό.
1: Ναι, και εμάς λίγο στοιχεία γιατί μου άρεσε αυτή η ιστορία.
0: Ξέρω, τη διάβασα γιατί μου έκανε εντύπωση.
1: Κάτσε λίγο εδώ. Αυτό έψαχνα κι εγώ. Δεν ξέρω ποιο το ανέφερε. Ο Κώστας Αργυρόπουλος από ό,τι βλέπω.
2: Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στη θάλασσα, στα βάθη. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί. Oh, στα άκαρπα δέντρα. Στα όριστα δύο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στη θάλασσα, στα βάθη. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί. Oh, στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν λαλάει πετεινός. Αχ, πολύ κουράστηκα. Στα όριστα αύριο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια.
1: Ωραία. Ωραία, φίλε.

0: Αυτό με το χασμουριτό δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω, γι' αυτό κρατάω.
1: Εμένα, μια φορά που με μάτιασαν πάρα πολύ, αλλά εκείνο ήταν μάτι, Δημήτρη, το πιστεύω. Δηλαδή, ήμουν παιδάκι και μια φίλη οικογενειακή είχε να με δει πολλά χρόνια. Εγώ είχα μεγαλώσει λίγο, πήγαινα προς εφηβεία. Πω τι όμορφη που είσαι, πώς μεγάλωσες. Βάρινε πάρα πολύ το κεφάλι μου. Και δεν μπορούσα να κλείσω το στόμα μου από το χασμουριτό κανένα μισάωρο. Ειλικρινά δεν μπορούσα να το κλείσω. Και μετά κάποιο με ξεμάτιαξε και ήμουνα οκ. Okay. Δηλαδή έφυγε ο πονοκέφαλος, έφυγε το χασμουριτό, όλα. Η Εκκλησία πάντως το πιστεύει αυτό. Υπάρχει και ευχή για το μάτι, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ κάτι σατανισμούς, κάτι αυτά, κάτι εξοργισμούς, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Είμαι λίγο αρνητικό σε αυτά.
1: Κοίτα, σου εύχομαι να μην το πάθεις, γιατί το
0: εντάξει,
1: μάτι
0: παιδί μου, φυσικά,
1: είναι
0: και
1: πολύ
0: εγώ
1: βαρύ.
0: Δεν εύχομαι σε κανένας μην το πάθει. Για πες λίγο τώρα τι έγινε με αυτόν τον γόη, ο οποίος άλπαξε τα φράγκα από την άλλη.
1: Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής. Αυτό έγινε στο εξωτερικό που λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια χείρα ενός εκατομμυριούχου στη Νέα Υόρκη. Αυτός είχε εφεύρει ένα παιχνίδι, το Roblox νομίζω, που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές. Έβγαλε προφανώς δεκάδες εκατομμύρια ο άνθρωπος από αυτό. Μένει χείρα λοιπόν.
0: Ο άνδρας που απέδρασε.
1: Ο άνδρας,
0: ναι.
1: Που απεβίωσε.
0: Απέδρασε, ναι. Απέδρασε από τη ζωή τη δύσκολη, ρε παιδί μου, ναι, απεβίωσε.
1: Λοιπόν, και αυτή τι κάνει από εκεί και μετά, έχει μείνει με τα εκατομμύρια. Με τα εκατομμύρια.
0: Ετών, έχουμε ηλικία, δεν ξέρω.
1: Ετών τώρα είναι μεσήλικη, δηλαδή 40 φεύγα, 50. Έπρεπε, λέει, να πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία για ιατρικούς λόγους και ήθελε να έχει έναν άνθρωπο που να ξέρει τη γλώσσα. Κάποιος, λέει, της πρότεινε, άκου τώρα, να πάρει, γιατί αυτή έχει πολλά λεφτά. Αντί να της πει πάρε ένα διερμηνέα, πιστοποιημένο, πάρε ένα ξεναγό που ξέρει τα κατατόπια, της πρότεινε, λέει, άλλος, όχι αυτή, της πρότεινε πρακτορείο συνοδών πολυτελείας, ανδρών.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα συγγνώμη λίγο. Είναι χείρα. Πάει Ιταλία, Βενετία, Φλωρεντία, Πάρμα.
1: Ήθελα να το γλεντήσει.
0: Ναι, θα πάρει τώρα ένα ξεναγό. Θα πάρει ένα συνοδό πολυτελείας.
1: Μα αυτή πολυτελείας. Λέει ότι ήθελε να πάει για ιατρικούς λόγους, γιατί έχει ένα θέμα κυρενετής η γυναίκα. Και ήθελε, λέει, να πάρει κάποιον που ξέρει τη γλώσσα στην Ιταλία,
0: ναι,
1: για ιατρικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Της προτείνει λοιπόν κάποιος escort, άνδρα, straight.
0: Escort τι σημαίνει?
1: Escort, συνοδό. Α. Συνοδεία. Συνοδός πολυτελείας.
0: Mm-hmm.
1: Και αρχίζει αυτή τον, τέλος πάντων, βρίσκονται αυτό τον Ατάλο. Στην αρχή, λέει, λέγαμε ιστορίες, περνούσαμε πολύ καλά. Κάποια στιγμή όλο αυτό, λογικό είναι.
0: Εξελίχθηκε σε έρωτα.
1: Γίνεται ερωτικό.
0: Ερωτικό
1: και είναι,
0: ναι,
1: λογικό, γιατί και η μία είχε ενδιαφέρον, γιατί είχε μείνει χείρα η γυναίκα. Προφανώς δεν το είχε γλεντήσει και πολύ με το μακαρίτι. Και αυτός, γιατί μυρίστηκε φράγκα. Και σου λέει, εδώ είμαστε. Και τι γίνεται τώρα? Του πληρώνει πλαστικές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες που τον δείχνουν πως ήταν πριν και στο σώμα και στο πρόσωπο. Ο άνθρωπος ήταν ένα πολύ κοινό αγόρι, ξέρω εγώ, 30 κάτι χρονών. Πολύ κοινή φάτσα και σώμα. Μετά τις πλαστικές γίνεται ένας κούκλος. Εγώ όταν τον είδα, με κάτι ματάρες γαλάζιες, κάτι γωνίες στο πρόσωπο, κοιλιακούς τρομερούς, στήθος πέτρα, και λες, τι είναι αυτό το πράγμα, Χριστέ μου, το έκανε αυτό ο Θεός? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανε ο Θεός ακριβώς έτσι. Έβαλε το χεράκι της η χείρα. Σε κάποια φάση με ένα φίλο του, λέει, αρχίζει και την παλαμουτιάζει αυτός για να αγοράσουν μία έπαυλη 14 εκατομμυρίων ευρώ για να στεγάσουν, λέει, τον έρωτά τους. Παίρνει και το σπίτι αυτή. Και μετά από αυτό προσπαθεί με ένα φίλο του, την έχουν μεθύσει, να του γράψει περιουσιακά στοιχεία ή ποσό, τέλος πάντων, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά αυτή, φυσικά, από όλο αυτό που κατάλαβε τι έγινε, τον πάει στα δικαστήρια.
0: Ωραία είναι! Εδώ όμως τώρα δίνεις μια απάντηση σε κάτι που συζητούσαν προχθές, αν μπορεί ένας εξιντάρης με τη βοήθεια της επιστήμης να γίνει.
1: Αυτός δεν είναι εξιντάρης, αυτός είναι μικρός. Αυτός τώρα που μιλάμε είναι 38 χρονών.
0: Ναι.
1: Και το κλου ήταν ότι της έλεγε, δώσε μου 5 εκατομμύρια ευρώ να τα δώσω στο πρακτορείο συνοδών για να μου λύσουν το συμβόλαιο και να μπορέσουμε να είμαστε κανονικά μαζί, να μην με έχει καμία άλλη. Κατάλαβες?
0: Α, έπαιξε αυτό. In other words, please be true. Κάτσε εδώ, ταιριάζει αυτό? Να δω ποιο τσακαλάκι από ακροάτριες ακροατές. Ποιο τσακαλάκι, λέω, από ακροάτριες ακροατές.

2-10-97-800, σπάστε τα. Άντε θα πάω εγώ σε αυτό το κέντρο που πήγε αυτός και βγάλω κάτι κοιλιακού στην πλάτη.

0: εξαιρετική ταινία, νομίζω 1981-2-3 κάπου εκεί, θυμάμαι. Είναι η Blondie, ξανθιά, το τραγούδι Call Me, από την ταινία American Gigolo, εκεί που ο Richard Gere άνοιγε την ντουλάπα και έβγαιναν τα κοστούμια, οι γραβάτες, τα αποκάμισα. Εγώ αυτά έβλεπα, η Βιργινία μου κάνει σχήμα ανθρώπινου ανδρικού σώματος.
1: Λέω εκεί που ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν ακόμα...
0: Και τώρα είναι, γιατί...
1: Εντάξει, τώρα ρε παιδί μου είναι 70 και χρονών.
0: Ναι, αλλά είναι κούκλος.
1: Κούκλος. Είναι εγωιτευτικός για την ηλικία του.
0: Τον είδες με τη κουκλάρα κυκλοφορεί. Πήρε μια μικρούλα κι αυτό.
1: Καλά, δεν είναι πολύ μικρούλα.
0: Πόσο
1: αλλά...
0: είναι.
1: Όχι, δεν είναι και πολύ μικρούλα, ηρέμησε.
0: Για την ηλικία του μικρούλα είναι, ρε.
1: Καλά, είναι και ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Δημήτρη μου, ηρέμησε λίγο. Εντάξει, απλά λέω ότι τότε...
0: Δεν είναι και ο Βενιέρης.
1: Η Μαρία δουλεύει αυτή την ώρα.
0: Ναι, ναι, όταν δουλεύει, λέω τέτοια.
1: Δεν σε ακούει.
0: Ναι, ναι, όταν με ακούει, μιλάω για δημοσκοπήσεις.
1: Κατανοητό.
0: Μέχρι τις 9.30 ώρα μιλούσα για δημοσκοπήσεις. Αυτά για να πάω σπίτι το βράδυ και να πω κουράζομαι. Κάνω πολύ δύσκολη δουλειά. Ασχολούμαι όλο με τέτοια. Μετά τις 9.30-10 παρά μπορώ και απελευθερώνομαι. Κάτσε, ρε, πας και βρεθεί μια γυναίκα να μας αγαπήσει και εμάς να μας δώσει 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θες να σπάσεις το συμβόλαιό σου με το στάτους.
0: Λοιπόν, είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 18. Μπήκε ο Σεπτέμβρης. Σε λίγο βγαίνει δηλαδή. Κάτσε να δω εγώ εδώ τι έχω. Τι έχω. Δηλαδή άμα σου πω ότι έχω ένα εξαιρετικό ταξιδάκι εκδρομούλα Κάιρο 27 ενδεκάτου έως 1 δωδεκάτου για τη συναυλία της Ακύρα με τιμή 790 μόλις ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράστερα ή πεντάστερα ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές ελληνόφωνους ξεναγούς, για να μην χάσετε την μπάλα εκεί με τα Egyptians, και φυσικά τη μεταφορά στη συναυλία. Έτσι συνδυάζεται ένα ωραίο τουριστικό πακέτο με μια εκπληκτική εμπειρία, καθώς θα δείτε την συναυλία της Ακύρα πολλής κόσμος από κάθε σημείο του πλανήτη. Θέλει να βρεθεί στην Αίγυπτο, γιατί Αίγυπτος είναι, γιατί Ακύρα είναι, γιατί ταξίδι είναι και γιατί εδώ είναι Gregos Travel. Γι' αυτό και για πολλά άλλα, Gregos Travel, τηλεφωνείς 2310-55-55-56. Και Frank Sinatra μας προσγειώνει στο έδαφος. Baby.

0: You are all I worship, all I long for and adore. In other words, please be true.
1: Στους δρόμους τα πράγματα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να άγχεστε. Παντού λίγη κίνηση για όσους έρχεστε, λίγη καθυστέρηση, μικρή, πολύ μικρή σήμερα. Για όσους έρχεστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, φαγωθήκατε, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. 2-3 μέρες ρε φίλε ταλαιπωρήθηκες, αλλά τώρα έχεις έναν δρόμο κουκλάκι.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Έλα Νίκο, πω! Την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
15: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Με εθνικές πρωτοβουλίες για έκτακτα μέτρα στήριξης, εν αναμονή όμως και ευρωπαϊκών αποφάσεων από το Δουβλίνο, όπου συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup, επιχειρεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια. Το ελληνικό πακέτο ενισχύσεων θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Από τον Νοέμβριο έρχεται επίσης σημαντική αύξηση και στο επίδομα, το οποίο θα λάβουν στην τσέπη τα νοικοκυριά για όποιο μέσο θέρμανσης και αν χρησιμοποιούν παράλληλα. Ανοιχτό άφησε την ίδια ώρα το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ο Πρωθυπουργός, αλλά μόνο ως έκτακτο μέτρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που είχε προαναγγείλει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάζει στις 11.30 σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πολίτης θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει την ιατρική πράξη που θέλει και να κάνει την καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα σαρώνουν 24 ώρες το 24ωρο το διαδίκτυο για διαφημίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομοθεσίας. Τα σχέδιά του για επιστροφή στην πολιτική σκηνή αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κανάλι του στο YouTube. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ θα ξεκινήσει και σειρά περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη επιστράτευσε Σπύρα Απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματά της. Με αφορμή τη σύλληψη 2 εκ των μελών, όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψηφίων θυμάτων τους. Ένα 4χρονο κορίτσι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να περπατάει μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να εντοπίζει την 29χρονη μητέρα του και να τη συλλαμβάνει. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του σταθμού Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η βλάβη που παρουσιάστηκε χθες, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών, δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα κατασβεστικά υλικά. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της πορείας για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση για τη δολοφονία Φίσα θα γίνει στις 6 στην Καμάρα και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.
18: Καιρός για Sigma Office.
19: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
17: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει επίσης 30 βαθμούς σε Βέρεια και Γιαννιτζά, 28 στο Κιλκίς, 26 στον Πολύγυρο και την Κατερίνη, 29 στις Σέρρες και τα Γρεβενά και 27 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
23: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
24: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
25: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel
22: σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
0: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: μέρα ανατροπής. Πώς λένε, ημέρα ανεξαρτησίας, παγκόσμια ημέρα του σκύλου, ημέρα της αυτογνωσίας, της κβατικής ιατρικής. Ημέρα ανατροπής σήμερα. Αμό. Τζάμπολ στις 8 και 20 στο Παλέντε Σπορ. Τώρα θα ακούνε οι Αργιανοί, θα λένε έχουμε κανένα παιχνίδι. Έχετε ρε, παίζουν τα εφηβάκια σας.
1: Θέλουμε συν 8.
0: Θέλουμε συν 8 και 7, πάμε παρά τα στην πειράση. Τρίτο παιχνίδι. Τζάμπολ λέει στις 8.30 ώρα στο Παλέντε Σπορ για το Rising Star. Τα 17χρονα, 18χρονα παλικαράκια.
1: Το μέλλον.
0: Άρης, North Star. Φοβερή ομάδα, νέο σχήμα. Είναι η ομάδα που έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα, το αναπτυξιακό της ΕΚΑΣΤ. Με πολύ ωραία παιχτρόνια, παιχτρόνια. Ημέρα ανατροπής. Χάσαμε 7 πόντους στην έδρα μας. Είχαμε 2 απουσίες, είχαμε το δικό μου 4 μέρες ταλαιπωρημένο. Σήμερα όμως η ομάδα είναι πλήρης.
1: Είναι πλήρης?
0: Σήμερα θα είναι πλήρης, ναι. Παναγιώτου, Δεμερτζής, Βενιέρης, αυτό. Αλλά έχουμε Σιγάλα. Είναι ο γιος του Σιγάλα. 2-5.
1: Καλά, λογικό. Πού θα
0: παίζει? Πολύ κορμί πρέπει να σου πω. Καλά, δεν ξέρω γιατί είναι κακό να παίξει.
1: Όχι, απλά ο μπαμπάς είναι στον Άρη. Λογικό να ξεκινήσει από τον Άρη. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι όταν περάσουν τα χρόνια μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Αλλά έχουν και κάτι Vikings αυτοί, ρε. Φέρουν κάτι Vikings. Φέρουν κάτι Ολλανδούς, κάτι Φιλανδούς, κάτι Εστονούς, κάτι Λετωνούς.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ δεν ξέρω αν έχουν, αλλά κάτι 2,7, 2,10, 2,8.
1: Για τον Μπόι τους φέρουνε.
0: Τον Μπόι μου μέσα. Ξέρεις, ο πιο ψηλός λαός στην Ευρώπη είναι Ολλανδοί.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ο Ρέπιτς τα έλεγε προχθές, δεν ξέρω τώρα, μα...
1: Δεν το έλεγε.
0: Ναι, αλήθεια στο, κάτι θα το διασταυρώσω. Θα το επιβεβαιώσω δηλαδή, αφού σου δώσω το λόγο, να δω λίγο το ChatGPT τι λέει. Είναι ο πιο ψηλός λαός οι Ολλανδοί. Αλλά δεν μου κάνει και. Εγώ τους Σέρβους είχα.
1: Ναι, εκεί.
0: Για πολύ ψηλούς.
1: Σέρβοι, Ρώσοι.
0: Αλλά και οι Ολλανδοί με τέτοιες γελάδες, παχουλές να πούμε, παίρνουν ύψος.
1: Έλαγε.
0: Για πες τα δικά σου, θα δω τώρα το διασταυρώσω. Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στην Ευρώπη?
1: Κύριε Βενιέρη.
0: Παρακαλώ.
1: Όφη τρελαίνει κόσμο.
0: Κέρδισε χθες, έδωσε πόντους στην εθνική, στην ομάδα.
1: 2-0 τη Χόφενχάιμ. Να πούμε ότι η Χόφενχάιμ τερμάτισε πέμπτη στην Bundesliga, έτσι. Δεν είναι ομάδα.
0: Την κέρδισε στο Ηράκλειο ή.
1: Στο Ηράκλειο. 2-0. Ναι. Με 2-0, βέβαια η Χόφενχάιμ να πούμε ότι πίεσε τον Όφη. Αλλά η ομάδα της Κρήτης πήρε μεγάλη νίκη 2-0 και έβαλε τις βάσεις για την πρόκληση σε μια εμφάνιση η οποία ήταν άξια για να τη δουν οι υπόλοιπες ομάδες. Και το βασικό, το οποίο ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και εσένα, είναι ότι ο Όφη τελείωσε τον αγώνα με 8 Έλληνες παίκτες.
0: Μπράβο ρε τα κρυκάτσια.
1: Ούτε ένα ούτε δύο, 8 Έλληνες παίκτες μέσα.
0: Μπράβο ρε τα κοπέλια. Παίζουν με τι, με αυτές τις παραδοσιακές κριτικές?
1: Όχι, όχι.
0: Φαντάζεσαι να μπαίνουν έτσι? Πώς κάνουν οι Μαωροί ρε παιδί? Μπούνε με αυτά τα. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Όντως, ψηλότερος λαός λέει στην Ευρώπη είναι η Ολλανδία. Ύψος 1,83,8 εκατοστά. Εμείς οικογενειακά είμαστε λίγο πάνω. Σε παρακαλώ.
1: Και εμείς είμαστε πάνω.
0: Δίνουμε και εσείς είστε πάνω. Ναι. Είμαστε πάνω. Δηλαδή ο μικρός είναι 1,89, ο μεγάλος είναι 1,87. Εγώ είμαι 1,85 πόσο είμαι. Είμαστε πάνω. Μαυροβούνι 1,80. Δεύτερη θέση.
1: Κοντά πέσαμε, εντάξει.
0: Ναι, 1,83,3. Εσθονία 1,82,8. Η Βοσνία Ζεγοβίνη 1,82,5. Ισλανδία 1,82,1. Δανία 1,81,9. Τσεχία 1,81,2. Η Λετωνία 1,81,2. Σλοβακία 1,81. Σλοβενία 1,81. Κροατία 1,80,8. Σερβία 1,80,7. Άρα στις 12 πρώτες χώρες. Κάτσε γράψω ρε, οι Έλληνες.
1: Δεν είμαστε καθόλου deep.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, deep. Θυμάσαι η deep. Last night DJ save my life. Εμείς είμαστε 1,79 μέχρι 1,80 και τα κορίτσια μας 1,65 έως 1,66. Χαμηλά είμαστε.
1: Τα κορίτσια μας εγώ τα αγαπάω, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Άλλο αυτό, αλλά είναι κοντούλια. Δηλαδή μην παρεξηγέσαι, μην τα κακό.
1: Κάτω τα χέρια από τα κουρτσούδια μας.
0: Εμάς είναι εκεί, είναι.
1: Πώς δεν είναι.
0: Στα δικά μας τα κορίτσια είναι.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Είναι και ένα κλικ πάνω. Είναι κανονικές για τη χώρα.
0: Εκείνη και η επαφή του εκεί, 1,65.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χωρίς γόβες.
1: Χωρίς.
0: ξέρω γιατί τα λες, θα φας ξύλο. Για πες.
1: Όχι, λοιπόν, πάμε τώρα το κορίτσι μας. Είναι. Λοιπόν, πάμε στην εθνική, στο βόλεϊ. Με τη Φιλανδία τελικά παίζουμε. Και αν περάσουμε, παίζουμε με την Ιταλία. Ο αγώνας είναι την Κυριακή. Να πούμε ότι νικήσαμε 3-3 κάναμε.
0: Στο βόλεϊ, ναι.
1: Στο βόλεϊ, η εθνική μας παίζει την Κυριακή 5 ώρα Ελλάδος. Και η ομάδα που θα κερδίσει, άμα προκριθούμε, παίζουμε με τον νικητή του Ιταλία-Δανία. Ιταλία, υπερδύναμη η Ιταλία στο βόλεϊ. Να πούμε, όχι μόνο στο βόλεϊ, να πούμε ότι σήμερα έχουμε, κύριε Βενιέρη, αγώνες μπάσκετ.
0: Τι έχουμε, έχουμε
1: έχουμε Super Cup.
0: Α.
1: Ευρωλίγκα.
0: Και ποιοι παίζουν?
1: Παίζουν Ολυμπιακός Φενέρ στις 5.
0: Τι είναι αυτό άλλο, δεν είναι?
1: Super Cup, Super Cup στο Ντουμπάι.
0: Δεν είναι, τουρνουά είναι.
1: Τουρνουά
0: είναι, δεν είναι Euroleague και τέτοια.
1: Super Cup είναι οι καλύτερες ομάδες, οι πρώτες τέσσερις παίζουν μεταξύ τους.
0: Α, είναι Φενέρ Ολυμπιακός.
1: Και Ντουμπάι Ρεάλ.
0: Ντουμπάι Ρεάλ. Ντουμπάι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έπεσε πετροδόλαρο, όπως το λένε, ναι.
1: Επίσης, έχουμε σήμερα το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, πάλι μπάσκετ. Στις 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Μπουργκ. Ξέρετε Μπουργκ.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι Λουξεμβούργκ, Ινσμπουργκ, αυτά και τα λοιπά.
1: Τώρα είναι η Παγκόσμια Μέρα Τσίσμπεργκερ στην Αμερική, να ξέρεις.
0: Τι είναι?
1: Η Παγκόσμια Μέρα Τσίσμπεργκερ στην Αμερική.
0: Τζακ φουτ δηλαδή.
1: Για τους Αμερικάνους.
0: Τζακ φουτ, γι' αυτό είναι παχουλή όλοι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή, μάλλον από αύριο, ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική. Στις 5 Ατρόμητος Κηφισιά, στις 7.30 στο Κλειάνδης Βικελίδης, Άρης Ηρακλής, κύριε Βενιέρη.
0: Ωραίο!
1: Αύριο.
0: Ωραίο. Τι ώρα?
1: 7.30.
0: Έχω ένα ραντεβού, σου είπα.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε. Ωραίο ραντεβού.
1: Θα γίνει χαμό.
0: Έχω κάνει ωραίο κυλικέ. Έχει πάει στο Ιβανόφιο.
1: Θα γυρίσω.
0: Α, είναι Άρης Ηρακλής. Α, το ποδόσφαιρο, συγγνώμη, δεν πάω σε αυτό.
1: Θα γυρίσουν όλες τις κάμερες πάνω σου.
0: Δεν πάω σε αυτό.
1: Άμα πας, θα γυρίσουν όλες τις κάμερες πάνω σου.
0: Δεν πάω τώρα, δεν πάω. Με την Τζένιφερ Λόπες δεν πάω.
1: Την Κυριακή έχουμε στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.30 και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εχθές θα πούμε, είχαμε κύπελο, ο ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1. Πανσεραϊκός είναι βέβαια Super League 2. Στη σελίδα του Πανσεραϊκού οι ηθήνοντες ομάδας βάλανε το σήμα της ομάδας με μαύρα.
0: Ο λόγος?
1: Γιατί φάγανε 8 γκολ από την ΑΕΚ χθες.
0: Και βάλανε μαύρο για αυτό το λόγο?
1: Ναι, βάλανε μαύρο στο σήμα τους, το θεώρησαν ντροπιαστικό.
0: Τι να πούμε, εντάξει. Ο άλλος τους έφερε από την Κωνσταντινούπολη με λεωφορείο.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά, Δημήτρη, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Θερμοκρασίες να πούμε στον κόσμο.
1: 30 αύριο και μεθαύριο.
0: Και 33 βλέπω σε κάποιες περιοχές. Οπότε
1: για μας λέμε εδώ.
0: Μπανάκι, το έλεγες πολύ σωστά. Το Σεπτέμβριο η θάλασσα είναι πολύ
1: πιο ζεστή. Ναι.
0: Είναι πιο ζεστή.
1: Βέβαια, υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας με έξω.
0: Ναι.
1: Πέφτει λίγο θερμοκρασία, οπότε είναι πολύ πιο ζεστή.
0: Οπότε για να σταθείς μπαίνεις μέσα στη θάλασσα. Δεν βγαίνεις από τη θάλασσα. Ναι.
1: Από εβδομάδα εκεί πάμε 29-28 μέχρι τέλος του μηνός. Αλλά πέφτουν σταδιακά λίγο οι ελάχιστες. Δηλαδή μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε και δεκάρι στις ελάχιστες.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε θέλει λίγο να.
0: Ναι. Τώρα εγώ έχω άλλα πρέπει να σου πω. Έχω ένα. Πού είναι εκείνος ο ακροατής? Ξαναπάρε με ρε φίλε, ένας τύπος ο οποίος βέβαια από την άλλη μεριά της πόλης είναι. Πώς το λένε, εκπαιδευτής. Σχολείο οδηγών έχει. Ναι. Ακροατής, πολύ ωραίος, πολύ συμπαθητικός. Με πήρε πριν από κάποιο διάστημα. Και μου είπε 2-3 πολύ ωραία πράγματα. Και μου λέει ο γιος, άμα θέλει, λέει, να του μάθω κανονική οδήγηση. Επειδή τώρα μου ζήτησε δίπλωμα ο Άγγελος, τι να κάνω.
1: Καλά. Δημητρή, σε παρακαλώ. Τι να κάνω. Φυσικά και θα το δώσω το παιδί αυτό.
0: Μικρά είναι, 18 χρόνια δίπλωμα.
1: Εσύ πόσο έβγαλες?
0: 18.
1: Εγώ πόσο?
0: Ναι, αλλά εγώ ήμουν όριμος 18.
1: Ναι, καλά. Πολύ όριμος.
0: Εγώ στα 18 φίλοι είχα οδηγήσει τρακτέρ, νταλί, κατά πάντα.
1: Δημητρή, άσε τι έχεις οδηγήσει. Ήμασταν πολύ πιο κάγκουροι από τα παιδιά μας.
0: Ναι, ήμασταν πιο κάγκουροι. Αλλά τώρα είμαστε πιο φοβισμένοι, ρε παιδί μου. Εγώ το φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω.
1: Φοβάσαι, ξετοφοβάσαι. Πρώτον θα απελευθερωθείς εσύ από χρόνο.
0: Ναι, αλλά το φοβάμαι, αλήθεια σου λέω. Εντάξει, τώρα αυτή η ιδιότητα του παπά είναι πολύ περίεργη.
1: Άμα το παιδί είναι λογικό και το εμπιστεύεσαι, δεν υπάρχει λόγος να το φοβάσαι.
0: Ρώτα τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή, πραγματικά θα το συζητήσουμε. Θα γράψω την εκπομπή και θα τη στείλω στον Άγγελο. Γιατί έχουμε καυγά σπίτι.
1: Επειδή
0: θέλει να
1: παιδί
0: βγάλει δίπλωμα και να πάρει. Ωραία. Το αυτοκίνητο. Του λέω, ρε Άγγελε, Είναι νωρίς, αγόρι μου, ακόμη. Δεν έχεις οδηγήσει. Λίγο σε κλαμαρίζουμε στην, εκεί στην Καλλικράτεια σε ένα χωράφι, ας πούμε, με το αυτοκινητάκι. Πώς θα οδηγήσεις, πώς.
1: Όπως ξεκίνησες
0: μπαμπά,
1: και εσύ.
0: Ο Τάδε λέει πήρε δίπλωμα, ο Δίνα πήρε δίπλωμα.
1: Κοίτα, επειδή ξέρω το παιδί.
0: Το παιδί το ξέρεις.
1: Το παιδί είναι πολύ προσγειωμένο, είναι πολύ ευγενικό και το μυαλό του είναι στη θέση του.
0: Δύσκολη απόφαση πάντως.
1: Δύσκολη, ξεδύσκολη, δεν μπορεί να το αποκλείσει από αυτό.
0: Εγώ και τώρα καμιά φορά που είναι έξω και λέει θα με φέρει ένας φίλος μου, λέει όχι.
1: Αυτό ναι.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο 3 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, θα έρθω να σε πάρω εγώ. Δεν θέλω κανένας φίλος σου, κανένας μπαμπάς, κανένας φίλου σου να μπει στη διαδικασία βραδιάτικα. Δεν θέλω.
1: Μπαμπάς να μπει, αλλά με φίλο, επειδή είναι μικρές οι ώρες και ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. Όχι, αλλά μπαμπάς και να βγάλει δίπλα το παιδί, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να το ανοίξω το θέμα με μπαμπάδες και μαμάδες και παππούδες και γιαγιάδες που ακούνε. Και με νέους αν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο. Πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστείς όταν στα 18 ο γιος λέει μπαμπά θέλω να βγάλω δίπλωμα και θέλω να πάρω αυτοκίνητο.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ το έζησα πριν ένα χρόνο.
0: Για πείτε μου λίγο, γιατί περιμένουμε και άλλοι ερωτές. Ναι, πολύ ωραία. Για πείτε.
2: Όπως είπατε, εμείς παίρναμε και το αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, χωρίς τέτοια. Τώρα βέβαια απαγορεύεται. Δεν το
0: και τότε απαγορευόταν, αλλά.
2: Ήταν πιο ελαστικά τα πράγματα.
0: Δίναμε και καταλάβαινε, ναι.
2: Ακριβώς. Τα παιδιά δεν έχουν εμπειρία. Στην πρώτη φορά που μπήκα μέσα μαζί της, ήταν. Νόμιζα ότι έπαιζε PlayStation. Ότι θα πέσει μέσα στο κανάλι και θα ξαναβγεί το αυτοκίνητο.
0: Ότι έχει τρεις ζωές, ας πούμε. Να πάρει και bonus. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και να πάει σε σχολείο οδηγών να τα μάθει όπως πρέπει. Γιατί εμείς θα τα μάθουμε και λίγο λάθος. Γιατί. Μάθουμε να οδηγάμε με άλλο τρόπο.
0: Και εγώ το έχω αυτό το δίλημα. Δηλαδή, να του μάθω εγώ, ήδη δηλαδή φέτος το καλοκαίρι, καμιά δεκαριά φορές τον πήγα και σε έναν χώρο που δεν έχει αυτοκίνητα.
2: Ίσα να μάθει να ξεκινάει, ναι, και να σταματάει. Τίποτε παραπάνω.
1: Να του φύγει η φοβία.
0: Και
1: εγώ δηλαδή
0: του βάλα και οπισθοπορία να κάνει και τέτοια. Καλώ
1: είναι. Αλλά φοβία.
0: Πάλι φοβάμαι. Απλά εμένα το πρόβλημα είναι ότι είναι αυτόματο το αυτοκίνητο και λέω τώρα με ταχύτητες τι θα μάθει. Προσπαθώ να του πω κάτω σιριακό.
2: Και δεν πήρε το, πήρε το δίπλωμα, δεν πήρε το αυτοκίνητο αν δεν έμπαινε στην ασφάλεια.
0: Ναι.
2: 100 ευρώ η ασφάλεια για ένα εξάμηνο, 60 επειδή ήταν νέο οδηγός.
1: Εννοείται.
0: Φαντάζομαι ότι στα πρώτα ταξιδάκια και από δίπλα εσείς, έτσι, δεν μέχρι να πιστείτε ότι μπορεί.
2: Ναι, λίγο από εδώ. Το τεστ είναι η Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Όχι όμως Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Είδες όταν είναι καιρός να το δώσεις στο γιο. Στον εαυτό σου δεν το σκεφτόσουν, α. Τώρα που μεγάλωσες και είναι καιρός για να το πάρεις.
0: Ναι, ρε παιδί, τόσα και... που διαβάζω και ακούω είναι... δεν θέλω. Τι ας πω.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ έλεγα να γίνει 21, 22 και μετά. Αλλά μου λέει μπαμπά, πλάκα κάνεις.
1: Τι 21, 22.
3: Δεν έχει σημασία. Άκουσε με. Η άποψή μου είναι ότι τον μαθαίνεις και εσύ όσο μπορείς. Αλλά φυσικά ένας καλή σχολειοδηγό. Όχι αυτούς που απλά θα σου πάρουν τα λεφτά για να το δώσουν τον εξεταστή. Γιατί Δημήτρη μου, αν δεν μάθει καλά, θα του πάρει κρυφά του πίσω την πλάτη σου. Στην ηλικία του ήσουνα και πες μου θα το έκανε.
0: Ναι, αλλά τότε ο μπαμπάς δεν είχε εντοπισμό. Δεν ήξερε που κοποσχύλιαζε. Τώρα όπου για να πάει, τσακ.
3: Νομίζω ότι καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Καλύτερα να πάει ελεγχόμενα παρά να το κάνει μόνος.
0: Ναι.
3: Γιατί το δίλημα είναι θα είναι παρέα του, θα πούνε πάμε να βγούμε. Και δεν είναι άσχημο.
0: Να σε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν παραμένει να είναι μια δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Άρης.
1: Ο γονιός έχει. Φόβο, όχι μόνο από το δίγημα. Βλέπεις εδώ, πέφτουν τα παιδιά μας, χτυπάνε και τρελαινόμαστε. Εμείς ήμασταν μονίμως χτυπημένοι.
0: Εμείς αν είχαμε καμία πληγή, έλεγε ο παππούς το διαδίκτυο, κατούρατο θα.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιβίω, όχι αντιβίω, είτε.
1: Σουλφαμιδόσκονη έλεγε σε εμάς.
0: Όχι, κατούρατο έλεγε.
1: Αντισηπτικό,
0: ναι, παρακαλώ.
4: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πέρασα πριν 2 χρόνια με το γιο.
0: Α, για πείτε, για πείτε την εμπειρία.
4: Καλύτερα για εσάς, γιατί είναι ψυχοφθόρο σαν πατέρα που είστε και είμαι.
0: Πόσο χρόνο ήταν όταν το.
4: Ήταν στα 19, 18-19.
0: Όπως είναι δικός.
4: Την κόρη στα 18, βγάλαμε δίπλωμα και μάλιστα ο σχολείο οδηγών είναι φίλος και μου λέει εγώ της έδωσα το δίπλωμα, εσύ θα της μάθεις να οδηγάει. Αυτό που είπε και στο γιο μου. Αυτό θα γίνει και σε εσάς φαντάζομαι. Θα οδηγείτε για πολύ καιρό μαζί και εσείς θα του δώσετε το κλειδί του αυτοκινήτου.
0: Ναι, του έχω πει ότι αν δεν οδηγήσουμε... αρκετές φορές αν δεν είμαι δίπλα σου να δω πώς, γιατί δεν είμαι δάσκαλος αλλά οδηγώ 40 χρόνια κοντά.
4: Φίβος.
0: Θέλω να σε δω για να ξέρω πώς θα διαχειριστείς δυσκολίες στο δρόμο.
4: Και θέλω να σας πω να μην δεχτείτε τηλεφώνημα βράδυ αργά 3 η ώρα μπαμπά τράκαρα με το φίλο μου, γιατί
0: ωραία,
4: ο φίλος
0: φίλε.
4: Του ήπιε και λίγο και από τότε μου έλεγε θες να πίνει ο φίλος μου και να μπαίνω σε κινού το αυτοκίνητο και του λέω όχι τελείωσε παίρνεις το αυτοκίνητο εσύ αλλά θα κάνουμε μαθήματα μαζί και θα σε δω εγώ και θα εγκρίνω για να πάρεις το κλειδί. Και κάτι άλλο θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή στους σε εμάς τους μεγαλύτερους, η κόρη μου κάναμε πρώτο μάθημα οδήγησης αφού είχε πάρει το δίπλωμα και έπεσε ένας πίσω μας και μας τράκαρε και το παιδί έκλαιγε και λέει μπα δεν θα ξαναοδηγήσω. Όταν βλέπουμε ένα νι λίγο να προσέχουμε τα παιδιά, γιατί και εμείς δεν οδηγούσαμε γενετής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Εγώ συνήθως θυμάμαι όταν ο αδερφός μου έβγαλε δίπλωμα και τον έβγαλε ο μπαμπάς μου στην Τζιμισχή. Ναι. Μπλόκαρε σε κάποια φάση, του έτσι τα μάξι και πανικοβλήθηκε. Mm-hmm. Και του λέει ηρέμησε, όσο δικός του είναι ο δρόμος, τόσο δικός σου είναι. Όσο είναι δικός σου ο δρόμος, είναι και δικός τους. Δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις τίποτα. Λέει ηρέμησε, βάλε μπρος και φύγε. Το θέμα είναι αυτό, ότι πρέπει να μάθεις σε πραγματικές συνθήκες το κάθε παιδί. Γιατί mm-hmm. η σχολή οδηγών, εντάξει, θα το μάθει τα βασικά, θα το μάθει να οδηγάει στους δρόμους, αλλά η εμπειρία και η κίνηση στο κέντρο, σε ανοιχτούς δρόμους, η συνεχόμενη αυτή η εμπειρία θα του δώσει τα αιχέκια για να μπορεί να οδηγάει καλά.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ να ρωτήσω τώρα. Εμείς κι εγώ είμαι στα 48 τώρα. Εμείς όταν μεγαλώσαμε παλιά, ήταν τόσο πολύ κακός ο τρόπος που μεγαλώσαμε και πλέον υπάρχει όλο αυτό το πολύ αποστηρωμένο πλαίσιο, να το πω έτσι.
1: Το ότι φοβόμαστε δηλαδή, εννοείται.
3: Ακριβώς, ναι.
1: Ο φόβος δηλαδή είναι του γονιού, δεν είναι θέμα πώς μεγάλος ο καθένας.
3: Κοιτάξτε, εμείς παλιά όπως και εσείς, εγώ από 16 χρονών από Αλεξάνδρεια, είμαι πηγαίνω ερχόμενο στα Γιάννητσά με το αυτοκίνητο, γιατί έπαιζα μπαλακί τέλος πάντων. Το παιδί το έβγαλα δίπλωμα από τα 17, όπως προβλέπετε. Εννοείται ότι επιδιώκω να πηγαίνουμε πάντα μαζί.
1: Από τα 17 αυτό, επιβάλλεται βάση νόμου να είστε δίπλα, δεν μπορεί να είναι μόνο του.
3: Εννοώ με συνοδηγός αυτός.
1: Ναι, ναι.
3: Να είμαι δίπλα του. Λοιπόν, εντάξει, έχει μια πιο άμεση επαφή με το τιμόνι λόγω και της δουλειάς μου. Έχω μηχανήματα και αυτά. Και έχει μια...
1: άνεση.
3: Δεν θα το έλεγα άνεση, θα το έλεγα... Το πώς πατάει στον δρόμο, το πού βρίσκεται.
1: Αίσθηση λοιπόν, του χώρου.
3: Μπράβο, ναι, αυτό δεν μου ερχόταν η λέξη. Έχει την λίγο πιο καλή αίσθηση από παιδιά της ηλικίας του. Τώρα τον Οκτώβριο γίνεται 18, λοιπόν, και η Θεσσαλονίκη που ήρθαμε και γυρίσαμε, το είχε αυτό στο αυτοκίνητο και μέσα στην κίνηση στη Τζιμισκή και όπου και αν πηγαίνουμε δηλαδή μαζί, το έχει αυτό στο αυτοκίνητο.
1: Και πολύ καλά κάνετε, κατά την άποψή μου.
3: Λοιπόν, και για μένα, αυτό που είπε και ο κύριος πριν, δηλαδή, το να κάνει το παιδί, γιατί εμείς τα κάναμε κρυφά. Βέβαια δεν υπήρχαν και τα κινητά τότε για έλεγχο και για οτιδήποτε, όπως είπε ο Δημήτρης, δεν το συζητάμε. Αλλά ό,τι αφήνεις νηστικό θα βρει και θα το κάνει.
0: Έχετε, δηλαδή, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Εμάς μας είχαν νηστικούς, έχετε δίκιο.
3: Έτσι, αυτό, δηλαδή εμένα ο πατέρας μου δεν μου έπαιρνε μηχανή. Δεν πήρα μηχανή στα χέρια μου. Ο Θεός με φύλαξε και δεν σκοτώθηκα. Ο Θεός, σας μιλάω ειλικρινά, ο Θεός με φυλάξει και δεν σκοτώθηκα. Από ξένη μηχανή, γιατί εκείνη τη μηχανή που πήρα εγώ, δεν ξέρεις ούτε τη λάστιχα έχει,
0: ούτε τη φρένα έχει, ούτε πόσο είναι, βέβαια, τίποτα.
3: Ενώ το δικό σου το μηχανάκι, το δικό σου το αυτοκίνητο, ξέρεις τι είναι, ξέρεις πώς πατάει και έχεις αυτό το πλαίσιο της ασφάλειας που γνωρίζεις εσύ, έτσι. Οπότε είναι σωστό να μην αφήνουμε τα παιδιά νηστικά όσο το δυνατόν μπορεί ο καθένας μας. Δεν μπορεί να θέλουμε ελικόπτερο και να παραγγέλνουμε ελικόπτερο, εντάξει.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε μιας ηλικίας θυμόμαστε όσο υπήρχε ακριβώς στέρηση από το σπίτι. Παλεύαμε και όταν παίρναμε το δικό μας το αυτοκίνητο, του κάναμε αναρτήσεις, του κάναμε αναβαθμίσεις και βγάζαμε τα αποθυμένα μας.
3: Όσο μπορούμε πάνω σε αυτό τα παιδιά να μην τα αφήνουμε μυστικά σε ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια.
0: Παρ' όλα αυτά όμως είναι δύσκολη απόφαση. Δεν λέτε το παιδί τώρα το βράδυ
3: είναι
0: βγαίνει.
3: Είναι πολύ καλύτερη η απόφαση όμως, Δημήτρη, στο θέμα του έξω, του να μην πιούνε, γιατί τα παιδιά πλέον δεν πίνουνε όπως κάναν παλιά.
0: Ναι.
3: Έτσι, τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο συναισθαλμένα και δεν πίνουνε.
0: Mm-hmm.
3: Όταν έχουν τιμόνι. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ είμαι σίγουρος για το δικό μου, για την παρέα του, γιατί ο δικός μου παιδί δεν οδηγάει ακόμα μόνος του, ο φίλος του οδηγάει που είναι μεγαλύτερος από αυτόν και λέει παίρνει νερό, παίρνει κοκακόλα, παίρνει αναψυκτικό όταν έχει το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
3: Δεν πίνει.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά που λέμε τώρα και λέτε κυρίως ακροάτριες, ακροατές, είναι μαθήματα για όλους μας. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα εκεί έξω. Δηλαδή ακόμη και αν την ακούνε μπαμπάδες, μακάρι να την ακούγανε μπαμπάδες, παππούδες με παιδιά εγγόνια, γιατί μέσα από αυτή τη συζήτηση ήρεμα, όμορφα και πολιτισμένα μπορούμε να ακουμπήσουμε λίγο για τα παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο ατίθασα. Παρακαλώ.
5: Ξέρεις τι είναι, οι γονείς μας είχαν άγνοια κινδύνου, εμείς δεν είχαμε αίσθηση κινδύνου. Και τώρα τα παιδιά ζουν σε μια φούσκα. Και πρόσφατη συζήτηση με την κόρη μου, 21, ας πούμε, με αντιμετωπίζει σαν 12χρονο.
0: Κατά το μυαλό σου δεν είναι για παραπάνω από όσο έχω καταλάβει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, το συζητήσουμε άλλη φορά. Μπράβο το κορίτσι που το κατάλαβε.
5: Ευτυχώς δεν την έχω δίπλα μου, να σ' ακούω.
0: Για βες.
5: Είναι αυτό ότι εμείς θέλουμε, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, επειδή εμείς δεν τα κάναμε σωστά, μάλλον τα κάναμε εντελώς ανορθόδοξα, θέλουμε να τους τα περάσουμε να τα κάνουν σωστά. Είμαστε η μεταβατική γενιά που θέλουμε τα παιδιά μας να τα κάνουν σωστά, τα οποία παιδιά όμως βιάζονται επίσης.
0: Ναι.
5: Είναι δικό κομμάτι. Δηλαδή, και εγώ είμαι στο τέτοιο να σου μάθω εγώ. Απ' την άλλη, λέω, άσε καλύτερα να μην σου μάθω εγώ, γιατί μαζί με το πώς αλλάζεις ταχύτητες και πατάς συμπλέκτη, θα μάθεις και τι κάνεις και μετά στα χέρια ταυτόχρονα.
0: Ναι.
5: Οπότε, ναι, σε μια σχολή, κάποια στιγμή δεν θα οδηγήσει.
0: Ναι, βέβαια. Πρόσεξε.
5: Δηλαδή,
0: το θεωρώ, σήμα μου, το θεωρώ. Εντάξει, αλλιώς είναι το μυαλό στα 18, αλλιώς στα 21, όχι ότι στα 21.
1: Για τα αγόρια δεν είναι αλλιώς.
5: Γιατί... Δεν αλλάζει κάτι. Μην νομίζεις, δεν αλλάζει, Δημήτρη. Και σαν φοιτητές και τέτοια, άστο.
0: Μη με αποκαρδιώνεις, ρε φίλε.
1: Τι είπα, ο Θεός και όλοι οι άγιοι μας φύλαξαν.
0: Το στείλω στρατό έτσι όπως κάνετε. Προσέξτε.
5: Α, καλά, δεν σώθηκες. Θα το στείλει σε άλλο κολέγιο τώρα, σώθηκες. Όχι, βασικοί κανόνες. Ήπιες, πάρε ταξί, φίλε, δεν με νοιάζει. Δεν έχει φράγκο. Στείλε μήνυμα, σου βάλω Revolut, πάρε ταξί. Απλά πράγματα. Γύρισε σπίτι σου,
1: έτσι ακριβώς.
5: Δεν θα μείνει αυτοκίνητο. Θα σου βγάλω ρελέ μπαταρίες αυτά, δεν θα το ξαναδεί το αυτοκίνητο. Ξέχνα το.
0: Το τιμόνι.
1: Το τιμόνι είναι αερόσακο και δεν γίνεται.
0: Να σε καλά.
5: Εγώ ειλικρινά το λέω τώρα κι ας είναι, έχουν περάσει πολλά χρόνια, σταμάτησα να οδηγώ αφού έχω πιει στα 25, όταν έχω ξυπνήσει στο αντίθετο ρεύμα με φώτα και κόρνες και άλλα τρία άτομα μέσα.
0: Και εγώ, το έχω πάθει, όχι από μεθύση, ναι, βέβαια, από ύπνο.
5: Από ύπνο.
0: Τη Μαρία είχα. Τη Μαρία είχα δίπλα, ποιος άκουγε την πεθερά μου μετά, δηλαδή, άντε Μαρία.
5: Καλά, μετά δεν σε ξύπνησε τίποτα. Που φεύγαμε Παρασκευή μετά τη δουλειά Χαλκιδική, ναι, και γυρνούσαμε Δευτέρα ξημερώματα για να ξαναπάμε στη δουλειά.
0: Και το είχα πάθει. Το είχα πάθει.
5: Ναι, εκεί τελείωσα. Εκεί είπα τέλος.
0: Ναι.
5: Ξανά, όχι.
0: Άντε να είσαι καλά, καλημέρα.
5: Άντε καλημέρα.
0: Στην άλλη γραμμή για να κλείσω, να πάω στη διαφημίση, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, πολύ πολύ γρήγορα, η μισία. Μου θυμήσατε το γιο μου, ο οποίος σε 18 χρονών είπε: εγώ πρέπει να βγάλω δίπλωμα οδήγησης. Και με ένα στόμα, μια φωνή, και ο άντρας μου και εγώ το είπαμε: άμα θες να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης, για μας δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, δούλεψε και βγάλτο. Δούλεψε το τέρας, 18 χρονών, στον εργάτη, στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης που χτιζόταν τότε. Δούλευε 10 ώρα με 42 βαθμούς, έβγαλε το δίπλωμα, περίσσεψαν λεφτά για διακοπές, για ψώνια και. Το έβγαλε γιατί το πλήρωσε μόνο.
1: Σιγά μην το σταματούσατε. Εσείς σταματούσατε στην ηλικία
6: μετά,
1: του.
6: Από εκεί, και εγώ στην ηλικία του το είχα βγάλει. Από εκεί και μετά, όμως, κάναμε πάρα πολλές διαδρομές. Εγώ πειραματώζω, ανέβα, κατέβα.
0: Και πολύ καλά, κάνατε, βέβαια.
6: Και δόξα τω Θεώ, μας έσωσε το γεγονός ότι είχε περιορισμένο χαρτζηλίκι και αναγκαζόταν να πληρώνει βενζίνες. Οπότε δεν έτρεχε.
1: Δεν πατούσε.
6: Για να μην
0: τελειώσει η βενζίνη.
6: Για να μην κάσω
1: τη βενζίνη. Τώρα εκεί που πήγε η βενζίνη δεν χρειάζεται να του δίνετε χαρτζηλίκι. Μόνο του γίνεται.
6: Το πληρώνει η εταιρεία του. Είναι μακριά.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου. Σας ευχαριστώ.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαμός γίνεται με τηλεφωνήματα. Θα περιμένετε λίγο. Έρχομαι μετά από τις διαφημίσεις. Εξαιρετικό θέμα νομίζω για όλες και όλους. Και 32 λεπτά δείχνει το ρολόι.
7: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
7: Φολ. In Love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
11: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Ναι ρε φίλε, είχαμε ακούσει χρόνια Μπέκη Ζήνα. Ομορφούλα πολύ. Αυτή είναι με έναν με δισκογραφική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δρεμένη είναι χρόνια. Ναι, με τον κύριο Λύρα.
0: Λύρας.
2: Διώξε την πίκρα το βλέμμα σου αγόρι μου. Δώσ' μου δυο χίλι γλυκά.
0: Ωραία φωνή έχει. Και δεν έχει δώσει και δικαιώματα, δηλαδή τόσα χρόνια. Τι έχει δίπλωμα άλλος? Θα έχει, δεν θα έχει. Θα οδηγεί. Εσύ Βιργινία έχεις βγάλει δίπλωμα, δεν σε ρώτησα ποτέ.
1: Όχι, γι' αυτό και απήχα από τη συζήτηση.
0: Δεν έβγαλες δίπλωμα ποτέ?
1: Είχα μια πολύ άσχημη εμπειρία έτσι με αυτοκίνητο και δεν.
0: Αλήθεια λες?
1: Όταν προσπάθησα να το πάρω στο χέρι μου.
0: Το στείλες το παπά το αυτοκίνητο, το στείλες στο βράχο. Ρε Περικλή, τι έχεις τραβήξει και εσύ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Μιλώ σαν σύζυγος εκπαιδευτούς που και σαν μάνα. Και σαν μάνα.
0: Διπλή δυο.
3: Και σαν άνθρωπο που ήταν η γραμματική υποστήριξη.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν το παιδί σας ζητάει δίπλωμα, επειδή το έχετε μεγαλώσει, ξέρετε τι μπορεί να κάνει. Εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας τελείωσε τοπογράφων μηχανικών, ο άλλος πληροφορική. Ο γιος μου ο μικρός της πληροφορικής, μόλις μπήκε στο πανεπιστήμιο, ήθελε να βγάλει δίπλωμα. Ο άντρας μου από το τρίτο μάθημα μου είπε βγάλει ημερομηνία, είναι έτοιμος. Βέβαια του έκανε όλα τα μαθήματα. Ο μεγάλος ήθελε το χρόνο του. Όμως τα παιδιά ξέρουν τι πρέπει να, ξέρουν πότε είναι έτοιμο.

0: άσε τον τώρα, πάτα τον, κάντον, αυτά φοβάμαι.
1: Αυτά, να σας πω κάτι, δεν θα τα κάνουν ποτέ τα παιδιά σας, όπως δεν τα κάνουν και τα παιδιά μου. Όταν προέρχονται από ένα, από μια οργανωμένη οικογένεια που σέβεται τους κανόνες, εμένα ο γιος μου μικρός, δεν θα ξεχάσω, πήγαμε να αφήσουμε το μεγάλο στο αεροδρόμιο και πήγαμε στο Λιρόι να χαζέψουμε. Και κοίταζε να βάλει το αυτοκίνητο στην πιο καλή, με τον πιο καλό τρόπο, στην πιο καλή σειρά. Mm-hmm. Και λέει, α, ο παπάς δεν είναι εδώ. Δηλαδή, μένουν αυτά. Θα το παρκάρω που θέλω, που δεν το παρκάρω που ήθελε, αλλά αυτά μένουν. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε τίποτα. Έχετε δύο πολύ καλά παιδιά και ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Σας μιλάω από καρδιάς, γιατί τα έζησα κι εγώ.
0: Όταν ήσασταν, αφού λέτε ότι ήσασταν σε σχολείο οδηγών του γιου σας τόσα χρόνια, τα έχετε ζήσει.
1: Πολλά, 40 χρόνια. 40 χρόνια.
0: Ερχόταν περιπτώσεις που είχατε καυγάδες εκεί μπροστά, ο μπαμπά θα βγάλω, δεν θέλω να βγάλεις, βγάλετε.
1: Όχι. Μόνο στα μηχανάκια αυτό γινόταν.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ένας ενήλικος μπορεί μόνος του να πάει χωρίς συνένεση γονέων, έτσι δεν είναι, δεν το ξέρω.
1: Βεβαίως. Μετά τα 17-18, ναι.
2: Πόσο πάει τώρα το δίπλωμα περίπου?
0: Κάνε 700-800.
1: Θα σας πω κάτι, εγώ τώρα έχω 10 χρόνια που έχω φύγει από το επάγγελμα και εγώ, αλλά ένα 700 σίγουρα.
0: Τόσο, ναι.
1: Και θα σας πω και κάτι, είναι και τα άλλα, που λένε το παιδί δεν είναι έτοιμο, δώσε κάτι παραπάνω.
2: Α, για έξτρα μαθήματα, ε?
1: Όχι, για έξτρα.
0: Για να μην δει ο ελεγκτής ότι πάτησε το πεζοδρόμιο.
1: Έτσι, για να μην βγούμε να μετρήσουμε πώς είναι η απόσταση.
0: Ακόμη είναι 35 εκατοστά όσο ήταν όταν έδωσα εγώ από το πεζοδρόμιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτά τα παιδιά που είναι στην υπηρεσία συγκοινωνιών είναι εξαιρετικά. Είναι καινούργια γενιά. Τα μετράνε τα πράγματα αλλιώς και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εμείς ζήσαμε στιγμές. Εμένα το γιο μου, ας πούμε, που δεν είπε ότι είμαι ο γιος αυτούνου,
0: ναι.
1: Και δεν παρατηρήσαν και το όνομα, το βγάλαν την ψυχή. Κάτι φορά, κάνε παρκάρισμα, κάνε έτσι. Με οδηγό δάσκαλο, βέβαια, τον άντρα μου. Και όταν κάποια στιγμή τον είπαν συγχαρητήρια, ποιον έχεις δάσκαλο οδήγησης, και λέει, αφού με βγάλατε την ψυχή, θα σας πω ποιον έχω βγάλει.
0: Τον
1: βγάλαν την ψυχή, γιατί περιμένανε κάτι να πάρουν.
0: Μπαξίσι, το λένε οι Τούρκοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
3: Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, ο γιος μου, όταν ήθελε να βγάλει δίπλωμα, με είπε να το μάθω για να πάει να οδηγάει. Το λέω, θα πας πρώτα σε σχολείο οδηγών, να το πάρεις το δίπλωμα και μετά θα σε κάνω εγώ έξτρα μαθήματα. Αφού έβγαλε το δίπλωμά του και κάναμε το πρώτο μάθημα, πήραμε να πάμε στο Βεζινάδικο να κάνουμε έλεγχο τα λάστιχα. Να ξέρει να φουσκώνει τα λάστιχα και τη ρεζέρβα. Η ρεζέρβα θέλει 4 φορές το χρόνο και να είναι παραπάνω από το κανονικό. Και τα λάστιχα μετρούνται κρύα όταν είναι, όχι όταν κάνει χιλιόμετρα. Είτε έχει την καλύτερη πίεση. Μετά άλλο μάθημα ήταν. Μ' ακούτε, κύριε Δημήτρη?
0: Σας ακούω, ναι.
3: Ναι. Μετά άλλο μάθημα ήταν ασκήσεις ετοιμότητος. Θυμάσαι κάποτε τα παλιά τα χρόνια που κυκλοφορούσαμε Όλγας και Τσιμισκή που ήταν μποτιλιάσμα και πηγαίναμε ξεκίνα σταμάτα?
0: Βεβαίως.
3: Τον έκανα τέτοιο μάθημα, μιλάμε, πήγαμε έναν δρόμο, τον έλεγα, όταν θα σου λέω stop, θα σταματάς, αλλά ελέγχοντας πίσω μην έρχεται κανένα αυτοκίνητο, γιατί δεν είχε μποτιλιάρισμα. Και άμα τη φας από πίσω, την μπάτησες, γιατί ήταν άσκοπη τροχοπέδηση. Αφού, συγγνώμη που θα το πω, μας βγήκαν τάντερα, το πάνε το δρομοκέλα. Mm-hmm. Μετά, να αλλάζει τα λάστιχα που είπαμε, και μετά μέσα σε στενά δρομάκια. Τα στενά τα δρομάκια λέω θα προσέξεις και δεξιά και αριστερά. Βέβαια, για να ξέρεις ότι ο δρόμος είναι μονόδρομος, από ποια πλευρά απαγορεύεται να...
0: Καλά, μην μας λες τώρα όλα τα μαθήματα που του έκανες. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι μετά τη σχολή οδηγών τον παρέλαβες εσύ και ήσουν από δίπλα του και πολύ καλά έκανες και μπράβο σου. Να είσαι καλά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Λίγο σύντομα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε.
4: Ήθελα να σας πω μια γνώμη για το πώς θα αναβάλλετε για κάνα χρόνο την άδεια οδήγηση.
0: Μπα, πήγε ήδη, έκανε τα χαρτιά του, πήρε τα παράβολά του, τις φωτογραφίες του, δεν ακούς. Ναι.
4: Αυτό μπορεί να σας φάει ένα χρόνο μέχρι να μου μάθει το τιμόνι πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν τα όργανα όλα κλπ. Και θα κερδίσετε κανένα χρόνο. Για να μην συμβεί όπως ενός φίλου μου ο γιος που έβγαλε ΤΕΗ οχημάτων. Και όταν πήγε στην εταιρεία για να πιάσει δουλειά, τον ρώτησε ο επιχειρηματίας, έχουμε βάλει μπρος το

0: Το αυτοκίνητο, έχουμε βάλει ταχύτητα και το αυτοκίνητο δεν ξεκινά. Τι συμβαίνει? Ο πτυχιούχος τον Ντέι δεν ήξερε να απαντήσει. Ότι το ντεμπραγιάζει, έχει φαγωθεί ο δίσκος και δεν προχωράει.
1: Και πατινιάριζε δηλαδή, ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι ντεμπραγιάζει εσύ? Για πες λίγο, είναι ανακοινώσιμη η εμπειρία σου με το αυτοκίνητο που ήταν τρομακτική?
2: Όχι.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δημήτρη, όλα είναι σωστά αυτά τα οποία έχουν πει. Το κυριότερο για μένα είναι η χρήση του κινητού. Εμένα ήταν, το πήρε το δίπλωμα ο γιος μου πριν 3 χρόνια. Όλα καλά, όλα ωραία, τα κάναμε όλα. Και το Πάσχα πήγε να πάρει παππού, γιαγιά για να τους φέρει να ψήσουμε. Και ευτυχώς δεν ήταν μέσα. Χτυπάει το τηλέφωνο, πάει να πιάσει το τηλέφωνο για να μιλήσει. Του πέφτει στο κάθισμα του συνοδηγού, πάει να το σηκώσει, βγαίνει εκτός δρόμου στο χαντάκι επαρχιώτικου δρόμου, το αντιλαμβάνεται, πατάει γκάζι για να φέρει ξανά το αυτοκίνητο και με παίρνει τηλέφωνο Κυριακή του Πάσα και μου λέει: «Μπαμπά, κάτσε, εγώ είμαι καλά, αλλά το αμάξι έχει ντελαπάρει και αναποδογύρισε 5 φορές.
4: Μας κόψατε την ανάσα έτσι που το περιγράφετε. Να... νόμιζα θα πείτε κάτι χειρότερο.
3: Να δεις πως μου κόπηκε η ανάσα εμένα εκείνη την ώρα.
1: Καλά, το συζητώ.
3: Και είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και συμβαίνει και σε μας. Και δυστυχώς το κάνουμε και εμείς. Απλά λόγω εμπειρίας, ίσως...
1: Καλά, εμπειρία ως φως το κάνει, δευτερόλεπτα είναι. Για πότε φτάνεις στο μπροστινό, το παίρνεις χαμπάρι άμα χάσεις την προσοχή σου. Εγώ επειδή θα του δώσω το ένα από τα αυτοκίνητα της οικογένειας, το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν θα το δώσω είναι να πάω να βάλω αυτό το σύστημα στο αυτοκίνητο, το στερεοφωνικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα ασύρματα να επικοινωνεί, γιατί το κινητό όντως στα παιδιά είναι μια, εδώ σε εμάς είναι, δεν θα είναι στα παιδιά. Να επικοινωνεί δηλαδή μέσα από το σύστημα επικοινωνίας του στερεοφωνικού. Το έχω σκεφτεί δηλαδή ήδη αυτό και θεωρώ ότι είναι ένας καλός μηχανισμός άμυνας.
3: Και να σου πω για κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα έτσι πως έχουν γίνει, τα καινούργια, είναι επικίνδυνα ακόμα και για μας. Γιατί πάμε να ανοίξουμε το κλιματιστικό. Κάποια είναι μόνο ηλεκτρονικά. Πάμε να ψάξουμε να βρούμε τον στάτους στο σταθμό.
1: Αυτό το βάλετε σταθερά, δεν χρειάζεται. Θα του πείτε το ραδιόφωνο, δεν θα αλλάξει συχνότητα, το προγραμματίσεις από την αντιπροσωπεία. Θα πεις την αντιπροσωπεία, ένα σταθμό θέλω να πιάνει.
3: Αλλά έχεις μια κουμούτσα οθόνη μπροστά και ψάχνεις να βρεις να κάνεις το οτιδήποτε, δεν κινδυνεύει μόνο πιτυρικά.
1: Ναι.
3: Κινδυνεύουμε και εσύ και εγώ και όλοι μας.
1: Ναι. Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ρε φίλε, έχει γίνει σαν πιλωτήριο πλέον το αυτοκίνητο. Πίναγες, πράγματα, θάματα, κουμπάκια. Εντάξει, το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, άμα το συνηθίσεις, τα περισσότερα πλέον οι λειτουργίες είναι στο τιμόνι. Οπότε μπορεί να τα ελέγξεις από εκεί. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
1: Καλημέρα σας.
5: Στα παιδιά τα δικά σας και σε όλα τα παιδιά που παίρνουν διπλώματα, όταν πάνε στο χωριό, να ξέρετε, προτεραιότητα δεν υπάρχει. Προτεραιότητα έχει πάντα ο ντόπιος.
1: Έλα ρε τώρα, σιγά.
5: Καταλαβαίνεις.
4: Καλά λέει, καλά λέει.
1: Έχει οντόπιο σου τρακτέρ.
5: Δεν υπάρχει εκεί στόπ και σταματάς παντού. Προτεραιότητα έχει πάντα οντόπιο. Την έχω πατήσει γι' αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή τι, τι σου κάνει.
5: Εμένα θα μου πεις, μου λέει, εμένα θα μου πεις, εγώ 30 χρόνια μέσα εδώ στο χωριό οδηγάω. Λέω το σήμα, λέω στα μάτια, ποιο σήμα ρε μου λέει. Λέω, τι να πω, λέω, τι να πω.
1: Άντε να είσαι καλά, άρα δεν πάμε στα χωριά.

0: Πάντως μεταξύ μας και δημοσίως τα παιδιά σημαίνει σαφώς πολύ καλύτερα από εμάς στην ανάλογη αντίστοιχη ηλικία σε αυτά τα πράγματα.
1: Να σας
0: είναι
1: πω
0: πιο πειθαρχημένα,
1: το...
0: πιο...
1: Να σας πω το
0: τα νύψια σου δες, τον ανύψιό σου δες, ναι. Δεν είναι πιο πειθαρχημένος από την τρέλα
1: Δημήτρη
0: που κάνεις.
1: Δημήτρη μου, όχι, δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν είναι ο
1: Γιατί τα παιδιά παραμένουν παιδιά, όπως ήμασταν και εμείς στην ηλικία τους. Αν θα πιούν, αν θα έχουν νεύρα με τη, συγγνώμη, με τη φίλη, με το φίλο. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Να.
1: Εξακολουθούν να γίνονται δυστυχήματα. Ευτυχώς γίνονται όλα αυτά με τα αλκοόλ, τώρα τα μέτρα, και έχουν κόψει περισσότεροι να πίνουν και να κρατάνε τη μόνη. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι επαγγελματίας, δεν θα πω το όνομά του, είναι πραγματογνώμονας, δηλαδή έχει δει και έχει δει ο άνθρωπος, και γράφει: αν γονέας έχει πρόβλημα με το παιδί του να βγάλει δίπλωμα, ουσιαστικά εμπιστεύεται ότι οι γονείς των φίλων του έχουν κάνει καλύτερη δουλειά από αυτόν. Αυτό διότι το παιδί του στα οχήματα των φίλων του θα μπει για να πάει Χαλκιδική. Σωστό. Ναι για δίπλωμα στα 18 για γιοταχή, όχι σε δίπλωμα δικύκλου. Αν έχεις ανασφάλεια ως γονέας, βοήθησε να αγοράσει όχημα με την καλύτερη δυνατή παθητική ασφάλεια.
0: Σωστό. Ποιοι είναι εδώ, παρακαλώ, γιατί έχω πολλές γραμμές. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη Παύλος.
0: Γεια σου, Παύλο. Μετά ο άλλος ακροατής, ναι.
2: Εντάξει. Πάντως, η πιο επικίνδυνη περίοδος να πάθει ζημία ένας νέος οδηγός είναι όταν νομίζει ότι έμαθε να οδηγεί καλά. Όσο είναι αρχάριος, μην τον φοβάσαι πολύ. Όταν νομίζει ότι έμαθε και έγινε.
0: Που απελευθερώνεται, εννοείς, και δεν προσέχει πολύ
2: εκεί
0: μετά.
2: Φυλάξω.
0: Ναι.
2: Έγινε, Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Να βάλω μια άλλη παράμετρη.
0: Να τη βάλετε.
3: Μια άλλη παράμετρο. Συζητάμε τόση ώρα το πώς πρέπει να οδηγάει ο καθένας, τι λάθη κάνουν τα παιδιά του κτλ. Εγώ, ως ανελεύθερος άνθρωπος και σε μια ελεύθερη κοινωνία και οικονομία, στην Αμερική γιατί δεν υπάρχουν σχολές οδηγών? Γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω ξαφνικά να πω γεια σας, θέλω να πάρω δίπλωμα?
0: Γιατί δεν υπάρχουν σχολές οδηγών στην Αμερική?
3: Καθόλου.
0: Και πώς μαθαίνουν?
3: Είναι προαιρετικές.
0: Πού μαθαίνουν? Απάνε κατευθείαν για εξετάσεις?
3: Ναι, ναι. Οι γονείς τα μαθαίνουν τα παιδιά. Στο σχολείο έχουν κάποια κάμπου που είναι κάπως πιο αλλιώς.
0: Είναι σίγουρο αυτό που λέτε? Δεν το πω.
3: Εγώ, αλλά είναι ο αδερφός μου και το συζητάμε. Έχει 6 μήνες που κάθεται εδώ στην Ελλάδα και μου λέει: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την εγγονή μου τώρα θα δώσω ένα χιλιάρικο για να βγάλει δίπλωμα. Θα πάει να δώσει. Δηλαδή, πάρτε και ιδεολογικά το θέμα, αδερφέ. Γεια σας, είμαι Έλληνας, ναι. Θέλω να πάω.
0: Και αν ο παπάς δεν ξέρει να οδηγεί, ο γιος πώς θα μάθει?
3: Πώς έχει γιο χωρίς μπαμπά? Τέλος πάντων, υπάρχει περίπτωση, αλλά πάρε μια μονάδα ανθρώπινη 18-20 χρονών και λέει: γεια σας, εξετάστε με, αν δεν είμαι ικανός, μην μου το δίνετε. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ήθελα να το πω, σκέψου το λιγάκι, να δεις ότι κατά βάθος μπορεί να έχω και δίκιο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
4: Γεια σας, έχω δώσει το μικρό αυτοκίνητο στο γιο και έχω αλλάξει το στερεοφωνικό για να έχει το Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο.
0: Και εγώ αυτό θα κάνω.
4: Ναι, στο μεγάλο όμως που έχουμε τη μεγάλη οθόνη και χρειάζεται να βάζω τα γυαλιά μου εγώ, έχω βάλει σε όλους τους σταθμούς στάτους για να μην μπερδεύομαι.
0: Καλά κάνεις, ρε φίλε, και στους γειτονικούς ραδιοφωνικούς και στα άλλα αυτοκίνητα θα πας, θα τους πειράζεις, θα μπαίνεις μέσα, βάζεις στάτους, θα φεύγεις.
4: Αλλά κάνω άλλη κουμάντα, αυτό που έχω εγώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλημέρα. Τι διαβάζω τώρα βασικά, εντάξει, με κάθε επιφύλαξη γιατί το έστειλα στο ChatGPT. Γράφει: με αφορμή αυτό που ο κύριος για την Αμερική, υπάρχουν κανονικά σχολές οδήγησης στην Αμερική, αλλά το σύστημα διαφέρει από την Ελλάδα. Υπάρχουν ιδιωτικές σχολές οδήγησης που κάνουν μαθήματα με εκπαιδευτή. Σε πολλές πολιτείες όμως, οι έφηβοι μαθαίνουν μεγάλο μέρος οδήγησης με γονέα ή άλλο έμπειρο οδηγό, όχι αποκλειστικά σε σχολεία. Α, δεν είναι υποχρεωτικό. Συνήθως υπάρχει learner's permit. Πρώτα παίρνεις, λέει, άδεια μαθητευόμενου και οδηγείς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών πρακτικής και την απαιτούμενη ηλικία, δίνεις τεστ οδήγησης για την κανονική άδεια. Οι ακριβείς κανόνες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Για παράδειγμα, λέει, στην Καλιφόρνια, ένας ανήλικος πρέπει να κάνει τουλάχιστον 6 ώρες επαγγελματικής. Σιγά, εδώ είναι 20. Σε σχολείο οδηγών, αλλά παράλληλα απαιτούνται πολλές ώρες πρακτικής με ενήλικο. Ναι. Μάλιστα. Άλλο σύστημα. He's just a little bit freer than I. Ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος οδηγός στο στάτους, έτσι? Χέδι μου αρέσει. Πίσω μου πέρασε.
1: Πιλότος.
0: Παφή του. Αφού κάναμε 800 χιλιόμετρα, πόσα κάναμε όταν πήγαμε 600-700, πόσα
1: κάτι
0: κάναμε
1: μισό.
0: Ναι, τι. Είναι καλή οδηγός.
1: Πού είχαμε πάει, Καρδίτσα?
0: Στην Καρδίτσα.
1: Στην Παλαμά, που είχαμε δώσει τα δώρα στα παιδιά μετά τον Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε πάει μαζί. Ναι, είχαμε πάει.
0: Ίσως στο αυτοκίνητο της Παφή του, εσύ. Ναι.
1: Για... ένα διάστημα που είχαμε πάει, μια μεγάλη διαδρομική που μαζί.
0: Εκεί πήγαμε, παιδί μου, στα Παλαμά, ναι.
1: Ξέρω τι θα πεις.
0: Δεν θα πει, πού ξέρεις θα πω, γιατί στο
1: ξέρω πολύ καλά τι θα πεις, αλλά θα πω, θα σου θυμίσω ότι εγώ οδηγούσα το αυτοκίνητό σου, το Touareg, το huge, τεράστιο, πώς το λένε.
0: Τι να κάνουμε, πλούσιος ήμουν τότε.
1: Μπράβο.
0: Μετά βγήκε με ταχύτητες
1: είναι. Εγώ οδηγώ πολλά χρόνια αυτόματο. Εν πάση περιπτώσει. Μαζί ξέρεις που πήγαμε.
5: Πού πήγαμε.
0: Στον Παλαμά, ρε παιδιά, πήγαμε.
1: Περίμενε, όχι, στον Παλαμά δεν ήταν η Βιργινία μαζί μου, ήταν με το Βουτσελά. Ήσουν εσύ και η Χούσου. Εγώ οδηγούσα, εσύ δίπλα μου και η Χούσου πίσω.
0: Η Βιργινία πού.
1: Οδηγούσα τα μάτια.
0: Τέλος πάντων.
1: Με τη Βιργινία πήγαμε στις Σέρες που είχαμε πάει, στο Ρούπελ.
5: Α, στο Ρούπελ. Ήμουνα μαζί με την Εφη.
0: Με το δικό σου αυτοκίνητο.
1: Οδηγεί άψογα, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
1: Για πες μου.
0: Τον πόνο μου. Μετά από 800 χιλιόμετρα κατάλαβε ότι το αυτοκίνητό μου έχει κέκτη ταχύτητα.
1: Δεν ήξερα. Εγώ πάντω στο δικό
0: τη. Το τυράννησε
1: εγώ. Συγγνώμη, εσύ που ήσουν δίπλα μου. Πρώτα απ' όλα λες ψέματα. Με το που ήμασταν, ανοιχτήκαμε στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Και
0: σου λέω μετά
1: πατούσα,
0: από όλα.
1: Μου λες γιατί δεν βάζει έκτη.
0: Ναι, αφού έκανε 200 χιλιόμετρα με πέμπτη. Και σου λέω βάλε
1: έκτη να ξοδέψουμε λιγότερη βενζίνη.
0: Και έκτη λέει και όπις δεν.
1: Και δεν έτυχε να οδηγήσω αμάξι με έκτη ταχύτητα. Τι να κάνω.
0: Όλα έξι έχουν.
1: Έξι
0: έχουν πουλάκι μου τα αυτοκίνητα πλέον. Πέντε είχαν παλιά. Πού έχεις μείνει εσύ.
1: Το δικό μου αυτοκίνητο, το τελευταίο Mercedes που είχα, είχε πέντε ταχύτητες.
0: Δεν μπορεί να έχει πέντε. Τι αυτοκίνητο. Όπις δεν έχουν όλα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό ναι. Σου λέω. Πέντε ταχύτητες και την όπιστε.
0: Δεν μπορεί να έχει μόνο. Τι Mercedes ήταν.
5: Δεν θέλω να γελάτε στο Viber.
1: Το Alpha Class.
5: Δεν θέλω να γελάτε.
0: Το Alpha Class είχε πέντε ταχύτητες.
1: Ό,τι και να λέτε, παιδιά.
0: Γι' αυτό
1: μια κοντρούλα σας πάω, σας που γελάτε.
0: Γι' αυτό ξοδεύεις 12 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Δεν έχεις βάλει λοιπόν, ποτέ έκτη στη ζωή σου.
1: Πάντα έτσι κάνεις. Λες ένα καλό λόγο και μετά τάκ! Βαράς από πίσω. Να ξέρεις, αλλά εσάς που γελάτε σας πάω μια κοντρούλα όποτε γουστάρετε.
0: Ακού, έμαθε μετά από
1: 200 χιλιόμετρα. Η τροχέα μην ακούει για κόντρες.
0: Μετά από 200 χιλιόμετρα κατάλαβα ότι το αυτοκίνητο έχει έκτη ταχύτητα. 12 λίτρα στα 100 το Touareg. Ενώ εγώ ξοδεύω 8,5-9. Ξόδευα, πάει το Touareg. Μας το πήραν τα μέτρα του Μητσοτάκη. Περιμέναμε να ρίξει τα τέλη, τα μέλη, τα ωφέλη, αλλά δεν.
1: Η Μαρία λέει εδώ στη Γερμανία, αν κοπείς 4 φορές πρέπει να περάσει τεστ ηλιθιότητας, λέει.
0: Αλήθεια λες.
1: Εδώ αν κοπείς 4 φορές μπορεί να θέλει λάδωμα εξεταστής. Έχω φίλοι.
0: Αν κοπείς η Βιρνία 4 φορές δεν παίρνει δίπλωμα, δεν στο
1: έχω φίλοι καλή που κόπηκε, αν θυμάμαι καλά, 2 φορές.
0: Και
1: την τρίτη πήγε ανάποδα κύκλο, πώς το λένε, και το πήρε. Το πήρε γιατί.
0: Έπεσε
1: μπλερουά.
0: Έπεσε μπαξής.
1: Γιατί κυκλοφορεί στους δρόμους, παιδιά.
0: Δεν διαβάζω τι λέει ο Κώστας. Τι γράφει. Δεν διαβάζω.
1: Συγγνώμη λέει για το θάρρος Τράσο. Σας νιώθω οικογένεια. Αλλά παρένθεση. Είδες λέει κοντό άνθρωπο να τον φοβάσει. Κώστα, πρέπει να σου πω ότι η Έφη είναι στον μέσο όρο της Ελλάδας, ακριβώς στο ύψος.
0: Λίγο πιο κάτω, λίγο.
1: Δεν έχουμε κανένα λόγο, κύριε Βενιέρη, εδώ.
0: Ναι, αλλά αυτό το...
1: Είστε προβοκάτορας, διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα, παραθέτετε ψευδή στοιχεία και πιστεύω ότι είμαστε.
0: Ο Κωνσταντοπούλου. Τι θα έλεγα, αυτό που το. Υπάρχει παροιμία που λέει τον κοντό άνθρωπο να φοβάσαι.
1: Έτσι λέει ο Κώστας. Μπορεί να είναι ψηλός ο Κώστας.
0: Δεν το έχω ξανακούσει γιατί για τον κοντό έχει ήδη ξεκινήσει. Κώστα είσαι άδικος ρε φίλε, άκου λέει να φοβάσαι.
1: Κώστα Πόπη, παίρνω το μικρόφωνο, σε στρώσω εγώ τη γούνα σου σε λίγο.
0: Αφιερωμένο σε Παφή του Βιργινία Χούσου.
1: Εμένα η μπάλα, εγώ είμαι πιο ψηλή.
0: Σιγάρα, σιγάρα, πρόσεχε.
1: Μην τον ευλέπεις. Σιγάρα, στροφίτα. Εσύ είσαι πιο ψηλή από μένα.
0: Τέσσερις πόντους.
1: Τι λες κορίτσι μου, έλα δίπλα μου. Επειδή φοράς τα κούλια κάθε μέρα.
0: Για σηκώθητε.
1: Τέσσερις πόντους.
0: Σηκώθητε και δύο άνθρωποι λίγο πιο. Θα το πω ειλικρινά. Πηγαίνετε λίγο δίπλα. Πηγαίνετε λίγο δίπλα. Κάτσε. Παιδιά πηγαίνουν δίπλα. Περίμενε. Παφή του είναι πιο ψηλή.
1: Αντροπήσου ρε, παρετούμε.
0: Αντροπήσου που είσαι πιο ψηλή λέει.
1: Όχι. Κάνουμε τόση γυμναστική, τόσα βάρη για να μην μικρύνει ο σκελετός μας. Να μην μπάσουμε τόσο που μεγαλώνουμε. Όχι. Καταγγέλλω και την Παφή του. Άλλες εκπομπές κλείνουν γλυκά με γεια σας. Εμείς κλείνουμε καταγγελίες.

0: όταν ακούω αυτό το τραγούδι το μυαλό μου πηγαίνει στο ρίζο.
1: Και εμένα.
0: Ε?
1: Και εμένα. Ο Βασίλης λέει την παροιμία αλλιώς. Μη δεις ψηλό και φοβηθείς, κοντό και ξεθαρέψεις.
0: Άρα υπάρχει βάση.

0: Ήταν από τις πλέον γόνιμες συζητήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα, πέρα από την πολιτική και τα λοιπά, εκλογική νόμη, πράγματα, δημοσκοπήσεις, Σαμαράδες, Μαμαράδες, Κωνσταντοπούλου, Μπιμπίλας. Το Μπιμπίλα βγάλες, το φίλο σου. Είναι φίλο σου, παπίτσο. Και αυτός κοντός είναι. Αν τον δεις αυτόν.
1: Τι ρατσισμός είναι αυτός.
0: Αν τον δεις αυτόν, σε φάει.
1: Αυτό είναι body shaming που κάνετε, κύριε Βενιέρη.
0: Body shaming δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Body shaming.
0: Εγώ είμαι bodyguard.
1: Στοχοποιείτε ένα σωματικό χαρακτηριστικό. Και.
0: Έλα, ρε.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ρε, σας αγαπάμε όλες εδώ τις κοντές.
1: Τη βλέπουμε την αγάπη. Μετριέται με τους πόντους. Και εσύ, μη χάσεις, να σηκωθείς να μετρηθούμε.
0: Body shaming.
2: Θα ανοίξω το στόμα μου και δεν σας ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας.
1: Εγώ τι φταίω.
2: Του Νιαγάρα. Δεν μιλάω
1: δεν
2: για σένα.
1: Δεν φτάνει που με πήρει μπάλα για σένα. Γιατί δεν μιλάω.
0: Εξαιτία σου.
2: Έλα εσύ πρώτο μπόι.
1: Καταγγέλω, καταγγέλω.
2: Χαλαρώστε λίγο. Θα αρχίσω να λέω εγώ, θα αρχίσω να λέω άλλα. Γιατί για πόντους μιλάτε, για μαλλιά μιλάτε. Θα, πω, θα ανοίξω το στόμα μου.
0: Για μαλλιά δεν μίλησε κανένας εδώ μέσα.
1: Έστε την πορεία. Μαλλιά δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Δεν μιλάω για σένα.
1: Άκου, άκου. Εδώ εμείς είμαστε team. Είμαστε team στην εκπομπή. Ό,τι μαλλιά δεν έχει ο Δημήτρης, θα έχω εγώ.
2: Με ζηλεύετε επειδή είμαι ψηλή, ξανθιά και όμορφη.
0: Ναι, συγγνώμη, λίγο με συκοφαντείτε όμως. Δηλαδή,
1: η αλήθεια
0: με δει...
1: είναι ότι έχει 2/3. Ναι. Ξανθιά και όμορφη.
0: Και εγώ, παιδιά, όποιος με δει, αμφάς, όσο και να ψάξεις. Όχι. Τη φαλάκρα την εντοπίζει άμα είναι κάποιος ψηλός.
1: Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει άνθρωπος, φωτογράφος ή κάμεραμάν στο Βενιέρι?
2: Να, πω,
0: να πάει να τραβήξει πλάνο από πίσω.
2: Ναι, παιδιά. Όταν βγάζουμε βίντεο φωτογραφίες, λέει μην πας από πίσω, μην πας από πίσω. Θα τα πω όλα, να ξέρεις.
0: Πες τα στην εκπομπή σου. Άντε, είχε... καλή συνέχεια, άντε, πιάσατε.
1: Α, τώρα έτσι,
0: άντε. Μύρλα, εναντί...
1: καλά, εγώ μπορώ να συνεχίσω με την εύ μετά.
0: Να συνεχίσετε. Καλή συνέχεια από μένα, συντρόφια.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Με εθνικές πρωτοβουλίες για έκτακτα μέτρα στήριξης σε αναμονή και ευρωπαϊκών αποφάσεων όμως, από το Δουβλίνο, όπου συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup, επιχειρεί η κυβέρνηση να αναχαιτήσει το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια. Το ελληνικό πακέτο ενισχύσεων θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι. Από τον Νοέμβριο έρχεται σημαντική αύξηση και στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα λάβουν τα νοικοκυριά όποιο μέσο και αν χρησιμοποιούν για τη θέρμανση. Ανοιχτό την ίδια ώρα άφησε το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ο Πρωθυπουργός, αλλά μόνο ως έκτακτο μέτρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που είχε προαναγγείλει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσιάζει σήμερα στις 11.30 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πολίτης θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και αν όχι να κάνει καταγγελία. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα θα σαρώνουν 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο για παραπλανητικές διαφημίσεις ιδιωτικών ιατρείων. Την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Τα σχέδιά του για επιστροφή στην πολιτική σκηνή αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κανάλι του στο YouTube. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να πάρει μέρος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ θα ξεκινήσει και σειρά περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση στο εφετείο της υπόθεσης της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω ασθενείας της συνηγόρου της κατηγορουμένης. Ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη επιστράτευσε Σπύρα Πατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματα της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας με αφορμή τη σύλληψη 2 εκ των μελών της Σπύρας, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψηφίων θυμάτων τους. Στη σύλληψη μιας 33χρονης γυναίκας προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Σικαιών Θεσσαλονίκης αστυνομική της Τροχέας. Η 33χρονη συνελήφθη καθώς ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, αλλά την έπιασαν ταυτόχρονα να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις μετά τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, με τις αρχές να ενεργοποιούν μέτρα προστασίας του εναέριου χώρου της χώρας. Τα αεροδρόμια του Λούμπλουν και του Ρεσντόφ ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει επίσης 30 βαθμούς σε Βέρεια και Γιαννιτσά, 28 στο Κιλκίς, 26 στον Πολύγυρο και την Κατερίνη, 29 στις Σέρες και τα Γρεβενά και 27 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όσο έχω υγεία, είμαι καλά και έχω φωνή, θα σας τραγουδάω και θα κάνω εκπομπές, θέλω να πιστεύω. Καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7 και μαθουσαλίτσα να γίνω και με πει, εγώ θα έρχομαι και ας μην με θέλετε. Κάπου θα κάθομαι σε μια γωνίτσα, τσίπρι τσίπρι τσίπρι, κάτι θα λέω κι εγώ. 14 λεπτά και μετά τις 11 εδώ στον Status 107 και 7, σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι μια μέρα που για κάποιο λόγο οι άνθρωποι γενικότερα στον πλανήτη νιώθουμε πολύ ωραία. Ίσως γιατί το σουκού υποτίθεται ότι ξεκουραζόμαστε. Ή εν πάση περιπτώσει το σουκού το Σαββατοκύριακο είναι πιο χαλαρό. Θα διαφωνήσω ότι είναι πιο χαλαρό. Εντάξει, λίγο πιο χαλαρό ίσως είναι. Απλά θα πρέπει νομίζω να μάθουμε, να νιώθουμε όμορφα και χαλαρά και να κοντρολάρουμε το άγχος μας κυρίως τις καθημερινές. Ή και κάθε μέρα θα έλεγα. Εδώ λοιπόν στο Status θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία. Με τις ματιές μας, τη ματιά μας στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Πρώτα απ' όλα στην ψυχή μας και στην ψυχαγωγία μας.

Να πω λοιπόν τις πρώτες καλημέρες και να στείλω πολλά φιλιά, 16 λεπτάκια μετά τις 11. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σήμερα λοιπόν είναι... Γιορτάζουν πρώτα απ' όλα οι Αριάδνοι, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά αν έχετε κάποια Αριάδνη, κάποιο Ρωμήλο ή κάποια Ρωμηλία. Σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου μεταξύ άλλων. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Άκου τώρα, κάτσε να σκεφτώ αυτό λίγο. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Πού το είδατε αυτό εσείς που βγάζετε τις παγκόσμιες ημέρες? Τι θα πει ισότητα των αμοιβών? Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, λέει, θεσπίστηκε, ακούστε τώρα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου του 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 20. Τι αντιπροσωπεύει? Αντιπροσωπεύει, λέει, τις μακροχρόνιες προσπάθειες, ακούστε τώρα, μούφα μου φαίνεται με όλο αυτό, για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Και βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Σχολιάστε εσείς, εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.

0: για τον Άκη, ο οποίος λέει θα παίρνω, λέει, παφή του όσα παίρνει και ο καρδιολόγος μου. Δεν νομίζω, Άκη μου, οδήγασε, αγόρι μου. Καλημέρα στο Γιώργο και στο Δημήτρη που στέλνει καλημέρα και στη Βιργινία και σε μένα και στον Άρη. Ξέχασε το Δημήτρη, του στείλα, λέει όμως, το Δημήτρη στην εκπομπή.
1: Άμος είναι η αγάπη.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή. Έχουμε ακροάτρια που λέγεται Ποθητή. Την αγαπώ πάρα πολύ. Την αγαπώ, τρελαίνομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας.
1: Με την πιάνω και έτσι περνούν οι ώρες.

Ένας καθαρός περιφερειακός με ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα στα περίπου 20 λεπτάκια μετά τις 11. Ένα πολύ μικρό κόλλημα για όλους εσάς οι οποίοι κινείστε με μέτωπο προς τα δυτικά. Εκεί στο, από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Είναι ατάκα που τη λέω σχεδόν κάθε μέρα. Ακριβώς έτσι, γιατί το πρόβλημα συνήθως τέτοια ώρα είναι αυτό στον περιφερειακό. Αρκετά μεγάλο θέμα σήμερα στην Παθέ, όχι όμως προς την έξοδο της πόλης, όχι προς Κατερίνη, ανάμεσα στους κόμβους Σύνδου και Χαλάστρας, από την άλλη πλευρά. Όσοι έρχεστε λοιπόν από τα Διόδια Μαλγάρων, θα έχετε μια μικρή καθυστέρηση 20 λεπτή περίπου, την υπολογίζω. Και σιγά σιγά θα μπείτε προς τη Θεσσαλονίκη μας χαλαρά και ωραία.

Λοιπόν, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, κυρίες και κύριοι, έτσι για να είστε ενημερωμένοι. Εσείς οι οποίοι τώρα οδηγείτε, είτε ταξιδεύετε, τι ωραία, τυχερούλιδες. Είτε πάτε κάπου, οδηγείτε και δουλεύετε στο τιμόνι. Χαιρετισμούς πολλούς, οδηγούς ταξί, οδηγούς φορτηγών, νταλικέρδες, σε εσάς που είστε στα γιο ταχύ σας και τρέχετε από τη μία πλευρά στην άλλη για να προλάβετε. Και άκου τώρα, έτσι πως τρέχεις και είσαι κάπως παρμένος και διψάς και λες, ωραία φίλε, να είχα έναν ωραίο χυμό τώρα. Να πιω έναν ωραίο χυμό και μάλιστα να τον έχω κερδίσει κιόλας. Και όχι έναν, να έχω κερδίσει 27 χυμούς Viva δια των 250 ml, πολύ εύχρηστη συσκευασία. Την κουβαλάς παντού μαζί σου. Είτε εσύ που είσαι στη δουλειά, είτε το παιδί σου που είναι στο σχολείο, είτε οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ξεκινάει και σήμερα άλλος ένας διαγωνισμός από την Viva, την οποία ευχαριστούμε και δίνει μέσω του Status FM 107 και 7 άλλο ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς μέσα το κυβότιο. Χθες ήρθε η κυρία Παπαδοπούλου και πήρε τους χυμούς της, μια εξαιρετική κυρία, πανέμορφη. Την ευχαριστούμε πολύ, την αγαπάμε και τη στέλνουμε πολλά φιλιά. Λοιπόν, Viva Way, μ' αρέσει. Viva Star, τρελαίνομαι. Viva Ροδάκι, νομίλο πορτοκάλι, πολύ πολύ μ' αρέσει. Μιλάμε για χυμούς 4 φρούτων, μήλο, σταφύλι, ροδάκινο, αχλάδι, 3 φρούτων, μήλο, φράουλα, σταφύλι, 9 φρούτων με βιταμίνες, B, C και E. Κανονικά πρέπει να το πω B, C και E για να κάνω και ρήμα. Ενισχυμένη εννοείται φυσική χυμή, ωραίο φρούτο ποτό, λατρεμένο, οπότε τι κάνετε για να διεκδικήσετε, για να κερδίσετε και σήμερα το κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς παρακαλώ. Στέλνετε ένα απλό μηνυματάκι δωρεάν τώρα στο Viber. Πάρτε λοιπόν το κινητό στα χέρια σας, γράψτε όνομα, επίθετο, την ηλικία σας. Συγγνώμη, όχι την ηλικία σας. Τι κουτσομπόλα που είμαι. Όνομα, επίθετο, το ύψος σας. Όχι, όχι, δεν θέλω το ύψος σας. Viva Effi και στείλτε το στο 6908 357 800. Άντε να σας δω.

Γεια σου Περικλή μου, τι κομματάρες λέει παίζεις Έφη σήμερα? Εγώ παιδιά τίποτα, ένα κουμπάκι πατάω. Αυτοί οι μάγοι που γράψανε μουσική, στίχους και εννοείται η Φωνάρα, Μαρινέλα, η Αείμνηστη, η οποία ερμήνευσε. Να σας πω ότι επειδή με ρωτάτε, ότι σύντομα οι πληροφορίες μας είναι ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια βλάβη σήμερα, το ακούτε από το πρωί, για όλους όσοι μπήκατε τώρα και μου κάνετε εδώ μια ερώτηση στην παρέα μας. Δεν ήταν ιδιαίτερο σημαντική η βλάβη, αλλά επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικαταστήσουν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά. Οπότε αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό, από στιγμή σε στιγμή, να δοθεί και ξανά σε λειτουργία ο σταθμός Αγίας Σοφίας.

Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Φώτη, η Τούλα, γεια σου Τούλα μου Διαμαντίδου, στην, στο Δημήτρη, στην Θόμη, στη Χρύσα, στον άλλο Δημήτρη, τον Ζέζιο, τον Παναγιώτη, την Ενέλντα, την Ελισάβε, τη Λίτσα, παιδιά, πόσα μηνύματα, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, τη Σία, τη Δέσποινα τη Γαβριλίδου, τον Νικόλο το Λαμπούρη, πάρα πολλά μηνύματα για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο, ένα κυβότιο χυμών Viva 250ml για να μπορείτε να βάζετε το χυμουδάκι σε τσάντα σχολική μαζί σας στη δουλειά και όπου τέλος πάντων αλλού σας βολεύει, κορίτσια και αγόρια. Οπότε 27 χυμή μέσα, όλα δωρεάν για σας. Ένα μήνυμα στέλνετε στο Viber και το διεκδικείτε. Αφιερωμένο στο Βενιέρι το τραγούδι. Εσύ τα λες στον αέρα με λόγια, εγώ στα σου ανταποδίδω με τραγούδι. Λοιπόν, περίμενε. 6908-357-800, εκεί στο Viber στέλνετε ένα μήνυμα με όνομα, επίθετο, Viva Effie και σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Βενιέρι για σένα.

δεν θα πω τι μου απάντησε στο Viber ο Δημήτρης ο Βενιέρης για την αφιέρωση που του έκανα. Κρίμα, Τανιά, κρίμα το boy σου καλέ, εγώ θα πω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψω πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στην Κοζάνη, διότι μία 16χρονη δυστυχώς έβαλε τέλος στη ζωή της. Θα έχουμε το ρεπορτάζ από εκεί και θα πάμε γενικότερα στην ψυχολογία των εφήβων, αλλά θα πάμε και προς εδώ δυτική, μάλλον ανατολική Μακεδονία. Να δούμε τι έγινε και με τους δύο 13χρονους και 14χρονος, δύο παιδιά γυμνασίου, μαθητές γυμνασίου, αλλοδαποί, οι οποίοι χθες παραλίγο θα είχαν μαχαιρωθεί.

0: 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίλσελας κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
11: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής,

0: είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special card. 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

αυτός που έγραψε το στίχο αυτού του τραγουδιού. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πάριος. Ο Πάριος νομίζω είχε γράψει τη μουσική. Ήταν σίγουρα τρελά ερωτευμένος εκείνη την εποχή. Το κακό είναι ότι κάποια στιγμή όλο αυτό φθήνει. Φθήνει στον έναν, γιατί συνήθως ο ένας τραβάει μετά καψούρα και ο άλλος βαριέται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Πριν από λίγο πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών. Ήτανε συγγραφέας και η δεύτερη, να θυμίσω, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Τότε ήταν που είχε ερωτευτεί καλή ώρα ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου την αεροσυνοδό Δήμητρα Λιάνη, έτσι δεν είναι? Ναι. Να πούμε ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Γιωργάκη, τον Γαπ, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Έφυγε πριν από λίγο, πλήρης ημερών βεβαίως, 102 ετών. Πω, από τα χρόνια σου να πάρουμε, Μαργαρίτα.

και γενικότερα εμένα μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Το ξέρετε όσοι με ακούτε και με παρακολουθείτε πάνω από 20 χρόνια. Τι 20, κοντεύουμε σιγά σιγά τα 30. Είναι καλό λοιπόν να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, μιας και μπήκαμε στο φθινόπωρο, άρχισαν τα πρωτοβρόχια και θα έρθουν και τα κρύα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα λοιπόν My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Ακούστε με τι σας λέω. Μπες λοιπόν τώρα στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει και να μην σου φεύγει και ενέργεια. Κουφώματα καλά τα χρειαζόμαστε.

0: πολύ μεγάλος προβληματισμός, πραγματικά πολύ μεγάλος προβληματισμός, με την είδηση που χθες, λίγο πριν τελειώσει η βάρδιά μου, λίγο πριν φύγω από το ραδιόφωνο, 2.30-3 παρά, βγαίνει λοιπόν η είδηση ότι μία 16χρονη σε σχολείο, σε λύκειο της Κοζάνης, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες ήταν εκείνες. Ανέβασα λοιπόν την είδηση στο site μας, στο www.statusfm.gr, και κάποια στιγμή έφυγα για να πάω στο σπίτι μου. Λίγο αργότερα είδα την εξέλιξη της είδησης. Είδα λοιπόν ότι αυτό το 16χρονο κορίτσι, αυτή η 16χρονη μαθήτρια, ήταν νεκρή. Ανίποτη λοιπόν τραγωδία που συγκλονίζει την Κοζάνη. Πραγματικά σφίγγεται το στομάχι μου, γιατί άνθρωποι είμαστε, αλλά είμαστε και μαμάδες, και ξέρετε καλά ότι και εγώ έχω δύο κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες, 15-16 η μικρή, 18 περίπου η μεγάλη. Και μπορούμε να καταλάβουμε, είτε είναι κορίτσια είτε αγόρια, ότι αυτή η ηλικία, η εφηβεία, είναι δύσκολη περίοδος. Προσπαθούμε, ακόμα και να είμαστε πάνω από τα παιδιά συνέχεια, που προσπαθούμε μονίμως να βοηθήσουμε και να είμαστε δίπλα τους, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε διάφορες εξάρσεις, ξεσπάσματα, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ή δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, τον τρόπο που επικοινωνούν με τους γονείς, τους φίλους, τους καθηγητές τους. Δύσκολη περίοδος. Δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά παιδιά έτσι, ειδικά την εποχή που μεγαλώνουν με οθόνες, κινητά, και οι προσλαμβάνουσες που έχουν είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε εμείς, από αυτά που λαμβάναμε εμείς και διαμορφώσαμε την προσωπικότητά μας. Πάμε λοιπόν στην Κοζάνη, πάμε στην καλή συνάδελφο, την Αργυρώτη Ζιάμπα, από το kozanilife.gr, διότι έχει όλο το ρεπορτάζ. Αργυρό, καλημέρα.
1: Καλημέρα από μένα. Για μας βέβαια είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Καθώς, όπως είπατε και εσείς, χθες είχαμε μια ανίποτη τραγωδία, η οποία συγκλώνησε την Κοζάνη, όπου μια 16χρονη μαθήτρια του πρώτου γενικού λυκείου έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι στους χώρους του σχολείου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Kozani Life, η ανήλικη εντοπίστηκε από υπάλληλο της καθαριότητας χωρίς τις αισθήσεις της. Ενημερώθηκε άμεσα η διεύθυνση, έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μεταφέρθηκε στο μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 16χρονη μαθήτρια κατέληξε.
0: Έχουμε καταλήξει, Αργυρό, τι λένε οι πληροφορίες σου, ήταν αυτοκτονία αυτό το πράγμα, πώς τη βρήκαν, δηλαδή, γιατί αναρωτιόμαστε από χθες εδώ, συζητάμε γονείς, συνάδελφοι και πολλοί κόσμος, πώς έγινε αυτό μέσα στο σχολείο, πώς μπορεί ένα παιδί να χάσει τη ζωή του έτσι, πήρε κάποια χάπια, έγινε κάτι, πώς έγινε, πώς τα κατάφερε να το κάνει αυτό?
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και δεν θα ήθελα περισσότερο να επεκταθώ, πρόκειται για αυτοχειρία της 16χρονης μαθήτριας. Αλλά θα ήθελα να το σταματήσω εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Η πόλη σήμερα βρίσκεται σε βαρύ πένθος, η εκπαιδευτική κοινότητα και η μαθητική κοινότητα. Εγώ σήμερα επισκέφθηκα το σχολείο, το πρώτο γενικό λύκειο, στο οποίο έγινε το τραγικό αυτό συμβάν. Η εικόνα ήταν μια μουδιασμένη εικόνα, όπου μαθητές ήταν μαυροντημένοι. Και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα επικρατεί και στην πόλη σήμερα, με πάρα πολλά ερωτηματικά, όπως είπατε και εσείς.
0: Μία τελευταία έτσι ερώτηση για να καταλάβουμε. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, και εσύ βέβαια επειδή είσαι εκεί και οι περισσότεροι συνάδελφοι μαθαίνουν πληροφορίες από το site το kozanilife.gr, ήταν ευδιάθετη, μαθαίνουμε, όλη την ημέρα. Είπε σε συμμαθητές της, πηγαίνετε να πάω λίγο τουαλέτα και θα έρθω. Κάπως έτσι έγινε.
1: Εγώ συνομίλησα με τις φίλες και συμμαθητές της, οι οποίες μου είπαν ότι τίποτα δεν έδειχνε το τι θα ακολουθήσει. Ήταν ευδιάθετη. Τους είπα ότι θα πηγαίνετε τουαλέτα και σε λιγάκι θα έρθω να σας βρω, και μετά βέβαια έγινε όλο αυτό το τραγικό περιστατικό. Δηλαδή η εικόνα της 16χρονης δεν έδειχνε τίποτα και δεν μαρτυρούσε τίποτα το τι θα ακολουθήσει.
0: Ξέρεις το μυαλό μου, ναι, να μην σε διακόψω.
1: Ήθελα να συμπληρώσω ότι στις 5 η ώρα το απόγευμα θα εκτελεστεί η κηδεία της άτυχης 16χρονης.
0: Αργυρό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. kozanilife.gr. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά επικοινωνούμε για κάτι άσχημο που γίνεται στην πόλη. Ελπίζω την επόμενη φορά να επικοινωνήσουμε για κάτι πολύ ευχάριστο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην μέρα σου. Καλή συνέχεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και έχω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία... Και μάλιστα η συνάδελφος η Αργυρό Ζάμπια μας είπε ότι, Ζιάμπα, συγγνώμη, ότι το κοριτσάκι έδειχνε ότι ήταν ευδιάθετο. Κανένας δηλαδή δεν καταλάβαινε ότι αυτό το παιδί σήμερα δεν είναι καλά. Ήτανε χαρούμενη, πάω τουαλέτα, πηγαίνετε εσείς, έρχομαι, και πήγε στην τουαλέτα λοιπόν και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε και οι πρώτες πληροφορίες, αυτοκτόνησε. Μου θυμίζει την περίπτωση δύο κοριτσιών λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, φέτος αν δεν κάνω λάθος έγινε στην Αθήνα, που πήδηξαν χέρι-χέρι, πιασμένες χέρι-χέρι από την ταράτσα πολυκατοικίας και μάλιστα έλεγαν πάλι ότι ήταν ευδιάθετες και χαρούμενες, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα στο σχολείο. Δεν έδειχναν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν. Επειδή η εφηβεία είναι λίγο παράξενη και για τα αγόρια αλλά κυρίως για τα κορίτσια, εννοώ σε συμπεριφορά, όχι σε συναισθήματα, θα πρέπει να είμαστε από πάνω τους, θα πρέπει να προσπαθούμε εμείς οι γονείς πρώτα και πάνω απ' όλα, αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα, να ψυχανεμιζόμαστε όσο γίνεται, να προλαμβάνουμε όλο αυτό το πράγμα και φυσικά να δούμε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εμείς, παιδιά. Δεν είναι καθόλου ντροπή και κακό το παιδί να δει έναν ψυχολόγο. Ένα ψυχολόγο που μπορεί να βοηθήσει παράλληλα με την οικογένεια, έτσι ώστε να το στηρίξουμε μέχρι να περάσει αυτή η παράξενη και για πολλά παιδιά δύσκολη περίοδος.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Πολύ άσχημη είδηση, πολύ δύσκολη, δύσκολο να τη διαχειριστείς. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Πάμε λίγο τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου είχα μάλλον ένα περιστατικό. Το άκουσα και νωρίτερα, που το έλεγε και η Βιργινία στο Δελτίο Ειδήσεων, για ένα τετράχρονο κοριτσάκι το οποίο, προσέξτε, 4 ετών, πολύ μικρό παιδάκι, περιφερόταν μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπορώ να καταλάβω ότι, ναι, άνθρωποι είμαστε, μήπως ξέφυγε από τη μαμά του. Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, μία τετράχρονη περπατούσε αμέριμνη στο κέντρο της πόλης, χωρίς εποπτεία κάποιου ανηλίκου. Βρήκαν την 29χρονη μητέρα οι αστυνομικοί, της πέρασαν χειροπέδες και για να γίνει αυτό, μάλλον κάπως παράξενη θα ήταν η σχέση που είχε μαμά και παιδί. Λοιπόν, βάζω quiz. Αν θυμάστε αυτό το τραγούδι, γιατί μου το ζήτησε τώρα μία πολύ καλή φίλη. Ξαφνικά. Αν θυμάστε πώς λέγεται και ποιος το ερμηνεύει. Έχουμε πάει πολύ πίσω τώρα, στα νιάτα μας. Θυμάμαι μεγάλες καψούρες με αυτό το τραγούδι και μεγάλες, πώς το λένε έτσι, ημέρες θλίψης, επειδή ακριβώς δεν είχαμε αυτόν που θέλαμε.

0: Για πάμε στη γραμμή να δούμε πόσοι, πόσοι τον ακούγατε, παρακαλώ. Ούτε ο Ρουβάς είναι, Γιάννη μου, ούτε παιδιά δεν το βρήκατε, παρακαλώ.
1: Λάπης Λιβγεράτος.
0: Μπράβο, γλυκέ μου.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Γιάννη, Ευαγγέλου. Τον άκουγες τότε?
1: Ναι, δεκαετία. Μπορεί να τον άκουγα.
0: Τον άκουγες.
1: Ναι, τον άκουγα.
0: Είσαι σιρούλα δικιά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι σιρούλα. Έγινε, να σε καλά, φιλιά. Μακριά να σε κρατήσω. Αλκαίος γράψα, ο Νικόλας εδώ, Λαμπούρης, έγραψε Αλκαίος. Όχι βέβαια, έγραψε Ρουβάς, όχι Ρουβάς. Μοιάζει λίγο με Ρουβά, αλλά δεν είναι. Γεια σου Θεοφάνη μου, δεν έχει να κάνει με αυτό που λες. Αυτός είναι λοιπόν ο Λάπης Ολιβιεράτος. Θυμηθήκαμε ένα πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι από την εποχή εκείνη που ήμασταν μικρούλια και ερωτευόμασταν πιο έτσι, αγνά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευγενία Δημαρέση. Επιστρέφω στην, με τη δεύτερη ώρα. Πολλά μηνύματα και για το διαγωνισμό. Μείνετε εδώ, σας έχω κι άλλα ωραία.

τώρα πες ρε Σιλεοντή. Δεν με ενημερώνουν έξω, θα το πω. Είστε πολύ ζουζουνιάρικα, θα το πω. Βρωμόσκυλα. Λοιπόν, δεν με ενημερώνουν ότι άλλαξε η βάρδια και ότι έχει έρθει ο Λεοντής να πει δελτίο ειδήσεων και εγώ λέω στον αέρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Βυργινία Δημαρέση και σκάει ο μαχαιράς απέναντί μου. Κούκλος δεν λέω, ίδια χρώματα, μελαχρινή και οι δύο, λίγο διαφορετική όμως. Στην εμφάνιση τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφω.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστο των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, αλλά προανήγγειλε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Εξήγησε ότι η προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Αλλάζουμε θέμα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 14χρονου Ιρανού, ο οποίος χθες το πρωί μπήκε με μαχαίρι στην αυλή σχολείου και απείλησε ότι θα επιτεθεί σε έναν 12χρονο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Σήμερα οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου προχώρησαν σε αποχή. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει προσωρινά κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, καθώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμιση σε τεχνικό χώρο. Στη σύλληψη μιας 33χρονης γυναίκας προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Σικαιών Θεσσαλονίκης αστυνομική της Τροχέας. Η 33χρονη συνελήφθη καθώς ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και την έπιασαν οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Μαθητής 16 ετών άνοιξε πύρη σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες. Σκότωσε 2 μαθητές πριν αυτοκτονήσει, ενώ 8 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 4 σοβαρά. Το περιστατικό είναι το 3ο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στο κέντρο. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 30 βαθμοί, στο Κιλικής 28, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 26, στις Σέρες και τα Γρεβενά 29 και στην Καστοριά 27 βαθμοί. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση στη 1.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. παιδιά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
17: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίβατα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Με την αγαπημένη Άννα Βύση ξεκίνησα τη δεύτερη ώρα. Επαφή του παρέα σας, στάτους 107 και 7. Πάρα πολλά μηνύματα για τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που τρέχει. Και σε λίγο, σε περίπου μισή ωρίτσα από τώρα, θα κάνω την κλήρωση. Βίβα Χυμή λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα. Για όλους όσοι αυτή τη στιγμή ακούτε από τη δουλειά σας, από το σπίτι σας, από το αυτοκίνητό σας και οι δρόμοι είναι καθαροί από ό,τι βλέπω στους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν? Μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα. Είναι δωρεάν, το μήνυμα δεν κοστίζει τίποτα. Στο Viber του σταθμού της εκπομπής 6908 357 800. Αυτό είναι το Viber του Status FM 107 και 7. Σημειώστε το και μπείτε μέσα, γράψτε το όνομά σας, το επίθετό σας, δίπλα γράψτε Viva Effi. Το στέλνετε λοιπόν στο 6908 357 800 και ένας τυχερός σε λίγο ή μία τυχερή θα κερδίσει άλλο ένα κυβότιο χυμών Viva 250 ml η συσκευασία μέσα, ό,τι πρέπει για να πάρετε μαζί σας στη δουλειά, στο σχολείο, παντού. Και μέσα το κυβότιο που θα πάρετε έχει 27 χυμούς. Viva Way, Viva Star, Viva Ροδάκινο Μήλο Πορτοκάλι με 4 φρούτο, με 3, με 9 πολλές βιταμίνες, B, C και E. E δηλαδή είναι το σωστό. Αγαπημένο στάτους 107 και 7, αγαπημένα τραγούδια, πάρα πολλά μηνύματα και πάμε λίγο τώρα στην δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε εκεί που έκανε κουσκούς. Επισκέφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι αυτές οι τακτικές μηνιαίες ενημερώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο: «Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Το ξέρουμε, Κυριάκο μου. Μας το είπανε κι άλλοι. Μας το είπανε πρόεδροι βενζινοπολών, πολίτες γενικότερα. Μας το λες και εσύ τώρα επισήμως. Ωστόσο, είπε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά σε εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης είπε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ».

Λοιπόν, με ρωτάτε εδώ πότε θα ανοίξει ο σταθμός στο μετρό, παιδιά, εκεί, Αγία Σοφίας. Σύντομα, αυτό ξέρουμε. Σύντομα, προς το παρόν δεν έχει ανοίξει ακόμη. Αλλά να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και 4 σταθμούς του μετρό κλειστούς μαζί με της Αγίας Σοφίας. Δεν βλέπω να προλαβαίνουμε μέχρι τις 4 να τον ανοίξουμε. Για να δούμε. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση και πορεία για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να σας θυμίσω ότι ήταν το 2013. Όταν έστησαν ενέδρα θανάτου στον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ήταν ο 45χρονος χρυσαυγίτης, ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαίρωσε στην καρδιά, αν θυμάστε. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή βεβαίως, η οποία αποποιήθηκε τότε οποιαδήποτε ευθύνη, ασχέτως αν αργότερα. Το αρχηγικό και ο αρχηγός και πολλά μέλη φυλακίστηκαν με τον Κασιδιάρη πριν από λίγες ημέρες να αποφυλακίζεται από τις φυλακές Νομοκού και να ανακοινώνει ότι θα φτιάξει νέο πολιτικό φορέα ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει με όποιο τρόπο μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που έρχονται στο Νούπο.

0: κάποτε.
1: Αγαπημένος Χρήστος Δάντης, έχετε ξετρελαθεί και με τα τραγούδια που παίζω σήμερα, γιατί μου γράφετε εδώ πέρα τα καλύτερα, αγαπάτε πολύ Δάντη, Μαντώ, Πλούταρχο. Κάνουμε μία ωραία βόλτα στο παρελθόν μουσικά. Βέβαια παραμένουμε στο σήμερα, στο τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Πίνω νεράκι, παιδιά, και το ευχαριστιέμαι και το μυαλό μου πάει στην ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη βεβαίως. Ενσωματώνει λοιπόν η ΕΙΑΘ έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στην λειτουργία της, δυναμώνοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με την Θεσσαλονίκη μας και διασφαλίζοντας το νερό του αύριο, διότι η τεχνολογία αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Και τώρα θα σας πάω πίσω στην εποχή που ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πολύ άδικα από την ζωή με τον τραγικό τρόπο που έφυγε, ερμήνευε ένα τραγούδι που μου το ζητήσατε και το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Και αμέσως μετά θα σας πω ποια καλλιτέχνης παίρνει τη θέση του στο Voice.

Λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης, σε λίγο θα σας πω ποια τραγουδίστρια και πολύ αγαπημένη του φίλη θα πάρει την θέση του στο The Voice. Ωστόσο, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα με το εργαλείο MedWatch, το οποίο θα ελέγχει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, διότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζει αυτή την ώρα τα μέτρα μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο τον Πατούλη, και την πρόεδρο Ματίνα Παγώνη του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Από τις πρώτες 9.000 δομές βρέθηκαν μόνο 200 πιθανές παραβάσεις, είπε ο Υπουργός Υγείας. Ανιχνεύσαμε, είπε, όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media και τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων. Τις συγκρίναμε με την νομοθεσία για να δούμε αν υπάρχουν παραβάσεις, είπε ο Υπουργός. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε γιατρούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως παραδείγματος χάρη κέντρα αισθητικής, γιατί και εκεί έχει γιατρούς, έτσι. Διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι το MedWatch, έτσι λέγεται αυτή η εφαρμογή, ουσιαστικά τι κάνει, κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής παράβασης, ξεκινά τη διαδικασία ελέγχου. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις και ανακοίνωσε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού ελέγχου σε 9.000 δομές που ήδη έχουν ελεγχθεί, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200. Και επίσης υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο ότι το γεγονός ότι δύο άνθρωποι αποδείχτηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο.

των ιδιωτών γιατρών σε ολόκληρη τη χώρα βεβαίως, και έχει δίκιο σε αυτό, έτσι. Ωστόσο, ο θυμός είναι μεγάλος σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλούς πολίτες. Ο θυμός είναι μεγάλος γιατί συνήθως στη χώρα μας κάποιος πρέπει να πεθάνει, και μάλιστα γνωστός επώνυμος, για να ξεκινήσει να γίνεται καλύτερα η δουλειά που πρέπει να κάνει το κράτος, οι φορείς και όλοι οι μηχανισμοί που ελέγχουν, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα. Αυτή που ακούμε είναι η Πάολα, και η Πάολα λοιπόν είναι η τραγουδίστρια, πολύ στενή και αγαπημένη φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πάρει και τη θέση του στο The Voice.

0: τρόφιμο.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπιες τιμές.
6: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

για τους χυμούς από τη Viva, για αυτό το ωραίο κυβότιο το οποίο δίνω καθημερινά από τον Status FM 107 και 7, εφηπαφή του Τάδε Έφη, καθημερινά 11 με 1. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση, οπότε μείνετε εδώ, μην μου κάνετε ζάπινγκ. Και πάμε λίγο τώρα στην αυριανή μέρα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, διότι βάζουμε πλώρη για το τρίτο Μασούτης Family Festival και πραγματικά δεν πρέπει να λείψει κανείς. Από τις 10 το πρωί ο εξωτερικός χώρος του Grand Μασούτης εκεί στη Θέρμη θα γεμίσει μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, δώρα, γευστικές δοκιμές και φυσικά ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Δεν σταματάμε βεβαίως εκεί, διότι όλοι όσοι θα βρεθείτε εκεί στο Grand Μασούτης Θέρμης θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Γκάντζαρ, τον Πάνος Ντέντ, τον Σεφ Τόμας, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο και την Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και challenges κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά έχει και άλλα γευστικές υπέροχες δοκιμές από αγαπημένα brands, μουσική, εκπλήξεις και φυσικά η μεγαλύτερη έκπληξη, το καλύτερο απ' όλα, για την νεολαία κυρίως, αλλά και για μας τους πιο μεγαλύτερους και τις μεγαλύτερες που μπορεί να γουστάρουμε, ρε παιδί μου, FY. Διότι όλες οι δράσεις του φεστιβάλ και η συναυλία του FY είναι δωρεάν για το κοινό, να το ξέρετε. Μάζεψε λοιπόν την παρέα σου, πάρε την οικογένειά σου και πήγαινε Grand Μασούτης Θέρμης αύριο Σάββατο 19 του μηνός. Τώρα πριν απολαύσουμε την Στέφανη Χέιντσμαν και το Unforgiven, βέβαια δεν το ακούμε από τους Metallica, είναι λίγο πιο σκληρό. Θα ακούσουμε την διασκευή, που είναι καλή διασκευή αυτή, μας αρέσει. Να σας θυμίσω ότι σήμερα που είναι Παρασκευή, για εσάς που θα κινηθείτε στο κέντρο της πόλης, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα ή το ξεχάσετε γιατί έχετε πολλά στο κεφάλι σας, σήμερα είναι προγραμματισμένη αντιφασιστική συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο κέντρο της πόλης. Σας θυμίζω ότι είχε πέσει νεκρός από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας. Όλοι όσοι θα συγκεντρωθούν εκεί, οι συλλογικότητες, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και φυσικά φοιτητές και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, θα κάνουν μετά και πορεία, να έχετε το νου σας. Επίσης, 4 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 4 το απόγευμα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας που είναι ήδη κλειστοί, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να την ανοίξουν. Συντριβάνι και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί, ο σειρμός θα περνάει από κάτω, αλλά δεν θα σταματάει. Οπότε, το νου σας.

Να λοιπόν για τους φίλους οι οποίοι κινούνται με λεωφορείο του ΟΑΣΤ, να σας πω μια είδηση που μόλις βγήκε και μου αρέσει πάρα πολύ. Επιτέλους να την αφιερώσουμε στον Σαμαρά την είδηση που μας είχε υποσχεθεί τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλη τη χώρα. Ακόμη το θυμάμαι, κύριε Αντώνη, Αντωνάκη μου. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτουν από σήμερα, να ξέρετε, Παρασκευή, 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Είναι πιλωτική εφαρμογή, έχει στόχο να αφουγκραστεί τις σύγχρονες ανάγκες των επιβατών. Να μην σε αφήσει, ρε παιδί μου, ούτε μέσα στο λεωφορείο. Το μάτι πρέπει να είναι καρφωμένο στο κινητό. Παντού θα έχουμε Wi-Fi, τέλος. Δεν σ' αρέσει η παφή του? Ξέρω εγώ, από τη μία μ' αρέσει, από την άλλη δεν μ' αρέσει. Είμαι κάπου στη μέση. Ευχάριστη, λέει, μετατρέπεται η διαδρομή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραγωγική και άνετη εμπειρία. Έτσι λέει. Να έχετε λοιπόν το νου σας σε 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία από σήμερα δωρεάν Wi-Fi, καρντάσια.

0: δεν λέω τώρα, κοίτα να δεις. Δεν λέω, Παπιδάκη. Ο Παπιδάκης μπήκε μέσα στο στούντιο. Να τα πούμε λίγο και να με βοηθήσει να κάνουμε και την κλήρωση.
1: Εννοείται.
0: Άκου τώρα. Βλέπω εδώ πέρα τη φωτογραφία με τον κύριο Πατούλη, τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Παγώνη.
1: Ναι.
0: Τι λένε αυτή τη στιγμή. Αναλύουν πώς θα γίνει όλη η ιστορία, αυτό το εργαλείο AI, το οποίο θα σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών για να εντοπίσονται πιθανές παραβάσεις κτλ. Ωραίο δεν είναι αυτό που κάνουν.
1: Ωραίο είναι και το βασικό είναι ότι θα βλέπουν πλέον οποιοδήποτε πάει σε ένα ιατρείο, θα βλέπει αν αυτό το ιατρείο που πάει είναι για, για τις υπηρεσίες που θέλει.
0: Ωραία. Ωραίο είναι. Όμως, εγώ έχω και ένα όμως, ρε παιδιά, που νομίζω ότι δεν το έχω μόνο εγώ μέσα στο μυαλό μου. Γιατί, ρε φίλε, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να ανασκουμποθείτε να το κάνετε πράξη αυτό? Και να σου πω και κάτι. Δεν κατηγορώ τώρα τον Γεωργιάδη και τον κάθε Γεωργιάδη. Όσοι περάσατε από αυτά τα πόστα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να μπορούν να, ανενόχλητοι από ό,τι φαίνεται, κάποιοι τσαρλατάνοι να κάνουν ό,τι γουστάρουν στα ιατρία τους, να μην τους παίρνει και κανένας χαμπάρι? Και μάλιστα αυτοί οι δύο τύποι, ο γιατρός και η γιατρίνα, τσαρλατανογιατροί θα τους πω εγώ, οι οποίοι μπήκανε τώρα, διαβάζω, στις φυλακές Κορυδαλού και είναι φυσικά ανεπιθύμητοι. Έχουν αναρτήσει πανό και γράφει «Όσο ζω, μαζώ» και δεν σας στέλνουμε στην τέτοια και τα λοιπά.
1: Ο Μαζονάκης, στη γυναικεία πτέρυγα, ήταν πολύ δημοφιλής.
0: Ο Μαζονάκης, θα συμφωνήσω, ήταν γενικότερα δημοφιλής, παντού, παντού όμως. Αυτό το γιατί είναι που με τρώει, καταλαβαίνεις.
1: Γιατί η χώρα αυτή προφανώς.
0: Γιατί. Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Άστο να αιωρείται. Να σκεφτεί και να νουνίσει, που λέγε η γιαγιά μου, η πόντι, ο καθένας εκεί έξω. Γιατί. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, λίγο πριν παραδώσω σκυτάλη στον αγαπημένο Διογέννη δασκάλου, που θα έχει απέναντί του στα κουμπάκια τον Άρη Παπιδάκη, θα με κάνει την κλήρωση.
1: Σε κάνω ό,τι θες.
0: Ξέρεις τι έχω έξω? 27 χυμούς, βίβα. Πάρε, ωραία, νόστιμη χυμή. Πρώτα απ' όλα είναι νόστιμη. Μένα αυτό με ενδιαφέρει. Πίνεις το χυμό και γουστάρεις. Ξέδιψας, παίρνεις βιταμίνη A, B, U, Ε. Το έχουμε.
1: Ναι.
0: Φρουτοποτό αγαπημένο και είναι και σε συσκευασία 250 ml. Οπότε χωράει παντού. Σε τσάντα γυναικεία, σε τσάντα σχολική. Από το 1 μέχρι το 265, Παπιδάκη, θα με πεις έναν αριθμό.
1: Το 29.
0: Γιατί, πώς ήρθε τώρα αυτό?
1: Όχι, έτσι, τυχαία. Τυχαία μου, δεν, αλήθεια. Γιατί άμα έλεγα το 123 τώρα θα μιλήσεις. Καλά,
0: τώρα. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό είναι απάτη. Όχι, όχι. Ντροπή.
1: Το 29, λοιπόν.
0: Το 29, κάτσε να ψάξω, περίμενε.

0: Λοιπόν, το 29, ακούτε? Ένα-δύο.
1: Φουφου, πες. Το που κάνεις βέβαια δεν είναι εντάξει τώρα, να ξέρεις.
0: Τι θέλεις, αγόρι μου?
1: Γιατί 200, πόσο ήτανε?
0: 200, από το 1 μέχρι το 265.
1: 264 θα με βρίζουν τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μία κέρδισε ή
0: εντάξει, σιγά, και τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι ο διαγωνισμός της Viva. Λοιπόν, έχουμε γυναίκα και σήμερα. Αγόρια, οι γυναίκες σας πήρανε φαλάγγι. Και χθες γυναίκα και σήμερα γυναίκα. Βικτόρια Βικτοράτου.
1: Έλα.
0: Είναι, άκου το όνομα και επίθετο καλό,
1: Βικτόρια Βικτοράτου.
0: Στο νούμερο 29. Μπράβο, Βικτόρια μου. Κέρδισες ένα μεγάλο. Πώς το λένε, κυβότιο. Ένα μεγάλο κυβότιο με 27 Viva χυμούς. 5 ανώστιμους. 27 χυμή λοιπόν σε συσκευασία 250 ml. Περνάς πρωινό, μεσημεριανή, πρωί μεσημέρι από τον Status FM 107 και 7 Σαλαμίνος 5 για να τους παραλάβεις, να τους ευχαριστηθείς, φυσικά εντελώς δωρεάν.

0: εντάξει, το στούντιο γέμισε σκληρά αγόρια. Σκληρό ροκ, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο στούντιο. Φεύγει ο Παπηδάκης, κάθεται ο Μαζονάκης, θα έλεγα. Όχι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Ο Λεοντής Μαχαιράκης. Θα σε πω Μαχαιράκη για να κάνω ρήμα.
1: Μαχαιράκη.
0: Σε πειράζει?
1: Για
0: να κάνω ρήμα, ρήμα. Να κάνω λίγο ρήμα.
2: Ήρθε και το
0: Διογεννάτσι. Έλα Διογεννάτσι, εσύ, ετοιμάζεσαι. Σύντεκνε, ε. Έλα, μολόγα το, ετοιμάζεσαι. Πάμε.
3: Του πήραμε φαλάγγι, ξέρεις τι θα πει.
0: Βοήθαμε λίγο, κάτι ψυχανεμίζομαι.
3: Έχει να κάνει με τη φάλαγγα, από το στρατό βγήκε.
0: Έτσι δεν λέγεται, του πήραμε φαλάγγι.
1: Ναι.
0: Καλά το είπα.
3: Άθε να τα πει.
0: Ρε, αγόρι, και 56 είναι, πώ κάνει έτσι.
1: Θέλω να φύγω.
3: Θέλω να τα πει, δεν κρατιέται.
0: Έχει ραντεβού. Με αγχώνεται εμένα, 50 χρονο γυναίκα. Λοιπόν, φεύγω, αλλά θα φάω πρώτα. Να μην φάω πρώτα. Λοιπόν, κοτόπουλα Εμίλιος, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρε, αγόρι μου, τι είναι αυτό που γράφεις τώρα? Άμα δεν σ' αρέσει, μην τα παίρνεις. Κοτόπουλα Εμίλιος, λοιπόν. Ανδρέα Παπανδρέου, 74, Νέαπολη. Εκεί θα πάω τώρα. Ή, επειδή δεν προλαβαίνω, για να μην λέω ψέματα, θα παραγγείλω. 2-3-10-6-26-4-56. Αγαπημένα κοτόπουλα Εμίλιος, σχάρας. Και όπως αλλιώς το γουστάρετε, με τρέλα και κορδέλα, φάτε, πιείτε, ευχαριστηθείτε, ακούστε με, κάτι ξέρω. Αύριο στις 12. Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, αλλά προανήγγειλε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Εξήγησε ότι η προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 14χρονου Ιρανού, ο οποίος χθες το πρωί μπήκε με μαχαίρι στην αυλή σχολείου και απείλησε ότι θα επιτεθεί σε έναν 12χρονο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Σήμερα οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και η αστυνομία. Στη σύλληψη μιας 33χρονης γυναίκας προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Σικαιών, αστυνομική της Τροχέας. Η 33χρονη σύμφωνα συνελήφθη καθώς ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και την έπιασαν οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Μαθητής 16 ετών άνοιξε πύρ σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες. Σκότωσε 2 μαθητές πριν αυτοκτονήσει, ενώ 8 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 4 σοβαρά. Το περιστατικό είναι το 3ο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Βέρεια και τα Γιάννητσα 30 βαθμοί. Στο Κιλκής 28, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 26, στις Σέρες 29. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος έφτασε στους 29 βαθμούς.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλημέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Ένα λεπτό.
7: Παρακαλώ. Ο υπουργός δεν απαραίτητα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
8: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
7: Κύριε Υπουργέ.
9: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
10: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα.
11: Και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς.
13: Ποιος φύσας ρε, ποιος φύσας, δεν έχουμε το Μαζονάκι.
14: Ποιο?
13: Το Μαζονάκι.
14: Ποιο Μαζονάκι?
13: Τι, το Μαζονάκι, θέλω νέα από το Μαζονάκι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Μαζονάκι. Και να όλοι μαζί για το Μαζό και τέτοια. Εντάξει, έχει γίνει, τι να σου πω, ότι εκλαπαταγή, το έλα να δεις, εκεί εμείς. Άμα ο Έλληνας βρει μια είδηση που τον ερεθίζει, δεν την αλλάζει με τίποτα. Και κανονικά δημοσία δαπάνη. Τι, δηλαδή ο Μπονάτσος τι ήταν, δηλαδή. Ανώτερος ήταν, δηλαδή. Πρέπει να έχεις τον Λιγουρέσο Μηθερό, δηλαδή, για να... Σε παρακαλώ τώρα. Μπαίνω σε προβληματισμούς. Γιατί ήταν να πάω και εγώ για πλασμαφαίρεση, αλλά δεν βρίσκαμε που έχω το πλάσμα. Την αφαίρεση την κάνει εύκολα και πάνω από τα ρούχα, όποιος θες. Και τον Άρη να πεις, άμα είναι με μαύρα.
14: Εννοείται.
13: Τάκα. Περάστε. Και λέει, δεν μπορούμε να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Θα εκθέσουμε κόσμο.
14: Έλα.
13: Βρε, εδώ έχετε εκτεθεί εσείς, βρε. Τους άλλους σκέφτεστε. Εντάξει, πήγε και ο Άδωνης, τον είδες. Που πήγε στα Τρίκλα, πού πήγε, σαν νοσοκομείο και φώναζε του Κουκουέ τα συνθήματα μαζί με τους άλλους. Ρε παιδιά, μην γίνεστε τόσο ρόπις να πούμε. Δηλαδή ήρθε εκεί πέρα και σας έκανε χαβαλέ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Άδωνης, ο πιο καθαρός άνθρωπος στον πλανήτη, τι, επειδή πουλούσε την αρουγγυλέκα, δηλαδή κατευθείαν τον βγάλουμε και αυτόν, ότι είναι ολιστικής ιατρικής, να πούμε και ότι και αυτός τα έπαιρνε και ήταν λαμόγιος και επειδή αυτά είχαν 60 ευρώ στην αγορά και αυτός ήταν την προσφορά 90, δεν ήταν τίμιος. Δηλαδή, εμπόριο, ελεύθερο εμπόριο, καπιταλισμό έχουμε. Δηλαδή, αμέσως πίσω θα το φάτε να πούμε. Πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς, κατηγορείτε τους άλλους γιατί τα κάνουν. Έσχος.
15: Ποιος είναι, αντίσταση και πάλι, ευρώς, λαέ, μισθή.
13: Εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Ήρθε επισκέπτης. Το άδωνε το χάλι. Ναι, δηλαδή μπορείς να βγάλεις συνθήματα εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, ζοριστείτε λίγο. Δεν θα βλέψω, πάω, παίζει να πούμε. Δεν έχει συνθήματα και εκείνη την ώρα παρουσία του πελάτου κόπτε το κοιμάς. Δηλαδή εσείς τι κουμπονιστές δεν μπορείτε να βγάλετε δύο συνθήματα. Γίνει ένα ξαφνικό, ένα ανάποδο. Πάλι εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, λίγη ανανέωση να πούμε, λίγη επικαιρότητα. Κάτι κραυγές ακούω, δεν ξέρω μήπως είναι από την μονάδα, μήπως είναι αυτή η γιατρός που ήθελε να παραγγείλει, αλλά τελικά το μετάνιωσε και λέει που δεν μπορώ να έχω λεφτά και αχ, θα αυτοκτονίζω, δεν μπορεί, αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ που μιλάτε στον πληθυντικό. Είμαι κόρη στρατηγού. Κόρη στρατηγού, σας παρακαλώ που μιλάτε στον πληθυντικό. Και άλλος είπε τι θα κάνει. Απεργία πείνας, αλλά πεισμάνιψε.
14: Πεισμάνιψε ο τέτοιος, ο Στεριός.
13: Ναι, ο Άντρατσι.
14: Ο Στεριός.
13: Ναι, η πεισμάνιψη, Στεριανή πεισμάνιψη, Άντρατσι πεισμάνιψη. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν βγάζει άκρη, γιατί γίνεται ένα τουρλουμπούκι.
14: Στόμα μου το πήρες.
13: Το τουρλουμπούκι, ναι. Καλά, έχουμε σπουδάσει τα ίδια. Εσύ που έκανες γαλλικά.
14: Εγώ, Σταυρούπολη.
13: Κι εγώ, Λεμπέτ. Εσείς θυμάστε τι έγινε πριν 13 χρόνια με το Φίσα, δεν νομίζω, έτσι, δεν θέλω τώρα να κάνουμε να βαρύνει το κλίμα και να έχουμε άλλα. Ρε είσαι παλαβήρε, την ώρα που έχω εκπομπή θα με πάρετε να με ρωτήσετε ακριβώς πόσα άτομα είμαστε για να βγάλετε τα ηχητικά για τα Τρίκαλα. Παίζουμε στα Τρίκαλα, παιδιά. Δεν σας το είπα, βέβαια, 18 Οκτωβρίου, όσοι θα βρεθείτε Τρίκαλα, μόνοι γονιέντες στο Δημοτικό Θέατρο στα Τρίκαλα, η παράσταση φυσικά τραβάει την ανηφόρα κανονικά. Σήμερα έχουμε την τελευταία παράσταση με το ΔΠΔ στις Σέρες, μετά έχω ραντεβού για πιπεράκια.
14: Στην ΚΝΕ δεν είστε. Γιατί ξεκινάει Σταυρούπολη εκεί το φεστιβάλ.
13: Όχι, είναι καπαρωμένα αυτά. Από αγωνιστές. Εμείς είμαστε κλασσομπανιέρες. Έχουν κάτι αγωνιστές άμα τους δεις. Α, στα κόκκινα. Ο Κόναν ο μπάρμπικιου παίζει. Όλοι. Ένας κι ένας. Δηλαδή, ο Θλιβαίος. Μιλάμε για πολλούς αγώνες τώρα. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε χαρακτήριστοι. Ανέστητοι, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνουμε από κοινωνικούς αγώνες. Κατά τα άλλα, παιδιά, μάτισα μια μαργαρίτα και δεν μπορούσα να τη ρωτήσω γιατί πάει και αυτή.
14: Πάει.
13: Πάει, μόνο η Ζουζό έμεινε.
14: Πάει η Ζουζό. Πάει η Ζουζό.
13: Η Ζουζό τι, η Ζουζό.
14: Πάει.
13: Η Σαμπουτζάκη.
14: Όχι, πάει. Πάει, πάει να του πάει όλου.
13: Όχι, εδώ μιλάμε ότι η Ζουζό έχει αναλάβει να ξεπροβοδίσει όλο τον κόσμο. Από αυτό το showbiz έμεινε η Ζουζό. Και από τα άλλα βλέπω τώρα ψήνουν τον Νότι Φακιανάκης, ο μόνος που έμεινε και πρέπει να βγεις και το λαϊκό τραγούδι. Με ξέρω από πότε έγινε αυτό το τραγούδι λαϊκό, εγώ δεν το κατάλαβα. Αυτό, αυτά είναι άλλες θεωρίες, μην πιαστούμε με αυτά. Εγώ πιο πολύ επικεντρώνω να πούμε σε πιπινά τα θέματα. Δηλαδή μου αρέσει, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, όποιος έχει πιπινάιζερ.
14: Θες δηλαδή αποκαλύψεις, τέκει καλά τώρα.
13: Θέλω, εγώ τον κομμουνισμό δεν τον ξεχνάω. Τον έχω σαν κρυφό καντήλι μέσα στην ψυχή μου. Θα λάμψει και πάλι ο κομμουνισμός, θα δεις.
8: Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αυτό το ταξίδι το οποίο έγινε λίγο μετά από τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Ντεμίρ Πόρας, το 12 έγινε η συνάντηση αυτή στην Αθήνα, το 13 έγινε το ταξίδι στη Βενεζουέλα.
16: Για υπάρχει μια αλληλουχία προϊόντα, θυμίζω, ήταν η επίσημη...
8: Η εκδοχή που δεν ήταν δηλαδή, μια σοβαρή απάντηση αυτή.
16: Γιατί, έτσι, ούτε χαρά, από φέρουμε προϊόντα, γιατί μπορεί να έχει ωραία προϊόντα.
8: Ούτε από τον κύριο Παπά, ούτε από τον κύριο Αρδεμίου, ότι πήγε με μια σακούλα σούπερ μάρκετ να κομίσει.
16: Καλά τώρα, μην το ευθερίζουμε. Δεν πήγε να ψωνίσει ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, πήγε να κάνει μεγάλη.
8: Γιατί η φωτογραφία που είχαμε από το Μαξίμου ήταν μια σακούλα άδεια από το σούπερ μάρκετ να βγαίνει μέσα από το Μαξίμου. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή το ταξίδι.
16: Η συνάντηση. Το ταξίδι και αργότερα και τα αεροπλάνα άλλες, στην Αθήνα.
8: Σωστά. Τα οποία δεν ήταν μία πτήση. Εγώ ως δημοσιογράφος είχα αποκαλύψει. Ναι, είχα αποκαλύψει μία πτήση το, που έγινε το 19, αρχές του 19, λίγο πριν αφήσει την εξουσία ο κ. Τσίπρας. Ναι. Όπου επέβαινε στο αεροσκάφος εκείνο, επέβαινε ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Χόρχε Αρεάσα. Το μάθαμε από το ρεπορτάζ μου. Δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Το ρεπορτάζ μου όμως λέει ότι είχαν τουλάχιστον 10 πτήσεις. Προσγειωθεί και όχι μόνο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυβερνητικές του Μαδούρο.
16: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό,
8: δηλαδή. Όχι, όχι. Και υπενθυμίζω ότι και εκείνη την περίοδο, γιατί τώρα εντάξει, από τον Ιανουάριο έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκείνη την περίοδο ειδικά υπήρχαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς του Μαδούρο απαγόρευσης εισόδου αξιωματούχων του Καράκας.
16: Γι' αυτό δεν ανακοινώνονταν κιόλας.
8: Μα όχι, δεν τους επέτρεπαν.
16: Δηλαδή, γι' αυτό λέω δεν τις ανακοινώνονταν κιόλας.
8: Δηλαδή. Δεν υπήρχε προηγούμενο τέτοιο και γι' αυτό είχε επιλεγεί η Αθήνα για αυτό το σκοπό. Αθήνα.

0: τα χέρια σου αυτή να μου έχει χτιστεί.
1: Η πόλη γλυκιά φασολάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά, σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood της 28 Οκτωβρίου. Μην ξεχνάμε τώρα, γυαλίζουμε γραβάτες, βγάζουμε σημαίες. Με τι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Είναι και μακριά που τρώμε μπακαλιάρο, δεν είναι τώρα, το Μάρτιο.
2: Άλλοι τρώνε και τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εγώ τρώω και κάθε μέρα, πάω στον Αρίστο, χτυπάω ένα. Εγώ τον γιορτάζω κατευθείαν με τα κουμπούρια μου, με τα σπαθιά μου. Κατευθείαν λέω, βγάλε εδώ να φάμε, να γίνει κιόλας. Δυο καυτερές, σκορδάκι.
2: Και αυτό, ρετσίνα.
1: Αυτό είναι ρετσίνα. Το έχω τεστάρει αυτό. Ρετσίνα, σκορδαλιά, τσιγάρο, υπόταση. Ζαλίζουμε κατευθείαν. Γι' αυτό έκοψε το τσιγάρο. Σιγά μην κόψει σκορδάλια. Για χορέ δεν ψάχνετε. Εντάξει, αυτό το κακό που έχουν κολλήσει μια βλακεία, να πούμε, οι Σαλονικοί σε όλα τα παραδοσιακά τα μαγαζιά και κάνουν μια σκορδαλιά με χάπι από σκόρδο, αυτό το
2: ναι,
1: κινέζικο.
2: Εντάξει, σου λέει, οκ, ζευγαράκια έρχονται τώρα.
1: Άμα έρχονται ζευγαράκια να φάει πατάτη γκόμενα, τι θέλει κύριε να φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
2: Πες εσύ, θέλω ντουμάνι.
1: Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ κουβαλάω τη σκυλίδα μαζί μου, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα. Κλάτς, δαγκώνω μια. Είναι δυνατόν. Κάνουν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Τζατζίκι, άνευ. Τι είναι, ρε εσύ, μπύρα θα πιω, ρε. Τι άνευ, τζατζίκι, άνευ. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Άμα είναι, φέρε ένα γιαούρτι να τελειώνουμε. Εδώ κλάτσα κλούτσα με την κουτάλα. Είναι δυνατόν. Παναγία, θα μας τρελάνε καμιά ώρα. Ρετσίνα χωρίς αλκοόλ, τζατζίκι χωρίς σκόρδο, κάνει και μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο, για να μην ταλαιπωρούνται οι πελάτες. Αν και είναι καλό, μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Εγώ ξέρεις τι κάνω, γιατί λέει, δεν κάνει, λέει, αυτό το γύρω-γύρω είναι που μαζεύει, λέει, τα λάδια. Το καλά είναι να το βγάζεις. Εγώ το βγάζω και το τρώω τελευταίο για φρόντι στο τέλος. Για να με πιάσει, γιατί άμα ένα φάμε στο μόνο του ψαχνώ, πρέπει να πάρει.
2: Μια ώρα ξαναπεινάς.
1: Είναι τρεις μυρίδες πρέπει να πάρουμε. Είσαι με τα καλά, δεν γίνονται αυτά. Αλλά πάλι τώρα που ήρθαμε στο τσάτ, κύριε Κέφι, έτσι, και ένα μηταράκι να μας μειώσει τα ΦΠΑ, έτσι να έρθουμε στα γράδα μας, που λένε.
3: Αν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει τρόπο να ρίξει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, θα ακούσω με τρομερό ενδιαφέρον αυτή την πρόταση.
4: Τα κάνα καύσιμα. Φόρο μπορείτε να ρίξετε εσείς.
3: Κοιτάξτε, οι φόροι, να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Ακούγονται προτάσεις να μειωθεί το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εγώ λέω ότι παραδείγματος χάρη μειώνεται σε 5%. 5% να φτάσει, δηλαδή μειώνεται 10 για να φτάσει 5.
4: 6 εμείς πρότεινα.
3: Ωραία. Άρα 5 μονάδες να πέσει. Σε μια οικογένεια η οποία ξοδεύει 500 ευρώ το μήνα σε βασικά αγαθά είναι 25 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το χρόνο. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και δίνει 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το χρόνο και αυξάνει και το κατώτατο μισθό πολύ περισσότερο από το μέτρο του ΦΠΑ. Αλλά το μέτρο του ΦΠΑ έχει ένα θέμα. Πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 10.000 το μήνα στο σούπερ μάρκετ, πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 100 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Πιάνει τον τουρίστα που έχουμε δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι που ξοδεύει.

0: Άρε τι κυβερνησάρα ρε έχουμε ρε αυτούς ρε θέλετε να ρίξτε ρε που πιάνει τον τουρίστα που ξουδεύει να πούμε στα Λίτλ. Πού αφήνεις τέτοιο τουρίστα ρε πλάκα μη κάτω. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ατρέχει το χρήμα από τα αυτιά μας. Αλλά εκεί η κουμούνια. Όχι να φύγει ο Μητσοτάκης. Πάμε βρούμε αυτές τις ευκολίες, αυτές τις ευκολίες ρε. Πάμε να βλέπουμε παντού γελαστούς τουρίστες να κατακλείσουν τα καλύτερα μαγαζά. Να έρχονται με το καρπού στη μασχάλη όπως παλιά σπίτι του καρπού καραντάνει μέσα στο
1: πού το δημήθηκε εδώ.
0: Μέσα στα μάξι να κουβαλά να βούμε από τη Ρουμανία σκυλοτροφή να συμμοιράζουν εσένα τον εντόπιο να δεις αν γνωρίζεις μια άλλη γκουρμέ κουζίνα. Αλλά ανάποδη δεν εκτιμάται, δεν εκτιμάται. Γι' αυτό είστε μόνο για θα πλέξω τούλι για τον πατούλι. Μόνο για τον πατούλι είστε, άιντε.
2: Κάνει μα
1: κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Πώς μένανε και δεν τα βλέπω.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
2: άρεσε μετά από ένα τέταρτο. Λέει, το βάζανε μέσα
1: στο σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Ανοίξτε και θα του λέω.
1: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι ο λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνο που φταίει είναι η πλημελή διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνα και όλοι οι άλλοι

0: Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω με το τραγούδι?
1: Εγώ να δεις πόσα χρόνια, γιατί ο τραγουδιστής από τα ξύλινα σπαθιά.
0: Πολυδακός.
1: Ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που... Και πια χτες βλέπω και τον Στεφανίδη εδώ πέρα μόλις γυρνάω από μια γωνία. Στο Όρθιο είχε ραντεβού, γιατί ο Μαρτινίτης κόμμα δεν άνοιξε, είναι στη Σαμοθράκη. Συνήθως τα ραντεβού τα κάνει στην γωνία του καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι, και ήταν αναγκασμένος ο Όρθιος. Μου λέει, πού πας? Σύλλογο, τι δουλειά έχεις εδώ? Πιάσαμε μια ψιλοκουβέντα στο Όρθιο και τι θυμήθηκα τώρα, έτσι που σε έλεγα. Είχα ηχολήπτη τον Παυλάκη.
0: Άντε.
1: Ναι, το πρώτο καλοκαίρι στο Μήλο, εκεί που παίζαμε Early in the Night που λεγόταν. Νωρίς δηλαδή το. Αλλά εμείς βάλαμε να πούμε, ξεκινάμε, ξέρεις, 9 η ώρα με τη δύση του ήλιο. Κάτσε το πάνε και γύρνα. Αυτό το είχαν και θυρό Blues Guard. Αν δεν πήγε τη 12 η ώρα το βράδυ, δεν έρχονταν κανένα. Άσε εσύ τώρα, δεν πάνε να λες, το αρχίζει στις 9. Περίμεναμε εκεί, εμείς ντυμένοι εκεί με τα όργανα δίπλα. Που είναι ο κόσμος, που είναι ο κόσμος. Ξαφνικά γίνεται ένα τουρλουμπούκι, ένα βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Ένα, άιτε παιδιά τα όργανα, μπήκε παρέα που λέγαμε παλιά στις σκυλάδες. Είδε μύθηκα, αλλά ακούω και τον Χατζηνικολά τώρα. Βρε άνθρωποι, απ' του σουφλίσει. Τι θα πει γκουμούτσες είναι αυτά? Μιλούσε για τα μηχανή. Γκουμούτσα είναι κάτι που δεν χρειάζεται και μεγάλο, τεράστιο. Αυτό είναι, αυτά είναι κουρκουλούκια.
0: Κουρκουλούκια.
1: Ναι, τα κουρκουλούκια. Είναι αυτά που λέει, μπαίνει η μάνα στο δωμάτιο και λέει, άι, θα σε μαζέψει καμιά φορά αυτά τα κουρκουλούκια που τα έχεις αριστερά και
0: τα δείξω. Παραπεταμένα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τα παραπεταμένα. Γιατί το λέει, δεν δούλευαν κανονικά αυτά. Άμα δεν δούλευαν, τι τα έχετε? Τα έχουμε, τόσα λεφτά δώσαμε. Κάποια στιγμή θα τα πηγαίναμε να δουλέψουν. Αλλά προς το παρόν, ο ιατρικός σύλλογος δεν πιάνει. Τη δικαιολογία την έχει υπογλώσσιο να πούμε κατευθείαν. Τακ, τακ! Σε αποστομώνει, δεν μπορείς δηλαδή, κατάλαβες. Είναι σαν τον Άδωνη. Δεν μπορείς να του πεις. Εσύ δεν πουλούσες γυλαίκα. Εγώ πουλούσα, αλλά γιατί? Για το καλό της ανθρωπότητας. Είμαι αναγκασμένος. Ενώ τώρα τα παγόρεψε όλα. Στο νούμερο 10, άμα κάποια στιγμή επιτύχουμε το ηχητικούλι που παίζει, έχουμε τον άνθρωπο.
0: Νούμερο 10.
1: Το επιπρόσθετο, αυτό που έπαιρνα.
0: Α!
1: Πήρα την πρωτοβουλία.
0: Τι λέει?
1: Όσο, γιατί έχουμε μέχρι το 9.
0: Μίλατε.
1: Μήλα, πορτοκάλια, με τα μήλα κουλί, με τα πορτοκάλια τετάγκαρα. Δεν σου έχω μιλώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι να συμμιλήσει ο μάγος της φυλής, ο Σαμάνος, ο Άδωνης. Γιατί τα έκανε και αυτός, αλλά πώς τα έκανε? Πριν τα απαγορεύσει ο ίδιος για να μην μπορούν να τα κάνουν οι άλλοι. Καλά, πώς τα λέω, τι έτοιμα τα έχω.
2: Εστάζω αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλη η πόνη και όλη η κούραση. Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών. Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαντήσεις. Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
3: Οι διαφημίσεις θα απαγορευτούν, δεν
4: θα απαγορευτούν αυτά?
3: Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απατεώνας είναι μες στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή είμαι μπροστά μου. Και πίσω μου τα ίδια θα έλεγα. Γιατί για μένα μιλάω, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν κάνεις το ίδιο στο παράδειγμα. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν έχεις την αγωνία του αλλονού. Μήπως και το συνεχίζεις να το κάνει. Και έχεις και την αγωνία ότι άμα σταματήσεις να είσαι βουλευτής, μην χρειαστεί να το ξανακάνεις και ο ίδιος. Αφήνεις και ένα παραθυράκι.
0: Τι έχεις πει, ρε μεγάλε. Τι έχεις πει Παρασκευιάτικα?
1: Παρασκευιά, τα καλύτερα Παρασκευιά, ξέρεις γιατί, ε? Γιατί ξέρεις ότι αύριο δεν έχεις εκπομπή.
0: Και έχεις.
1: Έχεις, αλλά είναι κουσερβατουάρ. Γιατί έχουμε και γαλλικές εκπομπές. Δεν τα κάνουμε μόνο στα Σεριώτικα. Έχουμε... Α, μην ξεχάσεις πιπεράκι άτσαλο, παιδιά.
0: Ξεχνιούνται τα πιπεράκια
1: άτσαλο. Δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχνιούνται. Πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο, τα φθηνικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Δηλαδή, τι να σε πω, μέχρι και στην Άσα, άμα πας. Άμα χρειαστεί, στον πρώτο πάγκο αριστερά θα βρεις πιπεράκια άτσαλο, τα μπακάλικα. Βάλτε τις φωνές σε περίπτωση που δεν τα φέρνουν. Το θέλω του Ξυλίκητς. Να φωνάστε, πού τα πιπεράκια μου! Άρα η ζωή συνεχίζεται και φυσικά η αραμπατζή δεν κοιτάει που την κλείδωση. Γίνεται και προκλητική. Η γνωστή αραμπατζή, η βουλευτής Σερών.
0: Ναι.
1: η οποία είχε πει θα σας πάω αίμα, αν θυμάστε. Από πού φαίνεται ότι είναι δικό μας παιδί, ένα παιδί με βαθιά καλλιτεχνική και λαϊκή μόρφωση, δανείζεται τσιτάτα από λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό, παρακαλώ. Δηλαδή, πλέον μιλάμε με τσιτάτα από λαϊκά τραγούδια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, άμα δεν μιλάς με τσιτάτα, τι θα μιλάς, πώς θα μιλάς.
1: Εδώ μιλάμε για την κοινωνία του θεάματος, του Κίντεμπορ, όχι.
0: Του ποιου?
1: Κίντεμπορ. Καλά, τι τώρα.
0: Σήμερα, δεν σε προλαβαίνω σήμερα.
1: Ρε, διπλοκέντημα το πηγαίνω, λέμε.
4: Μπορείτε να τον έχετε, τον έχουμε δώσει.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε κρυφή, ούτε άδειλη ατζέντα. Ο πιο κακόπιστος κριτής δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το άλλα λέει και άλλα κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν τέτοιο σε σχέση με την κατάργηση και κρυφό των επιδομάτων. Η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της μείωσε την ανεργία, αύξησε τον κατώτατο μισθό.
4: Η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο, κυρία
5: Ραμπατζή.
4: Τελευταίοι είμαστε
5: εμείς
4: στην αγοραστική
5: μπορώ
4: δύναμη.
5: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Εσείς
5: να πάτε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής να μας πείτε.
4: Εμείς θα πάμε
5: είναι
4: όπου χρειάζεται.
5: 24,
4: εσείς θα μας πείτε, έχετε
5: 44.
4: Πρόγραμμα. Τον έχετε, τον έχουμε δώσει. Τον έχουμε δώσει.
5: Ο δικός μας είναι 2,2 σε ένα μήνα θα ψηφιστεί.
4: 2,2 για αυτό το χρόνο. Για τα επόμενα ποιο είναι ο λογαριασμό?
5: Αυτό είναι ο λογαριασμό. Και όταν θα βγει το πρόγραμμά μας της τετραετίας, να είστε βέβαιος ότι στο
4: αυτό το
5: Συμβούλιο
4: πρόγραμμα.
5: Δημοσιονομικής Πολιτικής θα πάει και μέχρι κεραίας
1: θα μετρηθεί
5: όλοι. Και θα μετρηθεί.
0: Τακ.
1: Βρε, δεν κοιτάτε που την κλείτουσατε από τον Οπικηπία, βγάζει την κυκλώση και άλλη ένα αρτηροπούλ. Οι γυναίκες έχουν γίνει, παιδί μου, πυράγχας. Άμα αρχίζουν αφού φουντελάει αντινείδη τη Λατινοπούλου μέσα και πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο και πήγε για μαρκουλίνη σοκολατάκια.
0: Τι πήγε?
1: Για μαρκουλίνη σοκολατάκια, την έβησε του ζάχαρο, η πείς. Μας πνίξατε, κύριε Φουντελάιεν, σε μετανάστες, φόρους, χάρτινα καλαμάκια και φυλακισμένα μπουκάλια πάνω στα καπάκια. Πού είναι ο Βάγκνερ? Πού είναι ο Βέρντις?
0: Ο Βέρντις.
1: Και ο Βέρντις. Και η Καλυμάνη. Πού είναι? Το μπλέκουμε το ευρωπαϊκό με το λαϊκό. Να γίνουμε ένα, ρε παιδί μου.
0: Όλα πάντως τα όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Πάρα πολύ γλυκά. Μιλάμε και όχι με φρουκτόζη. Με κανονική μάπα ζάχαρη την άσπρη.
0: Η καλύτερη ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, τη κρυσταλλένια. Τι που κάνανε μιλαράκια πριν από εκείνο που είχε λάκα που πάνω.
6: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Άι, άδειαζε.
7: Αγγελικά Νίπ.
1: Άγγελοι Χανί, Τσάνταροι Κατήγγελοι. Εδώ μιλάμε.
0: Ωραία τα λέει αυτή.
1: Καλά, μιλάμε Σαλονίκη, ρε. Και ψάχνετε, ρε. Και κατηγορείτε την αριστερά γιατί δεν ενώνουν οι αριστεροί. Εσείς που είστε τόσο φασισταριά, αντί να γίνετε μια γροθιά να κυβερνήσετε. Δόντε, έχουμε Κασιδιάρη, έχουμε Σαμαρά, έχουμε Σέιτσουτσού, έχουμε Λατινοπούλου. Δηλαδή, τι θέλετε ακόμα, ενωθείτε, βρε, να πάρτε φαλάκι, βρε, αυτού που δεν ενώνονται. Αλλά ούτε σα σκόπτ, ούτε σαλινί. Γι' αυτό θα ξαναβγεί Κυριάκο, κάτσε εδώ, πάνε και γύρτα. Και με όποιον θέλει να συνεργαστεί, σιγά μην σα πει με ποιον θέλει να συνεργαστεί. Με τον αμέσω επόμενο. Και ποιο είναι ο αμέσω επόμενο? Ο σχεδόν δεύτερο.
0: Ο Αλέξη.
1: Ο σχεδόν δεύτερο. Ποιο είναι ο σχεδόν δεύτερο?
0: Τώρα.
1: Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε δεύτερο είναι. Ούτε τρίτος. Είναι σχεδόν δεύτερος.
0: Και θέλει να πάει πρώτος όμως.
1: Με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω, άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πάω να τη δώσω εγώ. Είναι κρίμα, δηλαδή.
0: Star Trek.
1: Α, φτάσανε. Φτάσανε.
0: Ήρθανε.
1: Ωραία. Ήρθε με το σακίδιο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη μπροστάντζα που παίρνω από ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκα από τον Αλέξη. Έχει, έχει, καλά είναι.
0: Πώς
1: καλά
0: τώρα, αυτό που κάνω στο τρακ, πώς το λένε, διακτηνισμός.
1: Ρε άνθρωπος δεν παίζεται, ρε. Αυτός είναι, πώς το λένε, φωτόσπαθο. Δεν
0: είναι, είναι.
1: Φωτόσπαθο είναι.
0: Φωτιά,
1: φωτιά είμαστε σήμερα. Φαραντούρι, έχεις φαραντούρι?
0: Όχι, δεν έχω φαραντούρι.
1: Τι έχεις, τραγούδι έχεις?
0: Ε, τραγούδι. Όλα τα ξέρεις, όλα τα μυρίζεσαι.
1: Άσε ρε τώρα, από πατριμία χειρότερα είμαστε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους.
8: Τάκης,

0: έχεις.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει κοπανισιόν μετά την εκπομπή. Πάω, έχει ένα τσέκ για φώτα και διάφορα, γιατί θα τραβηχτεί η παράσταση για να πάει για ιεράρχηση βραβείων. Και μετά έχει την ιεράρχηση, ξέρεις, στο ΓΟΗ.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Κανονικά, αν τον προλάβω, δεν ξέρω τώρα, ζω με αυτή την αγωνία, γιατί άμα πάω στις 11 η ώρα δεν βγάζει πατάτα, δεν βγάζει σουτζουκάκι, δεν βγάζει, δηλαδή έχουμε ζητήματα, πιπεράκι, δεν ξέρω αν τα προλάβω. Οπότε έχω κλείσει από σήμερα για αύριο. Εννοείται, Αγιάννη Μπούλη.
0: Για, ο Μπάμπης κάνει θράψαλα στη Φάδο.
1: Πω,
0: με ζυμωτό ψωμί.
1: Τι πήγες και έκανες, να κάνεις και παπά να κάνει κλάτς, ναι, μέσα. Πω.
0: Γεια σου Έλσα.
1: Γεια σου Έλσα. Ναι, γεια σου Έλσα.
0: Πες τον Αλέξανδρο.
1: Του Μπάμπη.
0: Τον Αλέξανδρο.
1: Ποιον Αλέξανδρο.
0: Τον Αλέξανδρο Κουρατή.
1: Α, τον Αλέξανδρο. Είπα και εγώ.
0: Πες γεια.
1: Γεια.
0: Στο Θωμά.
1: Γεια σου Θωμά.
0: Στο Λευτέρη.
1: Γεια σου Λευτέρη.
0: Στον Αντώνη.
1: Γεια σου Αντώνη.
0: Στον Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Στον Άκη.
1: Γεια σου Άκη.
0: Στον Χάρη.
1: Χάρη, γεια σου.
0: Στο Βαλάση.
1: Βαλάσης.
0: Στην Ευαγγελία.
1: Ναι, Ευαγγελία, γεια σου.
0: Στην Αναστασία.
1: Φυλάκια κανένα.
0: Η Αναστασία έχει φυλάκια.
1: Α, μπράβο Αναστασία, έτσι να τα κρατάμε αυτά. Ναι,
0: η Ειρήνη έχει καρδούλες.
1: Η Ειρήνη καρδούλες, βεβαίως.
0: Ναι. Και ο Γιάννης έχει χαχαχαχαχα.
1: Νόμιζε σκουταριές.
0: Άντρες, χαχαχαχα.
1: Ναι, τι να σε γράψει, ρίξε. Τι να σε γράψει.
0: Καρδούλες ή φυλάκια, έλα.
1: Θα ήθελα να μεταβιβάσω τα ευγενή μου συναισθήματα για την ευαρέσκεια που νιώθω για εσά.
0: Και μια και μιλούσαμε για φαΐ, τώρα μου ήρθε κάτι με.
1: Εμένα καθημερινή με έρχεται, αλλά δεν είναι για φαΐ. Ανασυνώνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών Φλόρινας. Βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας έχω σήμερα. Ντόπιο παραδοσιακό φαγητό. Το κάνουμε εμείς οι ντόπιοι πάρα πολλά χρόνια.
1: Γρυβάδια, τι.
2: Αιώνες μπορώ να σας πω γίνεται αυτό το φαγητό και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι τα παστά, τα τσιρόνια, τα αλατίζομαι, που τα ξεραίνουμε στον ήλιο και τα χρησιμοποιούμε για διάφορα φαγητά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
0: Νόστιμο φαγητό.
2: Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο που σας δείξαμε. Έχουμε ψήσει τα τσιρόνια στη σόμπα, τα καθαρίζουμε αφού τα βουντήξουμε.
1: Ξυλό
2: στη
0: σόμπα και όλα.
2: Ναι, ωραία.
1: Στη μασίνα, ναι.
2: Τα λέπια τους και ύστερα τα χρησιμοποιούμε σε διάφορα φαγητά. Εδώ στο συγκεκριμένο φαγητό τα έχω καθαρίσει από τα λέπια, αφού τα έψησα πρώτα. Και τι ωραία τώρα έχουν γίνει, πάρα πολύ νόστιμα και μαλακά. Και τα βάζουμε μέσα στη σάλτσα της ντομάτας.
1: Ντομάτα και κόκκινη πιπεριά.
2: Με τις πιπεριές τις ψημένες.
1: Τις
2: είδατε τις πιπεριές, τις έψεις αυτές.
0: Μας φύγει.
1: Εντάξει τη μασίνα, γιατί την έλεγε μασίνα, τη θυμάσαι εκείνη την τετράγωνη με τα μπουριά. Επειδή τη λέγανε μηχανή, μασίν. Οπότε στα ελληνικά είχε γίνει φέρε να βάλω το φαΐ στη μασίνα. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε, βάζαμε τα τσόφλια από τα μανταρίνια πάνω και από τα κάστανα και μου σκουβουλούσε το δωμάτιο, γιατί τότε δεν είχε αποσμητικό χώρο να κάνει.
0: Τι είχε
1: στο τουβάρι, τη μασίνα.
0: Δημήτρης.
1: Γεια σου Δημήτρη. Ο Μινεξές, όχι.
0: Ναι.
1: Ο Μινεξές, τι φτιάνει.
0: Φτιάνει πιπεριές τηγανιτές, ναι. Αυγά και πατάτες τηγανιτές.
1: Καλά, ας τον πρόλογο τώρα, το κυρίως σου είναι.
0: Δεν, αυτά μου δείξε.
1: Ναι, κατάλαβα. Θα στείλει σε λίγο κι άλλο. Τον ξέρω εγώ τι είναι. Δεν κρατιέται, θα στείλει κι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μια που αρχίσαμε τώρα
1: τι
0: να συνεχίσουμε έτσι.
1: Γιατί όχι, ποιο είμαι εγώ που θα αρνηθώ. Κάτσε εδώ.
2: Καλό μεσημέρι από το λαιμό Πρεσπών. Χρόνια πολλά για τη μεταμόρφωση του Σωτήρου Χριστού που γιορτάζει σήμερα ο Χριστός μας.
1: Α, πειρασμένο.
2: Μας χαρίζει υγεία και ευλογία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σήμερα το πρωί πήγα στην εκκλησία και όταν γύρισα έφτιαξα το ωραίο αυτό παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας που είναι το ψάρι πλακί στο φούρνο. Όπως βλέπετε, το έχω κάνει με τα κρεμμύδια του, με την ντομάτα του, με το σκόρδο.
1: Ξηρό κρεμμύδι.
2: Το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι.
1: Ροδέλα.
2: Θα σας τη γράψω τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Και να τη φτιάξουν όλες οι νοικοκυράς.
1: Ένα, αυτά είναι. Μετά λέτε ότι δεν δίνει συνταγές. Δίνει, ρε παιδιά, άμα μπει στο site. Δηλαδή, εντάξει τώρα, εκείνη την ώρα τι να σου βάζω τόση ντομάτα, βάζω τόσο κρεμμύδι, βάζω τόση πιπεριά. Εντάξει, εσείς είστε απαιτητικοί πολύ. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις έχουν τα νέα. Τώρα δεν ξέρω. Αν είναι της ώρας δηλαδή, να πω κανένα λαδερό, ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, τι άνω στα πράγματα μετά, δηλαδή τα τσιρόνια, είναι να μιλάς για
0: τον
1: Μαρκ Κάρνεϊ, τι σε παρακαλώ, τι ξενέρωται αυτοί οι Ευρωπαίοι, πώς μπλέξαμε με αυτούς, αντί να ενωθούμε.
0: Με ποιος να θυμάμαι,
1: με την Τουρκία.
0: Ο καθένας κάτι θέλει.
1: Με την Τουρκία ρε, αφού έτσι κι αλλιώς τι διαφορές έχουμε. Σκυλάδικα ακούμε, τα ίδια φαγητά τρώμε. Άρα κλαμαντάνι είμαστε, σιγά το πράγμα να πούμε, σιγά τη δυσκολία πλάκα. Μικές. Αυτά τα χάλια που γίναμε, ποιος μας τα έκανε νομίζει. Μετά από 400 χρόνια θυμήθηκαμε εμείς ότι θα πάμε με την Ευρώπη. Κάτι μούτρα για Ευρώπη.
0: Γιατί,
1: α, πάψε εδώ αύριε τώρα. Εδώ για να αναδείξουμε το Μεγαλέξανδρο φουράξαμε το ρεύμα τώρα.
3: Σε παρακαλώ. Ότι θα γίνω σαν κεφτές. Όταν τρως τον κεφτέ τον ευχαριστιέσαι, είναι νόστιμος. Σαν γεύση είναι. Άρα λοιπόν δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Ακόμα πιο ωραίο κομπλιμέντο. Σαν λεκομάσλι.
0: Σαν
1: λεκομάσλι.
3: Λες ότι θα γίνω σαν κεφτές. Όταν τρως τον κεφτέ τον ευχαριστιέσαι, είναι νόστιμος. Σαν γεύση
1: είναι.
3: Άρα λοιπόν δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
0: Κοίτα, αυτή την βάζουμε για τον άλλον.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει να δείξει κάποια στιγμή τον άλλον. Πρέπει να είναι κλινήρες, δεν μπορεί να σηκωθεί ο άλλος. Είναι στην τάγκλα συνέχεια.
0: Σου έχω προσφορά.
1: Για βάλε.
0: Μεγάλη.
1: Για ρεύμα τι.

0: και προηγουμένου. Και εντάξει, με ημερομηνία φρέσκα. Εδώ δες φρέσκα. Για πες ρε Ντίνο. Ρωμανέσκε.
1: Ρωμανέσκε.
0: Ναι.
1: Μπέχτανε σουτζούκια για μισθά.
2: Σουτζούκια.
1: Μόνο ντόρτ ευρώ.
0: Μπέχτανε για μισθά. Μπέχτανε για μισθά στο Πόρτινο.
1: Ντόρτ ευρώ μόνο.
0: Καταραλτή ευρώ, ντόρτ ευρώ το δάνο. Ούτε δηλαδή 80 λεπτά το τεμάχιο. Όχι, στο τηλέφωνο.
3: Άσο τηλέφωνο, εντάξει.
2: Άσο τηλέφωνο δεν πειράζει. Από τι ήταν το ποντίκι, τι.
3: Όχι, ρε, κανονικά είναι. Τα είδα εγώ.
2: Λοιπόν, σε λέω είναι πολύ κανονικά. Σε έλεγα χθε για κάτι λουκάνικα που πήρα που ήταν γεμιστά με τη ρίκη, τα άλλα που είναι απλά. Φραγκφούρτε.
3: Ναι.
2: Αυτά είναι.
3: Τι άποψη έχει για τον Κασιδιάρη.
2: Το είπα.
3: Δεν συγκλίνουν οι απόψεις.
4: Κυρία, έχει γνώμη για Κασιδιάρη.
5: Ο Κασιδιάρης είναι ένας πατριώτης Έλληνας. Αλήθειες έχει πει. Αλλά το σύστημα τους φυλάκισε. Γιατί δεν θέλουν τέτοιους ανθρώπους. Θέλουν να ακούνε ψέματα.
2: Η Έφη Θόδη, παιδιά. Καλά, ποιος τώρα δεν κάθεται να ακούσει τη γνώμη από την Έφη Θόδη για τον Κασιδιάρη. Αλλά αυτό το έχουν από παλιά και τον Πατακό και τον Μακαρέζου και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές απόψεις, δεν τους αφήνανε να. Πάντα τους ενοχλούσαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί.
3: Θα πας για κανένα μπάνιο.
2: Άμα
3: ένα τελευταίο.
2: Άμα βγει ο Κασιδιάρης θα πάω.
3: Λέγε θα πας για κανένα μπάνιο τελευταίο.
2: Για πολλά
3: για να πεις κανένα τραγούδι στη θάλασσα.
2: Τι με γαργάρα, με νερό και τέτοια.
3: Πόσο πεζός είσαι.
2: Τι πεζός είμαι, Μαργκίση.
6: Και το βράδυ πριν ξαπλώσεις. Παίξε ένα τραγούδι στη θάλασσα. Πες της πόσο την αγαπάς.
2: Θάλασσα,
6: πόσο
2: θάλασσα,
6: την ευχαριστείς.
2: Τι μου έχεις
6: κάνει. Για όλα αυτά που σου χαρίζει. Για την υγρασία. Για την ομορφιά.
2: Για τα λάκια.
6: Για τη ροή.
2: Για το ιόδιο. Τι φυσάει.
3: Με τα στρώκη. Η θάλασσα.
2: Απαντάει η θάλασσα.

0: Αυτά τέτοια τραγούδια δεν γράφονται σήμερα.
1: Και με αυτό το στίχο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Φέι, κοίταξε, Ζάναξ μισό, όχι παραπάνω.
0: Πάλι κοροϊδεύει.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω, το λέω
0: γιατί. Για το... που κοροϊδεύει την τέχνη συνέχεια.
1: Τώρα θα γράψει ένα για το βουνό, θα γράψει για ποτάμι, θα γράψει. Δηλαδή, συγγνώμη, για τον άνεμο.
2: Θεία Ανδρέα, νομίζω έρθει η ώρα.
3: Και το delivery ακόμα να έρθει.
2: Να κάνω αυτό που θέλω.
3: Ναι, για μια παραγγελία.
2: Όπως το θέλω.
3: Μην αργήσεις πολύ.
2: Ήρθε η ώρα.
3: Κρατιέμαι, σαν χερούλι από το ποτό.
2: Να ανοίξω τα φτερά μου. Θεία.
3: Πρέπει να σηκωθώ.
2: Όχι.
3: Τότε να τα ανοίξεις, αγόρι μου, αλλά μετά να τα κλείσεις. Μην την πατήσουμε σαν το θερμοσύφωνα.
2: Θα τα κλείσω.
3: Μπράβο.
1: Αυτό είναι κάτι. Αυτός τώρα κάτι και μιλάει στον καθρέφτη. Και νομίζω ότι είναι δύο άτομα. Τώρα βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Σε ματιάξανε.
1: Με ματιάξανε γιατί δεν μιλάω καλά για τον Κασιδιάρη.
0: Όχι, και... γιατί δεν έχεις αγωνιστεί ακόμα.
1: Πλάκα με κάνεις. Τώρα ζω, να ζωστώ τώρα τα φυσικλίκια μου και ξεκινάω. Σε έτοιμος.
0: Πάντα.
1: Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που του γεννά. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα στις 5.30 την προλαβαίνω. Στο μνημείο του Φύσης του Κερατσίν, 13 χρόνια από τη δολοφονία θα ακολουθήσει. Καλά, αυτό δεν έχει πλάκα βέβαια τώρα, γιατί λέγαμε ότι δεν ξεχνάμε για την Κύπρο. Και πες με εσύ τώρα, ρώτα έναν έξω, εσύ θυμάσαι τι έγινε στην Κύπρο? Ναι, θυμάμαι ότι είχε ακριβά αεροπορικά, θα σου πει. Κάτι. Δηλαδή την τελευταία φορά που πήγαμε, μας φύγαν πολλά λεφτά. Παιδιά, λίγο το νου μας να έχουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι ο φασισμός πεθαίνει και δεν ξαναδημιουργείται και όλα αυτά τα χαζά. Και επίσης είναι και αυτό που έλεγε πάντα και ο Τζουμάκος ο παρούσης, ότι ο φασίστας δεν είναι θέμα ιδεολογίας, κομμουνιστής, δεξιός, αριστερός. Ξέρω τόσους προοδευτικούς που στα καφενεία είναι προοδευτικοί και στο σπίτι δέρνουν γυναίκα και παιδιά. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας συνέχεια. Αλλιώς, δύσκολα. Έχω και τον ελεύθερο τύπο εδώ πέρα.
0: Τίποτα δεν έχει, άστο.
1: Ούτε μια πρόσληψη, ρε. Τι να σας πω, δεν βγαίνετε έτσι. Κυριακού. Διώξε τους παλιούς, πάρε καινούριους.
0: Εγώ.
4: Μη πουτράδα.

0: 6 Δεκάτου του 2025 με συν-συν. Must go to planet me.
1: Που είχαν πολύ βάλει τη μουσική ψηλά.
2: Τι παραγωγή είναι.
0: Με μανία η βασίλισσα ευχηρία.
1: Ευχηρία.
0: Από εμένα το Μάριο Κωνσταντίνου παλαιολόγο των αριστουργηματοποιών σήμερα 17 Ιανουαρίου του 2026. Και η ώρα είναι 14:28.
2: Αυτό είναι Dolby Surround.
0: Για Planet Me κούτραλα, έρχεται το γνήσιο από το εξουσιό μου έργο. Και λοιπά, Planet Me κούτραλα.
2: Πω, έχει μέσα ειρηνίες, έχει τι πράγμα. Αυτό μόνο live, παιδιά, δεν ακούγεται ραδιοφωνικά. Είμαι σίγουρος ότι δεν ακούγεται αυτό, γιατί χάνει να πούμε.
1: Ε, ναι.
2: Αυτό θέλω να πας να πούμε σε αυτά τα Village Center να πούμε, να τον δεις σε το οθόνη.
1: Πότε παίζετε με τους Μόνοι Μόνοι?
2: 18 Οκτωβρίου.
1: Στο Χρονέο Αστέρι.
3: Μπήκα στην οθόνη σου, μα μη με κάνει scroll. Κι ας είμαι ένα τρόλ. Ακούω Καζατζίδι, ακούω rock and roll. Όταν πάω γήπεδο, φοράω και κασκόλ. Που πήρα από το μολ. Με ψάχνει Νικολούλη, με ψάχνει Ιντερπολ. Δεν είμαι offside, μα έβαλα αυτό γκολ.
1: Ε?
2: Θα γίνουν ακροάσεις. Εντάξει, καλός είναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να πάω με κάποιον που είναι σχεδόν καλός. Τι είμαι, Ανδρουλάκης, σχεδόν δεύτερος. Πρέπει να είναι ένας και ένας. Έχεις κάτι καλύτερο να περάσουμε?
1: Κοίτα.
2: Μια ακρόαση να δούμε. Σε βλέπω πολύ.
1: Έχω σταθερή αξία.
2: Σταθερή, ναι. Γιατί όχι.
4: Γεια σας. Θα βάλω τα γυαλάκια μου.
2: Αντίνα,
4: καλημέρα, ναι. Σας. Λοιπόν, και μετά την περιπέτεια από το σκυλάκι μου που κόντυψε να χάσει το μάτι.
2: Και παίζω τρίκαλα κοντά.
4: Είμαι σπευσμένα από τις διακοπές, τις έκοψε στη μέση. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε, θα κάνουμε ένα βίντεο.
1: Βίντεο.
4: Το όραμα, η Ελλάδα ως κέντρο της μόδας. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της μόδας? Σαφώς και ασφαλώς μπορεί να γίνει. Όταν θέλει ο Έλληνας και βάζει πλάτη, μπορεί να κάνει τα πάντα. Να μην μάθουμε να είμαστε κοπρόσκυλα, να μην μάθουμε στα επιδόματα. Κάποια στιγμή θα κοπούν. Θα πρέπει εμείς να μπορούμε να είμαστε πανέτοιμοι. Πιάνουμε και ένα σύρμα, πιάνουμε οτιδήποτε. Όχι όλοι φτιάχνουμε πυλό. Πυλό φτιάχνουν και τα πιτσιρίκια. Και δεν θα πάνε όλοι να αγοράσουν πυλό. Οπότε, πιάνουμε σύρματα, πιάνουμε πέτρες, πιάνουμε βότσαλα. Πιάνουμε το οτιδήποτε και το πλάθουμε. Μαθαίνουμε στο σχολείο γράμματα για να μπορούμε. Γιατί όταν δεν έχεις παιδεία, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις στη ζωή σου πουθενά. Όχι μόνο σε μια θέση εργασίας, πουθενά. Δεν ξέρεις να φερθείς στον άλλον άνθρωπο, δεν ξέρεις να μιλήσεις. Καταστρέφεσαι, αυτοκαταστρέφεσαι. Είσαι στουρνάρι. Λοιπόν, η Ελλάδα της κρίσης και τα μεταχειρισμένα. Πάμε στο θέμα μας. Κορίτσια μου
2: θέμα.
4: Μικρά
2: τώρα,
4: και μεγάλα κορίτσια.
1: Ότι ξέρω είμαστε κέντρο μόδας.
4: Εδώ ο κόσμος καίγεται, έχουμε φτώχεια, έχουμε φωτιές, έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε ρούχα. Δεν σκεφτόμαστε τώρα. Ακούστε, δεν είναι όλες κορμάρες για να βάλουν το σουτσάκι που
2: καυτό.
4: Να, και εγώ τα παχάκια μου εδώ.
2: Όχι, ωραία. Στενό
4: το παντελόνι, βλέπετε.
2: Βάλε ένα φαρδί.
4: Ξεχωρίζουν εδώ, είναι ηλικία, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
2: κρύψτην.
4: Δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τους σόρτς και το εξόπλατο μέχρι κάτω και το δεκοτέ.
1: Το εξόπλατο.
2: Το εξόπλατο και το σόρτς. Καλό είναι να μην το βάλετε, γιατί βλέπω και μερικές έχουν σαν τη δικιά μου την κοιλιά και φοράνε πάνω από τον αφαλό ένα μπλουζάκι και χαλκά έβαλε έτσι τον αφαλό. Δηλαδή μιλάμε για σκέτα να γούλα. Λίγο πρέπει να σε κόφτει, δεν είναι. Φαντάζεσαι να έρθω μια μέρα έτσι εδώ πέρα. με ένα χαλκά εδώ στον αφαλό, με κουντό μπλουζάκι και ένα σορτσάκι να αγκαλιάζει τα μπούτια. Και να ξεχυλάνε τα κουλιά που γίνονται. Δηλαδή είναι αυτό πρέπει μόνο σου να το σκεφτείς. Τι σε φταίει ο άλλος, δηλαδή. Και μεσημέρι ώρα να μην μπορεί. Αφού είχαμε δει η Εύη να καταπιεί το κοτόπουλο ανάποδα. Δηλαδή λίγο μυαλό θέλει. Τι να πω, δε.
1: Έχεις εσύ καλώς, ό,τι και να κάνεις, είσαι ο πλανήτης ομορφιά.
2: Άμα με λες τέτοια. Δηλαδή, με θυμίζει τη μάνα μου, το πιο καλούτσικο ήσαν. Έβλεπε όλη την παρέλαση. Περνούσαν χίλια παιδιά, εγώ ήμουν το πιο καλούτσικο.
1: Ναι.
2: Αλλά σε όποιο σπίτι και να πίνει, όλε τι μέρε του παιδί του αυτό έλεγαν. Εσύ σου το πιο. Ξεχώριζε ανάμεσα στα τόσα.
1: Περπατούσε.
2: Κέτριζε ο δρόμο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αγέροχο.
2: Σαν να έχει φωτοστέφανο από μακριά.
1: Αγέροχο.
2: Από μακριά καταλάβει ναι. Ότι έρχεσαι. Καλά τώρα.
1: Είσαι λοιπόν πλανήτη ομορφιά.
2: Κάτι κάπου με πα τώρα. Έτσι ανάψει το φακό, μην βρω καμιά λαγούνα.
5: Πάμε όλοι μαζί Πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα πλανήτη αγάπης, αγάπης, αγάπης, αγάπης. Έναν πλανήτη αγάπης, έναν πλανήτη ομορφιάς. Θα διευκρινίσω εδώ ότι ένας πλανήτης αγάπης, ένας πλανήτης ομορφιάς, ένας άνθρωπος αγάπης, ένας άνθρωπος ομορφιάς, δεν σημαίνει ότι είναι καρδούλες, λουλουδάκια και είναι μαλθακός και τον κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Ίσα ίσα που είναι ένα κυρίαρχο μέσα στην κυριαρχία του, βάζει όρια, είναι αυστηρός όταν χρειάζεται να είναι, είναι γλιτσι γλιτσι γλιτσι γλουτσου γλουτσου γλουτσου όταν χρειάζεται να είναι. Ένας πλανήτης αγάπης που θα έχει και τα όρια του, που θα μπορεί να υπάρχει όπως χρειάζεται να υπάρχει ένα κυρίαρχο όν. Πάμε να φτιάξουμε έναν πλανήτη αγάπης.
2: Φαντάζομαι τώρα δηλαδή τους Βατζενέκερ, έτσι όπως είναι, να κάνει γλίτσι γλίτσι γλίτσι γλίτσι γλίτσι γλούτσου.
1: Πάλι κοροϊδεύει. Δηλαδή,
2: όχι,
1: μα, τίποτα δεν είναι αλήθεια.
2: Προσπαθώ να κάνω εικόνα ρε Σιάρ, γιατί λέει να είναι, δεν λέει να είναι και αυστηρός αλλά και γλίτσι γλίτσι.
1: Τι λέει χαιρετίσματα στο Άκη.
2: Άκη, πολλά χαιρετίσματα γιατί με μαλώνει αυτός.
1: Στείλε και στην Ιωάννα που μας λέει εδώ σε συνταγές που δίνουν οι παλιές γυναίκες, όλα τελικά υπολογίζονται με το μάτι.
2: Ή όσο πάρει.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα από τα δύο. Ή με το μάτι θα το βάλεις ή με το φρύδι. Αν το βγάλεις φρύδι.
1: Ήρθε ο Φλας Γκόρντον.
2: Ο Φλας Γκόρντον κάτι έφερε εδώ πέρα.
1: Θυμάσαι και... ο Φλας Γκόρντον.
2: Πώς δεν το θυμάμαι. Είναι αγανακτισμένος ο Φλας Γκόρντον. Τον βλέπω λίγο. Είναι αφεντέρσεν. Αυτά, με κάνεις κάτι λακλάκια για να ξεχαστώ.
1: Σε κάνω τσικλικιά γιατί πειράζει το φίλο μου.
2: Άσε αυτά είναι λιούλιο με λιούλιο. Πειράζω εγώ το φίλο σου. Ξέρεις τι δεν είναι φίλος μου, μόνο δικός είναι.
1: Μαλώνεις ρε μαλώνεις.
2: Πάω να πάρω φόρα χημικό. Δηλαδή πώς πας να τα βγάλεις και στα γυρνάει πίσω.
1: Στείλε χαιρετίσματα στη Χρυσούλα.
2: Χρυσούλα χαιρετίσματα.
1: Από Δευτέρα λέει το μεσημεριανό θα το τρώμε μετά τις 2 για να μην πληγούμε από τα γέλια.
2: Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή τέτοια ώρα με έβαλαν, τέτοια ώρα κάνουν. Δηλαδή δεν με ρώτησαν κιόλα. Λέει 1 με 2 θα έρθει, τελείωσε αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε με την ανεργία που όχι, θα έλεγα εγώ, όχι δεν κάθομαι. Όχι, εμένα μου αρέσει 9 με 10. Όλα, θα τα ξεχάσει, εκείνη την ώρα κάνουμε εμείς. Ε, λέω εντάξει, τότε τι υπηρεσία που σε δώσει, θα το κάνω. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Ο πόλεμος των drones. Η Άγκερα απαιτεί αποστρατικοποίηση και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως τα Δωδεκάνησα.
1: Τι κάνουνε.
2: Στοχοποιούν.
1: Αγώρο μαζί πες το.
2: Να πω δηλαδή και την αποστρατικοποίηση και το στοχοποιούν.
1: Ε? Πού.
2: Πού δεν το πω. Εδώ 1-0. Ασπίδα του Αχιλέα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύραξη στην Αντελίτσα Μεσόγειο με εμπλοκή Κύπρου και Ισραήλ. Να τι κάνει. Ο Κολοκοτρώνης απειλεί τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ.
1: Αυτό είναι.
2: Δηλαδή,
1: εκεί τελειώνει.
2: Όχι, εδώ τελείωσα και εγώ. Δηλαδή χάλια έκανα κάτω, αλλά δεν σου πω τι να.
1: Κορυφαίο ήταν αυτό.
2: Ε, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα, άμα θέλετε για κάτι πιο διασκεδαστικό, ας πούμε να περάσουμε στη Σίβασα Ριγκάλ και τέτοια λαϊκή ώρα.
1: Τι θέλω αργά και καθαρά, έχει πολύ σοου.
2: Πάντα τα λέω καθαρά, ακόμη και όταν τα λέω όταν, ό,τι να είναι. Πάντα είναι εύληπτα.
1: Ψάχνει να βρει ποιο τραγούδι είναι. Πού να το ξέρεις το τελευταίο τραγούδι.
6: Γιατί...
2: Εδώ θα πάμε ξύλο τώρα, τελείωνε όντως.
1: Έχουμε ακόμα.
2: Δεν είναι τίποτα, σήμερα τράβηξε και ένα μανίκι παραπάνω και...
1: Θα την πληρώσουμε εμείς την
2: ίδια. Τον βλέπω εφηρέτης το πολύ. Σκάνδαλο Καριστιανού. Κάτω την ολιστική, τα χέρια από την ολιστικιά, δεν θέλω. Τι αρπάχτρα του Κολονακίου. Τη κυρά Μαρία. Ποιοι καταγγέλουν το δεκανίκι της Δημοκρατίας για ψευτογιατρό. Κλείστε την μέσα την Κοπογιαννίτισσα. Ποιος της έδωσε το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των παιδιών μας. Τα παιδιά μας ήταν ο Μαζουράκης. Απορώ πως δεν τον έστειλαν στο ΠΙΚΠΑ και έμεινε στην πόλη τέτοια εποχή. Γιατί την καλύπτουν οι εισαγγελέας και οι υπουργός υγείας. Περιμένουν να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Ναι, να κλαίμε και τον Νότι και να μην έχουμε λαϊκών μετά. Και έχει εδώ πέρα είναι σαν πρισμένος βαθρακός η Χαριτσιανού. Βρήκαν μια φωτογραφία σαν κούρκους είναι.
1: Χάρισε. Θέλω να χαρίσω το τελευταίο τραγούδι που είναι εκπληκτικό.
2: Χαρίζω το τελευταίο τραγούδι που είναι εκπληκτικό στον άνθρωπο που σήμερα έγινε τυραμόλα, γομολάστιχα τραβηγμένη, που πήγε, ήρθε με ένα τάκ κλείσιμο άνοιγμα των ματιών στο Λεοντή μας.
1: Αυτό πώς το κάνει?
2: Πώς το κάνει, ρε, η θέληση το κάνει αυτό. Άμα ψάχνετε τον καλλιτέχνη
1: Γιώργος Μπούρας,
2: ο Μπούρας ο Γιώργος το λέει. Η

0: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Τα Πρόοδος Market, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3 λεπτά μετά τις 2. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Στο θέμα της θέρμανσης εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο Πρωθυπουργός εν ώψη των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Μίλησε ακόμη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, καραυγαλαία αντίφαση για την ακρίβεια βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολιάζει το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σε Eurogroup και Ecofin στο Δουβλίνο. Η λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για ελέγχου σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη για σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισμπυρίκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτόκτοκης κόρης της Τζορτζίνας. Το μεικτό ορκωτό εφετείο ανέβαλε τη δίκη λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται και επίσημα ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προηγήθηκε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το κάλεσμα για κινητοποίηση είναι για τις 6 σήμερα το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία. Στο πλαίσιο κινητοποίησης, 4 σταθμοί του μετρό θα παραμένουν κλειστοί από τις 4 το απόγευμα. Σε λίγο, αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει φτάσει πλέον τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. 3 νεκροί ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά είναι ο προσωρινός απολογισμός από το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Πίσω στα δικά μας τώρα, ελεύθερη πόρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου μωρού της. Η νεαρή γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες απολογούμενη, παραδέχθηκε ότι χαστούκησε το μωρό ευρισκόμενη σε τρομακτική πίεση και ότι δεν είχε πρόθεση, όπως είπε, να του κάνει κακό. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένονται το προσεχές διάστημα. Σε λίγο, ζωντανή σύνδεση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί, Λευτέρη Πετράκη. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Λαγκαδίκια στη Θεσσαλονίκη. Μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες, όταν 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 12χρονο στον αύλιο χώρο του σχολικού συγκροτήματος. Όπως λένε οι μαθητές, από την ερχόμενη Δευτέρα θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους, θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε κατάληψη επαόριστο. Διευκρινήσεις για τη λειτουργία του σταθμού Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκλεισε τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω καπνών, δίνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τονίζοντας πως σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιείχαν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά. Την ενοχή για 2 από τους 3 κατηγορούμενους για την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τη δίκη για την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στις 3 Μαΐου του 2025 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είχε όπως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη κέρδισε την Hoffenheim 2-0 για το Europa League. Στο βόλεϊ, η Εθνική Ανδρών παίζει με τη Φιλανδία για τους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Για τη Super League αύριο παίζουν Άρης Ηρακλής στις 7.30, την Κυριακή Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Βέρεια και τα Γιάννητσα 30 βαθμοί, στο Κιλκίς 28, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 26, στις Σέρες 29. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Ιδράργυρος έφτασε αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά 29.

0: Ξεκινάμε με παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας την επόμενη εβδομάδα ότι θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία με συμμετοχή και των δηληστηρίων. Οι τιμές φωτιάς σε ντίζελ και βενζίνη δοκιμάζουν τις αντοχές των οικοκυριών στην Ευρώπη, με τους πολίτες να πληρώνουν το αυξημένο κόστος των πολέμων. Στην Ελλάδα η κατάσταση πιέζει τους οδηγούς, καθώς στα νησιά οι τιμές φτάνουν ακόμη και τα 2,60 ευρώ το λίτρο. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη.
1: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
2: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης.
3: Όπως είπε μάλιστα σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, οριζόντια θα είναι η αύξηση και στο επίδομα θέρμανσης.
4: Δεν μετακινούμε τόσο συχνά. Ό,τι μπορώ να κάνω με τα πόδια.
5: Προσπαθώ να μην το κινηθώ.
6: Έχουμε τις τιμές προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το καύσιμο στα πρατήρια όσο έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα στα δηληστήρια. Και είμαστε κάτω από το 2,20 που θα το περάσουμε, αν συνεχίσει έτσι.
7: Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι. Το ότι είμαστε σε άλλη θέση μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
1: Επειδή είναι δυναμικό το φαινόμενο, εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης στους πολίτες. Κάθε φορά επιλέγονται τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στο μέγιστο δυνατό όφελος ή τέλος πάντων θα μειώσουν όσο γίνεται το κόστος αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης για τα νοικοκυριά.
8: Τι είναι η ελπίδα, η Νέα Δημοκρατία? Ποια ελπίδα? Στα νίκια ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, άρα πώς έχουν πετύχει οικονομικά?
9: Στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χονδρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα.
10: Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι υπόλογος γιατί κατέστρεψε τους λιγνίτες και αφήνει ανεξέλεγκτες τις τιμές.
11: Είναι επικίνδυνη.
12: Ναι.
11: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
13: Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες. Ετησίως είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν.
0: Αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα μπορούσαμε να μειώσουμε εκτάκτως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανέφερε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η Επιτροπή υιοθετεί συχνά αυτά τα οποία προτείνουμε. Τι έρχομαι και λέω τώρα? Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση, η οποία αφορά τελικά τη δυνατότητα των πολιτών μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια. Αν θα είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αν θα είναι η δυνατότητα να μπορέσουμε εμείς.
2: Φαντάζομαι τα εθνικά λεφτά δεν φτάνουν.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Να. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
2: Και αυτό είναι είδηση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να σας πω, είναι είδηση, το λέμε τόσο καιρό. Αν λοιπόν μας δώσει άδεια η Ευρώπη επ' αυτού, εσείς θα το κάνετε?
1: Αν είχα την. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Άρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας? Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία.
1: Συνέχιση.
2: Εγώ κρατάω κάτω από 1,75, κύριε Πρόεδρε.
1: Κάτω από 1,75. Ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Γιατί εκεί έκλεισε πέρυσι, θέλω να θυμίσω.
2: Και τα δηληστήρια μέσα. Και οι εταιρείες.
1: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη.
0: Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για να το πάρει κάποιος, πρέπει να πείσει τη ΔΥΠΑ ότι πραγματικά ενδιαφέρεται να βρει εργασία. Ο σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία, αλλά να τους βρούμε εργασία, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
2: που έχει
1: μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποβοθέσεις και το επίδομα εργασίας. Μπορεί δηλαδή κάποιος να παίρνει το 50% του επιδόματος ανεργίας, αν βρει δουλειά σε αυτό το δεκάμενο. Αλλά και κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πρέπει για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας να πείσει τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ότι πραγματικά ενδιαφέρεται να βρει εργασία. Άρα, αν σε κάποιον προταθούν εργασίες και μονίμως αρνείται, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίρνει.
2: Νομίζω ότι είναι 2 ή 3 φορές αυτό.
1: 2 φορές ακριβώς το επίδομα ανεργίας. Άρα θέλουμε, γιατί πάντα καταρτίζεται, ξέρετε, και ένα ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, γιατί ο σκοπός εδώ δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία, είναι να τους βοηθήσουμε να βρουν εργασία. Άρα το πλαίσιο είναι πολύ σαφές, αλλά αυτή η συζήτηση γίνεται και σε μια αγορά εργασίας που είναι πολύ διαφορετική, να το πούμε και αυτό. Άλλη σημασία του επιδόματος ανεργίας όταν η ανεργία είναι στο 18% και άλλη σημασία όταν η ανεργία είναι στο 7,9%. Και σήμερα έχουμε 4 στους 5 εργαζόμενους σχεδόν, οι οποίοι μισθωτούς, οι οποίοι είναι σε πλήρη απασχόληση. Άρα μιλάμε για μια διαφορετική αγορά εργασίας, μιλάμε για μια αγορά εργασίας όπου πολλές φορές οι επιχειρήσεις μας λένε ότι έχουν το ανάποδο πρόβλημα, έχουν πρόβλημα να βρουν εργαζόμενους.
0: Κλιμακώνει τις προκλήσεις της η Τουρκία μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μετά τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας βάζει στο στόχαστρο το ακριτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ανοιχθεί την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων. Έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και κανείς να μας απειλεί, δήλωσε στο Earth News ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία. Θα το ξαναπώ, με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη και πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτήν την παράμετρο. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας.
12: Συμβαίνει τώρα.
0: Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή και τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το κάλεσμα είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα. Έχουμε και στο πλαίσιο της κινητοποίησης 4 σταθμούς του μετρό οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γαβρίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Λεοντή, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά και στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και μέλη φοιτητικών συλλόγων, αλλά και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Όσον αφορά τώρα στο μετρό, ήδη από χτες, όπως γνωρίζουμε, η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό Θεσσαλονίκης, η ΘΕΜΑ, γνωστοποίησε ότι από τις 4 το απόγευμα σήμερα αναμένεται να αναστείλουν προσωρινά την λειτουργία τους 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Προφανώς γίνεται λόγω και των κινητοποιήσεων που αναμένεται για τις 6 ώρα για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Όσον αφορά για το πότε θα ανοίξουν οι σταθμοί, δεν το γνωρίζουμε εννοείται. Η εταιρεία θα προβεί σε νέα ενημέρωση, νέα ανακοίνωση, έτσι ώστε να ενημερωθούν και οι επιβάτες για την ομαλή λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Να πούμε επίσης ότι ο σταθμός του μετρό Αγίας Σοφίας παραμένει κλειστός μέχρι και αυτήν την ώρα, γιατί χτες
0: λόγω για των καπνών που είχαμε.
14: Έτσι ακριβώς. Οπότε δηλαδή εικάζουμε ότι αν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα θα συνεχίσει φυσικά να παραμένει κλειστός και μετά τις 4, ανεξάρτητα με το αν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι 4 σταθμοί μετά τις 4 το απόγευμα θα είναι κλειστοί και όσο κρατήσουν οι κινητοποιήσεις, η πορεία, αναλόγως και πώς θα εξελιχθεί φυσικά, και με εντολή και σύσταση της ελληνικής αστυνομίας, λέω.
0: Γαβρίλη, να επαναλάβουμε για όσους συντονιστήκανε τώρα στην συχνότητά μας, τους 4 σταθμούς οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.
14: Πρόκειται, είπαμε, για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αυτοί οι 4 σταθμοί, λοιπόν, μετά τις 4 θα κλείσουν. Οι σειρμοί θα διάρχονται κανονικά φυσικά από τους σταθμούς αυτούς, ωστόσο δεν θα πραγματοποιούνται στάσεις, ούτε αποβίβαση ούτε επιβίβαση, έτσι ώστε να προχωρούν οι στιγμοί για τους επόμενους σταθμούς κανονικά.
0: Γαβρίλη Χατζινόπουλε, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στα ύψη παραμένει, κυρίες και κύριοι, αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε μία εβδομάδα αύξησε το λογαριασμό κατά περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για λαθροχειρία και ζητά από το κυβερνόν κόμμα να δημοσιοποιήσει το κόστος του δικού της προγράμματος. Στο θέμα αναφέρθηκε στη χθεσινή του συνέντευξη και ο Πρωθυπουργός.
15: Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
8: Την πρώτη χρονιά το κόστος των μέτρων αυτών είναι 1,370 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό. Η καθαρή δαπάνη είναι 1,200. Και τον τέταρτο χρόνο, που μεσολαβεί και η τρίτη δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, είναι 3,8 δις.
16: Ακόμα και να δεχτούμε το 1,3 δις, φτάνουμε στο 5,2 δις την τετραετία. Ήδη δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα ανέβηκαν κάνα δισεκατομμύριο, 1,2 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτό που ήδη είχαν πει.
17: Αν πάρουμε υπόψη τη μαθηματικά, Μαρινάκη, το πρόγραμμα των 2,2 δις της Νέας Δημοκρατίας για το 27 σημαίνει 8,8 δις για το σύνολο της τετραετίας.
16: Καταρχάς, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν κοστολογημένο. Μέχρι σήμερα έχουμε μειώσει ή καταργήσει 91 άμεσους και έμεσους φόρους.
18: Η δυσαρέσκεια των λαών, ανάμεσά τους αυτούς και ο ελληνικός, θα δυναμώνει συνεχώς. Γιατί οι θυσίες που του ζητάτε δεν πρόκειται να έχουν τελειωμό.
19: Είμαστε ένα κόμμα σταθερά ανωδικό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι μεταξύ τρίτης, για να μην σας πω και δεύτερης θέσης, και τέταρτης θέσης. Εκεί γύρω κινούμαστε. Και ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε.
11: Οι δύο σήμερα, εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση, και όχι, τι ωραία που το είπατε, επειδή δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, έλα ρε να τώρα τελευταία στιγμή, επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
0: Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αναμένονται το προσεχές διάστημα. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, κύριε πρόεδρε. Έχει πέσει η γραμμή μας, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε από την περιφερειακή, όπου αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα προκαλούν δύο ακινητοποιημένα οχήματα τα οποία υπάρχουν στην περιφερειακή, μέτωπο προς τα δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι. Ανατολικά το γνωστό πλέον πρόβλημα σε όλους που υπάρχει από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά αυτή την ώρα στην Εγνατία, στο πέταλο της Αριστοτέλους. Πάμε να συνδεθούμε. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
20: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να δούμε λίγο τώρα τι αλλάζει στις χρεώσεις των ταξί που μάθαμε και εμείς. Καταρχάς, να το δούμε λίγο περιληπτικά. Τι ακριβώς θα αλλάξει από τις προσεχείς ημέρες?
20: Την ουσία δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό που έχει ανακοινώσει και έχει υπογράψει το Υπουργείο Μεταφορών μετά από αίτημα δικό μας ήταν να αποκατασταθεί η αδικία που υπήρχε από την προηγούμενη αναβάθμιση του κομίστρου το 2022.
0: Άρα μιλάμε για αποκατάσταση αδικίας.
20: Θα σας δώσω να το καταλάβει, για να το καταλάβει και ο πολίτης μας ακούει. Το αεροδρόμιο Αθηνών όπως και της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια φίξη τιμή για να γνωρίζει ο επιβάτης ότι θα πληρώσει για να μεταβεί στο κέντρο της πόλης. Όταν εμείς τότε ζητούσαμε την αύξηση από το Υπουργείο Μεταφορών, δυστυχώς το σωματείο τότε των Αθηνών, αντί να υπολογίσει με τα τότε δεδομένα το τι αναγράφει το ταξίμετρο από το αεροδρόμιο στο Σύνταγμα, μας έδωσε λάθος τιμή και μας έδωσε 40. Το Υπουργείο την πέρασε ως 40. Δυστυχώς όμως οι συνάδελφοι στην πορεία είδαν ότι το ταξίμετρο αναγράφει κοντά στα 50 ευρώ. Καμιά φορά με καθυστερήσεις πήγαινε και παραπάνω. Αυτή την αδικία έρχεται το Υπουργείο να την αποκαταστήσει και επίσης έδωσε 5 ευρώ στην αναμονή, από 15 λοιπόν πάει στα 20, εγώ το μεταφράζω 8 cents του λεπτού στην αναμονή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αύξηση η οποία δεν καλύπτει το αυξημένο κόστος λειτουργίας πλέον.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος λειτουργίας?
20: Και ένα παραπάνω για τα ταξί της περιφέρειας, τα οποία έχουν αδηγηθεί κατάφορα, δεν έχουν να λαμβάνουν σχεδόν τίποτα από τα 5 ευρώ αυτά που έβαλε στην αναμονή, και θα το μεταφράσω 8 λεπτά, 8 cents του λεπτού στην καθυστέρηση. Καταλαβαίνετε ότι σε επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχει αναμονή, δεν υπάρχει τίποτα. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο γίνεται, γιατί προχθές ήμουν στην πόλη σας και είδα ότι παρόλο την έκθεση που είχε κόσμο και όλα αυτά, δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα. Άρα λοιπόν δεν θα κερδίσει τίποτα ο συνάδελφος. Εμείς εμένουμε στη θέση μας, ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών και έχουμε στείλει σήμερα επιστολή στον Πρωθυπουργό να δει με διαφορετικό τρόπο πότε θα μας βοηθήσει ώστε να στείλουμε σε αυτό το δημοσιακό κόστος. Και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να βρεθεί μια λύση.
0: Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, να το πούμε έτσι, των ταξί, τόσο στη Μονή όσο και στη...
20: Η ελάχιστη μίσθωση ήταν 4
0: ευρώ και παραμένει.
20: Η Μονή και η Διπλή παραμένει στα ίδια επίπεδα.
0: Οι αλλαγές αφορούν...
20: Οι αλλαγές που δώσαμε στην υπερβολική, γιατί είδα παρακολούσα ξεράδι τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών, ότι οι τρελές αυξήσεις στα κόμματα των ταξί. Δεν υπάρχει τίποτα και θα το καταλάβει και ο κόσμος τις επόμενες μέρες.
0: Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις ειδικές χρεώσεις για μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια.
20: Αφορούν τις ειδικές χρεώσεις για να γνωρίζει ο επιβάτης ποια είναι η σωστή τιμή. Διότι αν έγραφε στην Αθήνα 40 ευρώ στην ταμπελά και το ταξίμετρο από το αεροδρόμιο στο Σύνταγμα έγραφε 50. Και εκεί υπήρχε ένα διαπληκτισμό ανάμεσα στους συναδέλφους, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν τα 50 ευρώ, γιατί από εκεί φορολογούνται, από εκεί αποδίδουν ΦΠΑ, και η ταμπέλα τους έλεγε να πάρουν 40. Η απόφαση του Υπουργείου. Αυτό αποκατέστησε ο Υπουργός Δημήτρης Κότσιρας. Ναι. Η προς τιμή του που το είδε και το έφτιαξε.
0: Κύριε Πρόεδρε, για έναν οδηγό που πραγματοποιεί καθημερινά αρκετές διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια, τι διαφορά μπορεί να κάνει στην πράξη μια τιμολόγηση στο μηνιαίο εισόδημά του?
20: Για μένα τίποτα. Σας είπα. Πόση ώρα να έχει αεροποτιλιάρισμα κάποιος σε ένα φανάρι? Ένα λεπτό. 8 λεπτά, 8 cents το λεπτό. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Ναι.
20: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι που ακούστηκε και νωρίτερα, δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση οι νέες ειδικές χρεώσεις των αεροδρομίων να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της τιμής των ταξί.
20: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πω εγώ ότι είναι πρώτο βήμα. Εγώ μπορώ να πω ότι εμείς ως κλάδος, ως Ομοσπονδία, ζητάμε να καλυφθούν τα υπέροχα. Και δεν μπορούμε να καλύψουμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή κάπου ήταν στο 1,30, 1,50 πήγαινε το πετρέλαιο. Σήμερα που μιλάμε στη Ρόδο είναι 2,36, το Ηράκλειο 2,23, στην Αθήνα πάει στα 2,20. Καταλαβαίνετε ότι από το 1,30 μέχρι το 2,30 έχουμε ένα ευρώ πάνω. Και εκεί στην Παλασίρη και τα αναλώσιμα, τα οποία καθημερινά λειτουργιά ξέρω που έχει ένα ταξί, εγώ έκανα το απλό σέρβις στο ταξί με 50 ευρώ και αυτή τη στιγμή έχω περάσει τα 100. Δηλαδή αυτό το κόστος αρχίζει και βγαίνει από τον οργάνωμα το οποίο εγώ πήγαινα μέχρι σήμερα στο σπίτι μου για να συντηρήσω την επιχείρηση που λέγεται ταξί. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Και η πρόταση είναι, υπάρχει διαφορετική πρόταση. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σήμερα ενημερώθηκα ότι στην Ισπανία όσοι έχουν κωδικό δραστηριότητας για μεταφορές, γιατί έχουν ακριβώς τις ίδιες τιμές με εμάς, στα 2,20 είναι στην Ισπανία σήμερα, όσοι έχουν κωδικό δραστηριότητας μεταφορές, το καύσιμο που βάζουν είναι στο 1,60, το πετρέλαιο στο 1,60. Θα μπορούσε να το υιοθετήσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ή να βρει κάποιο άλλο τρόπο, ώστε ο επαγγελματίας και δεν είναι μόνο τα είναι και οι συνάδελφοι των λεωφορείων, των φορτηγών, να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και να είμαστε βιώσιμοι. Ναι. Γιατί σε επόμενες μέρες σίγουρα κάποιοι θα αρχίσουν να κλείνουν τα οχήματά τους.
0: Το βλέπετε αυτό να έρχεται δηλαδή?
20: Ναι, όταν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω το χιλιόμετρο κοντά στα 0,25 λεπτά το πετρέλαιο, καταλαβαίνετε ότι τι θα κερδίσω.
0: Μάλιστα.
20: Τι θα βιώσω το ασφάλεια.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, θα ήθελα λίγο για τη θέση σας για την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή μετάβαση του στόλου των ταξί, δεδομένου και όπως ακούμε και από εσάς τώρα του υψηλού κόστους τόσο αγοράς αλλά και λειτουργίας των οχημάτων σας.
20: Πες να είναι η αρχική εμείς ήμασταν αντίθετοι όταν αφορά τη βία μετάβαση του πλάνου ειδικά για Αθήνα Θεσσαλονίκη στην ηλεκτροκίνηση. Ναι. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε στο Υπουργείο παράταση και παράταση και παράταση. Δυστυχώς δεν τις ακουστήκαμε. Παρόλες τις συζητήσεις και αντιδράσεις και το ένα και το άλλο, αποτέλεσμα να υιοθετηθεί ο νόμος που είχε περάσει το 2020, είδαμε, να ξεκινήσει από 1η-1η-26 με τις υποσχέσεις ότι τα αυτοκίνητα 200-300 που υποχρεωτικά αλλάζανε μέσα στο 26 θα λαμβάνανε μια επιδότηση. Δυστυχώς η επιδότηση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια των συναδέλφων. Ακούσαμε προχθές τον Υπουργό, τον Γιώργο Παθανάση, σε μια συζήτηση που κάναμε εμείς μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, να λέει ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια μεγάλη επιδότηση ώστε να καλυφθούν κοντά στα 3.000 ταξί για να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση. Αυτό όμως περιμέναμε να μας καλέσει το Υπουργείο να μας το εξηγήσει, αλλά εμείς η πρότασή μας ακόμα και σήμερα είναι, επειδή δεν έχει οριμάσει η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, μία γενναία παράταση μέχρι το 2035 και μόλις είναι έτοιμη και η Θεσσαλονίκη, που εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, να έχουν σημεία φόρτισης, τα έχει φορτίσει, γιατί το ταξί καταλαβαίνετε δουλεύει δύο βάρδιες. Το ταξί είναι μια επιχείρηση η οποία είναι 24 ώρες στον δρόμο και αν χρειαστεί να φορτίσεις ένα φορτιστή ο οποίος κάθεται 5 και 6, 7 και 8 ώρες, αυτομάτως τη μία βάρδια από τις δύο την ακυρώνει. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια χωρίς εργασία. Αυτό ζητήσαμε. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Για κάποιον από τον οποίο τον έχει τις προϋποθέσεις, έχει πάρει στο σπίτι, έχει φορτιστεί, μπορεί να φορτίσει. Εγώ όμως που είμαι στην πολυκατοικία ή εσείς, δεν μπορώ να φορτίσω και πού θα πάω.
0: Μάλιστα.
20: Εγώ και συνέτερο.
0: Σωστά, πρέπει να τα δουν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων.
3: Συμβαίνει τώρα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια έκτακτη είδηση. Καθώς μάχη για να κρατήσουν στη ζωή έναν 17χρονο, δίνουν οι γιατροί για το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην αυλή του πρώτου Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Στο σημείο έσπευσε γιατρός από το κέντρο υγείας, έχοντας μαζί του απεινιδωτή, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοηθείες. Στον 17χρονο πραγματοποιήθηκε κάρπα, ενώ παράλληλα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνυψή του. Θα είμαστε σε λίγο εδώ να δούμε τι ακριβώς συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει. Ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
10: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
11: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκάκι και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
12: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
13: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 39 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους, καθώς έχουμε αρκετές ταλαιπωρίες στο πολυοδομικό συγκρότημα. Θα ξεκινήσουμε από το περιφερειακό. 2 τα προβλήματα στο μέτωπο προς τα δυτικά αυτή την ώρα. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις δυτικά στο ύψος της Πηλαίας, μετά τα πρώην τούνελ που λέμε στα Κωνσταντινοπολίτικα, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι. Αρκετές καθυστερήσεις ανατολικά αυτή την ώρα από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στη Βασιλίσσης Όλγας έχουμε τεράστιο πρόβλημα λόγω και των εργασιών που έχουμε στη Πέτρου Συνδίκα. Πάμε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι τα Χανιά, καθώς σε ελεύθερη πόρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου μωρού της. Η νεαρή γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε τα όλα όσα της καταλογίζουν. Θα πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Μάνο Τριγώνη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μάνο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η ελεύθερη, όπως είπες, εσύ με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή 18χρονη μητέρα στα Χανιά, που συνελήφθη, να θυμίσουμε, για την κακοποίηση του μόλις 19 ημερών βρέφους της, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, του ανακριτή και του εισαγγελέα, την κατηγορούμενη επιβλήθηκε η απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε επαφή με το νεογέννητο, η υποχρεωτική ένταξη σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μία φορά το μήνα. Κατά την απολογή της διαδικασία τώρα, η 18χρονη ισχυρίστηκε πως δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βλάβη στο παιδί της. Απέδωσε τη συμπεριφορά της σε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, η οποία, όπως ανέφερε, οφείλεται σε σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί η ίδια κατά το παρελθόν. Αυτά προς το παρόν και περιμένουμε τα νεότερα από αυτή την υπόθεση που σοκάρει την τοπική κοινωνία της Κρήτης.
13: Πραγματικά. Μάνο, να σε ευχαριστήσω θερμά.
12: Συμβαίνει τώρα.
13: Πλημμυρισμένο από νερά είναι τμήμα της οδού Παπαναστασίου στη Χαριλάου, με τους περαστικούς να δυσκολεύονται να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όπως φαίνεται και από βίντεο τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όγκος νερού εξέρχεται από σωλήνωση που βρίσκεται σε πεζοδρόμιο στη συμβολή της κεντρικής οδού με τη Γιάννη Αγγέλου. Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη, να θυμίσουμε, από τις 10 το πρωί διακοπή νερού. Συγκεκριμένα είναι στις οδούς Κανάρη, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου, Παπαναστασίου. Στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΙΑΘ, το νερό που θα διοχετευόταν στις σωληνώσεις όπου γίνονται οι εργασίες εκενώνεται μέσω της σωλήνωσης στην οδό Παπαναστασίου. Θα πάμε

0: Κέντη Πολυξένη Λεούση, ασθενή που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση 9 φορές. Ενώ θα ακούσετε και τα όσα έλεγε η κατηγορούμενη γιατρός για υπόθεση ζευγαριού που είχε στο ιατρείο της.
1: Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση κάποιων ψηφιακών μυστηρίων, που τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμα και θα παραδοθούν εκ νέου στην ανακριτική αρχή, όπως και τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Και καταλαβαίνετε ότι δεν γνωρίζουμε ποια επιπλέον ανακριτική πράξη μπορεί να ζητηθεί πλέον από τους αστυνομικούς.
2: Έγινε το πειθαρχικό. Πέρασε τη βάσανο του πειθαρχικού και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την αθώωσε.
3: Το 2014.
2: Το 2014.
4: Για ποιο θέμα όμως τότε.
5: 2018.
2: Όχι, επειδή χρησιμοποιούσε το μηχάνημα Indigo σε κάποια ασθενή ανήλικη και έδινε ουσιαστικά παιδοψυχιατρικές γνωματεύσεις.
3: Μια ανειδίκευτη.
6: Μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί τόσο απλά. Οπότε βγήκε πάρα πολύ πόθος, πάρα πολύ πάθος, συνδεθήκανε, με πήρε την επόμενη μέρα, ήτανε μέσα στην καλή χαρά και μου έλεγε πόσο σε ευγνωμονώ, πόσο σε ευχαριστώ. Τα επόμενα 2 χρόνια ταξιδεύαν συνέχεια, φεύγαν τα Σαββατοκύριακα οι δυο τους και ζούσαν σαν το μήνα του μέλητος.
2: Ούτε πλακάκια δεν υπάρχουν, ούτε σικέ έλεγχοι. Έχουν γίνει κανονικά οι έλεγχοι, θα προσκομιστούν όλα στην ελληνική δικαιοσύνη.
7: Εγώ πιστεύω ότι θα ασκηθούν διώξια παράβαση καθήκοντος για αυτό το ζήτημα. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην υπήρχε πραγματική θεσμικά διαφήμιση των συγκεκριμένων μεθόδων, ήταν τέτοια η εξωστρέφεια και το εκτόπισμα στο χώρο ακόμα και των γιατρών.
8: Γίνεται σε περιβάλλον εντατικής. Υπάρχει ένας γιατρός σίγουρα που ξέρει ακριβώς πώς λειτουργεί το μηχάνημα. Υπάρχει ένας backup, αναπληρωματικός γιατρός. Το μηχάνημα κάνει αυτά τα αλάρμ που λέτε. Μπορεί να είναι για διάφορους λόγους, για να αλλάξουν κάτι στο μηχάνημα, να αλλάξουν ένα μπουκάλι. Είσαι με ένα team γιατρών, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν συνέχεια. Καταρχήν είσαι καλωδιωμένος. Έχεις οξυγόνο, σου μετράνε σφιγμούς, σου μετράνε πίεση κάθε λίγο και λιγάκι. Εννοείται ότι έχουν προηγηθεί εξετάσεις.
9: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα, ούτε έπαρση, ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο και αυτό προσπαθούσε πάντα. Να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
10: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρήγγειλαν το μαγαζί μας για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
11: Ωρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
12: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα, γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.
13: Άνοιξε πόρτα σε ένα φίλο μου που έγινε τραγουδιστής από εκεί που ψηλά που είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα.
14: Διότι μουσική και να άκουγες Μαζονάκη τον ήξερες, τον άκουγες. Σίγουρα έχεις ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζονάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές.
15: Μια λαϊκή ψυχή έφυγε και τώρα πια δεν θα είναι εδώ.
0: Θα περάσουμε τώρα σε μια αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς των γιατρών του Κολονακίου, της Αυγουστίνας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία παρουσιάστηκε χθες μέσα από τη τηλεόραση του Open και φωτίζει όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψη, αλλά αναδεικνύει παράλληλα νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου.
16: Καταρχάς, είχα πάει για ένα δικό μου θέμα υγείας και μου συστήσανε την κυρία να την επισκεφθώ. Οπότε επισκέφθηκα το ιατρείο της, όπου μπαίνοντας μέσα ήταν εκεί ο σύζυγός της, ο οποίος ξεκίνησε να μου κάνει κάποια κομπλιμέντα τύπου «Είστε πολύ όμορφη», τον ευχαρίστησα. Ευγενικός ήταν, αλλά κάτι δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Και ενστικτοδός κιόλας δεν μου άρεσε κάτι. Εν πάση περιπτώσει προχώρησα μέσα στο γραφείο της κυρίας που είδα πάρα πολλές εικόνες της Παναγίας, του Χριστού. Δεν μπορώ να τις αριθμίσω. Και μαζί με αυτά είχε και ένα ποδήλατο, είχε κάτι σπαθιά, μια μάσκα σαμουράι, ήταν λίγο περίεργη ατμόσφαιρα. Άρχισε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις, να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι τις ερωτήσεις που μου έκανε ακριβώς, ουσιαστικά είχαν και λίγο, έπαιζε και το ρόλο της ψυχολόγου. Μιλούσε πάρα πολύ σιγά και πάρα

0: πάρα πολύ αργά και μου πήρε λίγο αιματάκι μια κοπέλα η οποία έφυγε μαζί με το δείγμα και μετά μου βάλε κάτι ηλεκτρόδια τα οποία κάποια δεν λειτουργούσαν εκείνη τη μέρα και μου είπε ότι έλεγε στο σύζυγό της συγκεκριμένα ότι το έχει χαλάσει πάλι το μηχάνημα και χρειάζεται να κάνουν κάποιο σέρβις.
1: Πού σας τα έβαλε τα ηλεκτρόδια, σε ποιο μέρος του σώματος, στο κεφάλι, στο στήθος?
0: Στο κεφάλι, χέρια, στήθος, ναι.
1: Μάλιστα. Πόδια. Για να δει τι?
0: Να μετρήσει, να κάνει κάποιες μετρήσεις, όπου μέσα σε αυτές τις μετρήσεις, κάποιες τιμές, σε έναν υπολογιστή. Και συζητούσαν για αυτά και για το θέμα που με έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και μετά από όλο αυτό, γύρισε η κοπέλα με το αίμα, τις εξετάσεις. Όχι εξετάσεις ουσιαστικά. Κάτι βλέπανε τέλος πάντων στον υπολογιστή, ο οποίος μου έλεγε ότι έχεις κάποια έτσι παράσιτα. Εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό. Θα σου δώσω, μου λέει, και τις κατάλληλες βιταμίνες. Και οπότε ουσιαστικά μου έδωσε μια διατροφή, μου έδωσε και κάποιες βιταμίνες οι οποίες από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο τα σκευάσματα, όπου έπρεπε να τις πάρω, και ουσιαστικά έφυγα, πλήρωσα 300 ευρώ. Απόδειξη δεν είχα, από όσο θυμάμαι δεν είχα πάρει. Φεύγοντας λοιπόν από το ιατρείο, έκανα ένα Google να δω λίγο τα φάρμακα τα οποία ουσιαστικά ήταν πανάκριβα. Και έτσι όπως ήταν ο σκουπί των τενεκές δίπλα μου, πέταξα τα ό,τι μου έδωσε και γύρισα και είπα στον εαυτό μου ότι αυτοί εδώ είναι απατεώνες και έφυγα και δεν ξαναπήγα.
2: Να κλείσουμε και για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
3: Ακούστε, είναι απαράδεκτες οι δικαιολογίες των συγκεκριμένων γιατρών, γιατί καταρχάς οι διασώσεις έφτασαν, είναι επαγγελματίες καταρχάς, έφτασαν αμέσως στο σημείο σε 3 λεπτά. Έκαναν στο σημείο 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, όπου ο ασθενής ήταν σε μετρίαση, ήταν σαν αποπή. Από τη στιγμή που είδαμε ότι δεν μπορεί να επανέλθει με αυτές τις διαδικασίες που γνωρίζει το πρωτόκολλο διασώσεις και πρέπει να πάει αμέσως σε ένα υγειονομικό σχηματισμό, έτσι ώστε να προχωρήσει και σε διασωλήνωση, μήπως σωθεί ο άνθρωπος, αυτή η διαδικασία γίνεται. Αεριζόταν ο ασθενής, ήταν μια που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε καρέκλα στενοφόρο, όχι καρέκλα. Αεριζόταν, φτάσαμε αμέσως στο ασθενοφόρο, του χορηγήσαμε πάλι συνέχεια οξυγόνο, κάρπα, του κάναμε λαργική μάσκα απαραίτητη, του είχαμε βάλει στο σημείο οι διασώστες. Γι' αυτό λέω, κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, κάτι που δεν έκανε η κυρία και ο κύριος πριν, γιατί όταν φτάσανε οι διασώστες και τους είπανε τι έχει ο ασθενής, λέει δεν πρόλαβε να κάνει τη θεραπεία. Τι θεραπεία κάνει, δεν απαντούσαν. Δεν έδωσαν κανένα στοιχείο τι φάρμακα έχει πάρει. Το μόνο που τους είπαν ότι χορηγήθηκε αδρεναλίνη και μπροστά τους χορηγήθησαν σε σύριγγα χωρίς να δουν ότι έχει αδρεναλίνη μέσα. Αυτό θα φανεί και τις τοξικολογικές, αν υπάρχει αδρεναλίνη. Και από εκεί πέρα τι να πω. Οι διασώσεις έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά τους και τήρησαν το πρωτόκολλο. Κύριε τώρα για να δικαιολογηθούν είναι γλιτώσουν τη φυλακή, ρίχνουν τις ευθύνες σε διασώστες που δίνουν καθημερινή μάχη στον δρόμο για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Κρίμα.
2: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα το απόγευμα 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας που έχουμε για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, οι οποίοι θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα. Έχουμε και συγκέντρωση, είναι προγραμματισμένη για τις 6 στην πλατεία της Καμάρας, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς με εντάσεις 2 με 3 μποφόρη. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Βέρεια και τα Γιάννητσα 30 βαθμοί. Στο Κιλκής 28, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 26, στις Σέρες 29. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος έφτασε στους 29 βαθμούς.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΘ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
19: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
20: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Όπω να κάνετε και να κάνουμε τον σταυρό μας. Μπήκα για λίγο στον χάρτη του λεκανοπεδίου τούτη την ώρα. Παιδιά, έρημος είμαστε μπροστά στην Αθήνα και στο λεκανοπέδιο. Έρημος. Το τι κόκκινοι δρόμοι υπάρχουν στην Αθήνα αυτήν την ώρα. Πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πρωτευουσιάνοι δεν λέγεται. Αναφέρομαι στα κυκλοφοριακά τους. Και άμα καθημερινώς αντιμετωπίζεις κυκλοφοριακό, κάποια στιγμή μπορεί να σου κάτσει και κανένα κυκλοφορικό απευθέω, αλλά προγύπτει. Άλλο το κυκλοφοριακό, άλλο το κυκλοφορικό. Άλλο το αυτοκινητικό, άλλο το αυτοκινητιστικό. Εισαγωγικά αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και εμείς έχουμε τα θεματάκια μας. Έχουμε ένα προβληματάκι με καθυστερή στο δρόμο από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, στο σημείο εκεί όπου γίνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης. Έχουμε αρκετή ακινησία εκεί στο 424. Ξεκινάει νωρίτερα, φτάνει λίγο πιο μπροστά εκεί στην ανηφόρα για τα Πεύκα. Και έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε γενικώς άλλες φορές. Χαμηλά στην περιφερειακή εκεί από Γεωργική Σχολή, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 18 Σεπτέμβριος. Στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένη Στάτους Εξπρές. Μπαίνουμε σε κανονικούς πλέον αριθμούς. Οπότε αύριο από νωρίς το πρωί, όπως κάθε Σάββατο, ξέρετε, το ραντεβού του Σαββάτου. Θα ονομάσω την εκπομπή για να καταχυρώσω τον τίτλο, όπως έλεγα το πρωί. Την εκπομπή του Σαββάτου θα την ονομάσω Μεγάλες Κουβέντες. Ωραίο, ωραίο, Λεοντή. Μεγάλες Κουβέντες, ωραίο. Πώς λέγανε οι παλαιότεροι, μεγάλη μπουκιά φάε. Πώς το λέγανε, μεγάλη μπουκιά φάε. Πώς το λέγανε ρε, μεγάλη μπουκιά φάε. Μεγάλα λόγια μιλές, κάπως έτσι δεν ήταν. Για ζωηρέψτε λίγο, για να βάλω λίγο ρυθμό να ζωηρέψετε. Για να πάρουν φωτιά τα όργανα. Χαραρού σας βλέπω. Άντε 33 άρια θα χτυπήσει το θερμόμετρο αύριο.

0: Για πες το.
1: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη...
0: Μπουκιά φάε.
1: Ναι, μεγάλη κουβέντα μη λες.
0: Έτσι, έτσι μπράβο. Να είσαι καλά αγαπητή. Αλλά εγώ θα ονομάσω την εκπομπή Μεγάλες Κουβέντες. Άνοιξε ένταση. Άνοιξε ένταση σου λέω.

Άντε φίλε, βγήκε χθες ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, και είπε: μην ανησυχείτε, όσο και να πάνε τα διεθνή και τα καύσιμα, τα έτσι, τα αλλιώς, τα διάφορα, τα βάλει πλάτη, λέει, η κυβέρνηση, για να μην ξεφύγουν πολύ οι τιμές των καυσίμων. Άντε, άντε, άντε, άντε, άντε. Μην μιλάς καθόλου. Σαν τα μάτια σας πρέπει να τον προσέχετε.

θέλω να ρωτήσω, αλλά θα μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Εσείς οι οποίοι είστε τώρα στο αυτοκίνητο και είστε ζωντανοί άνθρωποι, χαρακτήρες σαν και εμένα. Μπορεί δεκαετίες να περνάνε, αλλά έχουμε τρέλα. Θέλω λοιπόν με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε, να μου γράψετε στο Viber ή γιατί όχι και τηλεφωνικά, πόσοι από εσάς τώρα ακούγοντας αυτό το ρυθμό κουνάτε κεφάλι, χέρι, πόδι, οτιδήποτε.

0: Χαμό σου λέω. Κορυφαίο του Ηρακλή. Χέρια πόδια λέει κουνάω μέσα στο αυτοκίνητο. Γεια σου Στέφανε, καλώς την και ασάργησε. Πώς εσύ Βούλα χάθηκες. Γεια σου Τζιμ. Γεια σου Μερούλα, γεια σου Δημήτρη Λιάση. Καλώς την Μαριό η οποία τη γράφει εδώ. Κύριε Βενιέρη, ευχαριστούμε για τις ευχάριστες στιγμές. Λέει ευχάριστες στιγμές που μας χαρίζετε με την εκπομπή σας. Μεγάλες κουβέντες λέμε. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Πότε θα τα κάνω στροφή της κερασιάς.
0: Τι θα...
1: Πρόσεχε
0: για γιατί...
1: Κάτσε σπίτι μου επιτέλους.
0: Άντε να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
1: Γεια.
0: Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι κάτι μηνύματα που δεν μπορώ να τα πω. Λοιπόν, κεντρικό θέμα, βασικό θέμα, κακά τα ψέματα, έτσι, γιατί σε λίγο έχουμε... θα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες, πετρέλαιο, θέρμανση και όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός χθες μεταξύ άλλων είπε ότι θα δει πώς θα βάλει πλάτη η κυβέρνηση, ώστε να μην πονέσει πολύ ο Κοσμάκης. Μην δηλαδή καούν οι τσέπες του Κοσμάκη με τις τιμές των καυσίμων, είτε πετρέλαιο θέρμανσης, είτε ντίζελ κίνησης, είτε βενζίνη στο αυτοκίνητο, είτε αέρια φυσικά, υγραέρια και πάει λέγοντας. Για να δούμε. Γιατί το διεθνές περιβάλλον είναι λίγο ασφυκτικό, πώς να το πω, δηλαδή είναι λίγο ζωφερό θα έλεγα. Ευτυχώς υπάρχει υπερπλεώνασμα. Σας τα έλεγα και χθες, είναι μια κυβέρνηση νοικοκυρεμένη αυτή, όχι παίξε-γέλασε, όχι πάρ' τα όλα τώρα και μετά δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν έχουμε να δανειστούμε και μας τρέχουν στα Καστελόριζα και στα Μνημόνια, σε παρακαλώ δηλαδή. Το λέω και σοβαρά και αστεία, γιατί και έτσι είναι, αλλά και κάνουμε και το σχετικό χιούμορ, το οποίο προς ώρας τουλάχιστον το χιούμορ δεν συνιστάται, το χιούμορ δεν συνιστά τεκμήριο. Χαμογελάμε και ακούμε μουσικάρες. Showdown.

Εύα γράφει: καλό μεσημέρι κύριε Βενιέρη, μόλις γύρισα σπίτι και δεν θέλω να χάνω εκπομπή σας. Είναι συλλεκτικές, γεια σου Λάζαρε. Γιώργο Γανωτή, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έτσι λοιπόν, μεγάλο θέμα, κορυφαίο θέμα για την κυβέρνηση και για όλους μας, το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές γενικότερα, αλλά και στα καύσιμα. Κατά τα άλλα γίνεται της μεταγραφής το κάγκελο. Είναι άλλο πράγμα η μεταγραφή και άλλο η μετεγγραφή. Μεταγραφές κάνουν οι ποδοσφαιριστές, μετεγγραφές κάνουν οι φοιτητές. Οι βουλευτές και τα στελέχη τα οποία πηγαίνουν από ένα κόμμα σε άλλο δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Πάντως διαγράφουν με ό,τι κάνουν, αυτοί που τα κάνουν, διαγράφουν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, το οποίο θεωρούμε ότι διαθέτουν ή διέθεταν πλέον παρελθοντικός χρόνος. Γεια σου Όλγα Γεροβασίλη. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλακώθηκαν. Πλακώνονται, θα πλακώνονται. Γιατί τα στελέχη λειτουργούν με έναν βρώμικο τρόπο. Βρώμικο τρόπο, μεταξύ αυτών και οι φίλοι η Όλγα, η Γεροβασίλη. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλά, τόσο πολύ δεν έχω παρακαλέσει τη γυναίκα μου, ρε φίλε.

0: Έτσι που λες, φεύγουν από κόμμα σε κόμμα, Βρετού, Αυλονίτης, πάει ο ένας από εδώ εκεί, από εκεί πάει αλλού, από αλλού ξαναπάει εκεί. Για να πάει εκεί του είπαν πρέπει πρώτα να φύγεις από αλλού, να μείνεις λίγο στο πάρκινγκ, στην πιλωτή και μετά θα σε πάρω εγώ. Της κακομοίρας γίνεται από επαναστάτες του γλυκού νερού. Του γλυκού. Της Βεγορίτιδος. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Πραγματικά να σας πω κύριε βουλευτά μου.
0: Όχι τέτοια. Παρακαλώ τέτοια κύριε βουλευτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουν πάρθει αποφάσεις τέτοιες που να τεκμηριώνουν τέτοιου είδους προσφωνήσεις. Συγγνώμη, με όλο το συμπάθειο. Ο κόσμος θέλει άλλους. Και είμαστε με τον κόσμο και εμείς άλλους. Διπλή λοιπόν παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση το επίδομα. Το θέμα, λέει ο Πρωθυπουργός, θα το θέσει του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω βέβαια, απλά ενημερώνεις την Κομισιόν. Δηλαδή δεν ζητάς την άδεια αν θες να ρίξεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βέβαια, πρέπει να σας πω, λόγω των μνημονιακών μας υποχρεώσεων τότε, παλαιότερα, κάποια χρόνια πριν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε ως γνωστόν από τα μνημόνια, μία από τις δεσμεύσεις ήταν και αυτή, να ανεβάσουμε, να αυξήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να προκύψουν έσοδα. Έτσι λοιπόν, στο ήδη αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει ακόμα ένα καπέλο 0,10 λεπτά. Δηλαδή από 0,60 πήγε 0,70. Τώρα ο Πρωθυπουργός, γιατί χθες είπε θα το θέσει στην Ευρώπη το θέμα, δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη. Απλά ενημερώνουμε. Και αν όπως δείχνουν τα οικονομικά, με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός και η ίδια κυβέρνηση, έχουμε πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, υπερόπλο δηλαδή στις διαπραγματεύσεις, τους λέμε κοιτάξτε, είναι μαγκές. Εμείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από 0,70 θα τον πάμε 0,50, 0,40, 0,36 είναι το χαμηλότερο σας λέω. Γιατί έχουμε χρήματα, τα ομόλογά μας σκίζουν στις διεθνείς αγορές. Χρήματα περισσεύουν, αποπληρώνουμε νωρίτερα αυτά τα οποία χρωστάμε, οπότε του μπεκί ψιλοκομμένο Ευρωπαίοι. Και να σου μετά πώς πας από το 31 των δημοσκοπήσεων στο 33,5. Μα πρόεδρε, όλα εγώ. Οι άλλοι βουλευτές εδώ δεν σου λένε κάτι. Δεν σου προτείνουν πράγματα, πως

ξέρετε, και το δυσάρεστο είναι ότι, ρε παιδί μου, φεύγεις από ένα κόμμα, πας σε ένα άλλο, μετά πας σε ένα άλλο. Μη βρίζεις το προηγούμενο. Γιατί ουσιαστικά τον εαυτό σου φτύνεις. Δηλαδή η Γεροβασίλη, τώρα η Βρετού ή οποιοδήποτε Αυλονίτης. Μην ασκείτε τόσο ακραία κριτική στα κόμματα από τα οποία φεύγετε για να πάτε να βολευτείτε. Γιατί ήσασταν σε κόμματα και μάλιστα στελέχη περιοπής πρώτης γραμμής. Τα υπηρετήσατε, τα στηρίξατε, τα υποστηρίξατε. Και πριν καν φύγετε από αυτά και επανεκλεγείτε, διατηρώντας ήδη τις έδρες που πήρατε με τα προηγούμενα κόμματα, βρίσκετε τα προηγούμενα κόμματα. Ντροπής, παιδί μου. Θα πας επάνω, θα σου πει ο Θεός μας. Όχι, άστο Θεό το δικό μας, τον πιάνω στο στόμα μου. Η 12 του Δία. Θα πει ο Δίας, ρε Ποσειδώνα, φώναξε εδώ τον Αυλονίτη, φώναξε εδώ τον Καραμέρο, φώναξε εδώ τον Γεροβασίλη. Φώναξε γενικώς ό,τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και ρώτα τους τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν. Άλλωστε ο Δίας δεν έχει χρόνο για τέτοια. Ποτέ δεν είχε χρόνο για τέτοια, ξέρετε. Έκανε τσαλαμπουρδίσματα με θεές ή μη θεές. Αλλά και κορίτσια δικά μας εδώ, γηγενή, κοινές δυνητές. Ήταν αυτός ένας. Ναι, Χριστίνα μου, το είπαμε στη Δύση. Τι να σου πω τώρα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πλήρης ημερών η γυναίκα. Προσέφερε ό,τι προσέφερε. Τότε ο Ανδρέας Πανδρέου, όταν ήταν στα πάνω του, επειδή είχε άλλες προτεραιότητες, είχε δώσει το περιθώριο κάτι θεσμούς, κάτι παρεμβάσεις. Είχε βάλει μπροστά τις μηχανές για φεμινισμούς και τέτοια. Είχε καταργήσει κάτι, ήξερε. Το νόμο της Μοιχείας το 1982. Και μετά η Μαργαρίτα είχε αναλάβει εκεί πρόεδρος στην ΕΓΕ, πώς τη λέγανε, Ένωση Γυναικών Ελλάδος, κάπως έτσι. Είχε να ασχοληθεί. Σοβαρή γυναίκα, σοβαρή γυναίκα. Δεν έδωσε δικαιώματα, νομίζω. Περισσότερα έδωσε η δεύτερη γυναίκα του Παπανδρέου παρά η πρώτη γυναίκα. Αν και δεν ξέρω, η πρώτη ήταν, η δεύτερη ήταν ο Παπανδρέου. Πριν από την Παπανδρέου έχει και άλλη γυναίκα. Ξέρει κανένας Πασόκος να μας πει? Επίσημα λέω, με παπάκι κουμπάρο.

0: Εκτός από τον Ερντογάν και το Κουκουέ θέλει, λέει, σήμερα το ζήτησε επίσημα να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Α, τι, θα αφήσουμε μόνος τους Τούρκους να διαμαρτύρονται. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, επειδή ρωτήσατε πώς.
0: Είχε γυναίκα πριν από την Μαργαρίτα.
1: Ναι, ήταν τρεις γυναίκες ελληνικές.
0: Και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι. Αλλά ποια ήταν η πρώτη?
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν έχει αφήσει το στίγμα της?
1: Όχι τόσο, γιατί πρέπει να ήταν λίγο διάστημα.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητοί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα κοσμικά δεν τα ξέρω. Εδώ και ο Δημήτριος και ο Διονύσης και ο Τζόρτζ και άλλος Δημήτρης και η Χριστίνα και ο Πέτρος μου λένε ήταν δεύτερη γυναίκα του η Μαργαρίτα, αλλά κανείς δεν μου γράφει ποια ήταν η πρώτη του γυναίκα. Μια σου ιδέζα μου γράφει εδώ. Σου ιδέζα.

0: Μάλιστα.
1: Κάτσε ένα φίλο εδώ μου στέλνει το όνομα Κριστιάνα Ράς. Ωραίο ακούγεται. Κριστίνα λέει Ράσια. Τώρα που το λες κάτι μου θυμίζει αυτό. Ρασιά, Ρασιά. Ελληνίδα ήταν φοιτήτρια και αυτή στην Αμερική. Α, να τα κουτσομπολιά. Αντί να μιλάμε για τη Μαργαρίτα και για το έργο της Μαργαρίτας, μου μιλάτε για την πρώτη του γυναίκα. Δεν τρέπεστε λίγο?

πει όλα αυτά, ρε, μην βιάζεστε, γιατί είναι ο Γαβρίλ μέσα. Τα έχει όλα αυτά, τα ξέρει. Τα είπε και ο Λιοντής νωρίτερα. Θα έχουμε σήμερα 4 σταθμούς μετρό κλειστούς από Βενιζέλου μέχρι Παπάφη. Γιατί 6 ώρα το απόγευμα έχουμε συγκεντρώσει πορείες στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Με αφορμή την ημερομηνία αυτή, καθώς χρόνια πριν ο Ρουπακιάς είχε μαχαιρώσει και δολοφόνησε τον Φίσα.

Είναι και τόσο πολύ η σταθμή και η σειρμή στη Θεσσαλονίκη που εντάξει, τώρα 4 στάσεις λιγότερο. Κεντρική γραμμή έχει 13, οι 4 θα είναι off. Δεν γίνεται και διαφορετικά, όπως έλεγε το πρωί και η Δημαρέση. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα περιμέναμε τόσα χρόνια πώς θα γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη και κάθε φορά που έχουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, πορείες, διάφορα, κλείνουν οι σταθμοί του μετρό, οι βασικοί σταθμοί του μετρό. Τώρα αυτό αν το θεωρείς λογικό, σωστό είναι. Λογικό δεν είναι. Επαναλαμβάνω, σωστό είναι. Λογικό δεν είναι. Μ' ό,τι καταλαβαίνεις.

0: φέρνεις μεταξύ άλλων αυτή τη δυσάρεστη είδηση με το 17χρονο. Κάτσα χαμηλό στη μουσική, δεν ταιριάζει. Και εμένα με σόκα, με συγκλώνησε.
1: Πολύ, πολύ σοκαριστική είδηση. Να πούμε ότι γύρω στις 11 παρά 10, κάπου εκεί, ένας 17χρονος μαθητής σε λύκειο, στο σχολείο που φοιτούσε, κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του από το σχολείο, υπέστη στο προάβλιο ανακοπή καρδιάς. Κατέρευσε το παιδί, λιποθύμησε, σήμανε άμεσα συναγερμός, όπως αναμενόταν φυσικά στο σχολείο. Ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, τον παρέλαβε. Σε πρώτη φάση τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Κασάν, όπου σε πρώτη φάση ανέκτησε τις αισθήσεις του ευτυχώς, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται. Και μάλιστα μιλήσαμε τέλος πάντων με πηγές του νοσοκομείου, μάθαμε ότι νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου εδώ στο Ιπποκράτειο, και το παιδί αντιμετωπίζει προφανώς καρδιολογικό πρόβλημα.
0: Δεν ήταν γνωστό, δεν μάθαμε.
1: Δεν γνωρίζουμε αν ήταν γνωστό ή όχι.
0: Αν και πολλές φορές υπάρχουν κάτι κρυφά θέματα με τις καρδιές, πρέπει να σου πω.
1: Ισχύει, προφανώς. Και όταν μιλάμε και για ένα 17χρονο παιδί, αν δεν έχει δείξει και κάποιο δείγμα, σίγουρα είναι.
0: Που οι τυπικοί έλεγχοι, οι καρδιολογικοί, δεν τα δείχνουν. Είμαι σε θέση να το ξέρω, γιατί γνωρίζω μια-δυο περιπτώσεις κρυφών παθήσεων της καρδιάς. Που δεν εμφανίζονται στο σε άγκουσα ή κανένα καρδιογράφημα,
1: ας πούμε.
0: Θέλει κάτι παραπάνω.
1: Θέλει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.
0: Τι να πω, και δεν είναι τώρα. Είναι σε κατάσταση δύσκολη.
1: Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι διασωληνωμένο το παιδί. Είναι κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Ευελπιστούμε να είναι αναστρέψιμο όλο αυτό. Ναι. Αλλά ήταν ένα και είναι ένα περιστατικό το οποίο έτσι λίγο μας συντάραξε.
0: Είναι το 17χρονο παιδί στο σχολείο ξαφνικά.
1: Εκεί που περπατάει το παιδί και να φεύγει, να χάσει τις αισθήσεις του.
0: Όχι, όχι, είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι συγκλονιστικό, είναι πραγματικά.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
1: Έχουμε τα αναμενόμενα που γνωρίζουμε από χτες για το απόγευμα. Σε λίγη ώρα κιόλα θα κλείσουν οι 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε κινητοποίηση σήμερα, τη φασιστική συγκέντρωση και πορεία, με αφορμή τη συμπλήρωση των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα. Στην Καμάρα είναι το κάλεσμα στις 6 το απόγευμα για συγκέντρωση και μετά θα ακολουθήσει και η πορεία. Για το μετρό να πούμε ότι από τις 4 το απόγευμα κλείνουν οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφίας που παραμένει κλειστός ήδη από χτες μετά τα μεσάνυχτα, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αυτοί οι 4 λοιπόν σταθμοί αναστέλουν προσωρινά τη λειτουργία τους από τις 4 το απόγευμα, σε περίπου δηλαδή 35 με 37 λεπτά θα κλείσουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι σειρμοί θα διέρχονται βέβαια από
0: αλλά
1: κάτω.
0: Δεν θα σταματάει, δεν θα...
1: Δεν θα, μπαίνει
0: δεν θα κόσμο,
1: μπορεί
0: θα
1: να εξυπηρετηθεί ο κόσμος στην ουσία. Δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αλλά υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες εναλλακτικές, θα πω εγώ. Πλατεία Δημοκρατίας, αν κάποιος θέλει να έρθει προς το κέντρο, ίσως με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η άρση αυτή.
0: Αναλόγως το πώς θα εξελιχθούν οι πορείες κτλ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Ό,τι χρειαστεί ο Γαβρίλη είναι εδώ και μας ενημερώνει.

0: Επειδή πολλές φορές μιλώ για πεταμένα χρήματα, δηλαδή για χρήματα τα οποία πηγαίνουν κυριολεκτικά στα σκουπίδια, όπως ακριβώς το διατυπώνω, έχουν υποπαράδειγμα των πεταμένων χρημάτων. Βέβαια, σκουπίδι δεν είναι αυτός ο εν λόγω, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο αμείβεται.
1: Ακούσε ο κ. Μπίλας να απαντήσει τι καταγγείλατε για το μήνυμα που έφτασε, μάλλον την ανάρτηση για την κυρία Λανάρτη.
2: Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν.
3: Κύριε, εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία, επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία. Ψάχτε πόσα λεπτά. Ήτανε 3-4. Για ψάξτε το.
2: Κύριε Μπιμπίλα, απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλους χρήστες, χρησιμοποιούν αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που βάλατε εσείς και άλλοι χρήστες, οι οποίοι λένε σατανικές συμπτώσεις και δείχνουν την κυρία Λονάρτη.
4: Η γυναίκα δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της και έχει 3 παιδιά. Κινδυνεύει η ζωή.
2: Είναι για αυτή τη στιγμή.
4: Δεν έχει διαφυλάξει την ιδιαίτερη.
3: Το τι συμβαίνει με τις άλλες αναρτήσεις δεν με αφορά. Εγώ πήρα αυτή τη φωτογραφία από άλλη ανάρτηση, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα. Την έβαλα για 5 λεπτά, με ειδοποίησε φίλος μου ότι είναι λάθος η φωτογραφία και την έβγαλα. Εγώ πήρα την φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω ότι είναι η κυρία Λεωνάρδου. Εντός 5 λεπτού με ειδοποίησαν ότι είναι άλλη, που δεν ήξερα ποια είναι, και την έβγαλα. Επομένως, γιατί το συνεχίζετε.
0: Επειδή τον στόλισα το πρωί, τον ξαναστολίσω. Ένα τίποτα είναι. Ένα τίποτα είναι. Το οποίο κακώς πληρώνουμε. Πεταμένα λεφτά. Εγώ θα κάνω μια υπέρβαση. Θα δεχθώ αυτό που λέει αυτό το τίποτα. Ότι εγώ νόμιζα ότι ήταν η Γάκα στη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό και τον Άδωνη και την ανέβασα γράφοντας από κάτω «Να, Πρωθυπουργός και Υπουργός φωτογραφίζονται με την δολοφόνο». Εγώ να δεχθώ αυτό. Να προσπεράσω τον βλάκα. Δηλαδή, αυτός είναι. Ό,τι είναι η Κωνσταντοπούλ, αυτός είναι και, αυτή είναι η αντιπολίτευση και του. Ό,τι αντιπολίτευση κάνει η Κωνσταντοπούλ, την ίδια κάνουν και αυτά τα τρόλ του κοινοβουλίου. Πείτε ότι ήταν η Γάκα, λέω εγώ το. Και φωτογραφήθηκε η Γάκα με τον Μητσοτάκη, με τον Άδωνη, με οποιονδήποτε. Γιατί πολλές πολλοί σπέβδουν κάθε φορά το συναντήριο. Έρχεται κάποιος καλεσμένος. Εγώ σπανίως θα καθίσω να ζητήσω φωτογραφία, να σου πω την αλήθεια. Με καλεσμένους μου. Αλλά κόσμος ο οποίος είναι γύρω-γύρω θέλει αυτό να φωτογραφηθώ και όχι απλοί μονοπόλητες και κάτι θεσμική. Πες ότι φωτογραφήθηκε ο Άδωνης με τη Γάκα. Ρε γελί, τι είπε, συγγνώμη δηλαδή. Σε εισαγωγικά, αν θες, αλλά είσαι. Πες ότι φωτογραφήθηκε με μία γιατρό η οποία ακολούθως μετά μάθαμε ότι αυτή η γιατρός είναι υπεύθυνη ή κατηγορείται για όλα αυτά. Αυτό καθιστά δολοφόνο τον Άδωνη. Τον κάθε Άδωνη. Άντε ρε, άντε γιατί. Πολύ σκουπίδι ρε φίλε μαζεύτηκε στη χώρα. Αναφέρομαι στον τρόπο συμπεριφοράς τους. Όχι γιατί ο ίδιος είναι καλλιτέχνης, μόνο ένα καλός άνθρωπος, έτσι. Αναφέρομαι στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται και ρίχνουν περισσότερο λάδι στη φωτιά αντί να χαλαρώσουν. Αν και αυτός δεν χαλαρώνει γιατί τον ενοχλούν, λέει, τα καθίσματα στη Βουλή.
5: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Έτσι και μη χειρότερα. Όχι αγαπητέ, δεν το είπα, το ξεκαθάρισα. Δεν λέω σκουπίδια. Είναι σκουπίδι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται. Σε αυτό αναφέρομαι. Αυτό, γιατί λέει το είδα, λέει το ανέβασαν κι άλλοι. Εσύ ρε φίλε, παίρνεις κάποια χρήματα από την ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος. Εσύ είσαι βουλευτής, έχεις και ένα θεσμικό ρόλο του στυλ πρόεδρος των καλλιτεχνών, των ηθοποιών, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Του ΣΕΗ, δεν ξέρω πού είναι. Εσύ, άνθρωπε μου, αμείβεσαι από την ελληνική κοινωνία για να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Τι σχέση έχεις με τα τρόλς και τα άθλια υποκείμενα που κυκλοφορούν στα social media. Ο κάθε εσύ. Άρα φίλε, θες να γιάσεις και δεν μπορείς. Ποιος είναι εδώ?
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Στο περιφερειακό μέτωπο ανατολικά, λίγο μετά την έξοδο για Πεύκα, έχει γίνει μια καραμπόλα 4-5 αυτοκίνητα.
0: Α, γι' αυτό έχει βλέπω χαμό εκεί.
6: Μέχρι τα Νταμάρια.
0: Καλά κάνεις.
6: Νομίζω ότι θα πάει ακόμα πιο πίσω.
0: Είναι στα Πεύκα, είναι λίγο μετά τη διασταύρωση από ό,τι βλέπω για Πεύκα, έτσι.
6: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τίποτε, πάνω στη γέφυρα που έχει πέρα.
0: Πολλά αυτοκίνητα.
6: Δύο. Είναι 4-5 αυτοκίνητα στην δευτερή λωρίδα. Πιστεύω θα τραβήξει ώρα γιατί δεν έχει πάει κάποιο και ούτε αστυνομία κάτι. Οπότε όποιος μπορεί να φύγει από αλλού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμο τηλεφώνημα. Το βλέπω και εγώ, ήδη δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα από την διασταύρωση για Πεύκα Νεάπολη. Κατεύθυνση ανατολικά. Η ουρά φτάνει σε λίγο, θα περάσει τα Νταμάρια. Θα σας έλεγα από τώρα, αν δεν φτάσατε στο σημείο, μπείτε, αποσκλαβενείτε από εκεί κάτω από τον παράδρομο και φύγετε. Αφού είναι 4 τα αυτοκίνητα, δύσκολα θα ξεμπερδέψετε. Και προς ανατολικά και προς δυτικά, συγγνώμη, έχουμε θεματάκια με καθυστερήσεις και χαμηλά στην περιφερειακή, στον K12 είναι αυτός, ναι. Και λίγο παραπέρα, μικρότερο μεν, αλλά και εκεί μάλλον από περιέργεια κάποιοι, προς δυτικά, από το ίδιο σημείο ξεκινάει το πρόβλημα για κάποιες εκατοντάδες μέτρων. Στο δρόμο από Καντερίνη προς εδώ, λίγο μετά τον κόμβο Χαλάστρας, επίσης θα έχετε καθυστερήσεις. Και στο κέντρο της πόλης βλέπω ότι επικρατεί έτσι ένα ψηλό πανδαιμόνιο τούτη την ώρα, με αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπομονή! Αλλά στην περιφερειακή, πέρα από υπομονή και λίγη εξυπνάδα και σβελτάδα, φύγετε! Όσοι κινήσετε προς τα δυτικά πριν φτάσετε στη σύγκληση της Εγνατίας με την εσωτερική περιφερειακή, κάντε την. Αν μπορείτε και προλαβαίνετε, κάντε την.

0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, υπηρετεί τον πολιτισμό, έτσι, γιατί είναι ηθοποιός. Καλά, ουδέποτε προς Θεού, δηλαδή, σιγά μην είναι ηθοποιός. Είναι δηλαδή, αλλά εντάξει, οκ. Υπάρχουν και κάποια στάνταρς για κάποιους από εμάς, για να θεωρούμε κάποιον δικηγόρο, δημοσιογράφο, ηθοποιό, τραγουδιστή, οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, είναι ηθοποιός. Άνθρωπος του πνεύματος, των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού. Χρησιμοποιώ μια φράση εδώ κάνοντας πλάκα πολλές φορές τον Λεοντή και, και την Παφή του και τον Παπιδάκη, αλλά δεν θέλω να την πω στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Αποκαλεί, η φράση λέει ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός είναι με γιατρό δολοφόνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση. Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου
0: δεν ξέρω.
1: Που την έχει καταδικάσει αυτή.
0: Καλά.
1: Λίγο το συνήγορο του Γριαβόλου. Εάν υποθετικά μία στο εκατομμύριο το δίδυμο όταν θα γίνει το δικαστήριο την αθώωση, δεν την δώσει το χαρακτηρισμό του δικαστήριου.
0: Αυτό είναι έτερον εκάτερον.
1: Δολοφονία. Αυτός πόσα έβγαλε μόνος του απόφαση.
0: Είναι το παράδειγμα της Προέδρου. Να είστε καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι, βήμα-βήμα πας στα βαθιά βοθρολήματα. Δηλαδή και σε έναν τόπο που υπάρχουν βοθρολήματα, τα πετάνε, ξέρω, ο Αχόρταγος, ο Γίγας, πώς λέγονται αυτά τα μεγάλα φορτηγά, οι απορροφητήρες. Πάνε και πετάνε, ξέρω, παλιά, τώρα δεν είναι έτσι. Τα πετάς, αν πας, αν πλησιάσεις, θα δεις ότι έξω είναι λίγο στεγνά. Πατάς, αρχίζει σιγά σιγά και καταλαβαίνεις τώρα μεσημεριάτικα. Μετά βουτάς ολόκληρος μέσα. Πόσα χρόνια με ακούτε, δεν περίμενα να γίνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Πόσα χρόνια με ακούτε να χτυπώ, να πολεμώ, να αηδιάζω με τη χυδαιότητα και την τοξικότητα. Γεια όλε. Όπως σας είπα, φύγετε σας λέω, παιδιά. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να πάτε αλλού που λέει ο παππούς εκεί με τα παγωτά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Άκουσα κάτι και θα ήθελα, επειδή εσύ σίγουρα θα το ξέρεις, μπορεί να είναι και fake news. Αλήθεια ότι ο Ανδρουλάκης έβαλε για υποψήφιο τον πρόεδρο των Πακιστανών? Είναι...
0: Όχι,
2: μωρέ,
0: δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
2: Είναι fake, έτσι, γιατί...
0: Δεν νομίζω, καταρχάς αυτός είναι πιο πολύ φλερτάρι με ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιος, όχι με ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω, δεν το θεωρώ απίθανο. Δεν το ξέρω, αλλά το θεωρώ απίθανο.
2: Γι' αυτό ρώτησε, ναι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Και εγώ το μου φάνηκε πολύ περίεργο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά αν με ρωτάς κατά 98%, 99% θεωρώ ότι θα είναι μούφα. Κρατώ και 1% γιατί τίποτε πλέον δεν με εκπλήσει, αλλά αυτό θα με εξέπλητε πάρα πολύ. Εκείνος είναι κολλητός, θυμάσαι με τον Βίτσα που είχε πάει ο Βίτσα, ποιος είχε πάει και έλεγε μαζί σας είμαστε. Ή με τον άλλο τον Κερφά που λέει είμαστε Πακιστάνοι, είμαστε λεσβείες.
2: Είμαστε
0: λεσβείες. Άντε να σε καλά. Δηλαδή, εγώ αν πω ότι είμαστε γριές, τι είναι, κακό? Μια φίλη μου λέει ότι έχω πολύ ωραίο χαμόγελο, γέλιο, όχι χαμόγελο. Εγώ ωραίο γέλιο. Γέλιο είχε η Κάτια Γερακαρίτου. Αυτό ήταν γέλιο. Μου στέλνει φοβερή φωτογραφία ο Τζιμ. Αυτή είναι άμα τη δει η Βιργινία, φίλε, θα τρελαθεί. Κάτσα τη στείλω, Βιργινία, στέλνω στο Viber. Η Βιργινία έχει λόξα με αυτά, γι' αυτό σου λέω.

Φοβερή φωτογραφία. Μπορείτε και πολιτισμένα στούρνοι κάποιοι από εσάς. Μπορείτε και πολιτισμένα να έχετε την όποια πολιτική, κομματική άλλη αντιπαράθεση. Στούρνοι. Όποιοι κι αν είστε. Από όποιον χώρο. Φανατίζετε τον κόσμο, κάνετε τον κόσμο να είναι έτοιμος να βγάλει μαχαίρι, πυρούνι, κουτάλι, ελβετικό σουγιά, αλίτες, αλίτες. Δεν μπορείτε με επιχειρήματα να αντιπαρατεθείτε, δεν το έχετε, δεν τα καταφέρνετε. Ωρε φίλε, εδώ ο Στέριος ο Αδά μου λέει, εγώ πάντως είμαι άρρωστη γριά. Παραστικά ρε.

Σπύρο μου είναι όπως το λες. Εδώ έφτασε ο άλλος να εύχεται τα παιδιά του κόσμου, άντε αν το χοντρίνω, και τα και συγγενικά του πρόσωπα να ήταν μέσα στο τρένο εκεί στα Τέμπη για να καούν. Τι ψάξεις να βρεις? Και ο κόσμος κάθεται και τους ανέχεται. Να εύχεσαι να είναι τα παιδιά του κόσμου, τα παιδιά του κόσμου στο τρένο για να καούν.

Τούτος εδώ είναι ο Jimmy Cliff. Reggae Nights. Velmar. Ναι, Velmar. Velmar σου λέω, 1500 αυτοκίνητα μεταχειρισμένα άριστης κατάστασης σε 15 σημεία στο Center. Όπου μπορείτε να επιλέξετε εκείνο το οποίο σας ταιριάζει καλύτερα. Στη Θεσσαλονίκη, στο Center Velmar, δύο σημεία. Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη.

δυνατός χορηγός της εκπομπής Status Express InfoTrust, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, όπου μπορείτε όλοι οι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι να απευθύνεστε

Αγιάζου, ρε Παναγιώτη. Λέω, Παναγιώτης, καλά βοήθησες, μου λέει Δημήτρη, αυτούς που έρχονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εμείς που είμαστε μπλοκαρισμένοι, εσείς τι να σου πω, ρε φίλε, μπείτε στην πόλη πάλι. Αν και στην πόλη έχουμε αρκετά θεματάκια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο για όλες και όλους εσάς. Επιλέγω τις μουσικές μου, οι οποίες από ό,τι φαίνεται σας αρέσουν.

και σκορπίζουμε ειδήσεις. Προσπαθούμε να μην μπαίνουμε σε δύσκολα θέματα. Αυτό με το 17χρονο δεν μπορούσαμε να μην το αναφέρουμε, γιατί πραγματικά είναι μια σπάνια είδηση και συγκλονίζει στο άκουσμά της.

Ένα μεγάλο θέμα για το οποίο κάπου διάβαζα ότι ο ΣΕΒΕ και ο ΣΒΕ ζητούν μέτρα από την πολιτεία είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις οι οποίες παρατηρούνται στα τελωνεία της χώρας λόγω της αυστηροποίησης των όρων προϋποθέσεων για να μπει ή να βγει κόσμος σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεράστιες καθυστερήσεις, ουρές, διαμαρτυρίες, φωνές. Ωστόσο, πρέπει να σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος αυτοκινητιστής ή κάποιος ο οποίος γνωρίζει αυτό που θα περιγράψω. Σε δύο ταξίδια μου ερχόμενος από κεντρική Ευρώπη και περνώντας από Ρουμανία, είχα συναντήσει απίστευτα μεγάλες ουρές. Μιλάμε ουρές χιλιόμετρων. Μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες όμως δεν ήταν στις συνθήκες Σέγγεν. Πότε θα γίνουμε μια μεγάλη ενιαία χώρα δυνατή, ρε παιδί? Πώς έγιναν οι Αμερικανοί το άθρο να πάρουν και τον Καναδά και την Αλάσκα? Όχι, την Αλάσκα την έχουν, συγγνώμη. Θα γίνουμε και εμείς μια ενωμένη Ευρώπη. Όταν λέμε ενιαία, να έχουμε και εμείς την Ελλάδα.

0: Νικόλετα λέει, τι υπέροχο τραγούδι τούτο. Μόνο αυτό, ότι επιλέγουμε εδώ φροντίζουμε να είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι δικά μας, εμείς απλά τα επιλέγουμε.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα

0: πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά η περιφερειακή έχει εξελιχθεί σε δύο τεράστια κατακόκκινα σκουλίκια, τα οποία φιλιούνται κάπου εκεί στον κόμβο της Νεάπολης. Κοιτιούνται μάλλον, έτσι πλάγια δεν φιλιούνται, γιατί είναι σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ένα πάει προς τα εκεί, το άλλο πάει προς την άλλη μεριά. Πέρασε το ένα δίπλα από το άλλο. Κοιτάζονται, τόση ώρα κοιτιούνται δηλαδή. Και από τον ίστρο μεγαλώνουν και τα δύο, δηλαδή όλο και μεγαλύτερα. Δηλαδή όσο ερωτεύονται και ερωτοτροπούν εκεί μπροστά, τόσο οι ουρές μεγαλώνουν. Προς τα δυτικά η ουρά έχει φτάσει ήδη εκεί όπου είναι το τούνελ, δηλαδή είναι σταματημένη μέχρι επάνω στην στροφή για Πεύκα. Και προς ανατολικά, από τα Νταμάρια και την εσωτερική περιφερειακή, στο ίδιο σημείο όπου τα δύο κόκκινα σκουλικάκια στο δρόμο κοιτιούνται και ερωτεύονται. Από ό,τι βλέπω, για ώρα θα ερωτεύονται. Οπότε κάντε την. Επιλέξτε κάτι άλλο, αν και στην Εγνατία έχουμε κίνηση του την ώρα και στη Τσιμισκή έχουμε κίνηση και στην Παραλιακή έχουμε κίνηση και στη Λαγκαδά κατεβαίνοντας έχετε κίνηση. Τι να πω.

Αν κάποιος έχει περάσει από το σημείο, εκεί όπου έγινε νωρίτερα μας το περιέγραψε ακροατής, 4 αυτοκίνητα εμπλέκονται. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει η οδική βοήθεια, δεν έχει φτάσει, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Αλλά για να έχουν φτάσει και να έχει φτάσει οδηγοί, για να βγάλεις 4 αυτοκίνητα από την περιφερειακή αυτή την ώρα, καταλαβαίνεις, θα σου πάρει ώρα.

Και όπως μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Μάριος, με ένα 75 πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουμε ένα ισχυρό κίνητρο για αγκαλιές το χειμώνα. Ναι ρε φίλε, γιατί όχι. Άλλωστε, όπως λέγαμε στη φυσική, δεν είναι αυτό? Δια της τριβής τι παράγεται? Γράψε μου γρήγορα γρήγορα ο καλύτερος μαθητής. Δια της τριβής τι παράγεται? Στο Viber, δια της τριβής λέω τι παράγεται,

Άσε, σας νίκησε ο Αντώνης, θα σας πω γιατί. Όλοι γράφουνε Θερμότης, Θερμότης, Θερμότης, Θερμότης, Θερμότης, Θερμότης, Θερμότης, χαμός. Αλλά ο Αντώνης έγραψε τον καλύτερο. Α, και ο Δημήτριος το έγραψε. Ο Αντώνης λέει για τις Θερμότητες παράγεται παιδί. Και ο Δημήτρης λέει τέκνο. Έλα, μήπως δεν θυμάσαι όταν ήσουν μικρούλης και ήθελες να είχες κάτι δέκατα και ήθελες να πεις τη μαμά, εγώ με τη γιαγιά βέβαια, γιατί η μαμά δεν υπήρχε. Όταν θέλαμε να πούμε ψέματα για να μην πάμε σχολείο, τι κάναμε, τι κάναμε. Έμα. Τι έκανες παφιτάκι για να μην πας σχολείο. Έτριβες το θερμομετράκι στο μπλουζάκι σου, το μάλινο. Τρίψε, 38 και 8, έλεγε η γιαγιά η μαμά. Ω, το παιδί έχει 38 και 8. Ο Περιφερειακός κόλλησε η Λαγκαδά, τα ίδια μου γράφει άλλη Μαριό εδώ. Γεια σου ρε Μαριό. Μαριό, το βράδυ...

Όχι ρε Παύλο μου, ένα ενίκιο θα πάρεις. Νομίζω δύο ενίκια είναι να πάρουν εκείνοι οι οποίοι είναι σε κάτι ακριτικές περιοχές, νησιά κτλ. Ένα ενίκιο δίνει. Τώρα μας οριστεί και δει δημοσκοπήσεις να μην τσιμπάει περισσότερο, γιατί κάτι τσίμπησε στην έκθεση. Εντάξει, μέχρι τα Χριστούγεννα μπορεί να στο κάνουμε και δύο και τρία τα ενίκια. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος δίνει 13ο, 14ο μισθό, δίνει δώρο, δίνει αυτό, δίνει τόνα, δίνει αίμα, δίνει ό,τι θες δίνει. Χαζός είναι και ο Μητσοτάκης, άμα δει ότι ζωρίζει θα σου πει πάρε και δεύτερο ενίκιο και τρίτο ενίκιο. Ρε πάρε για το σπίτι και φύγε. Την οποριάζει σιγά σιγά. Το σπίτι μας ζητάει ανανέωση. Και ανανέωση θα κάνεις εξαιρετική με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.

0: Στο Βελιγράδι τούτη την ώρα η βενζίνη 2,2. Στο Μόναχο πληρώσαμε 2,81. Τι βάλατε ρε φίλε, κυροζίνη βάλατε. Στη Γερμανία οι τιμές αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να σας πω, το έχω δει, το έχω ζήσει δηλαδή. Και μάλιστα άμα κυκλοφορούσε εκεί σε Autobank, πώς λέγονται αυτά, ας, οι τιμές είναι στα ύψη. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι ανάπηρος, φέρνω 338 τον μήνα. Πώς θα βάλω πεδέλο να ζεσταθώ?
0: Εσείς είστε μια κατηγορία πολιτών διαφορετική και θα πρέπει να σας αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Δεν μίλησα για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς είστε μια κατηγορία διαφορετική για την οποία η πολιτεία θα πρέπει να κάνει τα μέγιστα. Από τα πλεονάσματα να βρει τρόπο ανθρώπους, πολίτες όπως εσείς, να σας βοηθήσει, συνδράμει, περιθάλψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν το συζητάμε, είναι αυτονόητο. Σωστά αυτά που λες, μου γράφει εδώ ο Παναγιώτης για τη Γερμανία. Το ξέρω, Παναγιώτη, στη Γερμανία η διακύμανση των τιμών είναι απίστευτη και στην διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή το ίδιο βενζινάδικο μπορεί να έχει άλλη τιμή το πρωί, άλλη το μεσημέρι, άλλη το απόγευμα. Και στα βενζινάδικα των αυτοκινητοδρόμων οι τιμές είναι, μπορεί να είναι και 30 και 40 και 50 λεπτά πάνω από βενζινάδικα τα οποία είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Made in Italy από Ricci & Poveri και Σωτήρης Βουτσελάς και Λεοντής Μαχαιράς και Κώστας Βαρβαγιάννης και Διογέννης Δασκάλου και Γιάννης Ρέπιτς και Μάνος Τσιλιμίδης και Έρη Πανάγου και Άρης Παπιδάκης. Όλοι αυτοί θα μεσολαβήσουν έως όντου πάει 8 για να σας καλημερίσουμε αύριο το πρωί.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καραμπόλα οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Νεάπολης. Με δυσκολία διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων, μόνο υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, προβλήματα στην κίνηση και στο ρεύμα προς δυτικά. Διασωληνωμένο στη Στεφανία Μονάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς σήμερα το πρωί στο προάβλιο του σχολείου που φυτά στη Χαλκιδική. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στη συμβολή του Ρέντι, ενώ μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή. Ήχησε το 112 στους κατοίκους της Αττικής, με την πολιτική προστασία να καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην ανοίγουν παράθυρα και πόρτες. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κλειστή είναι η σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της απογευματινής κινητοποίησης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη στις 6 στην Καμάρα, όπου αναμένεται να ξεκινήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Την ενοχή για 2 από τους 3 κατηγορούμενους και την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τη δίκη για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας. Στον πρώτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος βρισκόταν ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, καταδικάστηκε σε κάθριξη 18 ετών και 6 μηνών. Εξηγήσεις αναφορικά με τη γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους ιατρούς που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα να αποκαλύπτει ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης γνώριζε τους ιατρούς ήδη από το 2012. Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι 2 ιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 13χρονος μαθητής σε σχολείο της Δρόμης μαχαίρωσε το πρωί την καθηγήτριά του. Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος προσπάθησε να τραβήξει τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κιλκί στους 28, στις Έρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιονής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μωράκι σας.
8: Τι
7: δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, Παρασκευή είναι. Ζέστη έχει και όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχει ακόμη περισσότερη. Οπότε άνετα φεύγουμε αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι για δύο μέρες για να κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα μπάνια όσο τέλος πάντων προλαβαίνει ακόμα ο καθένας μας. Όχι τώρα, μη βιάζεστε, να τελειώσει το εγκινήσει, άντε και το status update που είναι μετά και στη συνέχεια μπορείτε εύκολα, άνετα, όμορφα και ήσυχα να φύγετε για κοντινές ή για πιο μακρινές παραλίες. Διότι στα 50 λεπτά που ακολουθούν θα κάνουμε όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα το μαγικό ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της αυτοκίνησης παρέα. Θα μιλήσουμε για αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, θα έχουμε και τον πρόεδρο του θεσμού σε λίγο τηλεφωνικά μαζί μας, θα μιλήσουμε για μοντέλα της Maserati τα οποία θα έχουν κινέζικη καρδιά. Άκουσον, Maserati λέει, με κινητήρα από κινέζικη εταιρεία. Θα μιλήσουμε για Alfa Romeo που επιτέλους έχει καινούριο μοντέλο, πολύ το περιμένουμε, ελπίζουμε να το δούμε στο άμεσο μέλλον. Θα μιλήσουμε για υδρογόνο, Toyota και Dakar, όσο και σας ακούγονται όλα αυτά δύσκολα να συγκεραστούν, κι όμως θα γίνουν, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι και πάμε.

Και βέβαια ένας ακόμη λόγος για να μην ξεκινήσετε τώρα για κοντινές και πιο μακρινές παραλίες είναι όλο αυτό που γίνεται στους δρόμους της πόλης, είτε είστε στον περιφερειακό προς τα ανατολικά όπου ξεκινάει το θέμα, το πρόβλημα, το σταμάτημα από τα Νταμάρια και πηγαίνει έτσι προβληματικά μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, είτε κινήστε προς τα δυτικά που ξεκινάει από το ύψος όπου βρισκόταν κάποτε το τούνελ και θα πάτε έτσι με μικρές ταχύτητες ή και με σταματήματα μέχρι τη διασταύρωση για Πεύκα. Πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα και μέσα στην πόλη με πάρα πολλά αυτοκίνητα και σε ό,τι έχει να κάνει με την Εθνική Οδό, όπου είχαμε τα έργα ασφαλτόστρωσης τις προηγούμενες ημέρες, συνεχίζονται μαζί με τα προβλήματα, αλλά μόνο στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη το ρεύμα προς Κατερίνη είναι πεντακάθαρο. Οπότε αν μένετε προς τα δυτικά και θέλετε να φύγετε προς Πιερία, μια χαρά είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς, ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

0: Και βέβαια τι καλύτερο να ακούσετε αυτή την ώρα, εκτός από Status, από τις υπέροχες μουσικές που επιλέγει εδώ ο Λεοντής Μαχαιράς, και βεβαίως από μια πληθωρική συζήτηση για πολλά καινούργια αυτοκίνητα. Και όταν λέμε πολλά, εννοούμε τα 44 ολοκένουργια αυτοκίνητα, όχι facelift, όχι ανανέωση, όχι διαφορετική έκδοση, όχι ένα καινούργιο μηχανικό σύνολο, αλλά ολοκένουργια μοντέλα που ήρθανε στην ελληνική αγορά και τα οποία θα είναι υποψήφια για τον πιο σημαντικό αυτοκινητικό τίτλο στη χώρα μας, το αυτοκίνητο της χρονιάς 2027 πλέον για την Ελλάδα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Λουπάκη, είναι ο πρόεδρος του θεσμού αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα αγαπητός φίλος και μετά συνάδελφος, αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα.
1: Έτσι, μπράβο, καλησπέρα, αγαπητέ Σωτήρη.
0: Βλέπεις, γιατί... απέφυγα το πρόεδρος, ναι, γιατί εντάξει, θα πηγαίναμε λοιπόν αλλού τη συζήτηση και δεν θα βρίσκαμε άκρη.
1: Και έχω να πω ότι τα λες πολύ ωραία για τα αυτοκίνητα της χρονιάς, μπράβο, πολύ καλά τα λες.
0: Νίκο, 44, πέρσι θυμάσαι πόσα ήταν
1: γύρω
0: τα
1: υπόψη.
0: Ήταν γύρω στα 50.
1: 50 και πρόπερσι το γράφουμε στο δελτίο τύπου 30 κάτι. Είναι σημείο των καιρών. Μαζεύονται πολλοί παίκτες στην αγορά. Έχουμε χάσει και εμείς τον μπούσουλα. Πρέπει να έχουμε ήδη καμιά εικοσαριά κινέζικες μάρκες τα τελευταία 2,5-3 χρόνια που έχουν έρθει. Η κάθε μία αναφέρει από 2-3 καινούργια μοντέλα, αμέσως γίνεται, καταλαβαίνετε το νούμερο πώς μαζεύεται.
0: Και βέβαια είμαστε 18 Σεπτεμβρίου, οι υποψηφιότητες θα κλείσουν περίπου τέλος Οκτωβρίου, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, άρα μπορεί να προσθεθούν κάποια ακόμα.
1: Θεωρητικά μπορεί να έχουμε κάτι ακόμα, βέβαια μπορεί να συμβεί και το ανάποδο, να αφαιρεθεί κάτι γιατί δεν το λύσαμε. Γιατί η βασική προϋπόθεση δεν είναι μόνο να φέρει κάποιος κάτι και να πει ωραία εδώ το πουλάω τώρα. Εάν δεν το οδηγήσουμε, δεν προλάβουμε δηλαδή να τα οδηγήσουμε όπως πρέπει, να τα πάρουμε για μια δοκιμή τα αυτοκίνητα, για μια εβδομάδα τουλάχιστον να τα δοκιμάσουμε, θα μείνουν εκτός. Είναι μια προϋπόθεση από το που προβλέπεται από το καταστατικό του συλλόγου, διότι να πούμε ότι αυτός ο θεσμός δεν είναι μια απλώς μια παρεΐτσα, είναι ένας μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός, ωραίας, με το καταστατικό του, με τα όλα του τυπικά ταυτοποιημένα.
0: Έτσι,
1: και δεν λειτουργούμε επειδή έτσι μας αρέσει, αλλά επειδή αυτά τα έχουμε καταγεγραμμένα.
0: Και το βλέπω δύσκολο να προλάβουμε να το οδηγήσουμε και τα 44. Λίγο που έβλεπα τη λίστα, εγώ τουλάχιστον έχω κάποια τα οποία δεν έχω καταφέρει να τα οδηγήσω.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι ένα από τα σημεία των καιρών, αγαπητέ Νίκο, διότι και πολλοί ακροατές εδώ με ρωτάνε συνέχεια για καινούργια μοντέλα και υπάρχουν κάποια τα οποία δεν γίνεται να τα οδηγήσουμε όλα, δεν προλαβαίνουμε πραγματικά.
1: Αν κάποιος δεν οδηγηθεί θα μείνει απ' έξω. Αυτό είναι και οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την προώθηση, την εμπορική των μοντέλων, και αυτές θα πρέπει να το δουν και εμείς θα πρέπει να κυνηγήσουμε, να τα οδηγήσουμε βεβαίως, γιατί αυτό που μετράει είναι να φτάσει στον Έλληνα υποψήφιο αγοραστή το σωστό μήνυμα. Δηλαδή είναι κρίμα κάποιο αυτοκίνητο που θα άξιζε ενδεχομένως να πάρει τον τίτλο, να μην το πάρει γιατί δεν προλάβουμε να το οδηγήσουμε. Και εμείς λοιπόν κυνηγάμε να τα, το πω έτσι, να τα οδηγήσουμε τα αυτοκίνητα για να έχουμε άποψη. Οι εταιρείες βεβαίως αντίστοιχα, που τα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε ότι δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για το θεσμό αυτό, για το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Γιατί το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα βγαίνει, αναδεικνύεται από ανεξάρτητους δημοσιογράφους, όχι από κάποιον μηντιακό όμιλο.
0: Έτσι. Να το διευκρινίσουμε, ο κάθε ένας από τους εκλέκτορες εκπροσωπεί τον εαυτό του. Δεν εκπροσωπεί τα μέσα, το μέσο ή τα
1: ακριβώς
0: μέσα στα οποία
1: λοιπόν
0: εργάζεται.
1: Έτσι ακριβώς είμαστε ανεξάρτητοι, ειδικευμένοι στο αυτοκίνητο με πολλά χρόνια εμπειρίας, να μην πω το νούμερο γιατί το λέω και εγώ πόσα χρόνια είμαι στο αυτοκίνητο και τρομάζω για πόσα συνειδητοποιώ.
0: Ας το αποφύγουμε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
1: Έχουν περάσει, Μπάσε ρητώσει, υπάρχει εμπειρία η οποία με έναν τρόπο έρχεται και μπαίνει σε αυτό το πράγμα που απονέμουμε εμείς στο βράδυ.
0: Και υπάρχει βέβαια και η πορεία των 20 ετών του θεσμού, 20 χρόνια, εκ των οποίων κάποια ήταν πολύ δύσκολα, διότι κατάφερε ο θεσμός και στάθηκε όρθιος μέσα στα χρόνια της κρίσης, όπου όχι μόνο ο χώρος του αυτοκινήτου, ολόκληρη η χώρα, δέχτηκε δονήσεις.
1: Τότε βέβαια, όχι, παρέμεινε ο θεσμός οπωσδήποτε μαζεμένος εκείνα τα χρόνια, σιγά σιγά, όμως επανήλθε η αγορά σε κάποιο επίπεδο και επανήλθε βέβαια και ο θεσμός, και ο θεσμός επανήλθε, θα τολμήσω να πω, πιο δυναμικά ακόμα από την αγορά, χωρίς να θέλει να πω ότι είμαστε καλύτεροι από κάποιους άλλους, αλλά θέλω να πω, κάναμε κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, και ξαναλέω ότι φαίνεται και από το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες να διεκδικήσουν πια, και το δηλώνουν, μία θέση καταρχάς στη δεκάδα. Έτσι, να πούμε, τα 44 αυτοκίνητα που ανέφερε στο προηγουμένο Σωτήρη, από αυτά είναι να βγει η τελική δεκάδα. Και από τη δεκάδα θα γίνει η τελική ψηφοφορία για την ανάπτυξη του νικητή.
0: Έτσι.
1: Τώρα και πλέον οι εταιρείες κυνηγάνε και τη δεκάδα, να πάρουν έστω και το λογότυπο «Είμαι υποψήφιος».
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Από τα 44, που όπως βλέπω μπροστά μου, δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό να τα αναφέρουμε, διότι κανένας δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει κανένα, αλλά έχει πραγματικά εκπροσώπους από όλες τις κατηγορίες. Έχει υβριδικά, έχει plug-in, έχει ηλεκτρικά από πάρα πολλά φέτος. Έχει SUV πολλά, άλλωστε είναι και η τάση, είναι η μόδα των καιρών μας. Αλλά έχει και κάποιες κούρσες, κάποια σεντάν αυτοκίνητα.
1: Ναι, αυτό που έχω να πω, το πήρες από το στόμα μου κυριολεκτικά. Κάθισα και μέτραγα, δεν έδωσα το ποσοστό. Κάθισα και μέτραγα πόσα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Και είναι περίπου τα μισά και πάνω. Τα αμιγώς ηλεκτρικά, όχι κάποια που υπάρχουν και ηλεκτρικά και υβριδικά, αλλά αυτά που είναι μόνο ηλεκτρικά είναι πολλά, δεν είναι λίγα πια. Και εκεί που συζητούσαμε κάποια στιγμή, μήπως κάναμε κάτι ιδιαίτερο και βγάζαμε και ένα πράσινο αυτοκίνητο, πιο πράσινο αυτοκίνητο, σε λίγο αυτό που θα βγάζουμε θα είναι μόνο ηλεκτρικά, θα έχουμε σε λίγο, όπως πάνω.
0: Ναι, θα μας πάρει ακόμα καμιά 7-8 χρόνια για να έχουμε μόνο ηλεκτρικά.
1: Εντάξει,
0: αλλά προς τα εκεί πηγαίνει, είναι δεδομένο.
1: Βλέπουμε, Σωτήρη, και αυτό που βλέπουμε τώρα, σε πληροφορώ, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι δηλαδή, κάτσε να δούμε, έχεις τη λίστα μπροστά σου?
0: Έχω τη λίστα, λες να είναι φέτος η πρώτη χρονιά που θα βγάλουμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό, διότι μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώντας από το τέλος, που ας πω ότι είναι 3, 6, 7,
0: Είναι πολλά, Νίκο, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, 10, είναι παραπάνω 11, από τα μισά.
1: 12, ναι, είναι πολλά.
0: Πιστεύεις ότι είναι 14, 15, η χρονιά, 15, η συμπλήρωση των 20 ετών, λες, να συμπέσει με την πρώτη χρονιά που θα έχουμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο νικητή του θεσμού?
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν ζητάς την προσωπική μου γνώμη, προσωπικά εντελώς, εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως νωρίς να πούμε ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να βγει αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Γιατί εμείς βγάζουμε ένα αυτοκίνητο που να ταιριάζει όσο το δυνατόν σε περισσότερο κόσμο, να καλύπτει σε αντάξεις περισσότερου κόσμου. Πάρα πολύ, παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στο κομμάτι των υποδομών, δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να προτείνω ένα αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, ενδεχομένως, ας πούμε, στο Καρπενήσι, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι. Είπα τώρα κάτι, μια κουβέντα έτσι. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Θέλει λίγο προσοχή. Έτσι. Βέβαια, εάν πρόκειται για κάποια πολύ συμφέρουσα πρόταση, που είναι ένα μικρό, φθηνό ηλεκτρικό αυτοκίνητο προσανατολισμένο για χρήση στην πόλη, που αυτό θα έπρεπε να είναι το πεδίο της ηλεκτροκίνησης και όχι τα ταξίδια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορείς να πεις, ναι, εγώ το βγάζω αυτοκίνητο της χρονιάς αυτό, γιατί πιστεύω ότι οι πόλεις, τις πόλεις μέσα, πρέπει να κυκλοφορούν με τέτοια.
0: Έτσι. Ωραία,
1: αυτό
0: οπότε
1: θα το κρίνουν όμως οι συνάδελφοί μας, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Συνάδελφοι, όλα τα μέλη, τα 26 μέλη, τα αυτοκίνητα της χρονιάς.
0: Έχουμε τα 44, να δούμε αν θα προσθεθούν και κάποια ή αν θα αφαιρεθούν κάποια από αυτά τα 44. Και ο δικός χάρτης είναι ότι εκεί στα μέσα περίπου Νοεμβρίου θα έχουμε την δεκάδα, και στις αρχές Δεκεμβρίου τον μεγάλο νικητή, το αυτοκίνητο.
1: Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του καταστατικού να βγάλουμε, να εκλέξουμε την τελική δεκάδα. Και συνήθως αυτό που κάνουμε είναι ότι εκεί γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου πια πάμε και κάνουμε την τελική. Είναι μια παράδοση που καλά πάει αυτό το μέσα Δεκεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Καλά πάει. Έχουμε μπει και λίγο σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, οπότε βολεύει από όλες τις απόψεις. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα που αρχίζει, όπως έλεγα εδώ, συζητούσα και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το πάρτι των παρουσιάσεων, το οποίο μέχρι και τον Δεκέμβριο θα είναι πραγματικά στο φόρτε του. Πάρα πολλές παρουσιάσεις μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε βέβαια και την έκθεση αυτοκινήτων στην Αθήνα, στην οποία θα δούμε πολλά πράγματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Το επόμενο διάστημα για τα αυτοκινήτων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.

0: όταν έρχεται φορτσάτος, έτσι δυναμικά, ο Γαβρίλο Χατζηνόπουλος στο στούντιο, κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, καλησπέρα καταρχάς. Να πούμε ότι ήρθα γιατί έχουμε νεότερες πληροφορίες για το τροχαίο που είχαμε για την καραμπόλα στον Περιφερειακό. Το είπαμε και στο δελτίο, το είπε και ο κύριος Βενιέρης νωρίτερα. Ένας ακροατής μας ενημέρωσε για την ακρίβεια. Προσπαθούσαμε να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη. 5 οχήματα λοιπόν ενεπλάκησαν σε αυτήν την καραμπόλα, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Νεάπολης. Εκεί συνέβη το περιστατικό, το τροχαίο. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες. Ωστόσο, ποιο ήταν το πρόβλημα, γιατί φαίνεται μέχρι και αυτήν την ώρα ότι υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση.
0: Φαίνεται όμως ότι τα τράβηξαν πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί δείχνει τάσεις αποκλιμάκωσης.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Τα οχήματα ήταν στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα να είχαμε νωρίτερα πιο σοβαρό ζήτημα με την κυκλοφορία. Ωστόσο, απομακρύνονται, έχουν μείνει λιγότερα σε σχέση με τα 5 που ήταν το τροχαίο, τα οχήματα που ενεπλάκησαν. Οπότε, ελπίζουμε με λίγη υπομονή έτσι να καλυτερεύσει κατάσταση περαιτέρω.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαβρίλ. Όντως η κατάσταση στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά δείχνει να πηγαίνει προς το καλύτερο. Εξακολουθεί να έχει θέμα στο μπροστά από τα νοσοκομεία, αλλά φαίνεται πως αποκλιμακώνεται εκεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα που είχαμε πριν από μισή ώρα 40 λεπτά. Θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής με ανοιχτές γραμμές όπως πάντα.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει, όπως πάντα στον στάτους 107 και 7. Με το Γαβρίλ Χατζινόπουλο να είναι τα αυτιά τα μάτια μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, το Λεοντή Μαχαιρά να φροντίζει τους ήχους και τις επιλογές της μουσικής και το Σωτήρι Βουτσελά στο μικρόφωνο. Και βεβαίως όλους εσάς, τους ακροατές μας, στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες στο 2310 513.000, στο 2311 82 1050, και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800.

0: με αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης και στον περιφερειακό. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Γαβρίλη, είχαμε ένα τρακάρισμα 5 αυτοκινήτων, μια καραμπόλα στο ύψος της Νεάπολης περίπου πριν από μία ώρα, δημιούργησε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έφυγαν τα αυτοκίνητα, έχει παραμείνει το θέμα, αλλά η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με πριν από μία ώρα. Προς τα δυτικά επίσης βελτιώνεται η κατάσταση. Μέσα όμως το κέντρο της πόλης έχει αρκετά αυτοκίνητα, αρκετή κίνηση σχεδόν σε όλους τους μεγάλους δρόμους και βεβαίως το θέμα που έχουμε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στην Εθνική Οδό εξαιτίας της ασφαλτόστρωσης που έχουμε μετά τη διασταύρωση για Χαλάστρα, τότε θα δείτε ότι θα βρείτε μπροστά σας ένα μποτιλιάρισμα. Πάλι Φορτσάτος έρχεται. Τι έγινε σήμερα, όλο Φορτσάτος έρχεσαι, Γαβριήλ?
1: Ναι, είναι λίγο πάλι.
0: Ναι, τι έγινε Παρασκευή, επειδή θα έχει ζέστη, είναι Σαββατοκύριακο.
1: Κι όμως δεν έχουμε σταματημό.
0: Δεν λίγο.
1: Μπα, όχι. Αυτή τη φορά ήρθα για μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Έχουν κινητοποιηθεί 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα της πυροσβεστικής και έχουμε συνδρομή από αέρος, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Είναι
0: άρα
1: σε
0: είναι
1: εξέλιξη.
0: Αρκετά σοβαρή. Την παρακολουθείς και μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβριήλ.

Πάμε τώρα σε κάτι που θα χαροποιήσει νομίζω όλους τους φίλους του Αλφα Ρωμαίο, τον κάθε ένα αλφίστα που θέλει να δει την μάρκα του να ξαναπαίρνει ζωή, διότι η αλήθεια είναι πως τα τελευταία αρκετά χρόνια η Αλφα Ρωμαίο δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώς ενθουσιαστική. Έδωσε λοιπόν στην δημοσιότητα η μιλανέζικη φίρμα κάποιες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες την έκθεση του Παρισιού, η οποία θα γίνει από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο μοντέλο επιτέλους. Και όπως λέει η ίδια η Αλφα Ρωμαίο, μένει να το δούμε αν θα ισχύει ή όχι, το μοντέλο αυτό θα ενσωματώνει το όραμά της για το μέλλον και την πλήρη δημιουργική ισχύ της μάρκας.

Ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι SUV. Είχε πει η Αλφα Ρωμαίο ότι θέλει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε Τονάλε και Στέλβιο, να βάλει δηλαδή εκεί ένα SUV. Μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης της Τζουλιέτα, η οποία η αλήθεια είναι ότι λείπει πάρα πολύ από την γκάμα της Αλφα Ρωμαίο. Μπορεί να είναι και κάτι εντελώς έκπληξη που δεν το περιμένουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Άλλωστε περιμένουμε αντικατάσταση της Στέλβιο, περιμένουμε αντικατάσταση της Τζούλια. Η Τονάλε ήδη έχει αρχίσει και μεγαλώνει πια, γερνάει. Εντάξει, γερνάει τώρα, βαριά κουβέντα, βαρύς χαρακτηρισμός. Αλλά γενικώς η γκάμα της Αλφα Ρωμαίο δεν είναι και η πιο σύγχρονη στην ιστορία της. Αντίθετα, πολύ σύγχρονα, παρότι μεταχειρισμένα, είναι τα αυτοκίνητα που θα δείτε και θα βρείτε και θα μπορέσετε να αποκτήσετε στο Stock Center της Velmar. Και τα 1500 αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να δείτε διαδικτυακά ή κάποια από αυτά στα δύο σημεία πώλησης εδώ στη Θεσσαλονίκη του Stock Center, στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πειλαία, ή στο ένατο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, θα δείτε ότι είναι μόλις 6 μηνών. Ναι, καλά ακούσατε, μεταχειρισμένα μόλις 6 μηνών, πραγματικά σαν καινούρια, και βεβαίως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Stock Center της Velmar δίνει και 5 χρόνια εγγύηση στα μεταχειρισμένα του αυτοκίνητα.

Σας έχουμε πει πολλές φορές ότι επί προσωπικού τουλάχιστον δεν θεωρούμε την ηλεκτροκίνηση ως τον τελικό σταθμό στην αυτοκίνηση, σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με το καύσιμο, με την ενέργεια. Αλλά αντίθετα νομίζουμε, πιστεύουμε πως το υδρογόνο είναι το τελικό στάδιο, είναι εκεί που θα καταλήξει κάποια στιγμή, στο λίγο πιο μακρινό μέλλον, είναι η αλήθεια, η αυτοκίνηση. Βέβαια η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες να έχουν επενδύσει σοβαρά στο θέμα της υδρογονοκίνησης. Είναι η BMW, είναι η Honda και χωρίς αμφιβολία είναι η Toyota. Η οποία Toyota στον αρχικό της σχεδιασμό ήταν να παραλείψει την ηλεκτροκίνηση και να πάει κατευθείαν στο υδρογόνο. Δεν της προέκυψε αυτό, διότι ναι μεν πήγε πολύ καλά το θέμα της υβριδικής τεχνολογίας που την πίστεψε σχεδόν 30 χρόνια πριν και την ανέπτυξε. Στην ηλεκτροκίνηση έμεινε λίγο πίσω, αναγκάστηκε όμως να μπει, πλέον έχει αρκετά αυτοκίνητα τα οποία είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ωστόσο επενδύει πολύ σοβαρά στην έρευνα και εξέλιξη της υδρογονοκίνησης. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποφάσισε να δημιουργήσει ένα Hilux, ναι, το pick-up που έχει, το φορτηγάκι το επαγγελματικό, με τις ανάλογες τροποποιήσεις βέβαια, ένα Hilux το οποίο θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το υδρογόνο και να το βάλει να τρέξει στο Dakar παρακαλώ. Όχι στην κλασική έκδοση του Dakar όπως την ξέρουμε, που ξεκινάει πάντα πρώτη ημέρα του χρόνου και κάνει το γύρο της Αφρικής, αλλά στο Dakar Future Mission 1000, όπως είναι η πλήρης ονομασία του, έναν αγώνα ο οποίος αφορά σε οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, εναλλακτικής ενέργειας, το υδρογόνο προφανώς και είναι ένα τέτοιο καύσιμο, και

που στόχο έχει κυρίως την έρευνα και εξέλιξη νέων μορφών ενέργειας. Διότι από εκεί θα αντλήσει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, θα αποκτήσει τεχνογνωσία η οποία θα τη βοηθήσει στη συνέχεια να την περάσει αυτή τη τεχνογνωσία στα αυτοκίνητα παραγωγής, ώστε κάποια στιγμή, όπως σας είπα, όχι στο πολύ κοντινό μέλλον, στο λίγο πιο μακρινό, να αρχίσει να δημιουργεί αυτοκίνητα παραγωγής. Έχει ένα αυτή τη στιγμή, το Mirai, το οποίο είναι ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο, να αυξήσει, να μεγαλώσει, να διευρύνει λοιπόν την γκάμα των υδρογονοκίνητων μοντέλων της στο μέλλον.

Όσο και αυτό που σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής για την Maserati, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει στην παραγωγή δύο καινούργια μοντέλα με κινέζικη καρδιά, αν είναι η Ιεροσυλία ή όχι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Διότι όταν μια εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και καταφέρνει να βρίσκει σε μια άλλη εταιρεία το στήριγμα που χρειάζεται, τι σημασία έχει αν αυτή η άλλη εταιρεία είναι από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Κορέα ή από οπουδήποτε αλλού. Έχει άραγε σημασία ή όχι? Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι η Maserati αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, κατάφερε να κάνει μια συνεργασία με μια εταιρεία από την Κίνα και όπως όλα δείχνουν θα δούμε δύο νέα μοντέλα από την Maserati, τα οποία θα έχουν εξελιχθεί από κοινού μαζί με την κινέζικη εταιρεία και ίσως να έχουν χρησιμοποιήσει και κάποια μέρη όπως τον κινητήρα, όπως το πλαίσιο από την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Καλό άλλωστε το DNA να παραμένει καθαρό, αλλά όταν μπαίνουν στη μέση οικονομικά ζητήματα καταλαβαίνετε ότι εκεί η συζήτηση αρχίζει να δυσκολεύει. Και άλλωστε όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα, διότι αν καταφέρει η Maserati να παρουσιάσει δύο καινούργια μοντέλα τα οποία στο τέλος της ημέρας, στο δρόμο, στην αίσθηση, στην σχεδίαση, στην εικόνα παραμένουν Maserati, επί προσωπικού δεν με απασχολεί ιδιαιτέρως αν από κάτω κρύβεται ένας κινητήρας από την Κίνα.

προτιμούσα να είναι ιταλικός ο κινητήρας, να είναι Μαζεράτη. Ναι, αλλά είναι δεδομένο. Δεν μπορεί. Έχει θέματα οικονομικά, οπότε πάμε να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα. Ή τουλάχιστον κάπως έτσι σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι της Μαζεράτη. Το αν έχουν δίκιο, το αν έκαναν τη σωστή κίνηση ή όχι, μένει να το δούμε στην πράξη.

Με ρωτάτε πάρα πολύ για την έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, για την Νότο Αθήνα, η οποία θα είναι από τις 3 μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο που είναι στα Σπάτα μετά το αεροδρόμιο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω έναν από τους διοργανωτές της έκθεσης για να μας πει λίγο τι περιμένουμε να δούμε στη συγκεκριμένη έκθεση, που όπως έχω μάθει θα είναι και μεγάλη, θα είναι διπλάσια σε σχέση με την έκθεση που είχαμε στον ίδιο χώρο πριν από 2 χρόνια, το 2024. Θα είναι λοιπόν διπλάσια και σε έκταση, αλλά και με πολλούς περισσότερους εκθέτες. Πολλά αυτοκίνητα και κυρίως πολλές νέες εταιρείες, όχι απλώς καινούργια μοντέλα, πολλές νέες εταιρείες, για παράδειγμα Lepas, για παράδειγμα iCar, η iCaur, σας το έχω πει ακόμα εκεί, δεν το έχω ξεκάθαρο πώς θα προφέρεται, γιατί καταλαβαίνετε το iCaur δεν είναι και πολύ εύβοιχο, οπότε μάλλον θα προτιμήσουν το iCar, Alpine, ίσως Bike, η Bike. Γενικά θα έχει και πολλές νέες εταιρείες, όχι μόνο καινούργια μοντέλα. Avatr και άλλες τέτοιες κινέζικες λέξεις. Διότι αν σας ακούγονται όλα αυτά κινέζικα, πολύ καλά κάνουν και σας ακούγονται. Όλα προέρχονται από την Κίνα, εκτός από την Αλπίνα. Μην κάνουμε και άλλες ιεροσιλίες. Κάναμε μία σήμερα με το θέμα της Μαζεράτη, μην προχωρήσουμε και σε άλλες ιεροσιλίες. Αλπίν είναι Ρενό, το πολύ καλό κομμάτι της Ρενό. Και βέβαια στις 2 Οκτωβρίου που θα είναι και η δημοσιογραφική μέρα, εννοείται ότι θα είμαι εκεί, δεν χάνεται, θα είναι το μεγάλο πάρτι, η μεγάλη γιορτή της αυτοκίνησης για τη χώρα μας. Και μακάρι να καταφέρουμε να δούμε κάτι ανάλογο του χρόνου στην 91η Διεθνή Έκθεση, να δούμε δηλαδή και ένα και δύο και τρία, όχι παιδιά του Πειραιά, περίπτερα τα οποία θα είναι γεμάτα από αυτοκίνητα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, άλλωστε είναι πολύ νωρίς, μόλις τώρα τελείωσε η 90η ΔΕΘ, οπότε δεν έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την 91η. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανωτές της έκθεσης που γίνεται τώρα στην Αθήνα έχουν όλη τη διάθεση να κάνουν κάτι, να κάνουμε κάτι ανάλογο και στη Θεσσαλονίκη του χρόνου κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, μένει να το δούμε. Λες να έχουμε να στήσει περίπτερο στάτους του χρόνου μέσα στο περίπτερο των αυτοκινήτων. Λέω τι. Ρίχνω τώρα εγώ ιδέες, έτσι, άλλωστε νωρίς είναι, οπότε ας είναι όλες οι ιδέες απλωμένες επάνω στο τραπέζι. Διότι είναι δεδομένο ότι το αυτοκίνητο εξακολουθεί να προσελκύει κόσμο. Λες, το στήσουμε εκεί, θα περάσει κόσμος και κοσμάκες, πολλοίς. Αυτά από εμένα και για σήμερα. Εσείς μένετε εδώ στον στάτους 107 και 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο στις 5. Αμέσως μετά, status update part 2. Λέοντης Μαχαιράς. Από αύριο κανονικό πρόγραμμα Σαββατοκύριακου. Πρωί δηλαδή 6 ώρα Δημήτρης Βενιέρης. Όχι στις 6. Στις 7. Γιατί στις 7. Αφού ούτως ή άλλως ξυπνάει, που ξυπνάει, μεγάλος άνθρωπος είναι, γιατί δεν έρχεται νωρίς. Τέλος πάντων, κανονικό πρόγραμμα Σουκού λοιπόν από αύριο. Εμείς ξανά εδώ την Δευτέρα στην ώρα μας, λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της Νεάπολης. Βελτιωμένη κατάσταση με την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, μόνο υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, προβλήματα στην κίνηση στο ρεύμα προς δυτικά. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της απογευματινής κινητοποίησης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη στις 6 στην Καμάρα, από όπου αναμένεται να ξεκινήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Διασωληνωμένος στη Στεφανία Μονάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς σήμερα το πρωί στο προάβλιο του σχολείου που φυτά στη Χαλκιδική. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών, επιτόπου επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτήν την ανθεκτικότητα σε δύναμη, τόνισε ο κύριος Πιερακάκης. Απάντηση στις εχμές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την κοινή συμμετοχή του σε σωματείο το 2012 έδωσε ο Θάνος Πλεύρης, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω σπέκουλας. Μιλώντας στο Mega News Radio, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε ότι η σχέση του με τον Θεοδωρόπουλο ήταν περιορισμένη και ξεκαθάρισε πως η ουσιαστική γνωριμία τους άρχισε το 2016 όταν απευθύνθηκε σε εκείνον ως ιατρό για προσωπικό ζήτημα υγείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία διεξάγει κοινοβουλευτικές εκλογές από σήμερα έως και μεθαύριο. Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές για τη Βουλή από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και θα είναι οι πρώτες που έχει προκηρύξει η Μόσχα στις ουκρανικές περιοχές που έχουν καταληφθεί πλήρως ή εν μέρη από τα στρατεύματά της.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλικί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Είναι απόγευμα Παρασκευής. Είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τι άλλο να ζητήσεις? Βρε, πολλά θες να ζητήσεις και πολλά δεν έχεις. Και άμα τα είχες, η ζωή σου θα ήταν καλύτερη. Καλό σας απόγευμα, είναι 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 5. Είστε στον στάτους 107 και 7. Η Μολεώτης Μαχαιράς έως τις 7 θα είμαστε μαζί. Με ζέστη θα τολμήσω να πω έξω, όχι κανέναν καύσωνα, αλλά έχουμε 29 βαθμούς αυτή την ώρα. Οπότε οι χειμωνιάκηδες λίγο να πάνε στην άκρη, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμη, δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά τους. Ωστόσο, ας το ωστόσο, δεν θα πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται στα κυκλοφοριακά, ανοίγοντας και τις γραμμές μας. 2-3-10-5-13-3-0-23-11-82-10-50. Και μέσω Viber τα μηνύματά σας 6-908-357-800. Ευχαρίστως να σας διαβάσουμε. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση κατά τμήματα του περιφερειακού. Από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι την Ευκαρπία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα στο κέντρο της πόλης κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζεται στις οδούς Μοναστηρίου, Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Στην Εγνατία, στην 26η Οκτωβρίου και στην Καρατάσου. Στα ανατολικά της πόλης μας έντονη κίνηση σημειώνεται στη Χαριλάου, στη Γεωργίου Παπανδρέου αλλά και στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας. Εκεί στο κομμάτι της Πέτρου Συνδίκα, καθώς έχουμε τα έργα. Τώρα τι έργα έχει, λογικά κάποια κωμωδία για αυτή την ώρα. Μέτωπο προς Θεσσαλονίκη από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και Σύνδωστη Παθέ. Στη Μοναστηρίου έχουμε πάρα πολύ αυτοκίνητο αυτή την ώρα, όπως επίσης και στη Μουδανιών. Στην Εγνατία στο ύψος των Διαβατών έχουμε επίσης αρκετά προβλήματα στα κυκλοφοριακά μας. Οτιδήποτε άλλο δείτε εσείς, εδώ είμαστε να σας ενημερώσουμε και να σας βοηθήσουμε. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι είναι κλειστή αυτή την ώρα σταθμή του μετρό εν ώψη και της αντιφασιστικής πορείας που είναι προγραμματισμένη σήμερα με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύς από μέλη της Χρυσής Αυγής. Η σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας έτσι παραμένει κλειστός από την έναρξη των δρομολογίων λόγω και του τεχνικού ζητήματος που προέκυψε χθες σήμερα τα μεσάνυχτα από την ένδειξη καπνών που είχαμε. Γεια σου Χρήστο μου, καλώς όρισες.

Λένε. Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγματών, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον μαθητή που λέγαμε και νωρίτερα το μεσημέρι για τον 17χρονο που κατέρευσε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο Γαβρίλ έχει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά είναι ακόμη μία είδηση η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ρε Γαβρίλ?
1: Όλα ξεκίνησαν, Λεοντή, λίγο πριν τις 11 σήμερα το πρωί. Γύρω στις 10.30, 11 παρά, εκείνη τη στιγμή ο 17χρονος μαθητής σε λύκειο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής αποχωρούσε, τέλος πάντων, από το σχολείο και εκείνη τη στιγμή που λίγο πριν βγει από το προάβλιο κατέρευσε. Έπαθε ανακοπή καρδιάς, λένε οι πληροφορίες μας. Ενημερώθηκε άμεσα ιδιώτης γιατρός που έσπευσε στο σημείο, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Του παρήχανε προφανώς πέρα από τις πρώτες βοήθειες. Καταρχάς έγινε προσπάθεια μέσω απεινιδωτή για να ανακτήσει τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Και εκεί έγινε νέα προσπάθεια, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι ξανά έτσι ανακοπή καρδιάς, δυστυχώς για το παιδί. Ωστόσο, ευτυχώς μετά επανήλθε, τον επανέφεραν και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται. Τώρα, όσον αφορά στην κατάστασή του αυτή τη στιγμή, μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Στεφανία μονάδα του νοσοκομείου, διασωληνωμένος, και φυσικά οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του. Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, Λεοντή. Είναι μια είδηση η οποία μας συντάραξε, η αλήθεια είναι. Ευτυχώς το παιδί έτσι επανέκτησε τις αισθήσεις του με τη χρήση απεινιδωτή και από ιατρικό προσωπικό και ιδιώτη γιατρό που σας είπα νωρίτερα, αλλά και από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση όλων και νομίζω ότι και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να είναι τουλάχιστον το παιδί αυτή τη στιγμή στη ζωή. Και ελπίζουμε φυσικά, όπως το είπα και νωρίτερα, να πάνε όλα καλά και σύντομα να έχουμε ευχάριστα νέα. Έχει καρδιολογικό πρόβλημα, μάθαμε από πηγές του νοσοκομείου, ο ανήλικος, ο 17χρονος. Δεν γνωρίζουμε φυσικά αν αυτό το πρόβλημα προέκυψε τώρα ή ήταν γνωστό, και δεν έχει και καμία σημασία, για να είμαστε και ειλικρινείς. Σημασία έχει το παιδί να γίνει καλά και να επιστρέψει στο σχολείο του, στην οικογένειά του.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: φταίει το σκοτάδι. Λοιπόν, παρακαλώ, είστε ακόμα στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μία ερώτηση θέλω να κάνω σχετικά με, με το flyover για μέτωπο ανατολικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε εικόνα.
0: Αυτή τη στιγμή η περιφερειακή μέτωπο προς ανατολικά έχει θέματα από τα Νταμάρια μέχρι και λίγο πριν τη Τριανδρία.
1: Α, πάει μακριά βάλτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από το κέντρο.
0: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Μοναστηρίου από το ύψος των Αμπελόκηπων, να σας δώσω έτσι να έχετε μια εικόνα, μέχρι και τον Βαρδάρη, και έχουμε σοβαρά προβλήματα στη κίνηση των οχημάτων στη Τσιμισκή από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι και τα δικαστήρια.
1: Με το ατύχημα που έγινε με τα... τα μαζέψαν τα αυτοκίνητα, σηκώσανε.
0: Τα έχουν μαζέψει τα αυτοκίνητα, ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται με τη φωτιά στις Σέρες, για να έχετε και από εκεί μια εικόνα, γιατί έχουμε τελευταίες εξελίξεις. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μου είπε ο Γαβρίλη νωρίτερα ότι θα δούμε τι γίνεται με τα κηλικία, γιατί έχουμε νέα προϊόντα, έχουμε 7 αλλαγές, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τα προϊόντα που θα πωλούνται στα σχολικά κηλικία. Τι ακριβώς θα γίνει, τι ισχύει, θα το μάθουμε μετά τις διαφημίσεις. Να πάω λίγο και στο μήνυμα του Θοδωρή. Μια χαρά, περιφερειακός κατεύθυνση ανατολικά, μόλις τον διέσχισα. Εμένα μου βγάζει εδώ πέρα ότι έχει προβλήματα. Ωστόσο, γι' αυτό ζητάμε συνεχώς να έχουμε και τη δική σας στήριξη αλλά και υποστήριξη, γιατί είστε έξω και έχετε σαφώς καλύτερη εικόνα από τη φίλη μας στην Google. Κύριε Χατζηνόπουλε, σας ακούμε. Τι γίνεται με τη φωτιά στις Σέρες?
2: Ναι, είχαμε νωρίτερα και είναι σε εξέλιξη μέχρι και τώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Δεν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο εκεί η βλάστηση είναι έντονη. Είναι μια περιοχή που έτσι έχει αρκετά δέντρα και χαμηλή βλάστηση τώρα, αλλά και κοντά έχει και δάσος. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε εκείνη την περιοχή, σε χαμηλή βλάστηση. 37 οι πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο, με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε και συνδρομή από υδροφόρες εκεί του Δήμου. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και επιχείρηση για την κατάσβεση και από αέρος. Συγκεκριμένα επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού προφανώς, για να περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα γίνεται την πυρκαγιά στο Στριμονικό Σερών.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

Επιστροφή στον αέρα μας. Στάτους 107 και 7. Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή, 39 λεπτά μετά τις 5. Με τον Γιώργο εδώ πέρα να μου γράφει τώρα περιφερειακός ανατολικά, μπροστά από το 424 Παπαγεωργίου, είναι ακινητοποιημένος, σχεδόν ακινητοποιημένος. Από όσο μπορώ να δω, το ίδιο ισχύει και μέχρι την έξοδο της Νεαπόλεως. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, να είσαι καλά όσο μπορείς με αυτή την κίνηση, με αυτό το μποτιλιάρισμα. Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνη, σε έναν σύγχρονο χώρο που μπορείτε να εξυπηρεθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία και σε εσένα. 2:39 εδώ πέρα στο Viber, να είσαι καλά. Ο Γαβρίλη έρχεται για να μας πει τώρα τι ακριβώς θα γίνει, σας το είπαμε και νωρίτερα, για τις 7 αλλαγές στα προϊόντα που θα πωλούνται στα σχολικά κηλικία. Και κρατήστε ότι μπορεί μέσα σε όλα αυτά που θα ακούσετε να υπάρχουν και popcorn. Θα μου πεις τώρα στα κηλικία. Εδώ προσπαθούμε λίγο να καλυτερέψουμε την διατροφική μας συνήθεια. Καλαμπόκι είναι.

0: Καταρχάς, αυτό το μήνυμα που βλέπω εδώ πέρα, 239, την λένε ποθητή. Είναι ίσως, Γαβρίλη, δεν ξέρω, σε άνοιξα. Δεν έχω δει πιο ωραίο γυναικείο όνομα. Ποθητή. Πόσο όμορφο.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο και λέει χαιρετισμός από τη Σαντορίνη. Ακόμη πιο ωραίο. Δηλαδή, μας έστειλες μέσα σε μία πρόταση δύο εξαιρετικά πράγματα. Μπράβο, τι να πω, να το ευχαριστηθείς. Είναι η φωτογραφία από πάνω. Άρε φίλε, τι ωραίο ηλιοβασίλεμα. Τέλεια. Ο Νίκος μας γράφει, καλησπέρα σας, πείτε και κάτι για τη Λευκή Νύχτα αύριο στον Εύωσμο, το ξέρετε, εκτός κι αν ήδη το έχετε διαδώσει. Ευχαριστώ πολύ, εννοείται από χθες το λέμε, από τη Δευτέρα για την ακρίβεια, και με τι θα γίνει σχετικά με τα κυκλοφοριακά εκεί πέρα, και όχι μόνο, θα τα ξαναπούμε εννοείται και σε λίγη ώρα από τώρα. Να τυποθετή μας δίνει ακόμη ένα υπέροχο έτσι στιγμιότυπο από τη Σαντορίνη. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Χατζινόπουλο. Βέβαια τώρα κόβεις Γιάννη Μιλιώκα, κόβεις Γλυκερία, το κάπου θα συναντηθούμε. Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο στο τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές αλλαγές.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρύθμιση για τα σχολικά κηλικία και τα προϊόντα που πρέπει να διατεθούν. Διαθετούν. Διαθέτουν.
1: Τέλος πάντων, να έχουν.
2: Κάπου θα συναντηθούμε.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί.
1: Κάπου θα συναντηθείτε με την πραγματικότητα.
0: Τι το κρατάτε εδώ μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έμα, πες τα. Πού είναι η διοίκηση, ακούει.
0: Περιμένω να ακούσω. Λαχανικά, φρούτα, τσία, μία, σία και τα όλα τα σχετικά.
1: Να σου πω όμως κάτι, αν είχε τσία, μία, σία θα έλεγες περιμένω να ακούσω. Σάντουιτς, αλαντικά, αυτά και τώρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ πάλι αυτή η συζήτηση να ανοίξει ξανά.
0: Κάτσε ρε φίλε, προσπαθούμε, μας έλεγαν, να βελτιώσουμε τη διατροφική μας συνήθεια.
1: Ναι.
0: Και πήρε κάπου το μάτι μου.
1: Ναι.
0: Popcorn.
1: Ναι, 80 γραμμάρια λέει.
0: Πόσο είναι 80 γραμμάρια?
1: Σε σπίτι σου πώς? Εγώ άμα μπορώ να φάω καλαμποκάκι σπίτι μου, κάικα.
0: 80 γραμμάρια.
1: Καλά, εμείς δεν πάμε και σχολείο βέβαια.
0: Γιατί τρώμε popcorn.
1: Πόσο είναι τα 80 γραμμάρια?
0: Ναι.
1: 80 γραμμάρια.
0: Πόσο είναι ρε φίλε, μια
1: κούφτα. Να μετρήσω τα popcorn τώρα. Μου θυμίζει μια σκηνή πολύ γνωστή σειρά. Που μετρούσαν κόμπου σε χαλιά. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω. Ας πούμε λίγο τις αλλαγές.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω.
0: Στην εποχή του AI είμαστε.
1: Δυστυχώς. Ευτυχώς.
0: Μισό.
1: Τώρα μιλάς με την Gemini.
0: Ναι, εγώ έχω iPhone. Χαίρετε.
3: Γεια σου. Με το iPhone σου έχεις παρατηρήσει να σε δυσκολεύει κάτι συγκεκριμένο.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
1: Άφησε το να ολοκληρώσει, σε παρακαλώ.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Ναι.
1: Εμείς συγγνώμη.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
3: Τι θα ήθελες να δούμε?
1: Η επικοινωνία σας είναι σε άλλο level, έτσι. Μου θυμίζει και αυτό Γιώργο Λιάγκα στο πρωινό στον Αντένα με το ρομπότ. Πολύ καλά πηγαίνει γενικά η εκπομπή αυτή. Μπράβο.
0: Θέλω να μου πεις πόσα είναι 80 γραμμάρια popcorn.
1: Σε χιλιόμετρα, να στα πει. Σε ποια μονάδα θέλει? Σε volt, πολ.
3: Ακριβώς τις αναλογίες του ενσύματου δικτύου.
1: Πολύ το ευχαριστιέμαι. Πω, ξέρεις πως το χαίρομαι. Το απολαμβάνω αυτή τη στιγμή.
0: Άκου λίγο, μη μιλάς εσύ, γιατί πιάνει και τα δικά σου.
1: Και μα με... διάλογο δεν είπες να κάνουμε?
0: Περίμενε.
1: Το AI γιατί... δυσκολεύεται να κάνει διάλογο, κύριε Μαχαίρα, γιατί?
0: Θέλω λίγο να μου πεις πόσα γραμμάρια είναι 80 σε popcorn.
3: Για λεπτό υποσκευτικά, κάνε λίγο μέρα. Αν εννοείς
1: τι να κάνει μέρα, νύχτα.
3: Έτοιμο. Είναι περίπου 4 με 5 φλιτζάνια. Ανάλογα πόσο πυκνό είναι.
1: Τι φλιτζάνι?
0: Τι φλιτζάνι του καφέ?
1: Λέει ένα φλιτζάνι του καφέ.
3: Πριν ψηθεί, αυτό είναι περίπου το 1 τρίτο του φλιτζανιού.
1: Ψημένο.
0: Ψημένο θέλω.
3: Έγινε, περίμενε λιάκι.
1: Ξένος είναι.
3: Αν μιλάς για 80 γραμμάρια και θες να τα μετρήσεις σε φλιτζάνι του καφέ, είναι περίπου 7,5 με 2 φλιτζάνια καφέ έτοιμο popcorn.
1: 7,5 με 2. Μάλιστα, για να το επεξεργα... Τώρα ξαναρώτα το AI, πόσο είναι το 7,5 με 2.
0: Άστο ρε παιδί μου, καμιά φορά δεν λέω ότι το ChatGPT μπορεί να κάνει λάθη.
1: Σε σακουλάκι θα είναι.
0: Τέλος πάντων, okay,
1: μια χαρά θα είναι. Ναι.

0: Για πες.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, τι κοκομπλόκο πάθανε και οι ακροατές. Όπως είπες λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα. Ό,τι ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Και νομίζω το ανακοίνωσε πολύ αναλυτικά και η κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Μας γνωστοποιήθηκαν λοιπόν οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις, για να είμαστε και πιο ακριβείς, που αφορούν φυσικά στα κυλικεία, στις σχολικές μονάδες της χώρας μας, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Έτσι, δεν αφορά μόνο στις αλλαγές στα δημόσια σχολεία. Ναι. Τώρα κάποιος γράφει κάτι εκεί, κάτι γίνεται.
2: Όχι. Όχι.
1: Ωραία. Οπότε λοιπόν, να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς, ή μάλλον να γνωστοποιήσουμε για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.
2: Άρα, η δυνατότητα διάθεσης προϊόντων. Θέλω να μου πεις, έχουμε αυτό, το άλλο
1: αυτό θα
2: και το μεθεπόμενο.
1: Μόλις, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε κουλούρι σισαμένιο, πολύσπορο ή τύπου μπρέτσελ.
2: Μπρέτσελ. Είναι δυνατόν.
1: Θες να το πω στα γερμανικά κανονικά, μπρέτσελ.
2: Όχι.
1: Ναι, αλλά κατάλαβες τι εννοούμε.
2: Κουλούρι Θεσσαλονίκης, αυτό το κλασικό
1: το
2: που έχουμε.
1: Το κουλούρι το σισαμένιο εννοεί το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στρόγγυλο ή μακρόστενο. Ναι, το μακρόστενο δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε Θεσσαλονίκης. Αλλά εντάξει, τώρα στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι στρόγγυλο, ας πούμε, για να το μάθεις.
2: Εσείς τις αίρες κουλούρι Θεσσαλονίκης δεν είχατε?
1: Είχαμε και Θεσσαλονίκης και το μακρόστενο, δεν ξέρω ποια περιοχή είναι εκείνο. Τέλος πάντων, είχαμε κουλουράκι.
2: Η πλεξούδα ήταν ωραίο.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Και εδώ πιο πάνω κάνει, τέλος πάντων. Έχουμε κουλούρι σισαμένιο πολύσπορο ή τύπου μπρέτσελ.
2: Ναι.
1: Για τις κατηγορίες αυτές γνωστοποιεί το Υπουργείο Υγείας ότι συστήνεται το ολικής άλεσης με μέγιστο βάρος στα 80 γραμμάρια.
2: Άντε πάλι.
1: Α, συγγνώμη, το popcorn είναι λιγότερα. Τώρα έρχομαι στα popcorn. Πολλά είπαμε τα 80 γραμμάρια. Αλλά δηλαδή στο κουλούρι έχουμε αυτή την κατηγορία. Έχουμε το popcorn που είναι το αγαπημένο σου.
2: Ναι.
1: Αλλά εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε κόφτη.
2: Δηλαδή.
1: Καταρχάς 40 γραμμάρια μόνο θα έχουμε.
2: 40 γραμμάρια.
1: Δηλαδή το μισό από τα 7 και 2 τρίτα που είπε τα φλιτζάνια, τύπου 3,5 είναι ένα δεύτερο, κάπως έτσι. Οπότε έχουμε 40 γραμμάρια popcorn. Και αυτό βέβαια έχει μια υποσημείωση, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό. Προβλέπεται μόνο στα κυλικεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπό συγκεκριμένες διατροφικές προδιαγραφές. Δηλαδή η πρωτοβάθμια, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία.
2: Καλά, εννοείται,
1: δεν θα διαθέτουν popcorn. Θα διαθέτουν τα γυμνάσια, τα λύκεια και τα γενικά και τα επαγγελματικά. Τέλος πάντων, θα δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον. Τώρα πόσοι θα ακολουθήσουν αυτήν την οδό θα φανεί στην πράξη. Οπότε δηλαδή έχουμε τα 40 γραμμάρια popcorn, ενώ το προϊόν προφανώς θα πληρεί συγκεκριμένα όρια ως προς τη διατροφική του σύσταση. Δηλαδή δεν θα είναι το popcorn το συσκευασμένο που παίρνουμε από έξω και
2: τι θα είναι αυτό που θα πρέπει να πας να το βάλεις στο φούρνο κροκυμάτων?
1: Του περιπτέρου. Ω, ναι, όχι, δεν θα είναι αυτό, αυτό λέμε. Δεν θα είναι αυτό το σακουλάκι το απέσιο που βάζουμε στο φούρνο κροκυμάτων. Ναι, δεν θα είναι αυτό. Θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα είναι χωρίς πρόσθετα σάχαρα. Θα είναι με ολικά λιπαρά έως 17 γραμμάρια. Θα έχουν νάτριο έως 0,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. Κορεσμένα λιπαρά έως 3 γραμμάρια.
2: Μόνο, δηλαδή
1: είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές.
2: Δεν είναι popcorn.
1: Τι πιστεύεις δηλαδή είναι?
2: Τέλος πάντων, τύπου popcorn.
1: Όχι, popcorn.
2: Με το αλατάκι του, με τα βουτυράκια του, όλα.
1: Ναι, συγκεκριμένα γραμμάρια όμως. Όχι αυτή τη βουτυρίλα και την αλατίλα, να μην, τώρα να το πω να μπορείς να πας τουαλέτα μετά να παθαίνεις κατακράτηση. Όχι αυτό το αλάτι. Ναι. Οπότε έχουμε κουλουράκι, πολύ ωραίο.
2: Popcorn.
1: Popcornάκι, πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Και τώρα αυτό δίνει το Υπουργείο Υγείας τη δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος να συνδέεται με σαφείς διατροφικές προϋποθέσεις και με περιορισμό της μερίδας. Δηλαδή.
2: Εντάξει, δεν πας να φας να σκάσεις.
1: Το ρισκοροϊδεύεις.
2: Όχι.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια.
2: Τορτίγια.
1: Ναι, βέβαια. Δες τι ωραίες επιρροές.
2: Μία τρίγωνη τυρόπιτα είχαμε και αυτό καμιά φορά μαλώναμε στα επάλια τι θα κάνουμε.
1: Ρητά λοιπόν, ρητά σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται το λευκό, ολικής άλεσης και πολύσπορο ψωμί,
2: ναι,
1: καθώς και η αραβική πίτα και η τορτίγια.
2: Τορτίγια τι να την κάνεις τώρα εκεί πέρα?
1: Δεν θα είναι... Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα και θα καταλάβεις.
2: Okay.
1: Ναι, ναι. Συστήνονται κατά προτεραιότητα προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης ψωμιού χωρίς γλουτένη. Γιατί έτσι έχουμε και αρκετά παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν ζητήματα όσον αφορά στη γλουτένη. Οπότε θα δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Μπράβο τους.
1: Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα σε αυτή την περίπτωση είναι και εδώ τα 80 γραμμάρια, λέοντι. Πολύ συγκεκριμένα.
2: Okay.
1: Έτσι. Παρατηρούμε ότι είναι.
2: To the point.
1: Πολύ μετρημένα αυτά τα οποία γνωστοποιήθηκαν. Αλλάζουμε τώρα και περνάμε στις αγαπημένες σου τυρόπιτες, πίτες λαχανικών και, και τυροκούλουρο. Η αλήθεια είναι το πίτες λαχανικών δεν μου άρεσε.
2: Τι θα έχει, ντοματόπιτα?
1: Στην κατηγορία αυτή έχουμε την τυρόπιτα.
2: Α, αν εννοεί πίτες λαχανικών τύπου σπανακόπιτα και τέτοια. Ναι.
1: Ναι, μη προτρέχετε κύριε Μαχαιρά. Αφήστε την υπουργό να αναλύσει.
2: Ελάτε κύριε Υπουργέ.
1: Όχι εγώ, η κυρία Γαβιδάκη, η αναπληρώτρια τα γνωστοποίησε. Λοιπόν, έχουμε στην κατηγορία αυτή την τυρόπιτα, τις πίτες λαχανικών, όπως είναι η σπανακόπιτα, η κολοκυθόπιτα και η χορτόπιτα.
2: Κολοκυθόπιτα, ρε.
1: Βλέπουμε πολύ παραδοσιακές έτσι επιλογές.
2: Κολοκυθόπιτα, πάτη πλάκα.
1: Ωραία, να πει να κάνει εκεί στο σχολείο στην Κερασιά να πηγαίνει. Και έχουμε και το τυροκούλουρο που είναι και πεντανόστιμο το μεταξύ.
2: Εντάξει, τυροκούλουρο τρώμε και τώρα.
1: Και εδώ έχουμε και περισσότερα γραμμάρια. Εδώ πάμε στα 100 γραμμάρια.
2: Α, σκάσουμε.
1: Ναι, έχουμε τα 100 γραμμάρια εδώ.
2: 100 γραμμάρια θέλουμε να δούμε αν είναι ωραίο, ρε φίλε.
1: Και διευκρινίζει το Υπουργείο Υγείας ότι ο λόγος της διατήρησης της συγκεκριμένης ποσότητας επιβάλλεται λόγω της υψηλής θερμιδικής περιεκτικότητας των εν λόγω τροφίμων. Δηλαδή έχουν αρκετές θερμίδες, ναι. Αυτό λέει. Και εννοείται, μιλάμε τώρα, όλο αυτό γίνεται, όχι γιατί ξύπνησε ξαφνικά. Ναι, δεν το τονίσαμε στην αρχή και ήταν λάθος. Όλο αυτό δεν γίνεται γιατί ξαφνικά πήρε απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αλλάξει όλο αυτό που έχει να κάνει με την διατροφή των παιδιών μας στα σχολεία. Προφανώς μιλάμε για το σχέδιο δράσεων για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω, όχι γιατί ξέρω περισσότερα, αλλά γιατί τα είπε και η κυρία Αγαπηδάκη σε άλλο πλαίσιο, ότι αναμένεται μια έτσι συνολική καμπάνια της χώρας μας για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, γιατί και σε αυτήν την περίπτωση δεν είμαστε σε πολύ ευνοϊκή θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία ο δείκτης μάζας σώματός τους είναι στο επίπεδο της παχυσαρκίας. Οπότε θα συνεχίσουμε τώρα και θα πάμε στην πίτσα χωρίς αλλαντικά τώρα. Ναι.
2: Τι πίτσα χωρίς αλλαντικά?
1: Ναι, ρε, λέω ότι.
2: Αν μου έλεγε πίτσα χωρίς κρεμμύδι να το κάτσε.
1: Πίτσα χωρίς αλλαντικά.
2: Αν μου έλεγε πίτσα χωρίς κρεμμύδι να το καταλάβω.
1: Καλά, προφανώς. Φαντάζομαι πρωί-πρωί δεν θα έχει τώρα τα παιδιά χωριάτικη πίτσα να φάνε.
2: Αλλά πίτσα χωρίς αλλαντικά.
1: Τα καλά μας τα παιδιά δηλαδή. Λοιπόν, 100 γραμμάρια και σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση της πίτσας, αλλά χωρίς αλλαντικά. Μια μαργαριτούλα, ωραία. Πολύ ωραία.
2: Σε πω τώρα να.
1: Πεντανόστιμη να σου πω. Τέλος
2: πάντων.
1: Ας το πούμε αυτή, ε.
2: Ναι.
1: Και εννοείται ότι είπαμε χωρίς αλλαντικά, απαγόρευση χρήση αλλαντικών, ενώ παράλληλα επιτρέπεται και η παρουσία της πίτσας στο σχολικό κηλικείο υπό συγκεκριμένο ποσοτικό περιορισμό. Είπαμε 100 γραμμάρια ταβάνι.
2: Ναι.
1: Ταβάνι. Έχουμε βέβαια και σαντουιτσάκι και τόστ.
2: Να φανταστώ χωρίς αλλαντικά μέσα.
1: Όχι.
2: Μην έχουμε αλλαντικά και έχουμε θέματα.
1: Σταμάτα. Με ψητό ή βραστό κρέας, κοτόπουλο και γαλοπούλας και όχι προϊόντα λαντοποιίας, λέω τη Μαχαιρά. Ξέχασε αυτά
2: θέλουν
1: που
2: αλλαντικά, αλλά δε, αλλά θέλουν το, δεν θέλουν αλλαντικά,
1: δεν
2: αλλά αλλαντικά. Θέλουν το κοτόπουλο.
1: Είπε κανείς αλλαντικό.
2: Ρε, τι τραβάμε.
1: Το αλλαντικό πραγματικά είναι ωραία, αλλά έχουνε. Δεν...
2: Κοτόπουλο έξω από το σπίτι σου, εσύ τρως.
1: Κοτόπουλο.
2: Διαλέγεις.
1: Δηλαδή δεν έχω φώτιση, η αλήθεια είναι. Σπίτι μου. Τι εννοείς?
2: Ενώ ρε παιδί μου, δεν το έχεις μαγειρέψει εσύ. Το κοτόπουλο έχει σαλμονέλα, αυτά το ένα το άλλο. Μπορεί να πάθουμε τίποτα.
1: Ρε εσύ, Λεοντή, προφανώς και. Συγγνώμη για το ρε στον αέρα. Αλλά προφανώς και εννοείται ότι θα ψηθούν όπως πρέπει. Δηλαδή.
2: Εγώ δεν το επιλέγω, φοβάμαι.
1: Δεν το επιλέγεις. Δεν πας και σχολείο, βέβαια, να πούμε. Έρχεται, είναι ψιάζω από πίσω. Λοιπόν, σάντουιτς και τόστ και έχουμε και γαλακτοκομικά ροφήματα. Και εδώ έχουμε αστερίσκους, μην φανταστείτε.
2: Ναι.
1: Πικάω και αυτό και μη πικάω που λένε και στο χωριό μου, γλάστρες μάστρες,
2: ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τα γαλακτοκομικά ροφήματα, επιτρέπεται η διάθεση ροφημάτων γάλακτος που παρασκευάζονται στο κηλικείο όπως συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος,
2: ναι.
1: Και φρέσκων ή κατεψυγμένων φρούτων. Τι ωραίο είναι αυτό, ένα ωραίο σμούθι δηλαδή, εγώ φαντάζομαι τώρα
2: σμούθι με popcorn.
1: Αλλά ρητά, λέει το Υπουργείο Υγείας, απαγορεύεται η διάθεση τυποποιημένων ανάλογων ροφημάτων καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης. Βλέπε τη γνωστή σκόνη, εκείνη την καφέ.
2: Ναι.
1: Αυτά εννοούνε. Για την Παρασκευή τους, Λεοντή.
2: Να είστε καλά, κύριε Χατζηνόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Πω, πω, γιατί το κλείσιμο αυτό ήταν. Μας υποχρέωσες. Αυτό ήθελες να πεις.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό ίδημα υπέστη ο 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προαύλιο σχολείο στο Πευχοχώρι της Χαλκιδικής. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Σε εξέλιξη αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κλειστεί από τις 4 το απόγευμα η σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης. Αναμένεται πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου θέλησε να εκφράσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του για το θάνατό της, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια δυναμική γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να πορευτεί πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών σήμερα το πρωί. Νέα διάσταση λαμβάνει, κυρίες και κύριοι, έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά εξονυχιστικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογικά. Ολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών, επιτόπου συνεχίζουν να επιχειρούν 37 πυροσβέσες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Βουλής της Σουηδίας δήλωσε ότι μετά από διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των κομμάτων που ακολούθησαν τις εκλογές, ανέθεσε στην αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαγδαλένα Άντερσον των σοσιαλδημοκρατών τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η Άντερσον αναμένεται να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τα 3 άλλα αριστερά κόμματα, την αριστερά, το κεντρό κόμμα και τους πράσινους.
2: Καιρός. Για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Έθριος με παρόδικες νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόροι. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κιλκίσιος 28, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιάννητσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιονής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
14: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους.
15: Όσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

Αντώνης Ρέμος με τον Αντώνη Βαρδί ήταν αυτή. Τους απολαύσαμε εδώ στον Στάτους 107 και 7, δεύτερη ώρα στα 15 μετά τις 6. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται στην Πέλα. Είχαμε για άλλη μια φορά δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπάτησαν μια 49χρονη, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ. Οι επιτίδη την έπεισαν με την πρόφαση δίθεν διαρροής ρεύματος. Είχαμε τρεις συλλήψεις. Τις απέσπασαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, 6.000 ευρώ σε μετρητά. 33, 34 και 37 ετών εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε πάνω τους μόνο το χρηματικό ποσό των 1.789 ευρώ και μέρος των κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στην Παθούσα. Κατασχέθηκαν και 4 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Για άλλη μία φορά πρέπει να πούμε πόση μεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνουμε σε αυτά. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα διανόητο περιστατικό που έζησε μοτοσυκλετιστής. Κατέβαινε από τα Κάστρα προς το κέντρο και από τον δρόμο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος προς την Κασάνδρου, ένας οδηγός φορτηγού έκανε επιτόπια αναστροφή σε έναν δρόμο την οδό Ελένη Ζωγράφου, που όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά μεταβίας χωράνε δύο αυτοκίνητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο οδηγός του φορτηγού τον στόλισε στην κυριολεξία. Λεκτικά έτσι. Όταν ο μοτοσυκλετιστής τον ρώτησε τι κάνεις, από τα απίστευτα που δεν τα χωρά ο νους, αλλά χώρεσαν σε ένα βίντεο μαρτυρία που ακολουθεί αμέσως τώρα.

Πάμε και στο περιφερειακό, καθώς θα έχουμε 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων. Καλά ακούσατε, 48ωρο αποκλεισμό στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Από τις 10 απόψε το βράδυ θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική εσωτερική, λόγω των εργασιών για το flyover. Όπως αναφέρει η κοινοπραξία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Θα έχουμε και εξάρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω των εργασιών από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αυτό θα είναι, το πρωί του Σαββάτου, στη κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10, δηλαδή στα Κωνσταντινοπολίτικα. Τα οχήματα που κινούνται στην ελόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγυρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στη περιφερειακή οδό μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9, δηλαδή της Τούμπας και της οδού Διαγόρα.

0: jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Λοιπόν, τελευταίο μέρος, εδώ είμαστε, επιστροφή στα 37 μετά τις 6. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος της Νικόπολης και στην περιφερειακή. Ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και Σικές και δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο βάζουμε πλώρη για το τρίτο μασού της Family Festival και πραγματικά δεν πρέπει να λείψει κανείς. Από τις 10 το πρωί ο εσωτερικός χώρος του Grand Μασού της Θέρμης γεμίζει μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, δώρα, γευστικές δοκιμές και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Γκάνζαρ, τον Πάνος Ντέντ, τον Σεφ Θωμάς, τον Κώστα Σιδηρόπουλο, τον Απόστολο Κανέλο και την Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε μοναδικές δράσεις και challenge καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κλείστε λοιπόν από τώρα το ραντεβού σας και πάτε να ζήσετε μια ξέχαστη μουσική εμπειρία στο τρίτο μασού της Family Festival, καθώς θα εμφανιστεί ζωντανά ο FY. Θα σας πάω και ένα υπέροχο ταξίδι τώρα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν μειώσεις στα δρομολόγια τους από Θεσσαλονίκη και έγινε μάλιστα σχετικός δώρος. Το Greco's Travel, για να καλύψει την ανάγκη αυτή, ανακοίνωσε έξτρα ναυλωμένες πτήσεις προς Πράγα, Δαλματικές Ακτές, Ιταλία για 28 Οκτωβρίου, όπως και ήδη για τα Χριστούγεννα σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία, δίνοντας τη δυνατότητα στους Βόρειο Ελλαδίτες να ταξιδέψουν στις Αργίες και όχι μόνο στους πιο εμπορικούς προορισμούς και μάλιστα με πολύ δελεαστικές τιμές. Με μία ματιά στο Facebook και στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greco's Travel θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα φίλε Μιλωτή.
0: Χαίρετε.
1: Πάνω στη γέφυρα τη Σταυρούπολη, πριν την ευκαρπία, έχει σταματήσει μία νταλίκα. Δεν ξέρω αν ενημέρωσες.
0: Α, σε ευχαριστώ. Όχι,
1: έχει
0: δεν είχα.
1: Έχει σταματήσει μία νταλίκα, από πίσω έρχονται πολλά και κατεβαίνοντας από τη γέφυρα προς τα δυτικά, πριν να μπεις εκεί στην πρώτη έξοδο δεξιά, έχει γίνει ένα ατύχημα με 5 αυτοκίνητα, δεν ξέρω πόσα.
0: Τώρα το βλέπεις αυτό?
1: Τώρα πέρασα. Τώρα πέρασα, έχει δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στη γέφυρα πάνω πηγαίνοντας ανατολικά έχει μείνει η νταλίκα. Έχει βγει ο νταλικέρι στον δρόμο και τους διώχνει και τους σταματάει, αλλά τρέχουν όλοι και πάνε.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνοντας στη γέφυρα, πριν να μπει στην είσοδο εκεί της Ηλιούπολης που είναι, έχουν τρακάρει 5-6, δεν ξέρω πόσοι.
0: Α, γι' αυτό είναι έτσι εκεί πέρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι
0: καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ πολύ. Άρα έχουμε για δεύτερη φορά σήμερα καραμπόλα τουλάχιστον 5 οχημάτων. Θα ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτό το κομμάτι του δρόμου.

0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στους δρόμους εδώ στο κέντρο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη την αντιφασιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη και κλειστούς 4 σταθμούς του μετρό της πόλης μας. Ο κύριος Χατζινόπουλος θα μας πει περισσότερα.
1: Ναι, ήδη πριν από τις 6 ξεκίνησαν να συγκεντρώνεται ο κόσμος στην Καμάρα για την αντιφασιστική συγκέντρωση. Εκατοντάδες ο κόσμος μέχρι και αυτήν την ώρα είναι έτσι, έχει πολύ μεγάλη απήχηση αυτό το κάλεσμα. Είναι για την συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και η ενημέρωση που έχουμε, είναι ότι υπάρχει αρκετός κόσμος, εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί εκεί, μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και από άλλες, και από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά έχουμε και από φοιτητικούς συλλόγους. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει και η πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και ήδη από τις 4 το απόγευμα λέονται, έχουμε κλειστούς τους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παραμένουν τα προβλήματα που έχουμε ανατολικά στον περιφερειακό, από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές. Δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας επίσης μέχρι τις Οικές. Έχετε το νου σας και για το τροχαίο που μας είπε νωρίτερα ο φίλος ακροατής, στο ύψος της Νικόπολης. Στην Πέτρου Συνδίκα, στη Βασιλίση Σόλγα, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όπως επίσης και στην Παθέ, από Χαλάστρα προς Σύνδο, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, κατά κύριο λόγο, όπως και εμείς, ευελπιστώ κάποια στιγμή. Και θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός στο πρόγραμμα του Στάτους στο Κυριακάτικο. Θα είμαστε 10 με 12 πλέον μαζί. Έχουμε αρκετές αλλαγές και στο Σαββατοκύριακο, θα τις διαπιστώσετε αφού θα ακούτε συνεχώς το πρόγραμμά μας και σας ευχαριστούμε για αυτό. Συνεχίζεται ωστόσο Κώστας Μπαρμπαγιάννης έως τις 9, Διογέννης Δασκάλου αμέσως μετά και στις 10. Ο Γιάννης Ρέπιτς, τα ξαναλέμε την Κυριακή στις 10, να είστε καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πληθώς κόσμου αυτή την ώρα στην αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κλειστή σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης. Αναμένεται πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσαλ Χαλίφα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του έτους. Βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό είδημα υπέστη ο 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προάβλιο σχολείου στο Πευχοχώρι Χαλκιδικής. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Νέα διάσταση λαμβάνει έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ξεκινά εξονυχιστικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσβληθέντων αναπληρωτών της πρώτης φάσης προσλήψεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το Reuters.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλικί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτζά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
22: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: για να σου ξεκινάω εγώ κάπως έτσι, καταλαβαίνεις τι θα επακολουθήσει, έτσι. Την και Παρασκευή σήμερα. Επειδή σας είχαν στις μαλάξεις προηγουμένως, άκουσα πολύ Ρέμο, πολύ Χατζηγιάννηδες, πολύ σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, πολύ κβαντική συναισθηματική πίεση, είπα λιγάκι να το κάνω πιο επαναστατικό το θέμα. Αλλά επειδή είμαστε και ελληναράδες, δηλαδή την γουστάρουμε την κατάσταση διαφορετικά, θα στο γυρίσω λιγάκι. Κατάλαβε. Ωραίος ο Κρίστενμπεργκ όμως, έτσι. Κρίστενμπεργκ φοβερός, από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε παρασκευιάτικα. Έχουμε θεματάκια σήμερα. Έχουμε θεματάκια και είπαμε και ο Γαβρίλος να παραμείνει και λιγάκι μαζί μας για να δούμε λίγο τι γίνεται. Αντιεξουσιαστικές, αντιφασιστικές μάλλον συγκεντρώσεις. Αυτοί που είναι αντιφασίστες είναι δημοκράτες? Γιάννη μου, σε παρακαλώ λίγο, επεξεργάσου το εγκεφαλικά, στα μυτοχόνδρια πιο πολύ και στα απορροφητικά τριχίδια. Θέλω λιγάκι μια απάντηση από το Γιάννη, το φίλο μου το Γιάννη. Αυτός που είναι αντιφασίστας είναι ουσιαστικά υπέρ της δημοκρατίας?
1: Στα χέρια το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε το μπάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα πάει 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστενμπεργκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψηθεί.

Γύρω μου σαν ίσκι πρόσωπα κλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά, έχει ξημερώσει

0: Θα τον αφήσουμε να ψάχνει να τη βρει, γιατί μπορεί και να μην τη βρει. Και έτσι να δούμε λίγο ότι έχω πληροφόρηση.
1: Α, για πες.
0: Έχω πληροφόρηση, γιατί και εμείς κάνουμε χρέη δημοσιογράφου καμιά φορά. Τι να κάνουμε, έτσι. Η φίλη μας η Μελίνα λέει ότι βρισκόμεθα Τσιμισκή αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Έτσι,
0: με πάρα, μα πάρα πολύ αστυνομία.
1: Πάρα πολύ αστυνομία και πάρα πολύ κόσμο, βέβαια.
0: Όχι, δεν είπα πάρα πολύ. Είπα πάρα, μα πάρα πολύ.
1: Α, πάρα μα πάρα πολύ.
0: Μπράβο, εντάξει, αυτό. Λοιπόν, πάρα μα πάρα πολύ.
1: Κάποια στιγμή, έτσι, σε ένα χρόνο, μας διευκρινίσεις το πάρα πάρα πάρα πολύ, έτσι, πόσο, έτσι, έτσι, ποσοτικά πόσο είναι.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ισχυρές οι δυνάμεις της αστυνομίας, θα πω εγώ, και ισχυρή και η παρουσία του κόσμου σε, σε αυτό το κάλεσμα. Έχουν κατέβει την Εθνική Αμήνης, ξεκίνησαν από την Καμάρα, περίπου στις 7 και κάτι ξεκίνησε η πορεία. Στις 6 ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκονται τώρα, πολύ σωστά η Μελίνα μας ενημερώνει, το γνωρίζαμε και εμείς, περάσαν την Εθνική Αμήνης, κεφαλή τέλος πάντων, και βρίσκεται στην Τσιμισκή με μέτωπο προς τα δυτικά. Τώρα,
0: έρχονται προς εμάς. Δηλαδή.
1: Έρχονται προς τα εδώ. Έρχονται προς τα εδώ. Στέλεχη της τροχέας εκτρέπουν την κυκλοφορία, φυσικά, ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινείται η πορεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στο κυκλοφοριακό αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, όσες και όσοι μας ακούν, δεν είναι μια πολύ καλή επιλογή να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους εδώ από το κέντρο. Αφενός, γιατί είναι αρκετή κλειστή και η Τσιμισκή, φυσικά, και ένα κομμάτι και τη Εγνατίας, αλλά και αφετέρου γιατί σταδιακά θα ανοίγουν άλλοι δρόμοι, θα κλείνουν άλλοι δρόμοι, γιατί είπαμε έχουμε σε εξέλιξη την πορεία. Μας. Να πούμε φυσικά ότι...
0: Θα σας παρακαλούσα, κύριε Χατζινόπουλε, να μην προτρέπετε τον κόσμο και να του εξηγείτε τι να κάνει, γιατί γίνεστε χειριστικός.
1: Να μην κατέβει. Συμβουλή.
0: Γιατί να δώσετε συμβουλή, δηλαδή, σας ζητήσαμε να μας δώσετε...
1: Για το καλό τους, πραγματικά.
0: Για το καλό. Κατεβείτε κάτω, παιδιά, κάτετε εκεί πέρα ό,τι γουστάρετε, να πούμε. Κατέβα κάτω, να πούμε. Να δεις λίγο τι γίνεται, να χωθούμε μέσα στους αντιφασίστες. Αυτοί οι αντιφασίστες είναι δημοκράτες. Δηλαδή είναι υπέρ της δημοκρατίας, ας πούμε. Λέει, αντιφασισμός κανένας δεν είναι, όλοι είμαστε αντιφασίστες.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά του φασισμού.
0: Κατά του φασισμού σημαίνει είμαι υπέρ της
1: δημοκρατίας. Αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι
0: οι
1: οποίοι υποστηρίζουν την αναρχία και ταυτόχρονα είναι και κατά του φασισμού.
0: Μπορεί
1: υπάρχει
0: να φαίνεται,
1: δηλαδή, λίγο ένα
0: θα το
1: ιδιαίτερο
0: συζητήσουμε αυτό
1: θέμα.
0: Εκτενέστερα με το ακροατήριο, γιατί φαίνεται πολύ απλή ερώτηση, αλλά δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζετε.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι. Θέλω να πω ότι.
0: Εγώ είμαι κατά του πολέμου, ναι. Είμαι όμως υπέρ της ειρήνης, είμαι κατά αυτού του πολέμου.
1: Έτσι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό που είναι, το θέτεις με αυτόν τον τρόπο.
0: Να μου πεις, κάνουμε μια δημοκρατική πορεία. Να υπέρ της δημοκρατίας, να πω, ναι, ο άνθρωπος τονίζει. Είμαστε κατά του φασισμού, καλά, είμαστε και κατά του θανάτου, φυσικά. Αλλά εμείς κάνουμε εκδηλώσεις υπέρ της ζωής, όχι κατά του θανάτου. Τέλος πάντων, θα το συζητήσω εγώ, γιατί έχει
1: θα
0: μια.
1: Θα το συζητήσουμε. Να πούμε φυσικά ότι η πορεία αυτή γίνεται με αφορμή τη δολοφονία, με αφορμή
0: Φίσα.
1: Τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα.
0: Μάλιστα.
1: Θυμόμαστε, νομίζω, αρκετοί εκείνο το βράδυ, μάλλον, στο Κερατσίνι. Εκεί σημειώθηκε η δολοφονία το 2013 από τον Γιώργο Τουρουπακιά.
0: Τουρουπακιάς, ο οποίος είναι φυλακίστηκε, βγήκε.
1: Μέλος της Χρυσής Αυγής, φυσικά, ήταν. Και...
0: μέλος. Πιονάκι ήταν τώρα μέλος.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Αυτοί δεν λερώνουν τα χέρια τους. Έχουν πιο ηλίθιοι.
1: Της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, και βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης ο Τουρουπακιάς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος το 2020 από την ελληνική δικαιοσύνη και για άλλα δικήματα, φυσικά, που είχε διαπράξει αυτός, αλλά και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Είχε δολοφονηθεί ο Παύλος ο Φίσας από μαχαιριές που δέχτηκε στο στήθος. Δυστυχώς μεταφέρθηκε τότε στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, και μάλιστα υπήρχαν και αναφορές που λέγανε ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο εκεί είχε τις αισθήσεις του ο Φίσας και είχε υποδείξει κιόλας, είχε πει, ας πούμε, ότι ο δολοφόνος του ήταν αυτός.
0: Ο συγκεκριμένος. Ναι. Ποια προϋπόθεση υπάρχει για κάποιον ο οποίος έχει κάνει μια τέτοια στιγερή δολοφονία να αποφαλεκιστεί?
1: Να αποφυλακιστεί, ποια προϋπόθεση?
0: Ποια προϋπόθεση?
1: Αρχικά να πω ότι δεν είμαι νομικός, αλλά η προϋπόθεση για να αποφυλακιστεί μετά από μια τέτοια στιγερή
0: και μετά τα χρόνια,
1: δολοφονία,
0: και
1: είναι
0: μετά
1: να εκτίσει την ποινή του.
0: Να εκτίσει την ποινή του, αλλά
1: να απολυθεί κοινώς από τις φυλακές.
0: Θα σε πληροφορήσω, έτσι, για να ξέρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει, δηλαδή να εκτίσει έτσι ζόβιζό, που λένε οι Γερμανοί, έτσι και αλλιώς, δηλαδή, την ποινή του, αφού ζητήσει συγγνώμη. Αφού μεταμεληθεί, αφού πει ότι τουλάχιστον λεκτικά και δημόσια.
1: Ναι,
0: ότι
1: το θέμα είναι όμως ότι ο σοφρονισμός έχει αυτήν την...
0: ο σοφρονισμός, μην το συζητήσουμε.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει για να συνετίσει, υποτίθεται, και για να... Τέλος πάντων, τιμωρήσει με έναν τρόπο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει ένα οποιοδήποτε έγκλημα. Γι' αυτό και υπάρχουν έτσι κλιμακωτές οι ποινές. Έχει να κάνει με τι αδίκημα έχει διαπράξει ο
0: Άρα
1: κάθε
0: εγώ
1: πολίτης.
0: Πάλι, εγώ πάλι είμαι της άποψης. Το...
1: Ότι δηλαδή αν ζητήσει κάποιος συγγνώμη για μια δολοφονία.
0: Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, νομίζω πως δεν θα πρέπει ποτέ να
1: ζητήσει. Αν δεν ζητήσει. Ναι, εκεί είναι μια συζήτηση την οποία μπορούμε
0: αν
1: να
0: ζητήσεις,
1: ανοίξουμε.
0: Αν ζητήσει, θα εκτίσει την ποινή σου. Αν δεν ζητήσει, θα
1: βγει ποτέ. Δεν θα βγεις ποτέ. Ναι. Προσωπικά
0: νομίζω,
1: μιλώντας...
0: Νομίζω πως είναι
1: ναι.
0: ό,τι
1: μιλώντας
0: πιο δίκαιο και απλό.
1: Ναι. Σαν πολίτης νομίζω ότι θα συμφωνήσω λίγο. Ότι έχουμε δει, και πρόσφατα μάλιστα, έχουμε δει στελέχη και ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής να βγαίνουν, να αποφυλακίζονται, να εκτείουν την ποινή τους, αλλά και να είναι μη μετανιωμένοι για αυτά τα οποία διέπραξαν.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι προβληματικό.
0: Μπράβο. Είμαι μικρός για να γίνω νομοθέτης ακόμα. Ίσως αν μεγαλώσω αργότερα να σας οδηγήσω σε... Ναι. Σε παραδείσους, ας πούμε, λογικής.
1: Μου επιτρέπεις και να δώσουμε και άλλη μία είδηση άσχετη με την πορεία που είναι σε εξέλιξη. Γιατί νωρίτερα είχε βγει ένας ακροατής και μας ανέφερε για ένα τροχαίο που είχε γίνει στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος της Νικόπολης, Ηλιούπολης, εκείνο το σημείο. Ενημερωθήκαμε από την αστυνομία. Είχαμε μία σύγκρουση 5 οχημάτων. Είναι η δεύτερη καραμπόλα που έχουμε για το απόγευμα. Ναι. Η πρώτη ήταν στο περιφερειακό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν είχαμε τραυματίες. Τώρα έχουμε άλλη μία. Με 5 οχήματα στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς δυτικά.
0: Το άκουγα online.
1: Ωραία. Ναι. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε τραυματίες. Γύρω στις 6:20 σημειώθηκε το περιστατικό. Είχαμε πρόβλημα εκεί στην κίνηση. Μια ταλαιπωρία τη βίωσαν οι οδηγοί σε εκείνο το σημείο.
0: Ευτυχώς που έχουμε και το μετρό όμως. Πες το και αυτό. Γιατί άμα δεν είχαμε
1: φυσικά
0: και το μετρό, θα ήταν ακόμη περισσότερο.
1: Και το μετρό. Αλλά αυτή την ώρα, μιας και έτσι μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, 4 σταθμοί είναι κλειστοί. Να το επαναλάβουμε λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη.
0: Όχι λόγω της κινητοποίησης.
1: Και μετά από εντολή των αστυνομικών.
0: Όχι λόγω
1: της.
0: Κυρία, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε, πρέπει να διορθώνω. Θα κάνω τον εκουαλάζα. Οι σταθμοί είναι κλειστοί λόγω του φόβου.
1: Α, προφανώς.
0: Όχι λόγω της κινητοποίησης.
1: Προφανώς τώρα. Αυτό εννοείται, κύριε Παπαγιάννη.
0: Φόβου,
1: δηλαδή, λόγω του φόβου
0: των ευτράπελων που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια
1: δόθηκε
0: της...
1: η εντολή να ανασταλούν προσωρινά οι λειτουργίες σε αυτούς τους σταθμούς.
0: Είναι αυτό που λένε, πες μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι.
1: Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, εγώ θα έρθω στα χρηστικά πάλι. Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαβρίλο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση, παρά μεταπαιδείων βέβαια. Αλλά είσαι εσύ τώρα, σε φοβάμαι, ρε. Μανολάκη, σωστά δεν τα λέω, αγόρι μου.
2: Με μακριά μαλλιά.
0: Δολοφόνησες, βίασες, σκότωσες, έκλεψες, λοποδίτιασες. Φυλακή. Σουρ. Είσαι αντιρρησίας. Σουρ. Θα πρέπει όμως να ζητήσεις συγγνώμη. Ναι ή όχι. Εκεί θα δείξεις ποιος είσαι. Εκεί θα δείξεις ποιος είσαι. Αλλά και ο νόμος. Ο νόμος, φίλε. Η Μελίνα λέει, έχει πάρα πολύ κόσμο να αποφύγουν, λέει, την Τσιμισκή. Να τη και η Μελίνα. Αποφύγετε την Τσιμισκή, έχει πολύ κόσμο. Μην πάτε Τσιμισκή. Ωραίες φωτογραφίες και βιντεάκια μου στέλνει. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλησπέρα και την αγάπη μου σου στέλνω. Ο Ναπολέων θα ήταν ενάντια του φασισμού, λέει, θα έκαναν πορεία όχι μόνο για το Φίσα αλλά και για τους δύο αλήτες που τους δολοφόνησαν φασίστες. Δεν κατάλαβα. Χρυσαυγίτες. Α, για τους δύο χρυσαυγίτες, λέει, που τους δολοφόνησαν φασίστες. Μπερδεύομαι, λέει, τις δολοφονίες. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω δολοφόνους. Ο δολοφόνος είναι δολοφόνος. Τώρα, εκτός βέβαια και αν έχετε μια τέτοια, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξεκάθαρη άποψη και σκέφτεστε ότι κοίταξε, αν είναι να με δολοφονήσουνε ή στην τελική να με βιάσουνε, καλύτερα να με βιάσει αριστερός, γιατί δεν γουστάρω το δεξί. Ναι, θα μπορούσες να το έχεις αυτό. Τα χάπια σου μην ξεχάσεις να πάρεις.

flyover, ευγενική υπενθύμηση για να κάνουμε και χρέη δημοσιογράφου. Από σήμερα, σήμερα δηλαδή, όχι σήμερα, από σήμερα, Παρασκευή 18/9, 11 το βράδυ με 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Καβάλα, Κατερίνη, της Ανατολικής Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου K10, Κωνσταντινοπολίτικα. Έχετε το νου σας, έτσι, be careful. Για να μην μπλοκάρετε, θα μου πεις 11 η ώρα εσύ πρέπει να κοιμάσαι. Βαγγελάκη, κοιμάσαι 11 η ώρα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα, έτσι. Κοιμάσαι 11 η ώρα. Δηλαδή δεν κοιμάσαι κανονικά, απλά σε παίρνει ο ύπνος στον καναπέ. Έχεις πιει και μια μπύρα το βράδυ για να χαλαρώσεις, δεμέκα, ας πούμε, για παράδειγμα. Σου γίνει και συνήθεια. Κάθε μέρα μπύρα, κάθε μέρα μπύρα. Πού πας, βρε μπυροκυλιά, είναι δυνατόν. Κάθε μέρα μπύρα. Κάθε μέρα μπύρα. Αλκοολικός είσαι, αγόρι, μα πίνεις κάθε μέρα μια μπύρα. Αν πήρεις κάθε μέρα μια μπύρα, είσαι αλκοολικός. Απλά δεν το ξέρεις. Είσαι light, χωρίς γλουτένη που λένε. Αλλά αλκοολικός. Λοιπόν, τι λέγαμε, θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα. Αντώνη, καλησπέρα και σε σένα. Ο Τάσος, τι μου λέει ο Τάσος. Καλησπέρα, καλά, τι λέτε. Το ΚΚ λέει να ανατρέψει το πολίτευμα, αλλά επειδή το νομοποίησε ο Εθνάρχης, κανένας δεν μιλάει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τάσος. Τι, ποιος Εθνάρχης, τι είναι αυτά τώρα, τι μου λέτε, με μπερδεύετε, ρε παιδιά. Τάσο μου, ρίχτε στα ψηλά αυτά. Ρίχτε στα ελληνικά για να καταλάβω τι γίνεται. Μετά το διαφημιστικό γραμμές, αδελφέ.

0: Έτσι Παυλάκι μου.
1: Καίω εσένα, καίω εμένα.
0: Τυπάει μια γραμμή παρακαλώ. Σύντομα μόνο γιατί πρέπει να είμαι στο χρόνο μου ακριβής. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
2: Σε σχέση με την ιστορία αυτή περί συγγνώμης και τα λοιπά,
0: ναι,
2: που πρέπει να ζητήσουν και αυτά,
0: ναι,
2: θα ήθελα να πω το εξής. Όταν εγώ είμαι ένας κατηγορούμενος και δηλώνω non guilty, δηλαδή
0: αθώος,
2: δεν είμαι ένοχος,
0: ναι,
2: και καταδικάζομαι,
0: mm-hmm,
2: μετά πώς μπορώ να ζητήσω συγγνώμη για κάτι που έχω δηλώσει ότι είμαι αθώος?
0: Να μην ζητήσετε, δεν απαραίτητο.
2: Όχι, επειδή έλεγες προηγουμένως ότι γιατί δεν ζητάνε συγγνώμη.
0: Λέω η προϋπόθεση για κάποιους που έχουν κάνει στιγνά εγκλήματα, όπως σκότωσε κάποιος κάποιον, αποδεδειγμένο.
2: Ακριβώς, όπως οι χρυσαυγίτες, ας πούμε.
0: Μπράβο. Αυτός ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι...
2: Πώς θα ζητήσει ο Κασιδιάρης συγγνώμη για κάτι που έχει δηλώσει αθώος? Ενδεχομένως έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος, εξέτησε την ποινή κτλ.
0: Ναι, να μην ζητήσει.
2: Επειδή σας άκουγα προηγουμένως και λέγατε να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Μίλησα για την περίπτωση δολοφονίας του Φίσα. Λέω άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπα, παιδοβιαστές, δολοφόνοι, άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, αποδεδειγμένα έχουν διαπράξει αδικοπραγίες. Συγκεκριμένες.
2: Συγγνώμη, το δικαστήριο αποδεδειγμένα τους καταδίκασε. Και δικαίως βέβαια, γιατί.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Είμαι δημοκράτης, έτσι, να μην παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, όχι, αλλά σωστά.
2: Παίρνω την εκδοχή ότι εγώ έχω ζητήσει αθώος.
0: Ναι.
2: Έχω δηλώσει αθώος.
0: Καλά, εσείς μπορεί να έχετε δηλώσει και εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι ο Κρίσνα. Αλλά το θέμα είναι άλλο τι έχεις δηλώσει και άλλο τι βλέπω στην κάμερα. Δηλαδή, εντάξει.
2: Συμφωνώ.
0: Έχετε δίκιο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που οι άνθρωποι καταδικάστηκαν και ήταν όντως αθώοι. Το καταλαβαίνω.
2: Αυτοί δεν είναι αθώοι, αυτοί είναι εγκληματίες, αλλά λέω. Επειδή άκουσα που είπατε, ήμουνα στο ραδιόφωνο και σας άκουγα στο
0: κατά
2: δρόμο.
0: Την ταπεινή μου άποψη, ένας ο οποίος έχει διαπράξει ένα έγκλημα και θα πρέπει να εκτίσει μια ποινή λόγω της νομοθεσίας της οποίας έχουμε, η προϋπόθεση να εκτίσει την ποινή για να απελευθερωθεί ή να σοφρονιστεί θα είναι να ζητήσει συγγνώμη. Από εκεί ξεκινάς.
2: Συμφωνώ. Απόλυτα.
0: Μπράβο. Αυτό.
2: Αλλά όταν έχω ζητήσει στο δικαστήριο, έχω πάει και έχω δηλώσει non guilty, ότι εγώ
0: εσείς
2: είμαι
0: μπορείτε να δηλώσετε ότι...
2: καταδικάζει το δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Πώς μπορώ μετά να εκτείω την ποινή μου,
0: ναι,
2: με μία προϋπόθεση ότι στο δικαστήριο δήλωσα αθώος?
0: Θα πρέπει να επιμείνετε στην δική σας άποψη. Ναι, αυτό μαζί είναι δύσκολο. Εγώ το σκέφτομαι.
2: Το ξέρω.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί σας είπα, σας έδωσα και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το ακούσατε, το οποίο αφορά και εμένα. Λέει κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαι αντιρρησία συνείδησης. Δεν στρατεύομαι.
2: Εγώ ξέρετε και δεν σας τα λέω αυτά.
0: Ναι.
2: Καλή λευτεριά από τα καθάρματα.
0: Καλή λευτεριά από τα καθάρματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πριν να πάω σε διαφημίσεις, έχω αργήσει. Λυπάμαι, πρέπει να κλείσουμε. Τα λέμε. Τι, τελείωσε το ρεβολούσιο αυτό με το τέτοιο. Τελείωσε. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφω.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: φίλε Μινά, πού είναι ρε φίλε, γιατί δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα, εσείς αλεμπουδιάριδες μόνοι σας τρώτε. Πού τραγουδάει ο Χαρούλης σήμερα, και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ, όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά, κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Γιαννάκη καλησπέρα, αύριο λέει το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Και τι να κάνουμε, πάρουμε τα ταξιά να κατεβούμε κάτω με μουσική, λέει, για όλα τα γούστα και καλύτερη. Γουρουνο, γουρουνοπούλα, λέει, με αγάπη Γιάννης. Γιάννη, να φας και για μας, αγόρι μου. Πάει μια γουρουνοπούλα. Εμείς θα φάμε μια μπουγατσούλα. Οπ, Μελινάκι, λέει, ωραία, ξεκίνησες, μ' αρέσει. Βάλε και ένα σίγμα στο τέλος, να γουστάρουμε κι εμείς. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρβαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Ντελόγκη.
1: Επειδή είστε αυτός που είστε.
0: Επειδή.
1: Επίσης, έχω να σας πω ότι μόλις γυρνάμε από τη Μηχανιώνα, από εκεί το μαγαζί που μας είπατε να πάμε.
0: Α, από το.
1: Πώς πήγαμε. Ναι, πήγαμε, ναι, πήγαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν, είναι. Σαν δεν ντρέπεστε.
1: Και τώρα που πάμε, κύριε Παρβαγιάννη.
0: Στην πορεία.
1: Όχι, στην πορεία να πάτε εσύ που είσαι παλιοκουμούνι. Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Χαρούλη, να ακούσουμε αυτό το.
0: Πού είναι, παιδιά, ο Χαρούλη, πού τραγουδάει ο Χαρούλη. Έλα, πέστε τώρα.
1: Θέατρο
0: γης ο Χαρούλης, γιατί το πήρα χαμπάρι εγώ να πούμε. Γιατί δεν με πληροφόρησαν.
1: Γιατί είστε κουμούνι.
0: Καλά τώρα το είπες, το ξαναείπες. Τώρα ακούει και η μάνα μου να πούμε σε αποκοπιάτε. Νομίζω ότι κάτι κακό έχει γίνει να πούμε. Μη φοβάσαι μάνα, μην ανησυχείς. Γιατί δεν το έμαθα δηλαδή. Γιατί τόσο άσχετος. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω να πούμε και μέσα στα πράγματα τώρα. Θεωρητικά ας πούμε. Δεν το ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Γιατί όταν σα λέμε να βάλετε ένα τραγούδι, τόσο καιρό σα το λέμε να το βάλετε.
0: Αχ, πώ το είπε, κάτσε λίγο, μου το έστειλε λιγάκι.
1: Μαργελεμένε γενιτζή.
0: Μαργελεμένε, κάτσε το βρω, γιατί όχι το είχε στείλει. Ναι, γιατί μου στείλε κάτι άλλο συνωμοσιολογικά, κάτι για τον ΟΑΕΔ εκεί πέρα που κερδίζουν λεφτά το κράτο και τα λοιπά. Δεν τρέπεστε να μιλήσετε για πράγματα. Είναι δυνατόν.
1: Όχι, αυτά είναι κρατήσει που γίνονται και όντω. Εγώ όταν στην εργοδοτική, δηλαδή που πληρώνουμε το ΤΕΔΕ, έχουμε. Ναι. Υπέρ,
0: πώς
1: το λένε, πώς. Ανέργων, υπέρ ανέργων. Δηλαδή δίνουμε για ανέργους, δίνουμε ένα ποσό να
0: πούμε. Καλά, κακό είναι αυτό, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι κακό, καθόλου κακό δεν είναι.
0: Α.
1: Αυτό δεν είναι κακό, εντάξει. Και όσο για αυτό που είπατε για τους αντιφά, κάτι είπατε για στην αρχή της.
0: Ναι.
1: Τι θέλατε να πείτε με αυτό, ότι τι.
0: Τι ήθελα να πω με αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω, είπα κάτι για τους αντιφά, ότι.
0: Για τους αντιφά, ναι, αντιφά, αντιφασίστες εννοείς. Λέω, οι πορείες είναι αντιφασιστικές. Αυτοί που είναι στις πορείες τις αντιφασιστικές είναι υπέρ της δημοκρατίας, όπως την ξέρουμε.
1: Κύριε Παρβαγιάννη, είναι όπως είναι οι νεοφιλελεύθεροι που δίνουν κουπόνια.
0: Ναι.
1: Ακριβώς τα λεκουάλε.
0: Α, φίλησε ο Τσέντζερης και βρήκε το καφάκι. Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε στο Χαρούλι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σου του Λίπα Κουτνάμπεν. Καλησπέρα σας, λέει, από Σαντορίνη. Υποθητή. Ω, και φωτό από πάνω, και φωτό. Άρε Σαντορίνη, δεν κουνιέστε και δεν κουνιέστε πλέον, ησυχάσατε. Καλησπέρα και στον

Αυτό είναι. Όπα. Δεν το βρήκα που χαρούλι. Τι είναι αυτό τώρα εσύ? Είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό, μήπως το τραγουδάκιο, κάτσε το βάλω πάλι έκδοση, περίμενα το βάλω πάλι έκδοση, να δούμε πως είναι αυτό. Α, το ίδιο είναι. Εγώ λέω να βάλω ένα χαρούλι, δε, μετά θα το ακούσω καλύτερα. Δηλαδή. Άσα βάλω ένα χαρούλι τώρα να γουστάρουν τα παιδιά που θα πάνε στην αυλία και μετά το ψάξω, με, γιατί μου το είχε στείλει, αλλά το στέλνει στο προσωπικό μου το κινητό. Πρέπει τώρα να πάω από εκεί, να το στείλω από εδώ, να το... Είναι... Αυτό βρήκα το μεργεμελέ, πώς το είπες, το μεργεμελέ. Πώς έλεγε ο Γόλης εχθές, μας δώνανε, γάλα μας δώνανε. Τον αγαπώ πολύ το Γόλη. Μας δώνανε. Γεια σου Ελενίτσα, με μια ωραία φωτογραφία. Φασίστες, τσιράκια αφεντικών. Το μέλλον σας είναι προκαθορισμένο. Αλληλεγγύη στους μετανάστες. Συντική Παύλος Φίσας. Και το άλλο δεν μπορώ γιατί είναι λίγο τσαλακωμένο το πανί. Πιο τεντωμένο το πανί, παιδιά, πιο ντούρο. Αν η πορεία είναι αντιφασιστική, γιατί είναι λέει με μάσκες και κοντάρια? I don't know. Δεν είσαι πά.

Λοιπόν, στα διόδια έχει μποτιλιάρισμα. Όχι, τα μάλγανα δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έχει όμως ένα μποτιλιάρισμα μετά τη Χαλάστρα, κατεύθυνση προς την πόλη. Πρέπει να κάνουν έργα εκεί πέρα, κάτι φτιάχνουν. Είναι κάποιος μετά τη Χαλάστρα, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, να βοηθήσουμε λίγο τον Νικολή. Νικολή, θα ζοριστείς λιγάκι μετά, μόλις περάσει τη Χαλάστρα, αφού περάσει τα διόδια. Τα διόδια δεν έχουν. Δεν έχει καθυστέρηση στα διόδια. Έχει ένα κοκκινάκι αρκετούτσικο. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι κανένα 2 χιλιομετράκια. Ερχόμενος προς την πόλη μετά τη Χαλάστρα, θα συναντήσεις έργα και προφανώς κλείνουν μια λωρίδα και έχουμε θεματάκι. Να σε ριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Ο Άκης λέει: καλησπέρα, βολεύει να σε ακούω. Γυρνάω από την προπόνηση του γιού μου. Κοίταξε, αλλάξαμε λίγο το ρεπερτόριο και το πελατολόγιο, έτσι. Το πρωί άλλος κόσμος. Κάποιους βέβαια τους έχουμε και το απόγευμα. Αλλά το απόγευμα είναι άλλος κόσμος. Μα αυτό θέλαμε να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε λίγο τη θεραπεία. Γιατί με την ίδια συνταγή δεν λειτουργεί το κορμί. Η πόλη πάντως είναι κλειστή, λέει η Μελίνα, και μας δείχνει και βιντεάκια, το οποίο έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την ευχαριστώ πάρα πολύ από την πορεία. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί θα ζοριστείτε μέσα. Το βλέπω και στο χάρτη, και ο περιφερειακός έχει λίγα θέματα και θα τα δούμε σε λίγο. Η Τσιμισκή έχει μποτιλιάρισμα στο προς τα δω μεριά, δηλαδή προς εμάς. Η Εγνατία βλέπω κοκκινίλες, κάτσε λίγο εκεί, είναι 3 Σεπτεμβρίου είναι αυτή, όχι 3 Σεπτεμβρίου είναι... Ποια είναι αυτή, κάτσε λίγο να τη δω. 26 Οκτωβρίου. Τα δικαστήρια μπροστά. Βαρδάρης γίνεται χαμός. Από την Μίκη Θοδωράκη στο Βαρδάρη πάλι γίνεται χαμός. Στη Μοναστηρίου πάλι έχουμε μποτιλιάρισμα εκεί. Έχουμε στριμώγματα. Έχουμε στριμώγματα. Και όπως έλεγα χαριτολογώντας λίγο πριν, ευτυχώς που έχουμε το μετρό, αλλά δεν λειτουργεί. Κάποιες τάσεις δεν λειτουργούν, γι' αυτό και έχουμε τέτοιους συνωστισμούς. Αν λειτουργούσαν, πιθανότητα να μην είχαμε τόσο πολύ μποτιλιάρισμα. Ξέρω κι άλλα χαζά να σας πω.

Το χαρούλι, βάλει ένα χαρούλι ακόμα, άντε για τα παιδιά. Βάλει ένα χαρούλι ακόμα για τα παιδιά τα οποία πάει συναυλία. Έφυγε και το καλοκαιράκι, είναι Παρασκευή όμως σήμερα, είναι 18 του Σεπτέμβρη και είναι όμορφα. Είναι όλα καλά. Δεν πειράζει ρε Νικόλη, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αυτή η ζωή θέλει εναλλαγές και θέλει και επιμονή. Θέλει να έχεις μια σταθερή πορεία σε πράγματα τα οποία γουστάρεις. Να είσαι εκεί δηλαδή στην ουσία. Δεν έχει σημασία αν είσαι λίγο παραπέρα, αν είσαι λίγο μπροστά, αν είσαι λίγο πίσω. Το θέμα είναι να είσαι εκεί.

0: Γιωργάκη, καλησπέρα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο Γόλη.
1: Έχω χαρακώσει τα χέρια μου.
0: Γιατί ρε γόρι μου?
1: Έχω φτιαχτεί.
0: Γιατί?
1: Έχω φτιαχτεί με τα τραγούδια.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε κουλτουριάριδες, αλλά γουστάρουμε.
1: Είμαστε κουλτουριάριδες. Έτσι έλεγε χθες, μας δώνανε.
0: Μας δω, μα το πέστε, τι ωραία που το έλεγες. Μέλι, μέλι. Μας δω, και το έλεγες και συνέχεια. Μας δώνανε γάλα.
1: Μας δίνανε.
0: Άσερε που έλεγες μας δίνανε τώρα. Μας δω.
1: Δεν επιμένω, μπορεί Βόλη, να το έλεγα.
0: Βρε, το πες τόσο όμορφα. Που ήταν ιδιωματισμός αγάπης, δηλαδή μας δώνανε, μας δώνανε.
1: Δεν ξέρεις τι είναι η Μιλίτισσα.
0: Δεν ήξερα, ναι, δεν το Μιλίτης, ναι. Μετά το κατάλαβα ότι είναι από Μήλο, γιατί βγαίνει και ένα καινούριο προϊόν αυτό το που είναι από Μήλο με την
1: το
0: Αλεπού.
1: Τώρα δεν βγαίνει, παλιότερα έβγαινε.
0: Όχι, ξαναβγάζει μια εταιρεία ένα Μιλίτη, να πούμε, με Μήλο, ένα ποτάκι, ας πούμε, το διαφημίζει και πάρα πολύ. Με μια λιπουδίτσα, κάτι είναι ένα λιπουδιάρι.
1: Ναι, μπράβο, άλλα δεν ήταν όμως τέτοιο. Αυτό
0: όχι,
1: είναι,
0: όχι, εκείνο ήταν.
1: Εκείνο έπαιρνε, έβαζε ένα δάχτυλο το ποτήρι
0: και το αρέωνες.
1: Νερό και το αρέωνες και έπαιρνες
0: ναι, αλλά, ναι, αλλά σαν τη βυσσινάδα που κάνανε οι παλιότεροι, τη βυσσινάδα την πολτοποιημένη.
1: Η βυσσινάδα είχε μια πικράδα, μια
0: εκείνη τη βυσσινάδα που έκανε ο παππούς ο σχορεμένος από τον μπαμπά μου τη μεριά. Την έκανε, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα. Ήταν πηχτό, σαν μέλι. Έβαζες μια κουταλιά μέσα, σαν μελάσα ήταν ένα πράγμα, σαν γλυκόζι ένα πράγμα. Και το ανακάτευες με κρύο νερό, έβαζες και παγάκια και έπινες ένα drinks, ας πούμε, πολυτελείας εκείνη την εποχή.
1: Εμείς έχουμε στην Άωσα, είχαμε τώρα λίγο τη χάλασαν, την γκαζόζα τέρψης.
0: Α, ναι.
1: Πολύ ωραία γκαζόζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έπινες, έτρωγες κανένα κοτόπουλο να πούμε, κανένα μπούτι καλό. Έπινες μια γκαζόζα, έρχεσαι ένα ρέψιμο να πούμε. Πήγαινε, σάκου για να πούμε. Μέχρι τον τρίτο ακουγόσουν να πούμε.
1: Φτάνει. Λοιπόν, άντε, ναι. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου και εσένα. Κάτι τρίτε σκούτα βράδια ήταν κρύα. Γεια σου, Λεωνίδα. Δώναμε, είπες, δεν είπε, δεν το παραδέχτηκε ο Άδρη, απλά δεν το κατάλαβε, δεν το θυμόταν. Το έλεγε αυθόρμητα, το καταλάβαινε ότι το έλεγε αυθόρμητα. Σου λέω, δεν το θυμάται. Δώσα, δίναμε, λέει, μας έδινα. Όχι, μας δώνανε.

Καλησπέρα Λεωνίδα, αγόρι μου. Θα φιληθούμε μετά. Έχεις και τη δικιά μου την αγάπη, να είσαι καλά. Λαέρτη, σου είπα καλησπέρα. Προσπαθώ να φορτώσω το τραγούδι που μου έστειλες. Γράψε μου ποιο είναι για να ξέρω, ας πούμε, αν είναι μέσα στην ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, και στις αντοχές να το ακούσουμε, ακουστικά δηλαδή. Μην περνάει τίποτα μηνύματα, υποσυνείδητα και τέτοια, καταλαβαίνεις, έτσι. Θα έχουμε θέμα, ας πούμε. Σε ποιο χαμένο πιαδιού την μαύρη κοιτή. Συνεργάτηδά μου, εξωτερικό συνεργείο, η Μελίνα λέει: μόλις άνοιξε η Τσιμισκή και Εθνικής Αμήνης, η υπομονή έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο.

Όχι, ανάψαν τα φώτα όλα μαζί. Τα είχα όλα κλειστά και όλα ανάψαν μαζί. Μάλλον πρέπει να ήρθε ο Ρέπιτς. Αντωνάκη, δεν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Είπα 2-3 πράγματα. Μου άρεσε μια πολύ καλή ανάρτηση του Νίκο του Καρβέλα, που λέει ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να με θεωρεί προσωποποίηση της παρακμής. Όχι μωρέ τώρα, παρακμή ο Καρβέλας. Σε παρακαλώ, Νικολάκης ο Καρβέλας. Το μαλλί είναι δικό του. Το μαλλί είναι δικό. Άμα είναι δικό του, στο λέω εγώ Νικολάκη, είσαι και δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Νικολάκης. Ωραίος ο Νικολάκης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει. Εσείς τον καλείτε, αυτός φωνάζει, αυτός μιλάει. Λέει τις άποψεις του. Δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν ο Νίκος ο Καρβέλας. Σιγά τα οάτα. Αλλά το μαλλί είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Λεωνίδα, κάνε με σαν τον Καρβέλα, ρε φίλε. Μια φωτογραφία έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα. Μια με το IBI, πώς το λένε το τέτοιο, της τεχνητής νοημοσύνης. Κάνε με λίγο Καρβέλα την κλασική του φάτσα, ρε παιδί μου. Αυτό το. Ποια θυμίζει, ρε παιδί μου, αυτό το μαλλί. Σαν τύπου γιουκλάκι ένα πράγμα, αλλά στο πιο θρίλερ, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι σαν ο Πίπης με τη γιουκλάκι, η οποία μεταμορφώνεται, ξέρω εγώ, σε αυτό το καινούργιο θρίλερ με την καλόγρια, ας πούμε.

0: Ωρε του λείπα, κάνεις μαρμελάδα με μήλο. Πολύ δουλειά να δοκιμάσεις κάποια στιγμή και κυδόνι και μήλο στο φούρνο. Να τα αφήσεις σε σιγανή φωτιά, όχι πολύ δυνατά, μην τα κάψεις. Και λίγο μελάκι μετά με κανέλα από πάνω, έτσι να τα... Ωπωπω φίλε, απάθεις πλάκα. Ιδιαίτερα το κυδόνι που δεν τρώγεται νοπό. Εκτός αν είσαι κατσίκι. Αντώνης, ο Αποστόλης δεν είναι μαζί μας πλέον. Έχει σταματήσει βέβαια, αγόρι μου. Έχει καιρό, ήταν με το τέλειο στη σεζόν. Νομίζω τελείωσε η σεζόν. Ξεκίνησε η καινούργια σεζόν διαφορετικά, αλλά με ωραία πράγματα. Θέλω να πιστεύω.
1: Το μυθιστόρημα Αρλεκίν.
0: Το ρολόι δείχνει 8, πρέπει να αλλάξω την ώρα.
1: Μου λένε τώρα ξενερώνεις. Μ' αυτούς που είχες φτύσει πριν.
0: Όταν ξενερώνεις με αυτούς που είχες φτύσει πριν, τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα, φίλε.
1: Το μυθιστόρημα Αρλεκίν.
0: Και θέλει πολύ σκέψη η ζωή. Θέλει πάρα πολύ σκέψη η ζωή και μεθοδικότητα θέλει. Θέλει μεθοδικότητα για να ξέρεις κάθε βήμα σου. Βέβαια όχι, άλλο η μεθοδικότητα, άλλο η επιφυλακτικότητα. Προσοχή, μην γίνεστε επιφυλακτικοί και καχύποπτοι και αυτό και φοβισμένοι και... Άστο, γιατί αυτό δημιουργεί άλλες εντάσεις και θα καταλήξετε σε ψυχολόγους, όπως είναι η κοινή πορεία και η κοινή κατάληξη των περισσότερων. Ο Καρβέλας της πολιτικής, κανά και αυτή μου θυμίζει. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. ΣΥΡΙΖΕΑ δεν είναι αυτή παλιά? Πώς τη λέγανε, μωρή? Για θύμισε μου, ρε Σιέλενη. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυτή η κυρία μου αρέσει. Με αυτή την κυρία θα μπορούσα να καθίσω ώρες να πιω έτσι δυο καπουτσίνους και να κάνουμε συζητήσεις φιλοσοφικές για τον έρωτα, για τη ζωή, για τα πάντα, ας πούμε. Πες μου λίγο πώς τη λένε όμως, θύμισε μου λιγάκι, δεν το θυμάμαι ρε παιδί μου, πώς τη λένε, κάπως τη λένε, ήταν μια παλιά ΣΥΡΙΖΕΑ με το μαλλί, πολύ ωραίο μαλλί, από τα καλύτερα μαλλιά που λένε, ξέρω εγώ, δηλαδή αν είχα μαλλιά και εγώ έτσι θα τα άφηνα να πούμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον Καρμπέλα. Αναγνωστοπούλου, μπράβο, η κυρία Αναγνωστοπούλου, υπέροχη, μ' αρέσει πάρα πολύ η ηλικία της, το στυλ της. Το πρεστίζ της, ρε παιδί μου, μ' αρέσει πάρα πολύ το στάτου της. Στάτους της, ναι, αυτό.
2: Τρώει και πίνει τη σοδιά μου.
0: Βέβαια η καλύτερη για μένα για κουβέντα με καφέ, αλλά στο σαλόνι του σπιτιού με σαγιονάρα και τα πόδια πάνω στο τραπέζι, ήταν η κυρία Παπαρίγα, η οποία θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια κουβέντα, να μοιράω με τις ώρες. Να ρωτάω, να απαντάει, να παίρνω απαντήσεις. Δεν φαντάζεστε πόσο υπέροχα θα ένιωθα και τι όμορφα που θα περνούσα ένα διωράκι. Λοιπόν, αλλάζω την ώρα και επιστρέφω αμέσως. Μην φύγετε, έχουμε και άλλες εξυπνάδες να πούμε.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
7: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αχ, αυτή η Σία Κωνσταντο... Πώς το είπαμε, Αναγνωστοπούλου, Αναγνωστοπούλου. Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και η Σωτηρία Μπέλου μ' αρέσει. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος, και ο Πουλόπουλος μ' αρέσει. Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπή, στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Βλέπω αρκετό κόσμο διαδικτυακά, αυτό που μπορώ να παρακολουθήσω βέβαια. Μαρμελάδα σάλτσα για κρέμα, για κρέας λέει, με πράσινα μήλα, κρεμμύδι, ξύδι, ζάχαρη και διάφορα μυρωδικά. Σπέσια λέει ο φίλος μου Λαέρτης, μ' αρέσουν αυτά τα γκουρμέ, τα γουστάρω. Το επόμενο στάδιο, στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη ζωή μάλλον, όχι στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη ζωή θα αρχίσω, το λέω, το δηλώνω, έτσι. Εντάξει, influencer δεν θα γίνω. Δεν μου πάει γιατί δεν τα γουστάρω όλα αυτά. Βαριέμαι ρε φίλε, όχι τίποτα άλλο, δεν μπορώ να πω. Ούτε βιβλία μπορώ να πουλάω και τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να διαβάσω δηλαδή, κάτι θα πουλάω, να πούμε πλάκα μου κάτι. Αλλά θα ασχοληθώ με τη μαγειρική. Ναι ρε φίλε. Παιδιά, με τη μαγειρική και με τον κήπο είναι ο καλύτερος τρόπος, το λένε και οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι, Γιάννη Ρέπιτσα, σου έχω πει τι έχουν πει οι Κινέζοι. Κοίταξε να ζει κοντοπίθαρη, να πούμε το μεταξύ, οι σκητομάτιδες. Λένε μερικές φορές κάτι σοφά πράγματα που παθαίνει υπαρξιακό και ο ελληνικός πολιτισμός που λένε, έτσι. Λέει ο Κινέζος, άμα θέλεις να ζήσεις λίγες στιγμές ευτυχίας, κάνε σεξ. Ή τέλος πάντων, γιατί ακούει και η μάνα μου, κάνε έρωτα, ας πούμε. Όπως στις ελληνικές ταινίες που ξέρεις, όπως ήταν ο Καζάκος που ρουφούσε την. Την Τζένι Καρέζη, ότι τη φιλούσε. Τώρα θα την πνίξει, δεν θα την πνίξει, θα αντέξει, δεν θα αντέξει. Αν λέει θες να ζήσεις λίγες στιγμές ευτυχίας, κάνε έρωτα. Αν θες να ζήσεις λίγα χρόνια ευτυχισμένα, παντρέψου. Αλλά αν θέλεις να ζήσεις μια ζωή ευτυχισμένος, φτιάξε ένα κήπο. Παιδιά, οι Κινέζοι είναι μπροστά. Πολύ μπροστά, σε λέω. Η Λενάδα μου λέει το κηδόνι στο φούρνο είναι όνειρο, πραγματικά όμως, ε. Κηδόνια πότε, τώρα δεν είναι η εποχή τους, νομίζω. Τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχουμε κηδόνια, ρε παιδιά. Κόβεις το κηδόνι στα 4, στα 2 είναι λίγο χοντρούτσικο, άμα είναι καλό κηδόνι, μεγάλο, κάτι μπαμπάτσικα. Το κόβεις στα 4, καθαρίζεις λίγο τα σποράκια και τα τέτοια τι έχει μπροστά εκεί πέρα, κάτι φυτράκια, κάτι ιστορίες. Του ρίχνεις λίγη κανελίτσα επάνω. Και δεν ξέρω, του ρίχνει σε κάτι ακόμα, μην του ρίξει καμιά τρούφα, δεν πάει, έτσι, δεν πάει τρούφα εκεί. Στο τέλος βάζει λίγο μελάκι νομίζω, ή λίγο πριν το βγάλει ζεστό να είναι το μέλι και αυτό. Και το αφήνει σε σιγανή φωτιά, στους 120-130 βαθμούς, το αφήνει καμιά ώρα. Έρχεται και παπαρώνει αυτό εν τω μεταξύ, γίνεται λουκούμι, λουκούμι στην κυριολεξία, παρακαλώ. Ελάτε στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα Κώστα μου,
0: έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τον στιχουργό Μάνο Καφτάκη τον ξέρεις προφανώς.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, έχει ένα τραγούδι φίλε, παρακάλυψα τυχαία σήμερα, το λέει κάποια Ρένα Πάντα.
0: Ρένα Πάντα, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το τραγούδι, ό,τι και να πεις. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι δεκαετίας 70 με 80 εκεί πέρα μέσα. Ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι,
0: ναι.
1: Το οποίο φίλε το άκουσα, είναι τόσο εύθυμο, τόσο ευχάριστο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το έχει γράψει ο Καφτάκης, έτσι, που γράφει έτσι, έχει κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
0: Ναι.
1: Και αν σου βγαίνει, βάλτε, θα δεις, είναι πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Ό,τι και να πεις, ε.
1: Ναι, Ρένα Πάντα, Μάνος Καφτάκης.
0: Τώρα, ναι, θα το, μόνο, στο δικό μου το τέτοιο, το σύστημα το, γιατί είναι νέα τάξη πραγμάτων και μετάφραση νέου κόσμου, δεν το βγάζει. Αλλά θα το βγάλω στο YouTube που βλέπει, που παρακολουθεί και ο κύριος Σούρμπασης κανονικά.
1: Στο YouTube Music θα το βγάλει κατευθείαν.
0: Το YouTube Music ούτε συζήτησε. Θα το βγάλει, θα το βγάλει. Θέλει, δεν θέλει. Θα το βγάλω από μέσα του κανονικά, έτσι. Λοιπόν, πώς το είπες, Σενάκια, ξαναπες το λίγο. Πάντα.
1: Ρένα Πάντα.
0: Ρένα Πάντα.
1: Ναι. Ό,τι και να πεις, στιχουργός Μάνος Καφτάκης.
0: Ρένα Πάντα. Ρένα Πάντα, ναι. Λοιπόν, θα το βρω. Ένα πάντα. Ό,τι και να πεις. Οκ. Okay. Θα το ψάξω. Έτσι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κωστή μου.
0: Και εσύ, για χαρά. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Χαμήλωσε λίγο το ράδιο. Χαμήλωσε το ράδιο, γιατί μικροφωνίζει.
2: Το χαμήλωσα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Α, την είδα την πάντα. Αυτή είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι δεκαετία του 70 αυτό πρέπει να είναι, ρε παιδιά. Για πες.
2: Ποιο εννοείται.
0: Το ό,τι και να πεις. Όχι, όχι, το δικό σας. Για να μου το θεωρώ, το βλέπω.
2: Συγγνώμη,
0: ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν παρακολουθώ το πρόγραμμα και είμαι χρόνια ακροατής. Αλλά θέλω το εξής, αν είναι δυνατόν.
0: Για πες.
2: Είμαι Κωνσταντίνος είναι το όνομά μου, mm-hmm. αλλά έχω δύο φίλους οι οποίοι είναι Έλληνες μεν.
0: Ναι.
2: Ο ένας είναι από την Καλιφόρνια, είναι εδώ δίπλα μου,
0: ναι.
2: και ο άλλος είναι από το Τέξας.
0: Μάλιστα.
2: Έλληνες, ναι, Έλληνες. Αλλά μένουν εκεί και τυχαίνει να τους έχω εδώ παρέα.
0: Πολύ ωραία.
2: Και μου λένε, τα ακούμε, πριν από λίγη ώρα είχες βάλει και το Chris Rea.
0: Ναι, ωραίος ο Chris Rea.
2: Μόνο, αν είναι δυνατόν, ταξιδιάρης. Ναι. Λοιπόν, και κάντως μία αφιέρωση για τους φίλους μου.
0: Ναι, πες κανένα όνομα πες όμως, για πες κανένα όνομα να ξέρουμε.
2: Είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος.
2: Κώστας με λίγα λόγια.
0: Κώστας, ναι, ωραία.
2: Ο Κώστας είναι από το Τέξας και είναι ο Μιχάλης, περιοχή, όχι περιοχή μάλλον, Καλιφόρνια.
0: Καλιφόρνια. Okay, ο Μιχάλης και ο Κώστας δηλαδή.
2: Ο Μιχάλης και ο Κώστας. Και μάλιστα. Είναι φίλοι οι οποίοι είμαστε εδώ παρέα. Και
0: πόσα, πόσα χρόνια είναι στα Αμέρικα?
2: Ο ένας είναι τουλάχιστον 50 και ο άλλος είναι 40 και κάτι, κάπου τόσο.
0: Του στέλνω μια τραγουδάρα αφιερωμένη για τα παλικάρια. Του στέλνω μια τραγουδιάρα και να είναι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Διακόψω λίγο την κομματάρα και την αφιέρωση που έκανα, γιατί έχουμε το Λεοντή στη γραμμή. Λεοντή μου, για πες μας τι γίνεται. Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα Κωστή μου. Να σε ενημερώσω λίγο σχετικά και σένα τόσο και τους ακροατές για μια σύλληψη που είχαμε και 5 προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν την πορεία των αντιεξουσιαστών στο κέντρο της πόλης. Με αφορμή, όπως είχαμε πει και από νωρίς το μεσημέρι, για την ακρίβεια από το πρωί, με αφορμή και τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με τη συμμετοχή τουλάχιστον, από ό,τι ενημερωνόμαστε τώρα, 4.000 πολιτών. Το παρόν έχουν δώσει συλλογικότητες μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, με έναν μεγάλο πανό στα χέρια και φωνάζοντας συνθήματα. Η πορεία πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν τους διαδηλωτές, ενώ πρέπει να υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά ότι λόγω των κινητοποιήσεων παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφίας. Σε αυτό να κάνουμε και μια παρένθεση. Η Αγία Σοφίας ήταν από τα μεσάνυχτα, λόγω και την ένδειξη καπνού που είχαμε, συντριβάνει και πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Μία σύλληψη, 5 προσαγωγές δηλαδή.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Μία σύλληψη, 5 προσαγωγές. Μάλιστα. Μάθαμε τους λόγους, δηλαδή και ποιο, κάτι ταραχοποιεί, καμιά μολότοφ, κάτι ναρκωτικό, κανένα τέτοιο, τίποτα. Γιατί
1: αναμένουμε μπορεί να τις πληροφορίες.
0: Μήπως χρωστάει τίποτα στην εφορία, μάλλον. Δεν πιάσανε καμιά απόφαση, ναι.
1: Ναι. Απλά να γνωρίζουν και οι φίλοι ακροατές ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αρκετά προβλήματα και έχουμε και φυσικά εκτροπές σε αρκετά δρομολόγια του ΟΑΣ.
0: Πολύ ωραία. Λεοντή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γόρι μου, καλό.

Το ελληνικό πρωτότυπο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, Κωνσταντίνε. James Brown, καλός. Πολύ καλός, από τα πολύ παλιά. Έχω όμως και ελληνική έκδοση για τους φίλους από Αμέρικα, από Τέξας και από Καλιφόρνια, το Μιχάλη και τον Κώστα. Έχω και ελληνική έκδοση. Πάμε να τη μιξάρουμε, πάμε να τη μιξάρουμε μαζί με James Brown.

Άσα δε δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεανού

0: τα καινούργια. Τα χρόνια τα παλιά φεύγαν τα φορτία, τώρα έρχονται με LSD. Για LSD είναι ναρκωτικό. Πώς λέγεται ρε σιρέπιτς αυτό το γροποιημένο το... Το καλό όμως, το καλό που έχει φορδάνια μεγάλα. Στεφανάκο μου καλησπέρα. Γραμμές δεν άνοιξα, είπα επίσημα δεν τις άνοιξα, δεν τις είπα τις γραμμές. Τις γραμμές σας λέει ο άλλος. Γιατί κλειστές είναι, ανοιχτές είναι οι γραμμές. Για να ακούσω. Όχι ρε, ανοιχτές είναι οι γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα τηλέφωνα, αυτά είναι τα τηλέφωνα βέβαια. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο 6908-357-800.
1: Κοιτάζει αντίθετα προς τη γενέτειρά του.

ξεκίνησε λέει το φεστιβάλ της Κνέζης στο στρατόπεδο Καρατάσου. Ναι, βέβαια. Ξεκίνησε, είπαμε να πάμε φάμε κανένα σουβλάκι. Πόσο πάει το σουβλάκι, το ακριβή είναι και αυτή. Το πετρέλαιο βλέπεις, καταλαβαίνεις. Το θυμάμαι μέχρι ένα ευρώ. Από ένα ευρώ το θυμάμαι δηλαδή. Πολύ, ήταν ο Μιλιώκας τραγουδής τότε. Κάποια στιγμή στο φεστιβάλ της Κνέ. Πάντα πηγαίνουμε στο φεστιβάλ της Κνέ. Πάντα πηγαίνουμε, είναι παραδοσιακό. Πώς πηγαίνετε εσείς στον Επιτάφιο, ένα πράγμα, για παράδειγμα. Πώς πάτε στην Ανάσταση, ένα πράγμα. Πάμε στο. Στο τέτοιο, το αυτό του αυτού της ΚΝΕ, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, παραπονέθηκε ο Βαγγέλης ότι δεν έχω βάλει, βάζω μόνο τραγούδια συστημικά, αντισυστημικά, επαναστατικά, αλλά δεν βάζω τίποτα ερωτικό. Φίλε, έχεις δίκιο. Γιατί έχουμε γίνει ξενερουά, έχουμε γίνει άχρηστα κορμιά, τυποτένια. Έχουμε χάσει τον έρωτα, έχουμε χάσει τις επαφές μας, έχουμε χάσει το ρομαντισμό μας, έχουμε χάσει τα μυαλά μας, έχουμε χάσει. Χάσαμε και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουμε χάσει γενικότερα. Τα μυαλά μας τα έχουμε χάσει σίγουρα πάντως, έτσι. Δύο ερωτικά τραγούδια. Το ένα πάνω στο άλλο. Δύο ερωτικά τραγούδια. Εκ διαμέτρου αντίθετα βέβαια, αλλά άκρως ερωτικά, γιατί ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης έχει ανάγκη από έρωτα. Και πόνο μαζί, έτσι. Όχι σκέτος ο έρωτας, τι να τον κάνεις, ρε φίλε.

0: Λεωνίδα, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος, Λεωνίδα, με, το, με την τεχνητή σου νοημοσύνη, είσαι ωραίος. Λοιπόν, άλλο ένα ερωτικό χρωστάω. Ένα ερωτικό για να μας πάει μέχρι το διαλυματάκι.
1: Αν γίνει κάτι.
0: Καλά, αυτό είναι για πολύ ξηραφιές.

0: Κουλιανόπουλε, αγόρι μου καλό. Το βιβλίο μου σελίδα. Πώς σας βγάζω στην επιφάνεια, όμως πώς ξέρω ότι είστε συντονισμένοι και ένα είναι πιθανό. Γίνομαι ευθύβολος αμέσως, έτσι. Βαγγελάκης λέει κι άλλα ερωτικά θέλουμε. Έλα ρε φίλε, έπεσε έρωτας. Καλώς και τον Κοτσαρί, ο οποίος μου στείλε πολύ έτσι ευχάριστο μηνυματάκι. Με επιτυχία η επιχείρηση την οποία ξεκινήσαν. Τώρα έχω δύο ερωτικά του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τώρα το πρώτο δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί πρέπει να πάω και σε διαφημίσεις. Ω, αυτό είναι μεγάλη μαχαιριά. Πάω σε μια γραμμή και μετά διαφημίσεις. Μετά θα επιστρέψουμε το τραγούδι. Παρακαλώ, έπεσες εδώ και εδώ έπεσες. Ωραία, δυο στροφές. Λοιπόν, αυτό θα επιμένει τώρα κάποιος. Παρακαλώ στη γραμμή. Άντε από εδώ. Σύντομα μονάχα για να μην χαλάσουμε το τραγούδι. Δεν μπορείτε να πάρετε στο 80, μην επιμένετε. Πάω σε διαφημίσεις, γιατί θέλω να το ακούσω το τραγούδι. Θα το ακούσουμε ολοκληρωμένο κανονικά. Διαφημισούλες και επιστροφή.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
11: Καλημέρα.
12: Γεια σου. Ήρθατε για διαμέρισμα?
11: Όχι. Για σένα.
12: Γιατί?
11: Δεν θέλεις να με ξαναδείς?
12: Γιατί?
11: Θέλεις να με ξαναδείς?
12: Πότε?
11: Απόψε.
12: Πού?
11: Στην πράσινη βάρκα.
12: Τι ώρα?
11: Στις 10.
13: Είναι ο αέρας που τα βράδια μου σφυράει. Είναι η καρδιά μου

το φως σου που μ' αγγίζει και ανθίζει. Είναι που έμαθα στο τίποτα να ελπίζω.

Είναι τα μάτια σου που κλείνεις και τρομάζω. Είναι που μέσα σου σαν χρώμα ξεθοριάζω. Είναι που θέλω το κορμί σου και διστάζω. Μη φύγει το όνειρο

αυτή που μάζευες τις νύχτες τα μαλλιά σου. Νύχτες που σε έπινα στα μπαρ της αγκαλιά σου. Σηκώ, ξημέρωσες

0: Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες πλέον. Άστο, δεν το, μην το ψάχνεις. Μην το, άστο, Βαγγελάκη, άστο αγόρι μου. Άστο αγόρι με τις λογικές, δεν βγάζεις άκρη να πούμε τώρα. Άστο με τις λογικές. Δεν σε πάνε πουθενά οι λογικές. Το πολύ πολύ να σε γυρνάνε στα ίδια βρωμόνερα. Θα γίνει η ζωή σου έλος, έλος κανονικά. Και εσύ θα νομίζεις πως είσαι λιμνοθάλασσα. Άστο πασά μου, σου λέω. Άστο αγόρι μου, άστο πασάκα μου. Άστο αγόρι μου. Περιμένω τον Γαβρίλο τηλεφωνάκι για να μας ενημερώσει τι έγινε. Ανοίξαν οι δρόμοι, τελείωσε ο Χαντάς. Είχαμε προσαγωγές, μια σύλληψη μου είπανε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και τι, τον Ατάλο ξέρω εγώ. Κάποιοι αμέσως τρέξατε. Να τώρα ο Κωστάκης σας μαμέσης είπε: θα τους αθωώσουν. Πού το ξέρετε μόνο που θα τους αθωώσουν? Μπορεί να είναι επικίνδυνοι, ας πούμε. Και να πιάσαμε κάποιους κακοποιούς οι οποίοι κάνανε κακό στην πόλη. Και τα αυτά του αυτού να πούμε. Πώς το ξέρετε εσείς δηλαδή ότι δεν θα. Το Ταμείο 4, παρακαλώ, ο κύριος Γαβρίλος, αν μας ακούει, να μας επικοινωνήσει, να μας επικοινωνήσει για να τον επικοινωνήσουμε και εμείς, για να επικοινωνιωθούμε, ας πούμε, κανονικά, σαν όμιλος εδώ. Να δούμε λίγο τι έγινε, για να ακούσω λιγάκι. Καλημέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Γαβρίλο μου, για εξήγησέ μας τι έγινε.
1: Θα δώσουμε μια νεότερη ενημέρωση, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πορεία που ήταν σε εξέλιξη τις προηγούμενες ώρες.
0: Ναι.
1: Η πλήρωση των 30 χρόνων για την, των 13 χρόνων, με συγχωρείτε, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια είναι έντονο το πρόβλημα και έχει επηρεάσει και προς τη δυτική πλευρά της πόλης, όπου έχουμε έτσι λίγο κάποια ζητηματάκια στην κυκλοφορία. Αλλά έχουν ανοίξει οι δρόμοι, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, και η Τσιμισκή είναι ανοιχτή και η Εγνατία είναι ανοιχτή και οι υπόλοιπες οδοί που δεν έκλεισαν. Και η Λεωφόρος Νίκης διεξάγεται η κυκλοφορία από όλες τις οδούς, με μικρό προβληματάκια φυσικά. Είναι λογικό και οι καθυστερήσεις και να υπάρχει έτσι μια συμφόρηση μετά από αρκετή ώρα που ήταν κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, Κώστα, είχαμε 5 προσαγωγές, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο Λεωτής, στο πλαίσιο έτσι της κινητοποίησης, από τις οποίες προσαγωγές η μία μετατράπηκε σε σύλληψη και αφορούσε σε κατοχή ναρκωτικών. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σύλληψη, δεν έχουμε δηλαδή εικόνα για ηλικίες και των προσαχθέντων αλλά και του ατόμου που συνελήφθη. Οπότε έχει ολοκληρωθεί η κινητοποίηση και κρατάμε ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ωστόσο, να πούμε για αυτούς που μετακινούνται με το μετρό της Θεσσαλονίκης, ακόμη και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι κλειστοί οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει από τις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ενημέρωση δηλαδή για το άνοιγμά της. Εικάζω εγώ, είναι δική μου η εκτίμηση αυτή, ότι τα επόμενα λεπτά ενδεχομένως να έχουμε μια ενημέρωση που να μας λέει ότι έχουν ανοίξει οι σταθμοί. Προς το παρόν είναι κλειστοί. Να τους πούμε για άλλη μια φορά, μιλάμε για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Είναι οι 4 έτσι κεντρικοί σταθμοί από όπου διέρχονται κανονικά οι σειρμοί, αλλά δεν γίνονται στάσεις. Από τους υπόλοιπους σταθμούς κανονικά το μετρό Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τους πολίτες, Κώστα.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γαβρίλο μου, για την ενημέρωση, την τελευταία την οποία είχαμε. Ελπίζω αύριο θα μάθουμε και για τη σύλληψη τι έγινε. Έχω και εγώ. Α, έπεσε η γραμμή. Γαβρίλο μου, έφυγε η γραμμή μόνη της. Να μάθουμε αύριο για τη σύλληψη. Τι έγινε, γιατί τον εσυλλήψανε αυτό, να τον ένανα. Τόσος κόσμος έναν εσυλλήψανε. Εσυλλήφθην. Οι άλλοι ήταν προσαγωγές. Δηλαδή η προσαγωγή είναι. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καφές. Επροσύχθησαν οι 5, ο ένας εσυλλήφθη.

Να και ένα τραγουδάκι που ακούγεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και το... Γιατί σταμάτησε έτσι απότομα η μουσική? Κοίταξε, δεν θα σας πω την άποψή μου και τη γνώμη μου. Είναι λίγο κάποια πράγματα που για μένα θέλω το χρόνο μου, δηλαδή, στην ουσία. Δημητράκη μου, για σένα το λέω, είναι ωραία, πολύ καλή. Έχει μια φλάτ... Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο το τραγουδάκι και ακούγεται πάρα πολύ. Το ζητάτε συνέχεια και θα το ακούσουμε, γιατί όχι. Θα μιλήσω σε 2 χρόνια, όχι τώρα εγώ.

Σύλληψη, σύλληψη, Θοδωρή, σύλληψη. Σύλληψη λέει έγινε και. Τι και. Έγινε σύλληψη. Τον εσύλληψανε τον έναν. Τάκ, τον ετσιμπήσανε τους πέντε τους σε άλλο δωμάτιο. Προσαγωγή. Να γνωριστούμε λίγο, καταλαβαίνεις, να πούμε.

καμιά κουβέντα. Τι κάνουν τα παιδιά στο σπίτι, η μαμά, ο μπαμπάς, αν μετακόμισε ο Βαγγέλης. 23 του μήνα, λέει, έχουμε τη φθινοπορεινή ησημερία, λέει ο φίλος μας ο Μάκης. Τραγουδάκι ερωτικό πάλι μου ζητάτε. Παιδιά, ακούστε λίγο. Αν θέλετε ερωτικά τραγούδια, μου λέτε. Εγώ προσπαθώ να κάνω μια εκπομπή η οποία, αν ήταν μόνο για ερωτικά τραγούδια, θα είχαμε μπλέξει βραδιά. Καταλαβαίνεις. Λίγο το βράδυ, λίγο ξέρω εγώ, κανένα drinks, λίγο το συναισθηματικό, λίγο η κούραση. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν με τα ερωτικά. Προσοχή λιγάκι, έτσι. Με τη ρέγουλα λίγο έρωτας. Με τη ρέγουλα. Δεν είναι για χόρταση.

Λοιπόν, θα το πάμε. Ναι, για να μην. Γιατί δύο μαζί, λέει ο άλλος, είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή, δεν μπαίνεις ποτέ δύο χάπια μαζί. Μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Έτσι, ένα χαπάκι, μην το καταλαβαίνεις. Είναι και βράδυ τώρα, έτσι. Μην έχουμε καμιά υποπίεση, καμιά νευροποίηση, κάνα τέτοιο. Οπότε θα σου βάλω ένα ροκάκι ακόμα, γιατί είναι το πρώτο τελευταίο. Δεν κάνω από ό,τι βλέπω. Σχεδόν το πρώτο τελευταίο. Και θα κλείσω με ένα απόλυτα ερωτικό, απόλυτα ερωτικό τραγούδι. Αλλά όχι κλαψούρια, έτσι δυνατό. Έτσι, έλα δυνατά. Άιντε ζητώ η επανάσταση. Του μυαλού μας, βρε, του μυαλού μας. Ας τις άλλες, οι άλλες είναι πράσινα δαμάσκηνα ψήρες αγιές.

Έτσι δυνατά, Κατερινιό μου, σήμερα το φας μια πάνω μια κάτω. Εντελώς ανισόρροπο. Σήμερα η εκπομπή λέγεται Άνω Κάτω. Έτσι βγαίνουν οι εκπομπές. Άνω Κάτω. Θα το έλεγα και Ντέρμα Νταγάν, αλλά είναι γνωστό πλέον αυτό. Οπότε κλείνω, γιατί θα κλείσω και εγώ, θα πάρω το ακούσω, θα ανοίξω παράθυρο, θα βάλω ένα drinks και θα το ακούσω το τραγουδάκι, γιατί είναι αγαπημένο, πονεμένο αλλά αγαπημένο. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα και θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 7. Απολαύστε το σιγά σιγά όμως, έτσι. Όχι, δεν θέλω κλάματα, ούτε όρθιοι, όρθιοι και ντούροι, δυνατοί και αισιόδοξοι, αλλά πονεμένοι. Την αγάπη μου σε όλους.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Ένα το οποίο
8: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Ποιος φύσας ρε, ποιος φύσας, δεν έχουμε το Μαζονάκι.
10: Ποιο?
9: Το Μαζονάκι.
10: Ποιο Μαζονάκι?
9: Το Μαζονάκι, θέλω νέα από το Μαζονάκι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Μαζονάκι. Και να όλοι μαζί για το Μαζό και τέτοια. Εντάξει, έχει γίνει, τι να σου πω, ότι εκλαπαταγή, το έλα να δεις. Εκεί εμείς, άμα ο Έλληνας βρει μια είδηση που τον ερεθίζει, δεν την αλλάζει με τίποτα. Και κανονικά δημοσία δαπάνια. Τι, δηλαδή ο Μπονάτσος τι ήταν, δηλαδή. Ανώτερος ήταν, δηλαδή. Πρέπει να έχεις το λιγουρέσιο μυθερό, δηλαδή, για να... Σε παρακαλώ τώρα. Μπαίνουν σε προβληματισμούς. Γιατί ήταν να πάω και εγώ για πλασμαφαίρεση, αλλά δεν βρίσκαμε που έχω το πλάσμα. Την αφαίρεση την κάνει εύκολα και πάνω από τα ρούχα, όποιος θες. Και τον Άρη να πεις, άμα είναι με μαύρα.
10: Εννοείται.
9: Τάκα. Περάστε. Και λέει, δεν μπορούμε να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Θα εκθέσουμε κόσμο.
10: Έλα.
9: Βρε, εδώ έχετε εκτεθεί εσείς, βρε, τους άλλους σκέφτεστε. Εντάξει, πήγε και ο Άδωνης, τον είδες, που πήγε στα Τρέκρα, πού πήγε, σε ένα νοσοκομείο και φώναζε του Κουκουέ τα συνθήματα μαζί με τους άλλους. Ρε παιδιά, μην γίνεστε τόσο ρόπις να πούμε. Δηλαδή ήρθε εκεί πέρα και σας έκανε χαβαλέ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Άδωνης, ο πιο καθαρός άνθρωπος στον πλανήτη, Τι, επειδή πουλούσε τα νουγκυλάκια, δηλαδή κατευθείαν τον βγάλουμε και αυτόν ότι είναι ολιστικής ιατρικής, να πούμε και ότι και αυτός τα έπαιρνε και ήταν λαμόγιος και επειδή αυτά είχαν 60 ευρώ στην αγορά και αυτός θα την προσφορά 90, δεν ήταν τίμιος. Δηλαδή, μπορεί, ελεύθερο μπορεί, καπιταλισμό έχουμε. Δηλαδή, αμέσως πίσω θα το φάτε να πούμε. Πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς, κατηγορείτε τους άλλους γιατί τα κάνουν. Έσχος!
11: Ποιος είναι αδίστασης κεφάλι, ευρώς, λαέ, μυστήριστος κεφάλι.
12: Εσύ αυτό είναι.
9: Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ήρθε επισκέπτης, το άδωνε το χάλι. Ναι, δηλαδή μπορείς να βγάλεις συνθήματα εκείνη την ώρα, επειδή μου ζοριστείτε λίγο. Δεν θα βλέπεις, ο Παφ πέσει να πούμε, δεν έχει συνθήματα και εκείνη την ώρα, παρουσία του πελάτου κόπτε το κοιμάς. Δηλαδή εσείς τι κουμουνιστές δεν μπορείτε να βγάλετε δύο συνθήματα, γίνει ένα ξαφνικό, ένα ανάποδο. Πάλι εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, λίγη ανανέωση να πούμε, λίγη επικαιρότητα. Κάτι κραυγές ακούω, δεν ξέρω μήπως είναι από την μονάδα, μήπως είναι αυτή η γιατρός που ήθελε να παραγγείλει, αλλά τελικά το μετάνιωσε και λέει που δεν μπορώ να έχω λεφτά και αχ, θα αυτοκτονίζω, δεν μπορώ, αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ που μιλάτε στον πληθυντικό. Είμαι κόρη στρατηγού. Κόρη στρατηγού, σας παρακαλώ που μιλάτε στον πληθυντικό. Και άλλος είπε τι θα κάνει. Απεργία πείνας, αλλά πεισμάνιψε.
10: Πεισμάνιψε ο τέτοιος,
9: ο Στεριός. Ναι, ο Άντρατσι.
10: Ο Στεριός.
9: Ναι, η πεισμάνιψε, Στεριανή πεισμάνιψε, Άντρατσι πεισμάνιψε. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν βγάζει άκρη, γιατί γίνεται ένα τουρλουμπούκι.
10: Στόμα μου το πήρες.
9: Το τουρλουμπούκι, ε. Ναι. Καλά, έχουμε σπουδάσει τα ίδια. Εσύ που έκανες γαλλικά.
10: Εγώ, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ, Λεμπέτ. Εσείς θυμάστε τι έγινε πριν 13 χρόνια με το Φίσα, δεν νομίζω, έτσι, δεν θέλω τώρα να κάνουμε, να βαρύνει το κλίμα και να έχουμε άλλα. Ρε είσαι παλαβήρε, την ώρα που έχω εκπομπή θα με πάρετε με ρωτήσετε ακριβώς πόσα άτομα είμαστε για να βγάλετε τα ηχητικά για τα τρίκαλα, παίζουμε στα τρίκαλα παιδιά, ε. Δεν σας το είπα, βέβαια, 18 Οκτωβρίου, όσοι θα βρεθείτε Τρίκαλα, μόνοι μόνοι γονιέντε στο Δημοτικό Θέατρο στα Τρίκαλα, η παράσταση φυσικά τραβάει την ανηφόρα κανονικά. Σήμερα έχουμε την τελευταία παράσταση με το ΔΠΔ στις Σέρες, μετά έχω ραντεβού για πιπεράκια.
10: Στην ΚΝΕ δεν είστε.
9: Στην ΚΝΕ δεν είμαστε.
10: Γιατί ξεκινάει η Σταυρούπολη εκεί το
9: όχι, όχι,
10: φεστιβάλ.
9: Όχι, είναι καπαρωμένα αυτά. Είναι από αγωνιστές, εμείς είμαστε κλασσομπανιέρες, δεν μας πρέπει. Έχουν κάτι αγωνιστές άμα τους δεις. Α, στα κόκκινα. Ο Κόνανο μπάρμπικιου παίζει όλοι. Ένας και ένας δηλαδή. Ο Θλιβαίος αυτοί όλοι. Μιλάμε για πολλούς αγώνες τώρα. Δεν είμαστε. Εμείς είμαστε χαρακτήριστοι. Ανέστητοι παιδί μου. Δεν καταλαβαίνουμε από κοινωνικούς αγώνες. Κατά τα άλλα παιδιά μου μάτησα μια μαργαρίτα και δεν μπορούσα να τη ρωτήσω γιατί πάει και αυτή.
10: Πάει.
9: Μόνη Ζουζό έμεινε.
10: Πάει Ζουζό, πάει Ζουζό.
9: Η Ζουζό τι, η Ζουζό.
10: Πάει.
9: Η Σαμπουτζάκι.
10: Όχι, πάει. Πάει να τους πάει όλους.
9: Όχι, εδώ μιλάμε ότι η Ζουζό έχει αναλάβει να ξεπροβοδεί όλο τον κόσμο. Από αυτό το showbiz έμεινε η Ζουζό και από τα άλλα βλέπω τώρα ψήνουν το Νότι Φακιανάκη, ο μόνος που έμεινε και πρέπει να βγεις και το λαϊκό τραγούδι. Με ξέρω από πότε έγινε αυτό το τραγούδι λαϊκό, εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν αυτά είναι άλλες θεωρίες. Μην πιαστούμε με αυτά. Εγώ πιο πολύ επικεντρώνω να πούμε σε πιπινά τα θέματα. Δηλαδή μου αρέσει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όποιος έχει πιπινάιζερ.
10: Θες δηλαδή αποκαλύψεις, είτε και καλά τώρα.
9: Θέλω, εγώ τον κομμουνισμό δεν τον ξεχνάω. Τον έχω σαν κρυφό καντήλι μέσα στην ψυχή μου. Θα λάμψει και πάλι εγώ ο κομμουνισμός, θα δεις.
13: Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αυτό το ταξίδι το οποίο έγινε λίγο μετά από τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Ντεμίρ Πόρας. Το 12 έγινε η συνάντηση αυτή στην Αθήνα. Το 13 έγινε το ταξίδι στη Βενεζουέλα.
14: Για υπάρχει μια αλληλουχία. Για προϊόντα, θυμίζω, ήταν η επίσημη.
13: Η εκδοχή που δεν ήταν δηλαδή, μια σοβαρή απάντηση αυτή.
14: Γιατί, έτσι, ούτε χαρά, φέρουμε προϊόντα, γιατί μπορεί να έχει ωραία προϊόντα.
13: Ούτε από τον κύριο Παπά, ούτε από τον κύριο Αρδεμίου. Ότι πήγε με μια σακούλα σούπερ μάρκετ να κομίσει.
14: Καλά τώρα, μην το ευθύνουμε. Δεν πήγε να ψωνίσει ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, πήγε να κάνει μεγάλη.
13: Γιατί η φωτογραφία που είχαμε από το Μαξίμου ήταν μια σακούλα άδεια από το σούπερ μάρκετ να βγαίνει μέσα από το Μαξίμου. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή το ταξίδι.
14: Η συνάντηση. το ταξίδι και αργότερα τα αεροπλάνα στην Αθήνα.
13: Σωστά. Τα οποία δεν ήταν μία πτήση. Εγώ ως δημοσιογράφος είχα αποκαλύψει. Ναι, είχα αποκαλύψει μία πτήση που έγινε το 19, αρχές του 19, λίγο πριν αφήσει την εξουσία ο κ. Τσίπρας. Όπου επέβαινε στο αεροσκάφος εκείνο, επέβαινε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Χόρχε Αρεάσα. Το μάθαμε από το ρεπορτάζ μου. Δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Το ρεπορτάζ μου όμως λέει ότι είχαν τουλάχιστον 10 πτήσεις προσγειωθεί και όχι μόνο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυβερνητικές του Μαδούρο.
14: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό,
13: δηλαδή. Όχι, όχι. Και υπενθυμίζω ότι και εκείνη την περίοδο, γιατί τώρα εντάξει, από τον Ιανουάριο έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκείνη την περίοδο ειδικά υπήρχαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς του Μαδούρο απαγόρευσης εισόδου αξιωματούχων του Καράκας.
14: Γι' αυτό δεν ανακοίνωνταν κιόλας.
13: Μα όχι, δεν τους επέτρεπαν. Δηλαδή,
14: γι' αυτό λέω δεν τις ανακοίνωνταν κιόλας.
13: Δηλαδή δεν υπήρχε προηγούμενο τέτοιο και γι' αυτό είχε επιλεγεί η Αθήνα για αυτό το σκοπό.

0: Η πολύ γλυκιά φασολάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood της 28 Οκτωβρίου. Μην ξεχνάμε τώρα, γυαλίζουμε γραβάτες, βγάζουμε σημαίες. Με τι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Είναι και μακριά που τρώμε μπακαλιάρο, δεν είναι τώρα. Το Μάρτιο.
1: Άλλοι τρώνε και τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ τρώω και κάθε μέρα. Πάω στον Αρίστο, χτυπάω ένα. Εγώ τον γιορτάζω κατευθείαν με τα κουμπούρια μου, με τα σπαθιά μου. Κατευθείαν λέω: βγάλε εδώ να φάμε, να γίνει κιόλας. Δυο καυτερές, σκορδά.
1: Και αυτό, ρετσίνα.
0: Αυτό ρετσίνα. Το έχω τεστάρει αυτό. Ρετσίνα, σκορδαλιά, τσιγάρο, υπόταση. Ζαλίζομαι κατευθείαν. Γι' αυτό έκοψε το τσιγάρο. Σιγά μην κόψει σκορδάλια. Για χορέδα ψάχνετε. Εντάξει, αυτό το κακό που έχουν κουλήσει μια βλακεία, να πούμε, οι Σαλονικοί σε όλα τα παραδοσιακά τα μαγαζιά και κάνουν μια σκορδαλιά με χάπι από σκόρδο, αυτό το
1: ναι,
0: κινέζικο.
1: Εντάξει, σου λέει, οκ, okay, ζευγαράκια έρχονται, τώρα έρχεται.
0: Άμα έρχονται ζευγαράκια να φάει πατάτη γκόμενα, τι θέλει κύριε να φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Πες εσύ, θέλω ντουμάνι.
0: Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ έχω βάλει τη σκυλίδα μαζί μου, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα. Κλάτς, δαγκώνω μια. Είναι δυνατόν. Κάνουν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Τζατζίκι, άνευ. Τι είναι, αρέσει. Μπύρα θα πιω, ρε. Τι άνευ, τζατζίκι, άνευ. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Άμα είναι, φέρε ένα γιαούρτι να τελειώνουμε. Εδώ κλάτσα κλούτσα με την κουτάλα. Είναι δυνατόν. Παναγία, θα μας τρελάνε καμιά ρετσίνα χωρίς αλκοόλ, τζατζίκι χωρίς σκόρδο, κάνει και μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο, για να μην ταλαιπωρούνται οι πελάτες. Αν και είναι καλό, μπακαλιάρος χωρίς κόκαλο. Εγώ ξέρεις τι κάνω, γιατί λέει, δεν κάνει, λέει, αυτό το γύρω-γύρω είναι που μαζεύει, λέει, τα λάδια, το καλά είναι να το βγάζεις. Εγώ το βγάζω και το τρώω τελευταίο για φρόντι στο τέλος. Για να με πιάσει, γιατί άμα ένα φάμε στο θυμό του ψαχνώ, πρέπει να πάρουμε.
1: Για να ξαναπεινάσει.
0: Είναι τρεις μυρίδες πρέπει να πάρουμε. Είσαι με τα καλά, δεν γίνονται αυτά. Αλλά πάλι τώρα που ήρθε στο τσακίρ και έφυγε έτσι, και ένα μηταράκι να μας μειώσει τα ΦΠΑ έτσι να έρθουμε στα γράτα μας, που λένε.
2: Αν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει τρόπο να ρίξει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, θα ακούσω με τρομερό ενδιαφέρον αυτή την πρόταση.
3: Τα φόρο μπορείτε να ρίξετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, οι φόροι, να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Ακούγονται προτάσεις να μειωθεί το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εγώ λέω ότι παραδείγματος χάρη μειώνεται σε 5%. 5% να φτάσει, δηλαδή μειώνεται 10 για να φτάσει 5.
3: 6 εμείς πρότεινα.
2: Άρα 5 μονάδες να πέσει. Σε μια οικογένεια η οποία ξοδεύει 500 ευρώ το μήνα σε βασικά αγαθά είναι 25 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το χρόνο. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και δίνει 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το χρόνο και αυξάνει και το κατώτατο μισθό πολύ περισσότερο από το μέτρο του ΦΠΑ. Αλλά το μέτρο του ΦΠΑ έχει ένα θέμα. Πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 10.000 το μήνα στο σούπερ μάρκετ, πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 100 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Πιάνει τον τουρίστα που έχουμε δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι που ξοδεύει.

0: Γεια. Άρε τι κυβερνησάρα ρε έχουμε ρε αυτούς ρε θέλετε να ρίξετε ρε. Που πιάνει τον τουρίστα που ξοδεύει να πούμε στα Λίτλ. Πού αφήσε τέτοιο τουρίστα ρε πλάκα μη κάτω. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ατρέχει το χρήμα από τα αυτιά μας. Αλλά εκεί η κουμούνια. Όχι να φύγει ο Μητσοτάκης. Πάμε βρούμε αυτές τις ευκολίες, αυτές τις ευκολίες ρε. Πάμε να βλέπουν παντού γελαστούς τουρίστες να κατακλείσουν τα καλύτερα μαγαζά. Να έρχονται με το καρπούς στη μασχάλη όπως παλιά σπίτι του καρπούς καραντάνει μέσα στο μέσα στα μάξι να κουβαλάνε να πούμε από τη Ρουμανία σκυλοτροφή να συμμοιράζουν εσένα τον εντόπιο να δεις αν γνωρίζεις μια άλλη γκουρμέ κουζίνα. Αλλά ανάποδη δεν εκτιμάται, δεν εκτιμάται. Γι' αυτό είστε μόνο για θα πλέξω τούλι για τον πατούλι. Μόνο για τον πατούλι είστε, άιντε.
1: Κάνει μας η χώρα.
2: Μουρμούτσες είναι
1: κύριε Χατζη
2: Νικολάου. Πώς μένανε και δεν τα βλέπω.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε Ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
2: Το βάζανε μέσα
1: εάν
2: στο
1: σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι ο ΕΑΝ. Λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας.

0: Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω με το
1: τραγούδι. Εγώ να δεις πόσα χρόνια, γιατί ο τραγουδιστής ξύλες παιδιά.
0: Πολυδακός.
1: Ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που και πια χτες βλέπω και τον Στεφανίδη εδώ πέρα μόλις περνάω από μια γωνία. Στο όρθιο είχε ραντεβού γιατί ο Μαρτινίτης κόμμα δεν άνοιξε. Είναι στη Σαμοθράκη. Συνήθως τα ραντεβού τα κάνει στην γωνία στο καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι, και ήταν αναγκασμένος όρθιος. Μου λέει πού πας, σύλλογο τι δουλειά έχεις εδώ. Πιάσαμε μια ψιλοκουβέντα στο όρθιο και τι θυμήθηκα τώρα. Έτσι που σε έλεγα. Είχα ηχολήπτη τον Παυλάκη.
0: Άντε.
1: Ναι, το πρώτο καλοκαίρι στο Μήλο, εκεί που παίζαμε Early in the Night που λεγόταν. Νωρίς δηλαδή το. Αλλά εμείς βάλαμε να πούμε, ξεκινάμε ξέρεις 9 η ώρα με τη δύση του ήλιο. Κάτσε το πάνε και γύρνα. Αυτό το είχαν και θυρό του Λούσου Γκάρι. Αν την πήγε τη 12 η ώρα το βράδυ, δεν έρχονταν κανένα. Άσε εσύ τώρα δεν πάνε να λε το αρχίζει στι 9. Περίμεναμε εκεί με σπημένη εκεί με τα όργανα δίπλα που είναι ο κόσμο που είναι ο κόσμο. Ξαφνικά γίνεται ένα τουρλουμπούκι, ένα βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ. Ένα... Άιτε παιδιά τα όργανα, μπήκε παρέα που λέγαμε παλιά στη Τι δεν μπήκα, αλλά ακούω και τον Χατζηνικολάου τώρα. Βρε άνθρωποι να με. Απ' του σουφλίες, τι θα πει γκουμούτσε είναι αυτά. Μιλούσε για τα μηχανή. Γκουμούτσα είναι κάτι που δεν χρειάζεται και μεγάλο, τεράστιο. Αυτό είναι. Αυτά είναι κουρκουλούκια.
0: Κουρκουλούκια.
1: Ναι, τα κουρκουλούκια. Είναι αυτά που λέει, μπαίνει η μάνα στο δωμάτιο και λέει: Άι, θα σε μαζέψει καμιά φορά αυτά τα κουρκουλούκια που τα έχεις αριστερά και
0: τα δεξιά. Παραπεταμένα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τα παραπεταμένα. Γιατί το λέει, δεν δούλευαν κανονικά αυτά. Άμα δεν δούλευαν, τι τα έχετε. Τα έχουμε τόσα λεφτά δώσαμε. Κάποια στιγμή θα τα πηγαίναμε να δουλέψουν, αλλά προς το παρόν ο ιατρικός σύλλογος δεν πιάνει. Τη δικαιολογία την έχει υπογλώσσιο να πούμε κατευθείαν. Τακ, τακ! Σε αποστομώνει, δεν μπορεί δηλαδή, κατάλαβε. Είναι σαν τον Άδωνη. Δεν μπορεί να του πει. Εσύ δεν πουλούσες γυναίκα. Εγώ πουλούσα, αλλά γιατί? Για το καλό της ανθρωπότητας. Είμαι αναγκασμένος. Ενώ τώρα τα παγόρεψε όλα. Στο νούμερο 10, άμα κάποια στιγμή επιτύχουμε το ηχητικούλι που παίζει, έχουμε τον άνθρωπο. Το επιπρόσθετο, αυτό που έπρεπε. Πήρα την πρωτοβουλία. Γιατί έχουμε μέχρι το 9.
0: Μίλατε.
1: Μέλα, πορτοκάλια, με τα μήλα κουλίευα, τα πορτοκάλια τετάγκαρα. Δεν σου έχω μιλώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι να συμμιλήσει ο μάγος της φυλής, ο Σαμάνος, ο Άδωνης. Γιατί τα έκανε και αυτός, αλλά πώς τα έκανε. Πριν τα απαγορεύσει ο ίδιος για να μην μπορούν να τα κάνουν οι άλλοι. Καλά, πώς τα λέω, τι έτοιμα τα έχουν.
2: Εσάς αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση.
3: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
2: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
3: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαταιώνες.
2: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
3: Διαφημίσεις θα απαγορευτούν, δεν
4: σημαίνει. Θα απαγορευτούν αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα.
2: Έχει!
3: Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απαταιώνας είναι μες στη ζωή μας.
4: Ναι.
2: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
3: Ο απαταιώνας είναι μες στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Ο απαταιώνας είναι μες στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απαταιώνας είναι μες στη ζωή μας.
4: Ναι.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή είμαι μπροστά μου. Και πίσω μου τα ίδια θα έλεγα. Γιατί για μένα μιλάω, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν κάνεις το ίδιο στο παράδειγμα. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν έχεις την αγωνία του αλλονού. Μήπως και το συνεχίζεις να το κάνει. Και έχεις και την αγωνία ότι άμα σταματήσεις να είσαι βουλευτής, μην χρειαστεί να το ξανακάνεις και ο ίδιος. Αφήνεις και ένα παραθυράκι.
0: Τι έχεις πει, ρε μεγάλο. Τι έχεις πει παρασκευιάτικα.
1: Παρασκευιά, τα καλύτερα παρασκευιά, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρεις ότι αύριο δεν έχεις εκπομπή.
0: Και έχεις.
1: Έχεις, αλλά είναι κουσερβατουάρ. Γιατί έχουμε και γαλλικές εκπομπές. Δεν τα κάνουμε μόνο στα Συριώτικα. Έχουμε. Α, μην ξεχάσετε πιπεράκι άτσαλο, παιδιά.
0: Ξεχνιούνται ρε τα πιπεράκια
1: αυτό. Δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχνιούνται. Πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, τα φθηνικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Δηλαδή τι να σε πω, μέχρι και στην Άσα άμα πας. Άμα χρειαστεί, στον πρώτο πάγκο αριστερά θα βρεις πιπεράκια, άτσαλο, τα μπακάλικα. Βάλτε τις φωνές σε περίπτωση που δεν τα φέρνουν. Το θέλω του Ξυλίκητς. Να φωνάζετε, πού τα πιπεράκια μου. Άρα η ζωή συνεχίζεται και φυσικά η αραμπατζή δεν κοιτάει που την κλείδωσε. Γεννήθηκε και προκλητική, η γνωστή αραμπατζή, η βουλευτή Σερών.
0: Ναι.
1: η οποία είχε πει θα σας πάω αίμα, αν θυμάστε. Από πού φαίνεται ότι είναι ένα δικό μας παιδί, ένα παιδί με βαθιά καλλιτεχνική και λαϊκή μόρφωση, δανείζεται τσιτάτα από λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό, παρακαλώ. Δηλαδή, πλέον μιλάμε με τσιτάτα από λαϊκά τραγούδια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, άμα δεν μιλάς με τσιτάτα, τι θα μιλάς, πώς θα μιλάς.
1: Εδώ μιλάμε για την κοινωνία του θεάματος, του Κίντεμπορ, όχι.
0: Του ποιου?
1: Κίντεμπορ. Καλά, τι τώρα.
0: Σήμερα, δεν σε προλαβαίνω σήμερα.
1: Ρε, διπλοκέντημα το πηγαίνω, λέμε.
4: Μπορείτε να τον έχετε, τον έχουμε δώσει. Τον έχουμε δώσει.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε κρυφή, ούτε άδειλη ατζέντα. Ο πιο κακόπιστος κριτής δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το άλλα λέει και άλλα κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν τέτοιο σε σχέση με την κατάργηση και κρυφό των επιδομάτων. Η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της μείωσε την ανεργία, αύξησε τον κατώτατο μισθό.
4: Η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο, κυρία
5: Ραμπατζή.
4: Τελευταίοι είμαστε.
5: Εμείς μπορώ
4: δύναμη
5: να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Εσείς
5: να πάτε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, να μας πείτε είναι 4, 24, 44.
4: Τον έχετε, τον έχουμε δώσει. Τον έχουμε δώσει.
5: Ο δικός μας είναι 2,2 σε ένα μήνα θα ψηφιστεί.
4: 2,2 για αυτό το χρόνο. Για τα επόμενα ποιος είναι ο λογαριασμός?
5: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Και όταν μας θα βγει το πρόγραμμά μας της τετραετίας, να είστε βέβαιος
4: ότι στο
5: αυτό Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής θα πάει και μέχρι κεραίας
1: θα μετρηθείτε όλοι.
5: Και θα μετρηθεί.
0: Τακ.
1: Βρε, δεν κοιτάτε που την κλείτουσάτε από τον Οπικηπία, βγάζετε και κουλώσει και άλλοι ελαττυροπούλοι. Οι γυναίκες έχουν γίνει, παιδί μου, πειράχας. Αν αρχίζουν αφού φουτελάει αντινείδη τη Λατινοπούλου μέσα και πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο και πήγε για μαρκουλίνη σοκολατάκια.
0: Τι πήγε?
1: Για μαρκουλίνη σοκολατάκια, την έβησε στο ζάχαρο, η πείς. Μας πνίξατε, κύριε Φουτελάιεν, σε μετανάστες, φόρους, χάρτινα καλαμάκια και φυλακισμένα μπουκάλια πάνω στα καπάκια. Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Βέρντις?
0: Ο Βέρντις.
1: Και ο Βέρντις και η Καλυμάνη, πού είναι? Ένα, το μπλέκουμε το ευρωπαϊκό με το λαϊκό, να γίνουμε ένα, ρε παιδί μου.
0: Όλα, πάντως τα όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Πάρα πολύ γλυκά, μιλάμε και όχι με φρουκτόζη, με κανονική μάπα ζάχαρη την άσπρη.
0: Η καλύτερη ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, τη κρυσταλένια. Τι που κάνανε μιλαράκια πριν από εκείνο που είχε λάκα από πάνω.
6: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Αϊ, άδειαζε. Άγγελε Χανί, Τσάνταρη Κατήγγελε. Εδώ μιλάμε.
0: Ωραία τα λέμε.
1: Καλά, μιλάμε Σαλονίκη, ρε. Και ψάχνετε, ρε. Και κατηγορείτε την αριστερά γιατί δεν ενώνονται οι αριστεροί. Εσείς που είστε τόσο φασισταριά, αντί να γίνετε μια γροθιά να κυβερνήσετε. Δόντε, έχουμε Κασιδιάρη, έχουμε Σαμαρά, έχουμε Σέι Τσουτσού, έχουμε Λατινοπούλου. Δηλαδή, τι θέλετε ακόμα, ενωθείτε, βρε, να πάρετε φαλάκι, βρε, αυτού που δεν ενώνονται. Αλλά ούτε σα σκόφτ, ούτε τσαλινί. Γι' αυτό θα ξαναμπεί Κυριάκος, κάτσε εδώ, πάνε και γύρτα. Και με όποιον θέλει να συνεργαστεί, σιγά μην σας πει ποιο θέλει να συνεργαστεί. Με τον αμέσως επόμενο. Και ποιος είναι ο αμέσως επόμενος? Ο σχεδόν δεύτερος.
0: Ο Αλέξης.
1: Ο σχεδόν δεύτερος. Ποιος είναι ο σχεδόν δεύτερος?
0: Τώρα.
1: Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε δεύτερος είναι, ούτε τρίτος. Είναι σχεδόν δεύτερος.
0: Και θέλει να πάει πρώτος όμως.
1: Με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω, άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πάω να τη δώσω εγώ. Είναι κρίμα, δηλαδή.
0: Star Trek.
1: Α, φτάσανε. Ήρθανε. Με το σακίδιο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη μπροστάντζα που παίρνω από ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκα από τον Αλέξη. Έχει, καλά είναι.
0: Πώς
1: καλά
0: το,
1: είναι.
0: Αυτό που κάνω στο Star Trek, πώς το λένε. Διακτηνισμός.
1: Ρε άνθρωπος δεν παίζεται, ρε. Αυτό είναι, πώς το λένε, φωτόσπαθο. Δεν
0: είναι. Είναι.
1: Φωτόσπαθο είναι. Φωτιά είμαστε σήμερα. Φαραντούρι, έχεις φαραντούρι.
0: Όχι, δεν έχω φαραντούρι.
1: Τι έχεις, τραγούδι έχεις.
0: Ε? Όλα τα ξέρεις, καλά, όλα τα μυρίζεσαι.
1: Άσε ρε τώρα, από πατριμία χειρότερα είμαστε. Άιντε, δάσε Παρασκευάρα, ε!

0: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους.
1: Τάκης,

0: Λοιπόν, σήμερα έχει Κοπανισιόν μετά την εκπομπή. Πάω, έχει ένα τσέκ για φώτα και διάφορα, γιατί θα τραβηχτεί η παράσταση για να πάει για ιεράρχηση βραβείων. Και μετά έχει την ιεράρχηση, ξέρεις, στο ΓΟΗ.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Κανονικά, αν τον προλάβω, δεν ξέρω τώρα, ζω με αυτή την αγωνία, γιατί άμα πάω στις 11 η ώρα δεν βγάζει πατάτα, δεν βγάζει σουτζουκάκι, δεν βγάζει, δηλαδή έχουμε ζητήματα, πιπεράκι, δεν ξέρω αν τα προλάβω. Οπότε έχω κλείσει από σήμερα για αύριο. Εννοείται, Αγιάννη Μπούλη.
1: Για, ο Μπάμπης κάνει θράψαλα στη Φάδο. Με ζυμωτό ψωμί.
0: Τι πήγες και με να κάνεις και παπάρα να κάνει κλάτς, ναι, μέσα. Πω.
1: Γεια σου Έλσα.
0: Γεια σου Έλσα. Ναι, γεια σου Έλσα.
1: Πες τον Αλέξανδρο.
0: Του Μπάμπη.
1: Τον Αλέξανδρο.
0: Ποιον Αλέξανδρο.
1: Τον Αλέξανδρο Κουρατή.
0: Α, τον Αλέξανδρο. Είπα και εγώ.
1: Πες γεια.
0: Γεια.
1: Στο Θωμά.
0: Γεια σου Θωμά.
1: Στο Λευτέρη.
0: Γεια σου Λευτέρη.
1: Στον Αντώνη.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Στον Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Στον Άκη.
0: Γεια σου Άκη.
1: Στον Χάρη.
0: Χάρη, γεια σου.
1: Στο Βαλάση.
0: Βαλάσης.
1: Στην Ευαγγελία.
0: Ναι, Ευαγγελία, γεια σου.
1: Στην Αναστασία.
0: Φυλάκια κανένα.
1: Η Αναστασία έχει φυλάκια.
0: Α, μπράβο Αναστασία, έτσι να τα κρατάμε αυτά. Ναι.
1: Η Ειρήνη έχει καρδούλες.
0: Η Ειρήνη καρδούλες, βεβαίως.
1: Ναι. Και ο Γιάννης έχει χαχαχαχα.
0: Νόμιζε σκοταριές.
1: Άντρες, χαχαχαχα.
0: Τι να σε γράψει, ρίξε. Τι να σε γράψει.
1: Καρδούλες ή φυλάκια, έλα.
0: Θα ήθελα να μεταβιβάσω τα ευγενή μου συναισθήματα για την ευαρέσκεια που νιώθω για εσά.
1: Και μια και μιλούσαμε για φαΐ, τώρα μου ήρθε κάτι.
0: Εμένα καθημερινή με έρχεται, αλλά δεν είναι για φαΐ. Ανασυνώνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών Φλόρινας. Βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας έχω σήμερα. Ντόπιο παραδοσιακό φαγητό. Το κάνουμε εμείς οι ντόπιοι πάρα πολλά χρόνια.
0: Γρυβάτ, γιατί.
2: Αιώνες μπορώ να σας πω γίνεται αυτό το φαγητό και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι τα παστά τα τσιρόνια, τα αλατίζομαι, που τα ξεραίνουμε στον ήλιο και τα χρησιμοποιούμε για διάφορα φαγητά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
1: Νόστιμο
2: φαγητό. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο που σας δείξαμε. Έχουμε ψήσει τα τσιρόνια στη σόμπα, τα καθαρίζουμε αφού τα βουντήξουμε.
1: Ξυλό στη σόμπα και όλα.
2: Ναι. Νεράκι, και
0: στη μασίνα,
2: ναι. Τα λέπια τους και ύστερα τα χρησιμοποιούμε σε διάφορα φαγητά. Εδώ στο συγκεκριμένο φαγητό τα έχω καθαρίσει από τα λέπια αφού τα έψησα πρώτα. Και τι ωραία τώρα έχουν γίνει, πάρα πολύ νόστιμα και μαλακά. Και τα βάζουμε μέσα στη σάλτσα της ντομάτας.
0: Ντομάτα και κόκκινη πιπεριά.
2: Και με τις πιπεριές τις ψημένες. Τις είδατε τις πιπεριές, τις έψεις αυτές.
0: Εντάξει τη μασίνα, γιατί την έλεγαν μασίνα, τη θυμάσαι και την τετράγωνη με τα μπουριά. Επειδή τη λέγανε μηχανή, μασίν. Οπότε στα ελληνικά είχε γίνει φέρε να βάλω το φαΐ στη μασίνα. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε, βάζαμε τα τσόφλια από τα μανταρίνια πάνω και από τα κάστανα και μου σκουβουλούσε το δωμάτιο. Γιατί τότε δεν είχε αποσμητικό χώρο να κάνει.
1: Τι είχε.
0: Στο ντουβάρι. Τη μασίνα.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ο Μινεξές, όχι.
1: Ναι.
0: Ο Μινεξές, τι φτιάνει.
1: Φτιάνει πιπεριές τηγανιτές, ναι, αυγά και πατάτες τηγανιτές.
0: Καλά, ας τον πρόλογο τώρα, το κυρίου σου είναι.
1: Δεν, αυτά μου δείξε.
0: Ναι, κατάλαβα. Θα στείλει σε λίγο κι άλλο. Τον ξέρω εγώ τι είναι. Δεν κρατιέται, θα στείλει κι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μια που αρχίσαμε τώρα
0: τι
1: να αρχίσαμε. Συνεχίσουμε έτσι.
0: Γιατί όχι, ποιο είμαι εγώ που θα αρνηθώ. Κάτσε εδώ.
2: Καλό μεσημέρι από το λαιμό Πρεσπών. Χρόνια πολλά για τη μεταμόρφωση του Σωτήρου Χριστού που γιορτάζει σήμερα ο Χριστός μας.
0: Α, πειράζει.
2: Μας χαρίζει υγεία και ευλογία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σήμερα το πρωί πήγα στην εκκλησία και όταν γύρισα έφτιαξα το ωραίο αυτό παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας που είναι το ψάρι πλακί στο φούρνο. Όπως βλέπετε, το έχω κάνει με τα κρεμμύδια του, με την ντομάτα του, με το σκόρδο.
0: Ξηρό κρεμμύδι.
2: Το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι.
0: Ροδέλ.
2: Θα σας τη γράψω τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Και να τη φτιάξουν όλες οι νοικοκυράς.
0: Ένα, αυτά είναι. Μετά λέτε ότι δεν δίνει συνταγές. Δίνει ρε παιδιά, άμα μπει στο site. Δηλαδή εντάξει τώρα, εκείνη την ώρα τι να σου βάζω τόση ντομάτα, βάζω τόσο κρεμμύδι, βάζω τόση πιπεριά. Εντάξει, εσείς είστε απαιτητικοί πολύ. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις έχουν τα νέα. Τώρα δεν ξέρω. Αν είναι τη ώρα, δηλαδή, να πω κανένα λαδερό. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Τι άνω στα πράγματα μετά, δηλαδή τα τσιρόνια. Είναι να μιλάς για
1: τον
0: Μαρκ Κάρνεϊ. Τι σε παρακαλώ, τι ξενέρωτε αυτοί οι Ευρωπαίοι. Πώς μπλέξαμε με αυτούς. Αντί να ενωθούμε.
1: Με ποιο είναι άθλημα, ρε.
0: Με την Τουρκία.
1: Ο καθένας κάνει θέλει.
0: Με την Τουρκία, ρε. Αφού έτσι κι αλλιώς τι διαφορές έχουμε. Σκυλάδικα ακούμε, τα ίδια φαγητά τρώμε. Άρα κλαμαντάνι είμαστε, σιγά το πράγμα να πούμε, σιγά τη δυσκολία πλάκα. Αυτά τα χάλια που γίναμε, ποιος μας τα έκανε νομίζει. Μετά από 400 χρόνια θυμήθηκαμε εμείς ότι θα πάμε με την Ευρώπη. Κάτι μούτρα για Ευρώπη.
1: Γιατί?
0: Να πάψε εδώ αύριο τώρα. Εδώ για να αναδείξουμε του Μεγαλέξανδρο φουράξαμε του ρέμου τώρα.
3: Σε παρακαλώ. Θα γίνω σαν κεφτές. Όταν τρως τον κεφτέ τον ευχαριστιάς, είναι νόστιμος. Σαν γεύση είναι. Άρα λοιπόν δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Ακόμα πιο ωραία κομπλιμέντο. Σαν λεκομάσλι.
1: Σαν λεκομάσλι.
3: Θα λες ότι θα γίνω σαν κεφτές. Όταν τρως τον κεφτέ τον ευχαριστιάς, είναι νόστιμος. Σαν γεύση
0: είναι.
3: Άρα λοιπόν δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Κοίτα, αυτή την βάζουμε για τον άλλον.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει να δείξει κάποια στιγμή τον άλλον. Πρέπει να είναι κλινήρες, δεν μπορεί να σηκωθεί ο άλλος. Είναι στην τάγκλα συνέχεια.
1: Σου έχω προσφορά.
0: Για βάλε.
1: Μεγάλη.
0: Για ρεύμα, τι.
1: Όχι
0: για...
1: αστεία. Τι ρεύμα.
4: Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο Ντίνος δεν σταματάει. Βάζει μεγάλες προσφορές. 4 γεμιστά, όχι 5 γεμιστά, 5 γεμιστά λουκάνικα. Από 6 ευρώ μόνο με 4 ευρώ, καλά το ακούσατε. 5 γεμιστά λουκάνικα μόνο με 4 ευρώ, αυτά που είναι με κασέρι και
1: εντάξει,
4: με ημερομηνία φρέσκα, εδώ δες φρέσκα. Για πες ρε Ντίνο, ρωμανέσκε.
5: Ρωμανέσκε.
4: Ναι.
5: Παίξανε σουτζούκια γεμιστά.
0: Σουτζούκια.
5: Μόνο 4 ευρώ.
4: Παίξανε γεμιστά. Μπέχει τα ανοίγια μιστά στο Μπορτινό.
5: Δόρτε ευρώ μόνο.
4: Α, καταραλτή ευρώ, δόρτε ευρώ το δάνο. Ούτε δηλαδή 80 λεπτά το τεμάχιο. Ωραία, στο τηλέφωνο.
1: Άσο τηλέφωνο, εντάξει.
0: Άσο τηλέφωνο δεν πειράζει. Από τι είναι τα λουκάνικα.
1: Όχι, ρε, κανονικά είναι. Τα είδα εγώ.
0: Λοιπόν, σε λέω είναι πολύ κανονικά. Σε έλεγα χθες για κάτι λουκάνικα που πήρα που ήταν γεμιστά με τυρί και τα άλλα που είναι απλά. Φραγκφούρτερ.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Τι άποψη έχεις για το για τον Κασιδιάρη?
0: Το είπα.
1: Δεν συγκλίνουν οι απόψεις.
6: Κυρία, έχει γνώμη για Κασιδιάρη.
7: Ο Κασιδιάρης είναι ένας πατριώτης Έλληνας. Αλήθειες έχει πει. Αλλά το σύστημα τους φυλάκισε. Γιατί δεν θέλουν τέτοιους ανθρώπους. Θέλουν να ακούνε ψέματα.
0: Η Εφηθώδη, παιδιά. Καλά, ποιος τώρα δεν κάθεται να ακούσει τη γνώμη από την Εφηθώδη για τον Κασιδιάρη. Αλλά αυτό το έχουν από παλιά και τον Πατακό και τον Μακαρέζο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές απόψεις, δεν τους αφήνανε να. Πάντα τους ενοχλούσαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί.
1: Θα πας για κανένα μπάνιο.
0: Άμα βγει ο Κασιδιάρης θα πάω.
1: Λέγε, θα πας για κανένα μπάνιο τελευταίο.
0: Για πολλά
1: για να πεις κανένα τραγούδι στη θάλασσα.
0: Τι με γαργάρα με νερό και τέτοια.
1: Πόσο πεζός είσαι.
0: Τι πεζός είμαι, Μαργκίζα.
8: Και το βράδυ πριν ξαπλώσεις. Παίξε ένα τραγούδι στη θάλασσα. Πες της πόσο την αγαπάς,
0: θάλασσα,
8: πόσο
0: θάλασσα,
8: την ευχαριστείς,
0: τι μου έχεις κάνει.
8: Για όλα αυτά που σου χαρίζει. Για την υγρασία. Για την ομορφιά.
0: Για τα λάκια.
8: Για τη ροή.
0: Για το ιόδιο. Τι φυσάει.
1: Με τα στρώχη. Η θάλασσα.
0: Απαντάει η θάλασσα.
1: Αυτά τέτοια τραγούδια δεν γράφονται σήμερα.
0: Και με αυτό το στίχο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κοίταξε, Ζάναξ μισό, όχι παραπάνω.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Όχι, δεν κοροϊδεύω, το λέω.
1: Είδες που κοροϊδεύεις την τέχνη συνέχεια.
0: Τώρα θα γράψει ένα για το βουνό, θα γράψει για ποτάμι, θα γράψει. Δηλαδή, συγγνώμη, για τον άνεμο.
9: Τι, Ανδρέα, νομίζω έρθει η ώρα.
10: Και το delivery ακόμα να έρθει.
9: Να κάνω αυτό που θέλω.
10: Ναι, για μια παραγγελία.
9: Όπως το θέλω.
10: Μην αργήσεις πολύ.
9: Ήρθε η ώρα.
10: Κρατιέμαι, σαν χερούλι από το ποτό.
9: Να ανοίξω τα φτερά μου. Θείε.
10: Πρέπει να σηκωθώ.
9: Όχι.
10: Τότε να τα ανοίξεις, αγόρι μου, αλλά μετά να τα κλείσεις. Μην την πατήσουμε σαν το θερμοσύφωνα.
9: Θα τα κλείσω.
10: Μπράβο.
0: Αυτό, αυτός τώρα κάτι και μιλάει στον καθρέφτη. Και νομίζω ότι είναι δύο άτομα. Τώρα βέβαια παιδιά δεν ξέρω πως γίνεται αυτό.
1: Σε ματιάξανε.
0: Με ματιάξανε γιατί δεν μιλάω καλά για τον Κασιδιάρη.
1: Όχι, γιατί δεν έχεις αγωνιστεί ακόμα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα ζω, να ζωστώ τώρα τα φυσικλίκια μου και ξεκινάω. Είσαι έτοιμος?
1: Πάντα.
0: Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που του γεννά. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα στις 5.30 την προλαβαίνω. Στο μνημείο του Φύσης του Κερατσίν, 13 χρόνια από τη δολοφονία θα ακολουθήσει. Καλά, αυτό δεν έχει πλάκα βέβαια τώρα, γιατί λέγαμε ότι δεν ξεχνάμε για την Κύπρο. Και πες με εσύ τώρα, ρώτα έναν έξω, εσύ θυμάσαι τι έγινε στην Κύπρο? Ναι, θυμάμαι ότι είχε ακριβά αεροπορικά, θα σου πει. Κάτι. Δηλαδή, την τελευταία φορά που πήγαμε, μας φύγαν πολλά λεφτά. Παιδιά, λίγο το νου μας να έχουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι ο φασισμός πεθαίνει και δεν ξαναδημιουργείται και όλα αυτά τα χαζά. Και επίσης είναι και αυτό που έλεγε πάντα και ο Τζουμάκος ο παρούσης, ότι ο φασίστας δεν είναι θέμα ιδεολογίας, κομμουνιστής, δεξιός, αριστερός. Ξέρω τόσους προοδευτικούς που στα καφενεία είναι προοδευτικοί και στο σπίτι δέρνουν γυναίκα και παιδιά. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας συνέχεια. Αλλιώς δύσκολα. Έχω και τον ελεύθερο τύπο εδώ πέρα.
1: Τίποτα δεν έχει, άστο.
0: Ούτε μια πρόσληψη, ρε. Τι να σας πω, δεν βγαίνετε έτσι. Κυριακό. Διώξε τους παλιούς, πάρε καινούριους.
1: Εγώ.
11: Μην που τρέλα. 6 Δεκάτου του 2025 με συν. Μαστικό του Planet Me.
1: Κάνε πολύ διαβατικό και ψηλά.
0: Τι παραγωγή είναι.
11: Με μανία η βασίλισσα ευγυρία.
1: Ευγυρία.
11: Από εμένα εδώ Μάριο Κωνσταντίνου παλαιολόγο των αριστουργηματοποιών σήμερα 17 Ενάτου του 2026 και η ώρα είναι 14:28.
0: Αυτό είναι το Dolby Surround.
11: Έρχεται το γνήσιο από το εξουσιό μου έργο και λοιπά. Planet Me.
0: Πω, έχει μέσα ειρηνίες, τι πράγμα. Αυτό μόνο live, παιδιά, δεν ακούγεται ραδιοφωνικά. Είμαι σίγουρος ότι δεν ακούγεται αυτό, γιατί χάνει να πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω, πας να πούμε σε αυτά τα village center να πούμε, να τον δεις σε γιγαντοθόνη.
1: Πότε παίζετε με τους Μόνοι Μόνοι?
0: 18 Οκτωβρίου.
1: Σοχονέο Αστέρι.
12: Μπήκα στην οθόνη σου, μα μη με κάνεις scroll. Κι ας είμαι ένα τρόλ. Ακούω καζατζίδι, ακούω rock and roll. Όταν πάω γήπεδο φοράω και κασκόλ. Που πήρα από το μολ. Με ψάχνει Νικολούλη, με ψάχνει Ιντερπολ. Δεν είμαι offside, μα έβαλα αυτό γκολ.
0: Ε, θα γίνουν ακροάσεις. Εντάξει, καλός είναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να πάω με κάποιον που είναι σχεδόν καλός. Τι είμαι, Ανδρουλάκης, σχεδόν δεύτερος. Πρέπει να είναι ένας και ένας. Έχεις κάτι καλύτερο να περάσουμε?
1: Κοίτα.
0: Μια ακρόαση να δούμε. Σε βλέπω πολύ.
1: Έχω σταθερή αξία.
0: Σταθερή, ναι. Γιατί όχι.
13: Γεια σας. Θα βάλω τα γυαλάκια μου.
0: Αντίνα.
13: Καλημέρα, ναι. Σας. Λοιπόν, και μετά την περιπέτεια από το σκυλάκι μου που κόντυψε να χάσει το μάτι.
0: Τι ξέρω, παίζω τρίκαλα, κοντά είμαι.
13: Ήρθε ο σύντροφος από τις διακοπές, τις έκοψε στη μέση. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε, θα κάνουμε ένα βίντεο.
1: Βίντεο.
13: Το όραμα, η Ελλάδα ως κέντρο της μόδας. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της μόδας? Σαφώς και ασφαλώς μπορεί να γίνει. Όταν θέλει ο Έλληνας και βάζει πλάτη, μπορεί να άνει τα πάντα. Να μην μάθουμε να είμαστε κοπρόσκυλα, να μην μάθουμε στα επιδόματα. Κάποια στιγμή θα κοπούν. Θα πρέπει εμείς να μπορούμε να είμαστε πανέτοιμοι. Πιάνουμε και ένα σύρμα, πιάνουμε οτιδήποτε. Όχι όλοι φτιάχνουμε πυλό, πυλό φτιάχνουν και τα πιτσιρίκια. Και δεν θα πάνε όλοι να αγοράσουν πυλό. Οπότε, πιάνουμε σύρματα, πιάνουμε πέτρες, πιάνουμε βότσαλα, πιάνουμε το οτιδήποτε. Και το πλάθουμε, μαθαίνουμε στο σχολείο γράμματα για να μπορούμε, γιατί όταν δεν έχεις παιδεία δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη ζωή σου πουθενά. Όχι
0: σύρμα.
13: Μόνο σε μια θέση εργασίας, πουθενά. Δεν ξέρεις να φερθείς στον άλλον άνθρωπο, δεν ξέρεις να μιλήσεις, καταστρέφεσαι, αυτοκαταστρέφεσαι, είσαι στουρνάρι. Λοιπόν, η Ελλάδα της κρίσης και τα μεταχειρισμένα, πάμε στο θέμα μας. Κορίτσια μου μικρά και μεγάλα
0: θέμα.
13: Κορίτσια. Ότι ξέρω τι θα πείτε. Εδώ ο κόσμος καίγεται, έχουμε φτώχεια, έχουμε φωτιές, έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε ρούχα. Δεν σκεφτόμαστε τώρα. Ακούστε, δεν είναι όλες κορμάρες για να βάλουν το σουτσάκι
0: του καυτό.
13: Να, και εγώ τα παχάκια μου εδώ.
0: Όχι, ωραία.
13: Στενό το παντελόνι, βλέπετε.
0: Βάλε ένα φαρδί.
13: Ξεχωρίζουν εδώ, είναι ηλικία, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
0: κρύψτε.
13: Δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τους σόρτς και το εξόπλατο μέχρι κάτω και το δεκουτέ και να...
0: Το εξόπλατο. Το εξόπλατο και το σόρτς, καλό είναι να μην το βάλετε, γιατί βλέπω και μερικές έχουν σαν τη δικιά μου την κοιλιά και φοράνε πάνω από τον αφαλό ένα μπλουζάκι και έχει και χαλκά έβαλε έτσι τον αφαλό. Δηλαδή μιλάμε για σκέτα αναγούλα. Λίγο πρέπει να σε κόφτει, δεν είναι. Φαντάζεσαι να έρθω μια μέρα έτσι εδώ πέρα. με ένα χαλκά εδώ στον αφαλό, με κοντό μπλουζάκι και ένα σορτσάκι να αγκαλιάζει τα μπούτια. Και να ξεκυλάνε τα κουλιά που γίνονται. Δηλαδή είναι αυτό πρέπει μόνο σου να το σκεφτείς. Τι σε φταίει ο άλλος, δηλαδή. Και μεσημέρι ώρα να μην μπορεί. Αφού είχαμε δει η Έφη να καταπιεί το κοτόπουλο ανάποδα. Δηλαδή λίγο. Λίγο μυαλό θέλει. Τι να πω, δε.
1: Έχεις εσύ καλά, ό,τι και να κάνεις, είσαι ο πλανήτης ομορφιά.
0: Άμα με λες τέτοια. Δηλαδή, με θυμίζει τη μάνα μου, το πιο καλούτσικο ήσαν. Έβλεπε όλη την παρέλαση. Περνούσαν χίλια παιδιά, εγώ ήμουν το πιο καλούτσικο.
1: Ναι.
0: Αλλά σε όποιο σπίτι και να πει, σε όλε τι μέρε του παιδιού του αυτό έλεγαν. Εσύ ήσουν το πιο. Ξεχώριζε ανάμεσα στα τόσα.
1: Περπατούσε.
0: Κέτριζε ο δρόμο.
1: Ναι. Αγέροχο.
0: Σαν να έχει φωτοστέφανο από
1: αγέροχος.
0: Από μακριά καταλάβει ότι ναι. Έρχεσαι. καλά τώρα.
1: Είσαι λοιπόν πλανήτη ομορφιά.
0: Κάτι κάπου με πα τώρα. Κάτσε να το φακό, μην βρω καμιά λαμπάδα.
14: Πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα πλανήτη αγάπης, αγάπης, αγάπης, αγάπης. Έναν πλανήτη αγάπης, έναν πλανήτη ομορφιάς. Θα διευκρινίσω εδώ ότι ένας πλανήτης αγάπης, ένας πλανήτης ομορφιάς,

0: Είναι γλιτσι γλιτσι γλιτσι γλουτσου γλουτσου.
1: Τι είναι.
0: Γλιτσι
1: γλιτσι γλιτσι γλουτσου.
0: Είναι ένα πλανήτης αγάπης που θα έχει και τα όρια του, που θα μπορεί να υπάρχει όπως χρειάζεται να υπάρχει ένα κυρίαρχο όν. Πάμε να φτιάξουμε έναν πλανήτη αγάπης.
1: Φαντάζομαι τώρα δηλαδή του Σβατζενέγκερ, έτσι όπως είναι, να κάνει γλίτσι, γλίτσι, γλίτσι, γλίτσι, γλίτσι, γλίτσι.
2: Πάλι κοροϊδεύει. Δηλαδή,
1: όχι,
2: μα, τίποτα δεν είναι αλήθεια.
1: Προσπαθώ να κάνω εικόνα, ρε Σιάρη, γιατί λέει να είναι, δεν λέει να είναι και αυστηρό, αλλά και γλίτσι, γλίτσι.
2: Στείλε χαιρετήματα στον Άκη.
1: Άκη, πολλά χαιρετήματα, γιατί με μαλώνει αυτό.
2: Στείλε και στην Ιωάννα που μα λέει εδώ, σε συνταγές που δίνουν οι παλιές γυναίκες, όλα τελικά υπολογίζονται με το μάτι.
1: Ή όσο πάρει.
2: Ναι.
1: Ένα από τα δύο. Ή με το μάτι θα το βάλει, ή με το φρύδι. Αν το βγάλει φρύδι.
2: Ήρθε ο Φλας Γκόρντον.
1: Ο Φλας Γκόρντον κάτι έφερε εδώ πέρα.
2: Θυμάσαι ο Φλας Γκόρντον.
1: Πώς δεν το δούμε. Είναι αγανακτισμένος ο Φλας Γκόρντον. Τον βλέπω λίγο. Είναι αφεντέρσεν. Αυτά, με κάνεις κάτι λακλάκια για να ξεχαστώ.
2: Σε κάνω τσικλικιά γιατί πειράζει το φίλο μου.
1: Ας αυτά. Αυτά είναι λιούλιο με λιούλιο. Πειράζω εγώ τον φίλο σου. Τώρα δεν είναι φίλος μου, μόνο δικός είναι.
2: Μαλώνεις ρε, μαλώνεις.
1: Πάω να πάρω φόρα χημικό, δηλαδή πώς πας να τα βγάλεις και στα γυρνάει πίσω.
2: Στείλε χαιρετήματα στη Χρυσούλα.
1: Χρυσούλα, χαιρετήσματα.
2: Από Δευτέρα λέει το μεσημεριανό θα τρώμε μετά τις 2 για να μην πνιγούμε από τα γέλια.
1: Παιδιά, έτσι, τι λέει. Να κάνουμε τώρα, δηλαδή τέτοια ώρα με έβαλαν, τέτοια ώρα κάνουν. Δηλαδή δεν με ρώτησαν κιόλα. Λέει 1 με 2 θα έρθει, τελείωσε αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε με την ανεργία που έχει, θα έλεγα εγώ, όχι δεν κάθομαι. Όχι, εμένα μου αρέσει 9 με 10. Ω, δεν θα τα ξεχάσεις, εκείνη την ώρα κάνουμε εμείς. Σε λέω εντάξει, τι υπηρέσεις που σε δώσεις να το κάνω. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Ο πόλεμος των drones. Η Άγκερα απαιτεί αποστρατικοποίηση και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως στα Δωδεκάνησα.
2: Τι κάνουνε.
1: Στοχοποιούν.
2: Αγώνο μαζί πες το.
1: Να πω δηλαδή και την αποστρατικοποίηση και το στοχοποιούν.
2: Ε?
1: Πού δεν το πω. Εδώ 1-0. Ασπίδα του Αχιλέα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύραξη στην Αντελίτσα Μεσόγειο με εμπλοκή Κύπρου και Ισραήλ. Να τι κάνει. Ο Κολοκοτρώνης απειλεί τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ.
2: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
2: εκεί τελειώνει.
1: Όχι, εδώ τελείωσα και εγώ. Δηλαδή, χάλια έκανα κάτω, αλλά δεν σου πω τι να.
2: Κορυφαίο ήταν αυτό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα, άμα θέλετε για κάτι πιο διασκεδαστικό, ας πούμε, να περάσουμε στη Σίβασα, Ριγκάλ και τέτοια λαϊκή ώρα.
2: Τι θέλω αργά και καθαρά, έχει πολύ σοου.
1: Πάντα τα λέω καθαρά, ακόμη και όταν τα λέω ό,τι να είναι. Πάντα είναι εύληπτα.
2: Ψάχνει να βρει ποιο τραγούδι είναι. Πού να το ξέρει το τελευταίο τραγούδι.
1: Γιατί... Εδώ θα πάμε ξύλο τώρα, τελείωνε όντως.
2: Έχουμε ακόμα.
1: Δεν είδε, σήμερα τράβηξε και ένα μανίκι παραπάνω και...
2: Θα την πληρώσουμε εμείς την
1: ίδια. Τον βλέπω στο πολύ. Σκάνδαλο Καριστιανού. Κάτω την ολιστική, τα χέρια από την ολιστικιά, δεν θέλω. Τι αρπάχτρα του Κολονακίου. Τη κυρά Μαρία. Ποιοι καταγγέλουν το δεκανίκι της Δημοκρατίας για ψευτογιατρό. Κλείστε την μέσα την κουπογιανίτισσα. Ποιος της έδωσε το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των παιδιών μας. Τα παιδιά μας ήταν ο Μαζουράκης. Απορώ πως δεν τον έστειλαν στο ΠΙΚΠΑ και έμεινε στην πόλη τέτοια εποχή. Γιατί την καλύπτουν οι εισαγγελέας και οι υπουργός υγείας. Περιμένουν να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Ναι, να κλαίμε και τον Νότι και να μην έχουμε λαϊκών μετά. Και έχει εδώ πέρα είναι σαν πρισμένος βαθρακός η Χαριστιανού. Βρήκαν μια φωτογραφία σαν κούρκους είναι.
2: Χάρισες, θέλω να χαρίσω το τελευταίο τραγούδι που είναι εκπληκτικό.
1: Χαρίζω το τελευταίο τραγούδι που είναι εκπληκτικό στον άνθρωπο που σήμερα έγινε τυραμόλα, γομολάστιχα τραβηγμένη, που πήγε ήρθε με ένα τακ κλείσιμο άνοιγμα των ματιών στο λεοντή μας.
2: Αυτό πώς το κάνει.
1: Πώς το κάνει εσύ. Η θέληση το κάνει αυτό. Άμα ψάχνετε τον καλλιτέχνη
2: Γιώργος Μπούρας.
1: Ο Μπούρας ο Γιώργος το λέει. Η μητή...

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: για να το τρέψω σε φυγή. Τραγουδάκι ο Διογέννης.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Η ώρα είναι 10.
5: Status FM. Στους 107.7.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Σε λεμπόν.

Take Pocky Away. Γεια σας. Καλό βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής που σήμερα ξεκινήσαμε με τους The Matters από τα πρώτα συγκροτήματα της Funky. Take Pocky Away. Και ξεκίνησα έτσι διότι σήμερα έζησα μια πολύ καλή στιγμή με τέσσερα νεαρά παιδιά, δύο κορίτσια, δύο αγόρια, τα οποία παιδιά και τα τέσσερα είχαν πατίνια μαζί και τους έβλεπαν να οδηγούν μέσα στο δρόμο. Οι ταχύτητες ήταν χαμηλές και οι τέσσερις φορούσαν κράνη. Κάποια στιγμή σταμάτησαν μπροστά στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης. Περπατώντας για να πάω στον ΟΤΕ, τους πρόλαβα εκεί. Σταμάτησα, τους χαιρέτησα και άρχισα τις ερωτήσεις για τα πατίνια. Ξεκίνησα πρώτα από τον νεαρό, τον πιο ψηλό, ο οποίος είχε ένα αεροδυναμικό πατίνι. Όταν λέμε αεροδυναμικό, αεροδυναμικό. Δίπλα του ήταν μια κοπελιά ντυμένη στα μαύρα με μαύρο κράνος, με ένα άλλο πατίνι αεροδυναμικό. Αφού τα περιεργάστηκα λίγο, άρχισα να ρωτάω για ταχύτητες, τελικές ταχύτητες αυτών των πατινιών. Ο ψηλός, ο νεαρός, μου λέει το εξής νούμερο. 80. 80 χιλιόμετρα την ώρα πιάνει το πατίνι του. Έρχεται η ώρα να ρωτήσω το κοριτσάκι που, από ό,τι κατάλαβα, τον συνόδευε. Το δικό σας, Δεσποινής, πόσο τελική πιάνει? 90, μου λέει, το πατίνι. 90 χιλιόμετρα. Η ηλικία αυτών των παιδιών ήταν μεταξύ 16, 15, 17, εκεί γύρω.

πίσω από τη Δεσποινίδα το άλλο ζευγαράκι. Ο νεαρός μου λέει πιάνει μέχρι 75 το δικό του. Και η συνοδός του δεξιά και πίσω στην άκρη, ντροπαλά ντροπαλά, μου λέει μένα είναι το κανονικό 25. Δηλαδή κυκλοφορούν οι πιτσιρικάδες με τα πατίνια, τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητα 90 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα, 75 χιλιόμετρα. Πάντως φορούν τα κράνη. Φού φορούν τα κράνη, they are safe. Και μετά έρχεται το payback. Αυτή δεν είναι η generation α, αυτή είναι η generation z.

Βέβαια, αυτά δεν τα αποκτήσανε μόνοι τους από το χαρτζιλίκι τους. Σίγουρα οι γονείς τους τα έδωσαν, τους τα αγόρασαν.

This is our society today. That's the fact. Get right in your mouth. All the big things. Εάν λοιπόν ένα πατίνι ανοίγει 90 χιλιόμετρα, συμβατικό για τους δρόμους, τα φτιαγμένα άραγε πόσο θα πιάνουμε. Είδα και αυτό, νεαρός με πατίνι, ο οποίος σπινιάρισε και έφυγε βολίδα από το σηματοδότη. Θαύμα, θαύμα. Έλα μωρέ παλιό σιλές τώρα. Μάθατε εσείς με τα πατίνια με ρουλεμάν και αυτά, και τώρα κατηγορείτε τα παιδιά τα καινούργια. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη.

από την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης για όλο τον κόσμο. The best sound in town. 13 λεπτά μετά τις 10. Χαιρετίσματα πολλά. Σας ευχαριστώ, ε. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε και τους καινούργιους φίλους μας. Τον Απόστολο Γαλανάκη και τη Δέσποινα. All together. Get me back on time.

Πάνω στην ώρα μας θα έστειλε το μηνυματάκι, φίλε. Δημήτρης Λιάσης. Και το δικό μου το πατίνι με 90 πάει και για του λόγου του αληθές μου στέλνει βίντεο το καντράν. Έτσι ακριβώς το κόσμημα δεν θέλει άγρια χρησιμοποίηση. Θέλει απαλό χειρισμό. Από Μπολόνια για Μπρίντεζι. Πολύ ωραία. Καλό δρόμο, φίλοι.

Η γενιά Α ή αλλιώς Generation Α είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 2010 και στο 2024 και είναι η μεγαλύτερη εν ζωή γενιά αυτή τη στιγμή, αλλά και η πρώτη που γεννήθηκε σε ένα κόσμο με τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα και πλατφόρμες των social media σαν το Instagram. Με τη γνώση βέβαια στις άκρες των δακτύλων τους και την τεχνητή νοημοσύνη να μεταμορφώνει το πώς ζούμε, δουλεύουμε και μαθαίνουμε σήμερα. Έτσι ακριβώς, ζούμε, δουλεύουμε και μαθαίνουμε. Η γενιά αυτή πάντως έχει καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του κόσμου από ό,τι είχαν οι προηγούμενες στην ίδια ηλικία. Τώρα βέβαια το οικονομικό αποτύπωμα που διαθέτει αυτή η γενιά είναι έτσι θεόρατο. Θεόρατο. Το αποτύπωμά τους είναι 5,43 τρισεκατομμύρια δολάρια και αγοραστική δύναμη 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Τα σημερινά παιδιά έχουν μεγαλύτερη συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομία από ότι οι old school γενιές. Και άρα κρύβουν και τις τάσεις του αύριο. Δεν ξέρεις πώς θα ενεργήσουνε. Get me back on time, Wilson Pickett. Το χάσαμε το παιχνίδι ή μάλλον κάναμε μια ωραία assist στη νέα γενιά. Οι τελευταίοι της γενιάς Α γεννήθηκαν το Δεκέμβριο του 24. Με τη γενιά αυτή να είναι ήδη η πολυπληθέστερη που έχει υπάρξει ποτέ με σχεδόν 2 δισεκατομμύρια μέλη. Μπορεί τα ποσοστά των γεννήσεων να μειώνονται, όμως ο αριθμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία αυξάνεται. Κατάλαβες πως πάει το σταυρόλεξο. If it don't turn you on...

Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και στην αγαπημένη σας πόλη. 23 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους. Η κίνηση πολύ χλιαρή. Ίσως να φουντώσει αργότερα, γιατί εδώ έχουμε μάθει στα ελληνικά μέρη να διασκεδάζουμε μετά τις μία. Ο Λούρμου, ο Λούρμου.

τι σημαίνει όμως αυτό το πράγμα? Διαθέτει αγοραστική δύναμη ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων αυτή η γενιά η Α. Με το ποσό μάλιστα αυτό να υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είτε αφορά δικά της χρήματα ή την επιρροή που έχει στις αγοραστικές επιλογές των γονιών τους. Όπως ας πούμε τα τέσσερα παιδάκια αυτά της γενιάς A με τα τέσσερα πατίνια, πανάκριβα πατίνια και ταχύτατα. Μπορούν όμως τόσο μικρά παιδιά να έχουν τα δικά τους χρήματα? Έγινε μια έρευνα της DKC, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο τυπικός εκπρόσωπος της Generation Alpha στις Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύει 45 δολάρια από τα δικά του χρήματα την εβδομάδα. Το 73% εξ αυτών κερδίζουν χρήματα ως επιβράβευση για καλούς βαθμούς, καλή συμπεριφορά, το 69% κάνοντας δουλειές του σπιτιού, το 47% από δουλειές εκτός του σπιτιού, babysitting, έτσι, κάποιες ώρες deliveraki, το 36% πουλώντας προϊόντα μέσω του ίντερνετ. Σιγά που θα χάναν την ευκαιρία. Και πολλά παιδιά κερδίζουν χρήματα και μέσω της ψηφιακής οικονομίας, μέσω της δημιουργίας περιεχομένου στο YouTube ή στο TikTok. Βγαίνει καλό χαρτζιλίκι. Check it out. Out, check it out.

Υπάρχει ένα λαθάκι στο επίθετο Λευτέρη. Δεν ξέρω πώς το ακούς εσύ. Άλλο rabbits και άλλο rabbits. Ενεργειακή μάλιστα. Δεν είναι ενεργειακή. Υπάρχει ένα φορτηγάκι λευκό με μεγάλα γράμματα rabbits.

τα σέβη μας, κύριε Τέρη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Και τα επόμενα χαιρετίσματα είναι στον ορεινό Βάβδο. Στον καλό μας φίλο, τον Θωμά Τρακατέλη. Απόψε είναι πιο ζεστή η βραδιά, φαντάζομαι, Θωμά. Ναι, βέβαια. Μπορεί να είδες το σωστό, Λευτέρη, το σωστό βανάκι. Understand how you feel, but I think you better chill and just say no and say this with me.

Το H, παρακαλώ, ο ιός H, ο HIV, HIV, επιστρέφει και τα Φίτζι κηρύττουν κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για τον ιό, ειδικά αυτή την εβδομάδα, καθώς ένας στους 60 κατοίκους έχει τον ιό που μεταδίδεται με το αίμα σε σύγκριση με έναν στους 167 πριν από 5 χρόνια. Πριν από 5 χρόνια, ναι. Ένας στους 8. Η κυβέρνηση των Φίτζι αποδίδει εν μέρη την αύξηση στις εκτεταμένες προσπάθειες τεστ, καθώς μόνο το 39% των μολυσμένων ατόμων γνωρίζουν ότι είναι θετικά στον ιό. Οι μολύνσεις άρχισαν να αυξάνονται όμως γύρω στο 2019, καθώς τα Φίτζι έγιναν μια υπερλεοφόρος για τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική και την Ασία προς τις επικερδείς αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό έχει αυξήσει τη χρήση ναρκωτικών και στα Φίτζι, κυρίως μεταξύ των εργαζομένων στο σεξ. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις με γνωστούς τρόπους μετάδοσης εντοπίστηκαν στο σεξ, ενώ πάνω από το 42% συνδέονταν με ενέσιμα ναρκωτικά. Όμως χτύπησε το καμπανάκι. Μόνο το 22% των μολυσμένων ατόμων λαμβάνουν θεραπεία σε σύγκριση με το 78% παγκοσμίως. Τα Φίτζι εξάλλου συνεργάζονται με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδία και ΜΚΟ για την παροχή δωρεάν αντιρετροϊκών φαρμάκων, τα οποία σύμφωνα με μελέτες μειώνουν τον ιό σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα στο 90% των ασθενών και τον κίνδυο AIDS. Thinking of you. Η κατάσταση περιπλέγεται συνεχώς

0: Γεια χαρά στον Σωτήρη Ηλιακόπουλο, τον Σελεμπονάτο, στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να έχετε ένα όμορφο δροσερό Σαββατοκύριακο. Διαλυματάκι, είναι η ώρα.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Λοιπόν, ενημερώνουμε και το επιβατικό κοινό ότι οι σταθμοί μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, οι οποίοι είχαν κλείσει, επαναλειτουργούν και όλη η γραμμή εξυπηρετείται κανονικά. No problem. Και από ό,τι βλέπω αυξήθηκε και η κίνηση εδώ στη Σαλαμίνος, Λαδάδικα, hot spots. Check it out everybody, είναι βραδιά διασκέδασης. Κάπως έτσι το έχουμε.

Αυτή η μπρουτάλ ομορφιά της φύσης, ρε φίλε, είναι άλλο πράγμα. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Βεβαίως και έχει τις ομορφιές της η νύχτα και τα χρώματά της, όσα φαίνονται. Και για να φανούν πρέπει να υπάρχει φως. Τη δουλειά την κάνει η Σελήνη. Καλό βράδυ, Αλέξανδρα Καραπολιτίδη. Πάντα ρομάντικ. Στην υγειά σου ρε Μάρκο Χατζιαντωνίου. Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα επανέρχεσαι με Chianti Classico Reserva. Στην υγειά σου. Κοκκινέλη, ε. Τι με ζες του ταιριάζει άραγε. Μεγάλη ποικιλία κρασιών θα βρείτε και, στην, και στο Allegro, στο bar, restaurant, στο Μέγαρο Μουσικής. Όπως επίσης και ποικιλία κοκτέιλ. Άρτια παρασκευασμένα από τον μπαρίστα. Χαιρετώ τα παιδιά στο Allegro. Have a good time. Με την υπέροχη βεράντα.

Ζεστή η βραδιά είναι πάντοτε, χάρη στη Θαλπορή που δημιουργεί η εκπομπή. Τι λέει ρε φίλε, πολύ ποιητικό, μου άρεσε, Θωμά, μου άρεσε. Το βράδυ κοιμόμαστε με διπλή κουβέρτα. Αυτά όλα για το Βάβδο, τον ορεινό, στη Χαλκιδική.

Γεια χαρά στο Δημήτρη Καραστεργίου. Κατάλαβες γιατί υπάρχει διαφορετικότητα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αυτό ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάει να εδραιωθεί και εδώ στην Ελλάδα. Οι άλλοι σταθμοί μας θέλουν επιστράτευση, ε. You stepped into my life, Melba Moore.

Βετάν Κωστή, τον είναι ο παραγωγό της Κότο Βασίλη Χάτζη Εμμανουήλ με τα εκλεκτά κρασιά του. Άντζη Κασιώτη, Beautiful, Σάββας Καπαξής, Γιώργος Βίνος. Τον Νίκο Δελικά και την Μάρα Κόντι από την Ιρλανδία μας περιμένει.

Το καλύτερο που θα συμβεί αυτά τα χρόνια τα οποία ζούμε μέχρι το 2030, αν δημιουργήσουμε μια υπερνοημοσύνη, πρώτα θα την ερωτευτούμε, έπειτα θα τη λατρέψουμε, τέλος θα κάνουμε θυσίες σε αυτήν. Το φάντασμα ενός παντοδύναμου μεγάλου γλωσσικού μοντέλου που κυριαρχεί πάνω στους μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να κυριαρχεί. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 3 εκατομμύρια. Η βιομηχανία έχει ήδη αντιμετωπίσει αρκετά περιστατικά με δυσίωνη συμπεριφορά που θυμίζει αίρεση από τον συνιδρυτή της OpenAI, τον Ήλια Σουτσκεβέκ, που παρήγγειλε ξύλινα ομοιώματα για να αναπαραστήσουν μη ευθυγραμμισμένες τεχνητές νοημοσύνης μέχρι μια αίρεση δολοφονιών που ήθελε να σώσει τον κόσμο από την τεχνητή νοημοσύνη δολοφόνο. Όπως αποδεικνύεται λοιπόν, το Anthropic του Dario Amodei προφανώς δεν διαφέρει. Με αυτήν θα ζούμε τα επόμενα χρόνια όσοι ζήσουμε. Don't you worry baby, the best is yet to come. Μη στεναχωριέσαι φιλαράκι, τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Για να προσληφθούν εκεί στην Anthropic, οι υποψήφοι υπάλληλοι πρέπει να ορκιστούν πίστη στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και να υποβληθούν και σε ένα ψυχολογικό τεστ. Και σύμφωνα με μια φήμη, είναι ολοένα και πιο δημοφιλής στη Silicon Valley αυτές τις μέρες, ορισμένοι μηχανικοί της Anthropic φτάνουν στο σημείο να λατρεύουν με bold γράμματα το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, τον Claude. Αν είναι αλήθεια, συνάδει με μια παλιά πρόβλεψη επιστημονικής φαντασίας και με όσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη φύση. Αν δημιουργήσουμε μια υπερνοημοσύνη, πρώτα θα την ερωτευτούμε. Έπειτα θα τη λατρέψουμε και τέλος θα κάνουμε θυσίες σε αυτήν.

Εδώ και χρόνια οι ηγέτες της τεχνολογίας ισχυρίζονται με ελαφρώ συγκαλυμμένο έτσι τρόπο ότι εργάζονται για να δημιουργήσουν μια οντότητα που μοιάζει με Θεό, μια μαγική νοημοσύνη στον ουρανό, όπως την αποκάλεσε ο Σαμ Άλτμαν, ο ΣΕΟΤΙΣ OpenAI, το 2023 παρακαλώ. Δεν το πρόσεξε κανείς. Σήμερα ορισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις το έχουν ερμηνεύσει αυτό με έναν πολύ κυριολεκτικό τρόπο, δημιουργώντας chatbots τεχνητής νοημοσύνης που ισχυρίζονται ότι διοχετεύουν τον ίδιο τον Θεό, όπως μια εφαρμογή προσευχής που ονομάζεται Bible Chat και η οποία αυτό αποκαλείται η νούμερο ένα εφαρμογή πίστης στον κόσμο με πάνω από 40 εκατομμύρια χριστιανούς χρήστες. Wild Safari, αυτή ήταν η Barabbas του 1972 από την Ισπανία. Let's get on down. Walk the night. Έλα, η Κοζάνη θα αποκτήσει ίσως το μεγαλύτερο data center σε συνεργασία με την Amazon στην Νότια Ευρώπη. Πιο κοντά δεν γίνεται.

Η κατάλληλη ώρα για να διακόψουμε για διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνοντας και την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς

Τώρα που κατάλαβαν όλοι αυτοί οι ΣΕΟ των 7 αδελφών τεχνητής νοημοσύνης για τον τεράστιο αναλφαβητισμό στους ανθρώπους της γης, παίζουν με κλειστά και με ανοιχτά χαρτιά, δεν τους νοιάζει.

Μέσα σε όλο αυτό τον χουλιαμά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πλανήτη μας με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τους τεχνητούς θεούς, θα έπρεπε να πάρει το λόγο και ο Μαρκ Ζάκερμπερκ, αλίμονο. Αλλά τη συζήτηση την άλλαξε και άρχισε να κατηγορεί τους ανταγωνιστές της εταιρείας του ότι κάνουν τέτοιους ισχυρισμούς χωρίς βάση. Είναι σχεδόν σαν να νομίζουν ότι δημιουργούν το Θεό ή κάτι τέτοιο και απλώς αυτό δεν το κάνουμε εμείς, είπε ο Μαρκ Ζάκερμπερκ το 2024. Αλλά για όσους έχουν την τάση να βλέπουν ένα φάντασμα μέσα στη μηχανή, οι συνέπειες της σκέψης ότι μιλάνε με έναν Θεό μπορεί να είναι καταστροφικές. Σπυροειδείς, παραλυρηματικές ιδέες με τη μορφή ψύχωσης της τεχνητής νοημοσύνης, ένα κράμα που μπορεί να τους οδηγήσει να πιστέψουν ότι και οι ίδιοι είναι προφήτες ή ακόμα και μια θεϊκή φιγούρα όπως ο ίδιος ο Ιησούς. Αλλά για πολλούς εργαζόμενους σε ένα πρωτοποριακό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι μια μορφή ενστίκτου επιβίωσης.

Μόλις τον περασμένο μήνα το BBC ανέφερε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι σε τεχνολογικά κέντρα θεωρούν ότι εργάζονται έως και 90 ώρες την εβδομάδα. Μια εξαντλητική εργασιακή κουλτούρα που χαρακτηρίζεται βέβαια από εξαντλητικές αξιολογήσεις απόδοσης και συχνές απολύσεις. Αλλά τα πακέτα είναι πολλά τα φράγκα. Πολλά τα φράγκα, οπότε κάνεις υπομονή να πάρεις τα φράγκα και μετά να την κάνεις και ανοίγεις το σώμα σου και κατηγορείς τα πάντα. Είναι μια πεποίθηση που έχει προκαλέσει την άποψη ορισμένων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε τελικά να μετατραπεί από μια καλοπροαίρετη θεότητα σε προάγγελο θανάτου με αδίστακτους πράκτορες που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να πυροδοτούν και την πτώση της ανθρωπότητας. Και από πολλές απόψεις αυτό είναι το φυσικό συμπέρασμα ενός υπαρξιακού φόβου που πηγάζει από την πίστη του σε μια παντοδύναμη αναδυόμενη οντότητα. Πιτσιρικάς ήμουνα και θυμάμαι να ακούω από διάφορους μεγαλύτερους συνομήλικους το 2000 έρχεται το τέλος του κόσμου. Το 1980 έρχεται το τέλος του κόσμου. Οι προσπάθειες τους να εσταλάξουν το φόβο του Θεού στις ψυχές μας θα πρέπει να κάνουν οποιονδήποτε να είναι σκεπτικός απέναντι στους ισχυρισμούς των αιμονικών ηγετών της τεχνολογίας, ειδικά δεδομένων των τεράστιων οικονομικών κινήτρων που υπάρχουν στο παρασκήνιο. Παίζουν με τρισεκατομμύρια αυτές οι εταιρείες. Και μάλιστα σήμερα διάβασα ότι η OpenAI και η Anthropic μπαίνουν στο χρηματιστήριο, στη Wall Street. Οπότε τα πράγματα μεταφράζονται σε πολύ χρήμα. Και να χαθούν 3-4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν είναι πρόβλημα. Αυτά στα κρυφά, στα φανερά, προσπαθούμε για την ειρήνη, ειδικά ο ΟΗΕ. Απορώ γιατί υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Για να πληρώνονται μερικοί χαραμοβάιδες.

πρώτη generation αλφα. Τα πουλάκια της αλφα έχουν καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του κόσμου σε σχέση με εμάς του old school, προηγούμενες γενιές. Διότι αυτή η γενιά γεννήθηκε μέσα στην ψηφιακή εποχή. Αυτό σημαίνει ότι είναι και επιρρεπής σε έναν νέο τεχνολογικό θεό, αφού έχουν βαρεθεί με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει πιο σημαντικές και καλά, ας πούμε καλά σταθμισμένες αποφάσεις σε μικρότερη ηλικία, αλλά και να επηρεάσει τις αποφάσεις των γονιών της. Το ίδιο προσπαθούσαμε να κάνουμε και εμείς, αλλά χωρίς φαλιάρες, με ένα βλέμμα κοφτερό, σταματούσαν οι συζητήσεις περί αποφάσεων σε μικρή ηλικία να επηρεάσουμε τις αποφάσεις των γονιών. I'll be holding you.

Αλλά η Generation Alpha, η γενιά αυτή, προτιμά να αράζει με τους φίλους της στο Metaverse και να περνά περισσότερο χρόνο παίζοντας video games, να αγοράζει γυαλιά της Meta και να βιντεοσκοπεί φίλους του και να τους κάνει αστεία βιντεάκια ανεβάζοντάς τα στο YouTube. Αν και τα video games υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, η Generation Alpha αλληλεπιδρά με αυτά με νέους τρόπους, διότι και τα γραφικά έχουν βελτιωθεί. Είναι σαν να βλέπεις ανθρώπινους παίκτες, ηθοποιούς, όπως και διοργανώνουν και events. Όλα αυτά τα χρησιμοποιεί από την κοινωνικοποίηση έως την εκπαίδευση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές. Ξοδεύει λιγότερο χρόνο στα social media και περισσότερο στο παιχνίδι, στο gaming. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα brands μπορούν να κάνουν διαφημίσεις και να προσελκύσουν νέους πελάτες μέσω των πλατφορμών του gaming. Με τη γενιά αυτή να είναι πιο πιθανό να αγοράσει ένα brand που είδε σε ένα παιχνίδι. Το έχουμε δει και αυτό. Αφιερωμένο στη γενιά Α. All things break.

στον ουρανό μας, πάνω από την πόλη, την έξυπνη πόλη μας. Μαζεύονται αρκετά συννεφάκια. Θερμοκρασία παραμένει σταθερά στους 23 βαθμούς. Στο Βάβδο είναι πολύ κάτω. Στους πολλούς φίλους μας στην ΚΟ, πολλούς χαιρετισμούς. Θα τα πούμε σύντομα.

Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το αφιερώνουμε στην γενιά των boomers. I don't want to be a freak, but a nice man. 1979, Dynasty.

0: μου αρέσει που οι δήμονες και οι δημοσιογράφοι διαπιστώνουν ότι η Generation Alpha διδάσκεται τις αξίες της φιλικής προς το περιβάλλον ζωής, πετώντας τις συσκευασίες όλων όσων τρώνε και τα μπουκαλάκια στους δρόμους. Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. Και εφόσον υπάρχει αυτή η φιλική προς το περιβάλλον ζωή, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και μια σταδιακή στροφή στα μοτίβα κατανάλωσης προς πιο προβιώσιμες συνήθειες. Η γενιά αυτή, λένε, μπορεί να επηρεάσει συμπεριφορές των οικοκυριών, όπως για παράδειγμα μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων, κάνοντας τροφή προς την vegan και vegetarian διατροφή, βόσκηση, αλλά και ενδεχομένως περιορίζοντας τις πωλήσεις του fast fashion για το ρούχο. Και εμείς αυτό κάναμε, οι boomers, και εμείς αυτό κάναμε. Προσπαθούσαμε να είμαστε άξιοι για τη φιλική συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον, αλλά δεν μας άφηναν. Έπεφτε βούρδουλας, όχι αστεία. Η μεγάλη αλήθεια είναι πως οι προηγούμενες γενιές, οι millennials, οι Gen Zers, Generation Z, η γενιά Z και οι millennials, οι οποίοι γεννήθηκαν με την άνοιξη του νέου αιώνα, δεν έχουν πια επαγγελματικές φιλοδοξίες. Είδανε ότι η σελίδα γύρισε. Διαφημίσεις.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status FM. Στους 107.7.

Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Σήμερα τσίμπησα ένα αρθράκι από την ιστοσελίδα Atlas Obscura, όπου αυτή η ιστοσελίδα, οι συνεργάτες της επισκέπτονται διάφορες πόλεις, νησιά, μεταφέροντας τον πολιτισμό τους, την αρχιτεκτονική τους, τη συμπεριφορά των πολιτών τους. Και είχε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τη Βόρεια Μακεδονία, όπως την γράφουν, ή τη τα Σκόπια, την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία γράφει ο κύριος, μάλλον Δεσποινίδα, θα σας πω το όνομά της μετά. Η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από τα πομπόδη κλασικού στυλ, κομμουνιστικού στυλ ήθελε να γράψει, αλλά έγραψε κλασικού στυλ κτίρια που εκτείνονται κατέρωθεν του ποταμού Αξιού και τα οποία αναδεικνύονται περαιτέρω από πολυάριθμα αγάλματα, μερικά από τα οποία είναι τεράστια. Όλα αυτά έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια μετά την ανεξαρτησή από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Συγχαρητήρια. Αλλά ακριβώς πίσω από αυτά τα μεγαλοπρεπή κτίρια βρίσκεται η τυπική πόλη της κομμουνιστικής εποχής, με τις γκρίζες, ή μάλλον με τα γκρίζα σπίτια της. Και αν υπάρχει ένα στυλ που ξεχώρισε στην αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής και σε αυτό το μέρος του κόσμου, αυτό αναμφίβολα είναι ο μπρουταλισμός. Μπρουτάλ σημαίνει κάτι το οποίο δεν έχει ίχνος ευπρέπειας, ομορφιάς, παρά παίρνεις τα υλικά και τα πετάς έτσι όπως είναι και δημιουργείς κάτι. Κάτι μπρουτάλ. Λίγα μέτρα από το ποτάμι βρίσκουμε ένα στολίδι, γράφει η δημοσιογράφος, που εκτιμάται περισσότερο από τους αρχιτέκτονες παγκοσμίως παρά από τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το κτίριο ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών του Μακεδόνα, όπως γράφει η αρχιτέκτονα Γιάνκο Κωνσταντίνοφ, ο οποίος απεβίωσε το 2010 και ο οποίος σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Βελιγράδι και μετά την αποφύτησή του ειδικεύτηκε στον τομέα στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών και Αρχιτεκτονικής στην Κοπεχάγη.

τω μεταξύ, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1963, δεν το θυμάστε εσείς γιατί ήσασταν αγέννητοι, ο Κωνσταντίνοφ μετακόμισε στα Σκόπια για να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της πόλης με επικεφαλής τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κέντζο Τάγκε, εργαζόμενο σε διάφορα έργα. Το συγκρότημα ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών θεωρείται το αριστούργημά του. Είναι χτισμένο σε διάφορες φάσεις. Ολοκληρώθηκε το 1974 και αποτελεί εξέχον χαρακτηριστικό του. Με λίγα λόγια, ήθελε να μιμηθεί την Σαγκράδα, αλλά δεν του βγήκε. Του βγήκε κάτι άλλο πιο κομμουνιστικό και τρομερό και φοβερό. It only takes a minute. Για να το δεις. Για να το δεις. 11 και 38 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7.

Από ό,τι βλέπω η ημέρα διασκέδασης μεταφέρθηκε στο Σάββατο. Πολύ χαλαρή κίνηση στο hot spot Λαδάδικα και στους δρόμους της πόλης. Χαλαρή κίνηση. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει τώρα να κάνεις μια βόλτα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Στον πέμπτο όροφο είναι το Αλέγκρο. Αν είσαι πότης και πότης Ζεμπρεμιέ, όχι πότης Στουπί και Λιάρδα, να πίνεις το ποτάκι σου αλλά να μην σε πίνει. Εδώ είναι το μυστικό.

Μέχρι που εξελίσσονται οι χώρες. Μέχρι του σημείου που αρχίζουν και τελειώνουν οι πρώτες ύλες. Και παγκοσμίως είμαστε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει παγκόσμια έλλειψη πυρητίου που δυσκολεύει πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν τα βήματα τα μεγάλα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχει να δώσει άλλο πυρίτιο η γη, όπου και να σκάψεις. Τώρα πρέπει να κλείσει η γη, η οποία είναι ζωντανή βεβαίως, να κλείσει τις πληγές που τις ανοίξατε. Show you the way to go. Can we do? Γεια σου, καρέτσα.

προϋπόθεση να έχει έξυπνους πολίτες. Ένα. Δεύτερον, θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποια τεχνολογική εταιρεία και θα πρέπει να είναι αυτή η πόλη η υλοποίηση της τεχνολογικής ουτοπίας που φανταζόμασταν. Πλήρης δηλαδή, με ρομπότ, αυτόνομα αυτοκίνητα και την τελευταία τεχνολογία ενσωματωμένη στην ίδια την πόλη. Φαίνεται σαν οι κάτοικοι να είναι οι τυχεροί δικαιούχοι του Life 3.0. Έρχεται και αυτό το πρόγραμμα. This is a journey, this is a journey into sound. Domino. And the Dominoes. 11:48, status 107,7. All around the world.

Χαιρετώ τον πιο σελεμπονάδο cab driver Σαλόνικα. Γεια σου ρε Φώτη Τσιμπάκη. Τουλάχιστον στο τελείωμα μας θυμήθηκες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ μήπως? Γη σου λέλα. Αυτός είναι ο Stevie Wonder, 1976, από το άλμπουμ A Soon Astoria. Καλό Σαββατοκύριακο, βρε. Πότε ευχόμασταν για το Σαββατοκύριακο και πότε φτάσαμε? Ξέρω τι σκέφτεσαι. You can do it.

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τα μάλα για την ωραία παρέα σας, τα ωραία μηνύματά σας. Τα έλαβα όλα, τα διάβασα. Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, όμορφο Σαββάτου. Θα τα πούμε τώρα την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε, have a good life. Bye bye.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: 12 και 2 πρώτα λεπτά. Άνοιξε και η γραμμή με Θεσσαλονίκη. Status FM 107,7, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, κάνει αναμετάδοση από τις 12 μέχρι τις 2 το πρωί. Και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Τυχαίνει στη διάρκεια της μέρας να μπαίνω στο σταθμό. Έχουν πολύ καλές εκπομπές. Και να χαιρετήσω και τον Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού. Και μιας και άνοιξε η γραμμή με Θεσσαλονίκη, Άννα από τη Θεσσαλονίκη, αν ακούς πάρε ξανά, γιατί προσπαθεί η Σταυρούλα αλλά δεν σε βρίσκει. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου ευτυχία μου Αηδόνη των Ιωαννίνων.
5: Γεια σου δάσκαλε.
4: Έλα.
5: με το σχολείο μας.
4: Καλά είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς πώς περνάτε?
4: Καλά περνάμε το.
5: Χαιρετίζω και τη Θεσσαλονίκη και τους γνωστούς εκεί.
4: Ναι.
5: Τον κύριο Χρήστο, την κυρία Ευαγγελία και όλους που μας ακούνε.
4: Οκ. Okay.
5: Όπως σου έγραψα, το είναι ένα σχολείο νυχτερινό. Και να το ονομάσουμε. Να το αλλάξουμε όνομα.
4: Να το αλλάξουμε όνομα δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Δεν υπάρχει, ναι, το ξέρω. Ναι.
4: Είναι 27-28 χρόνια το ίδιο όνομα. Δηλαδή δεν
5: ναι,
4: γίνεται.
5: Καλό είναι, καλό είναι.
4: Ναι.
5: Τι είναι, οι αναμνήσεις είναι πολλές. Μάνο, τι να πρωτοθυμηθείς τώρα? Πολλές είναι. Ναι. Εγώ που έζησα στο χωριό έχω και καλές και άσχημες και όλα.
4: Λογικό.
5: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Τώρα οι νέοι άνθρωποι δεν ζουν. Είναι λίγοι που ζουν στα χωριά.
4: Ναι.
5: Τη ζωή που κάναμε εμείς. Ναι. Καλά ήταν. Τις αναμνήσεις ζούμε και με και την ελπίδα.
4: Εσείς όταν ζούσατε στα χωριά δεν είχατε άλλη επιλογή?
5: Όχι βέβαια.
4: Ενώ τώρα.
5: Όχι.
4: Έχουν επιλογή. Οι άνθρωποι φεύγουν.
5: Φεύγουν, αλλά και εδώ που είναι οι άνθρωποι και τα κορίτσια δεν ασχολούνται. Εντάξει, πάνε όλοι για σπουδές. Αλλά δεν ασχολείται το κορίτσι το σημερινό. Ούτε να κεντήσει, ούτε να πλέξει. Εμείς κάναμε και αυτές τις δουλειές.
4: Ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, δεν είχαμε εμείς να πάμε καφετέρειες.
4: Ναι.
5: Εντάξει, αλλά ασχολούμαστε και με τις δουλειές και ακόμα και σήμερα.
4: Κατάλαβα.
5: Για σκέψη, εγώ τώρα, όταν ήμουνα μετά τα 12 μου χρόνια, που ήμουν 12 χρόνια μετά.
4: Ναι.
5: Μπορεί να είμαι 13-14, για σκεφτείτε να ζυμώνω ψωμί για την οικογένεια όλη.
4: Ναι.
5: Πέντε ταψά, μέρα παραμέρα.
4: Πω.
5: Γιατί δεν ήταν, το ψωμί ήταν που είχαμε πιο πολύ, τι άλλο να τρώγαμε για να χορταίναμε.
4: Ναι, βέβαια.
5: Έτσι είναι.
4: Και ψωμί με λάδι και τέτοια.
5: Ναι, και ζάχαρη, που υπήρχε ζάχαρη για να φάμε φέτα λάδι με ζάχαρη. Όχι βέβαια. Λίγα πράγματα. Από τότε που ξεκίνησε η Γερμανία και έφυγε ο πατέρας μου, εγώ ήμουν το μεγαλύτερο παιδί και κοιτούσα άλλα 5 αδέρφια. Και να φανταστείτε, το μικρότερο ήταν 1 χρονών.
4: Ναι.
5: Εγώ το μεγάλωσα.
4: Ναι.
5: Δουλειά. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα τα κορίτσια μόλις τελειώνουν το σχολείο θα πάνε για την καφετέρια. Καλό είναι και να μάθουν και να κεντήσουν και να πλέξουν. Δεν είναι άσχημο. Και να ζυμώσουν. Και τι να με το κάνουνε. Πώς θα αργότερα, γι' αυτό δεν μπορούν να κρατήσουν οικογένεια. Δεν μπορούν να κρατήσουν γιατί δεν μάθανε. Δεν τα έμαθε η μάνα τους.
4: Βέβαια, παιδί μου, τώρα οι οικογένειες κρατιόνται από το πλεκτό.
5: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει. Όλα έχουν σημασία. Το κυριότερο, η οικογένεια, η γυναίκα κρατάει το σπίτι γιατί είναι από τη φύση φτιαγμένη να ασχολείται με την κουζίνα.
4: Ναι.
5: Δεν θα μαγειρέψει ο άντρας όπως θα μαγειρέψει μια γυναίκα, δεν νομίζω.
4: Γιατί, αφού οι περισσότεροι σεφ είναι άντρες. Οι περισσότεροι μάγειροι είναι άντρες.
5: Είναι το επάγγελμά τους αυτό που δουλεύουν.
4: Ναι, ενώ αυτό λέω και εγώ.
5: Στο σπίτι δεν νομίζω οι περισσότεροι άντρες να μαγειρεύουν.
4: Μην το λες, εγώ έχω ακούσει ανθρώπους που τους εκτιμώ, έτσι, είναι ευγενείς και τα λοιπά, και λένε ότι μαγειρεύουν και στο σπίτι.
5: Υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν, αλλά όχι, είναι πιο όλοι από τις γυναίκες. Ναι. Η γυναίκα σημερινή, έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, γνωρίζω οικογένειες, σπίτια. Δεν κάθεται η γυναίκα στη κουζίνα όπως καθόμασταν εμείς,
4: ναι,
5: και σήμερα. Εγώ όμως η κόρη μου την έμαθα και κρατάει το σπίτι της, την οικογένειά της.
4: Uh-huh.
5: Θα γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο να βρουν το φαγητό τους, ο σύζυγος. Θα μαγειρέψει και ο σύζυγος.
4: Ναι.
5: Γιατί δουλεύει και η κόρη μου. Αλλά όχι όπως σήμερα, τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι, να σας πω μια περίπτωση.
4: Ναι.
5: Θυμάμαι όταν πήγα στη Γερμανία και ένα πρωί έπαιρνα το λεωφορείο, έπαιρνα και το τραμ και,
4: ναι,
5: πήγαινα στη δουλειά μου.
4: Ναι.
5: Όταν πήγα στη στάση να κατεβώ από το τραμ για να πάω στο εργοστάσιο, είχα μια τσαντούλα που μέσα είχα λίγο ψωμί και μια κονσέρβα.
4: Ναι.
5: Μια κονσέρβα κορνεμπίφ.
4: Ναι.
5: Ναι. Και όπως κατέβηκα, την ξέχασα τη ζένα μου μέσα στο τραμ. Εκεί να δείτε το γέλιο που έχω ρίξει, δηλαδή όταν πήγα στο εργοστάσιο, αχολογούσε μέσα όλο το εργοστάσιο από το γέλιο που κάναμε. Κυνηγούσα το τραμ πίσω για να το φτάσω στα φανάρια για να βρω τη ζάντα μου.
4: Και τη βρήκες?
5: Όχι, το πρόλαβα όμως το τραμ,
4: αλλά
5: στα δεύτερα φανάρια.
4: Αλλά η τσάντα πού είχε πάει?
5: Πήγα μέσα, αλλά τη ζάντα μου την έχω πάρει.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Το γέλιο που έχω ρίξει δεν λέγεται. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντως, αυτά που λες, Μάνο.
4: Στη Μελβούρνη,
5: ναι,
4: μία φορά ήμασταν μία παρέα, καμιά δεκαριά άτομα, και είχαμε μία τσάντα γεμάτη φαγητά.
5: Mm.
4: Μου τα είχε δώσει η θιά μου, η οποία είναι κάτοικος Μελβούρνης.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, πήγαμε να πάρουμε το τραμ, το παραδοσιακό, το παλιό δηλαδή, που κάνει το γύρο της πόλης.
5: Mm-hmm.
4: Και στη στάση αφήσαμε την τσάντα. Ο ένας περίμενε θα την πάρει ο άλλος και τελικά δεν την πήρε κανείς. Όταν μπήκαμε μέσα στο τραμ, λέει ο Μεράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού που είχα πάει εκεί, λέει, μην ανησυχείτε, όταν γυρίσουμε σε μία ώρα θα είναι ακόμα εκεί η τσάντα. Λοιπόν, σε πληροφορώ, γυρίσαμε μία ώρα και παραπάνω και η τσάντα ήταν εκεί, δεν την πήραξε κανένας.
5: Δεν πήραξε κανείς.
4: Τίποτα, κανείς.
5: Εμένα, εγώ πρόλαβα το τραμ στα δεύτερα φανάρια.
4: Ναι.
5: Και μπήκα μέσα και μου την είχαν πάρει.
4: Κατάλαβα.
5: Έχουμε πολλές ιστορίες και αναμνήσεις.
4: Κατάλαβα.
5: Αυτά, Μάνο μου, τώρα και τώρα θέλετε να σας πω ένα τραγουδάκι. Θέλουμε. Αλλά για αναμνήσεις τώρα δεν υπάρχουν.
4: Όχι, παιδί μου, ένα
5: δεν
4: τραγούδι.
5: Δεν κανένα.
4: Ένα τραγούδι που θες εσύ, πες μας.
5: Θα πω ένα τραγουδάκι, ναι.
4: Έλα, πάμε.
5: Πάμε λοιπόν, σας το φέρωνω. Πάμε. Ωραία τριακά.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ όλη την παρέα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: σας πω κάτι τώρα να φρικάρετε. Ε? Γιατί μερικές φορές τα πράγματα φεύγουν από τον έλεγχο. Θυμάστε στα Χανιά τη 18χρονη μητέρα που βασάνιζε το βρέφος. Λοιπόν, αυτή της δώσανε άδεια να φύγει με περιοριστικούς όρους, δηλαδή να πηγαίνει, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα να την κερνάνε μπρόκολο στο αστυνομικό τμήμα και καφέ. Στήρωση έπρεπε να τις κάνουν για να μην ξαναμπεί στην περιπέτεια να κάνει παιδί άλλο. Επιλόχιο, λέει, πώς το είπες, κατάθλιψη. Ναι, επιλόχια κατάθλιψη είχε. Και παλαιότερα είχε και άλλα προβλήματα. Ο Σόλων ο Αθηναίος, ο ποιητής και πολιτικός, εάν έκανες ένα έγκλημα μεθυσμένος, πήγαινες δύο φορές φυλακή. Μία γιατί έκανες το έγκλημα και μία γιατί το έκανες μεθυσμένος. Αντί να πας να ξεραθείς τον ύπνο, να συνέλθεις, βγήκες να σκοτώσεις. Εάν έκανε ένας ο οποίος ήταν πεγμένα τα νεύρα του, ατρελός δηλαδή, έγκλημα, πήγαινε όλη η οικογένεια φυλακή, που δεν τον κράτησε μέσα παρά τον άφησε να αλωνίζει στην πόλη, ας πούμε, στην Αθήνα. 17 ημέρες μέτραγε η ηλικία του βρέφους, κατάλαβες, και τις δώσανε άδεια. Δηλαδή μπουρδέλο, κανονικό, δεν τίθεται ζήτημα. Και μάλιστα τουλάχιστον τα μπουρδέλα έχουν μία οργάνωση, ενώ αυτό εδώ είναι ανοργάνωτο εντελώς. Γεια σου Κέτη μου από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, εδώ διαβάζω αυτά και φρικάρω.
1: Αυτά και εγώ έτσι γίνομαι.
0: Πώς γίνεται ρε παιδί μου, ένα παιδάκι το οποίο είναι σαν τον αέρα. Δηλαδή λίγο να το κάνεις έτσι σπάει.
1: Και μόνο που το έχεις μέσα σου, περιμένεις πώς και πώς να βγει έξω, να το αγκαλιάσεις, να το... δηλαδή αυτό το θείο αίσθημα που νιώθει της μητρότητας κάθε γυναίκα. Τι να πω, δηλαδή είναι...
0: Φρίκι,
1: κυριολεκτικά φρίκι. Δηλαδή αυτά τα τέρατα της παγκοσμιοποιήσεως που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση... πρέπει να εξαλειφθούν, δεν γίνεται.
0: Αυτή η Ελληνίδα ήτανε, δεν το πρόσεξα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι, δεν το πρόσεξα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ολική στήρωση.
1: Ναι.
0: Να τις βγάλεις μήτρα, οθήκες, τα πάντα.
1: Ναι, δεν
0: και
1: έχει
0: να τις
1: νόημα.
0: Τα δώσεις να τα φάει.
1: Δεν έχει νόημα τέτοιοι άνθρωποι να... Δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή έχουν ξεφύγει τελείως. Εδώ βλέπεις τη γάτα, ρε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τη γάτα πώς προστατεύει τα γατάκια της.
0: Βέβαια. Στην είσοδο της πολυκατοικίας,
1: ναι,
0: έκανε μία γάτα 6-7. Η γειτονιά τα άφησαν εκεί μέχρι ότου απογαλακτιστούν και τα πήρανε. Τα υιοθέτησαν. Και τις αφήσανε ένα. Ξέρεις πόσο τρυφερά του φέρεται.
1: Εδώ, εμένα, επειδή έχω τον κήπο και την αυλή, έρχεται και γεννάνε εδώ οι γάτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε κάνει τα 5 και να βλέπεις, ας πούμε, πώς τα προστάτευε μέχρι να αποκτήσει την εμπιστοσύνη μου.
0: Ναι.
1: Να κερδίσω την εμπιστοσύνη της.
0: Ναι.
1: Η γάτα μου έκανε, πήγαινα να την ταΐσω και μου έκανε μέχρι που κατάλαβε, ας πούμε. Και έβλεπες, ας πούμε, πώς έτρεχαν τα γατάκια, πώς τα είχε καθοδηγήσει να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Βλέπεις, ας πούμε, τι να πω, και να βλέπεις αυτά τα τέρατα και τα σημεία από τα δίποδα όντα αυτά που τέρατα έχουν γίνει.
0: Ναι,
1: τέρατα.
0: Αλλά πώς, συγγνώμη η Μωρακέτη μου, δηλαδή μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει σε αφήνω και φεύγεις. Έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα και σε αφήνουν με περιοριστικούς όρους.
1: Αυτό είναι επίτηδες, προκειμένου να μολύνεται όλος ο πληθυσμός από αυτό, να σπάει το ηθικό των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι μεθοδευμένα αυτά, δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενσυνειδήτως. Ναι. Και εγώ σήμερα κάλεσα την αστυνομία πάλι με την από πάνω. Μου ρίξε πάλι, ήρθε η μάνα του αυτού. Επίτηδες τώρα να ρίχνει νερά κάτω αδέρτα και της λέω πηγαίνετε από το διπλανό να ρίξετε τα νερά. Όχι, εγώ από εδώ θα τα ρίχνω.
0: Ναι.
1: Όχι η καταστρέψη του κόσμου τα λουλούδια.
0: Ναι.
1: Και αναγκάζομαι θα έρχεται η αστυνομία. Α, την έβρισα βέβαια, εννοείται.
0: Καλά,
1: την είπα βρωμοχωριάτα. Μόνο μια παλιοχοΐα η μορφή τη άδεια και η ψυχή της είπα, γιατί είναι και μια σχημομούρα.
0: Ναι. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά.
1: Ναι. Είναι κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Κακός άνθρωπος.
0: Και σου ρίχνει τα νερά για ποιο λόγο? Έτσι.
1: Για να έτσι, ναι, έτσι, εν ψυχρό. Για να μου κάνει πόλεμο νεύρο. Να μου δείξει ότι αυτή είναι πρώτος όροφος και εγώ είμαι ισόγειο.
0: Και δεν μου λες, όταν είπες ότι ήρθε ο γιος της, τι εννοείς?
1: Δεν είπα ότι ήρθε ο γιος της, η αστυνομία ήρθε.
0: Κάλεσα
1: την αστυνομία πάλι.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά αυτή τον πήρε πάνω τον έναν από τους τρεις και βέβαια τον ενημέρωσε. Δεν ξέρω, μήπως μίλησε και με τον άλλον και ζήταγα μετά να μου δώσουν τα στοιχεία της και δεν μου τα έδινε και επέμεινα εγώ. Λέω, έχετε, σας έδωσα τα δικά μου, θα μου δώσετε και τα δικά της. Και τελικώς μου λέει μετά από 10 μέρες θα πάω στο τμήμα αντιγράφων και τα λοιπά στη Γαδά και θα τα πάρω. Θα τις κάνω μήνυση αυτή τη φορά, δεν γίνεται. Δηλαδή 4 χρόνια να μου φέρονται κατά αυτό τον τρόπο.
0: Ωραία.
1: 4 χρόνια, μα δεν τρέπονται.
0: Όχι, δεν τρέπονται.
1: Όχι, σαφώς δεν τρέπονται. Είναι παλιοβρωμοχωριάτες.
0: Ναι.
1: Τι να πω, μπορεί να είναι και γύφτη. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό είναι φοβερό που μου συμβαίνει με αυτούς εδώ. Τέλος πάντων, να μην μου χαλάσει αυτή. Σήμερα ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί ήρθε ξανά η λαϊκή μας και βρήκα την ισορροπία μου.
0: Α, γιατί είχε μετακινηθεί για ένα διάστημα.
1: Ναι, είχε μετακινηθεί λέει, το καλοκαίρι.
0: Α.
1: Και επειδή άκουσα ότι όταν βάζεις την ντομάτα στο ψυγείο χάνει τη γεύση της, δεν
0: τις
1: είχα βάλει εγώ ακόμη.
0: Ναι.
1: Τις ντομάτες.
0: Να σου πω κάτι,
1: ναι.
0: Να μην παίρνεις ποτέ πάνω από 5.
1: Πέντε πήρα ακριβώς.
0: Okay. Δηλαδή, γιατί μέχρι να... Πρώτα απ' όλα συνεχίζεται η ορίμανση εκτός ψυγείου. Αν τις βάλεις μέσα στο ψυγείο, τις έχασες.
1: Ναι, εγώ έτσι τις έκανα και όντως δεν είχαμε γεύση.
0: Δεν έχουνε.
1: Ναι.
0: Επίσης τις μπανάνες δεν πρέπει να βάζεις στο ψυγείο.
1: Όχι, τις μπανάνες τις βάζω γιατί μ' αρέσουν εμένα παγωμένες οι μπανάνες.
0: Ρε παιδί μου, παγωμένες ναι, αλλά δεν μαυρίζουνε μες στο ψυγείο.
1: Όχι, γιατί τις παίρνω άγουρες εγώ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Μ' αρέσουν άγουρες οι μπανάνες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και λοιπόν... Τώρα για να μην το ξεχάσω, άμα με είχατε βγάλει λίγο νωρίτερα θα έλεγα στην Ευτυχία να μου τραγουδήσει το Φεγγάρι κάνει βόλτα.
0: Να, Ευτυχία, πάρε να μας πεις το Φεγγάρι κάνει βόλτα.
1: Ναι, αυτό είναι, το έχω τόσο καιρό που το θέλω και όλο το ξεχνάω. Και επίσης από εσάς θέλω να μου βάλετε το Βέσο να το ψαραντώνει.
0: Okay.
1: Έχει ένα τραγούδι για τον Προμηθέα.
0: Σύμφωνοι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Σύμφωνοι.
1: Τώρα για τις αναμνήσεις, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχουμε, μετά την υγεία βέβαια.
0: Mm.
1: Εγώ έχω μάλιστα και όταν σκέπτομαι, έχω και την εικόνα μπροστά.
0: Mm.
1: Δηλαδή θυμάμαι μια φορά που... Πήγαμε τότε που γινόταν ο Μέγδοβας επάνω, η λίμνη.
0: Ναι.
1: Και πήρα τη γιαγιά μου και την πήγα βόλτα ως εκεί από το Καρπενήσι να τα δει αυτά και είχε συγκινηθεί τόσο πολύ που άρχισε να μου μιλάει, που ήταν πολύ κλειστός, πολύ αυστηρός άνθρωπος, σκληρή γυναίκα. Και άρχισε να μου εξομολογείται εμένα με το ιστορίες με τον παππού μου που αυτά δεν τα είχε πει ούτε στα παιδιά της ποτέ. Και τώρα ας πούμε έχω την εικόνα μπροστά. οδηγούσα εγώ σε χωματόδρομους τώρα, ήταν αρκετά επικίνδυνο γιατί δεν ήταν έτοιμα ακόμη. Αλλά εγώ ρισκάριζα πάντοτε στη ζωή μου. Έτρεχα και σαγόνες αυτοκινήτο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Έχω πάρει και κύπελο.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, γιατί μου αν πάρει η ευτυχία θα το ακούσει το τραγούδι.
1: Ναι, αλλιώς θα το θυμίσετε την άλλη φορά και τον Ψαραντώνη.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Φιλιά πολλά, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Κέτη από την Κυψέλη, η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί πάρα αυτά. Ευτυχία μου, καλώς την και πάλι.
2: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
1: Αφού εγώ σου είπα να ξαναπάρεις.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ και να μην χαλάσουμε το χαρτί της κυρίας. Το όνομά της.
1: Κέτη.
2: Η Κέτη, να είναι καλά η κυρία Κέτη, την ευχαριστώ. Και να ακούσει το τραγούδι.
1: Για πάμε.
2: Και ας φέρει και μια στροφή.
1: Ναι.

κάνει βόλτα της αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο της αγάπης

0: σαν η βόλτα, αξισκέτης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο της αγάπης μου τον κήπο. Με πολύ αγάπη, σας ευχαριστώ.
1: Και τι?
2: Να αρχίσει η ευτυχία.
0: Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ γιατί το ξέρεις πόσο καιρό το θέλω και όλο βγαίνω και το ξεχνάω.
0: Να είστε καλά, κυρία Κέτη μου, υγεία να έχετε.
2: Ναι, όλοι οι Έλληνες. Δεν μου λες τον Μπαρμπαδήμο, τον ξέρεις?
0: Πες μου, για ποιον λέτε τώρα?
2: Το Γεροδήμο.
0: Το Γεροδήμο, τον τραγουδιστή, τον Κώστα?
2: Όχι, το τραγούδι το Γεροδήμο.
0: Όχι, όχι.
2: 40 χρόνια κλέφτης.
1: Εγέρασα, μωρέ, παιδιά.
2: Εγέρασα, μωρέ, παιδιά. Και αυτό είναι φοβερό. Να το μάθεις αυτό, ευτυχία, να το πεις, θα είναι θαύμα.
0: Ξέρετε τον τίτλο?
2: Ναι, ναι, ο Γεροδήμος.
0: Ο τίτλος είναι «Σε γέρασα, μωρέ, παιδιά».
1: 40 ναι. χρόνια κλέφτης, τον ύπνο δεν εχόρτασα. Και τώρα αποσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εμάλιασε η καρδιά μου.
0: Θα το βρω.
2: Ναι.
1: Άντε,
2: φιλιά, είναι πολύ. Φοβερό. Φοβερό. Ναι, ναι. Για τη φωνή σου θα είναι διαμάντη.
0: Θα το βρω, κυρία Κέτη μου. Να είστε καλά.
2: Και εσύ καλύτερα. Που μας δίνεις τόση χαρά.
1: Σας φιλώ.
2: Πάρα πολύ.
1: Σας φιλώ και τις δύο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12 και 37 πρώτα λεπτά. Γεια σου Γιώργο από το Λυκαβητό.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται, νυχτοπούλη?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Τι κάνει η γυναίκα σου?
0: Καλά είναι, μια χαρά, σε χαιρετάει.
1: Εγώ εκείνη.
0: Για λέγε.
1: Πήρα να πω να μην ξεχνάμε τον Παύλο Φίσα.
0: Οκ. Okay.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μανολίτο.
0: How are you?
1: Fine. Από αυτά που άκουσα απόψε από τις αφιερώσεις, μπαίνω στον πειρασμό να ζητήσω ένα διαμάντι, αν γίνεται, Elvis Presley.
0: Άμα το βρω, για πες μου ποιο.
1: Όποιον να είναι.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Όποιον να. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κυρία Κωνσταντίνα, είστε γλυκύτατη, η Παναγία να είναι κοντά σας. Πάντα. Λοιπόν, το απόψινο θέμα. Κύριε το Πούζι, με βάλατε και σκέφτομαι πολύ με το θέμα σας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι είμαι και θαυμάστρια. Μου αρέσει πάρα πολύ, όσο θυμάμαι την εκπομπή, που σας θαυμάζω. Πάρα πολύ όμορφα μιλάτε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτά που σκέφτηκα απόψε, όμως, με κάνουν και δεν δέχομαι. Ούτε ζω για να θυμάμαι, ούτε θυμάμαι για να ζω. Τι θέλω να πω. Η γρανίτα πεπούνι του παππού, που την έφτιαχνε μόνος του, με την παγωτομηχανή,
0: ναι,
1: μεγάλη ωραία ανάμνηση.
0: Mm-hmm.
1: Ο Φιδές,
0: ο Φιδές,
1: η σούπα με το φρέσκο βούτυρο της γιαγιάς,
0: mm-hmm,
1: που συνοδευότανε εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ μικρή, οι φρυγανιές ήταν πελώριες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν σαν τις ελίτ τις μικρές που έχουμε τώρα. Λοιπόν, συνοδευόντουσαν με μεγάλες φρυγανιές τα πιάτα με τη φακή, με το φιδέ.
0: Mm.
1: Υπέροχη, mm, η βραδινή σούπα. Κάθε φορά η γιαγιά έφτιαχνε την ίδια σούπα. Όμως αυτά τα δύο πραγματάκια δεν είναι αρκετά για να πω ότι έχω αναμνήσεις από τα 72 χρόνια που πέρασα. Πρέπει να πω, μην το θεωρείς περίεργο, άρχισα να ζω εδώ και 4 χρόνια που γνώρισα την αμοιβαία αγάπη από τον τωρινό μου σύζυγο. Θέλω να πω το εξής, μάνο μου, πολλές φορές, τα και το έχω πει και σε φίλους και στο σύζυγο, πόσο θα ήθελα, Θεέ μου, να ξεχνούσα τα πάντα, να μην έχω ούτε μία ανάμνηση. Από αυτά που ελέγχθησαν απόψε στην εκπομπή
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Πλούτος που έχουμε οι αναμνήσεις. Εγώ πρέπει να είμαι πάρα πολύ φτωχή.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ φτωχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Να σε καλά.
1: Ότι δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα. Φιλάκια πολλά.
0: Να σε καλά, Μαρία μου. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, είναι και 48 λεπτά μετά τις 12. Χαιρετώ και πάλι τη Θεσσαλονίκη, τον Status FM 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον διευθυντή του σταθμού. Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνα μου, καλημέρα.
0: Τι γίνεται μάτια μου?
1: Κοίτα να δεις που σήμερα με πιάνεις διαβασμένη στο θέμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θα σου εξηγήσω το γιατί. Πριν ακόμα δω το θέμα, έχω ξεκινήσει και έχω αρχίσει και διαβάζω ένα βιβλίο, το Κόκκινο Κοράλι. Και η ιστορία, η ηρωίδα έμενε στον Άγιο Πεντεδαίμονα και έκανε αναφορά εκεί στα παιδικά της χρόνια, στις κούνιες, αυτά. Και εγώ εκεί μεγάλωσα. Και άθελα μου, ξεντελήχθηκε μπροστά μου εικόνες από μένα που έπαιζα με τα πιτσιρί και τα έπαιρνα τα αδέρφια μου και πηγαίναμε εκεί. Και θυμόμουν ακριβώς όπως τα περιέγραφε. Τους ευκάλυπτους, με αυτούς που περνούσαν και πουλούσαν τα τσίπς και τα διάφορα, ας πούμε, τα γλυκίσματα στα πιτσιρίκια και αυτά. Και λέω, κοίτα σύμπτωση.
0: Τρομερό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν το πίστευα. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο, το Κόκκινο Κοράλι?
1: Ναι, το Κόκκινο Κοράλι. Ρένα Ρώση Ζαΐρη.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο, Μάνο. Πάρα πολύ ωραίο. Μιλάμε, έχει... Είναι και πολύ χοντρό, πολύ μεγάλο. Το ξεκίνησα προχτές. Έχει 558 σελίδες.
0: Πάλι καλά.
1: Και εγώ είμαι στην 188.
0: Εντάξει, καλά πας.
1: Καλά πάω και πρόπως έφτασα και μέχρι εκεί με τα πιτσιρίκια. Εν πάση περιπτώσει, αναμνήσεις μου φέρνουν τα πάντα όλα. Όταν λέω τα πάντα όλα. Ας πούμε, φτιάχνω καφέ, η μυρωδιά του καφέ. Και φέρνει πίσω τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί ο μπαμπάς μου, εννοείται, η μαμά, ο μπαμπάς έπινε ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που ακόμα πριν σηκώθω το κρεβάτι, ξυπνούσα. Αυτή τον έφτιαχνα για να ξυπνήσουν, να τους ξυπνήσει, εννοεί το καφέ.
0: Ναι.
1: Και εγώ ξυπνούσα με τη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πάλι μια φορά που είχε η μαμά φτιάξει ρύζι, η λάφη δηλαδή. Και λέω, το ριζόγαλο, λέω, θα ήμουν 6-7 χρονών. Έφτιαξα ριζόγαλο.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά πώς το έφτιαξα, πήρα το ριζάκι, έριξα το γάλα, έριξα μέσα και ζάχαρη, το ανακάτεψα. Να βλέπει η μάνα μου που έτρωγα σούπα, δηλαδή με νερό, με το γάλα, και μου λέει, τι τρως, μου λέει, τι είναι αυτό το άσπρο. Έφτιαξα ριζόγαλο, τη λέω. Ναι, ναι.
0: Χάρηκε που, πάλι... είχε, που βρέθηκε μπροστά σε μια κόρη που είναι ικανή να κάνει κάτι τέτοιο, είσαι μάλιστα.
1: Έκανα τα πάντα, όχι. Έκανα τα πάντα όλα. Έπλανε τα πιάτα που ήμουν μικρή. Ναι, έβαζε τους καμνάκι. Πού να φτάσω εγώ στην ζωή και μια σταλιά που ήμουνα. Και αναρωτιόμουν μάλιστα, είχαν αυτές οι διπλές... βγει, ας πούμε, που βάζεις τα πιάτα.
0: Οι θήκες.
1: Οι θήκες, ναι. Και ήταν πάνω για τα πιάτα και κάτω για τα ποτήρια.
0: Ναι.
1: Και είχα πάντα την απορία, τι πρέπει να πίνω πρώτα? Πρέπει να βάλω πρώτα τα πιάτα ή να βάλω τα ποτήρια?
0: Και τελικά που κατέληξες?
1: Μία το έκανα έτσι, μία αλλιώς, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Τραγούδια πάλι μου παίρνουν αναμνήσεις, ειδικά όταν ακούω τα τραγούδια της δεκαετίας το 80, αυτά τα δίσκο, θυμάμαι τα πάρτι της εφηβικής ηλικίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Μυρωδιές μου παίρνουν αναμνήσεις, ακόμα και της βροχής μου φέρνει ανάμνηση από το χωριό που καθόμασταν ένα καλοκαίρι έξω στη βεράντα. Είχα πάρα πολλά πιτσιρίκια μάνα και τραγουδούσαμε. Τραγουδούσαμε το τραγούδι, 7 τραγούδια θα σου πω. Και μιλάμε, ακουγόμασταν όλο το χωριό, η χοροδία ολόκληρη. Και πιάνει μια μπόρα. Μετά από πολλές μέρες, ας πούμε, που δεν είχε βρέξει. Και μας σχοβολούσε τόσο πολύ ωραία το χώμα.

0: Και όποτε έτσι με τη μεροδιά της βροχής θυμάμαι αυτή τη σκηνή, το σκηνικό αυτό. Τη χοροδία με τα παιδιά να τραγουδούμε, να τραγουδάμε στο χωριό.
1: Mm-hmm. Τι ωραία.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ ο μικρότερος ο γιος μου ο Τασούλης, όταν ήταν στο δημοτικό, επειδή όλα τα παιδιά είχαν κινητό και αυτά, ήθελε να πάρει και αυτό το κινητό. Τι να το κάνεις με το κινητό που λέω. Εσύ είσαι μικρό παιδάκι, θα παίξεις εδώ, θα ευχαριστηθείς. Άρχισα να μνήσεις, του λέω, την παιδική σου ηλικία, τι θα έχεις να θυμάσαι. Ότι έπαιζες με ένα κινητό ή με ένα, ας πούμε, ηλεκτρονικό παιχνίδι, αντί να βγεις έξω, που ήταν πολύ, δηλαδή το να τρέξει, να έξει, να φτιάξει δεντρόσπιτα, έκανε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε και την κρίνια, ναι, ήταν πάρα πολύ. Είχε βέβαια και κάποια παιδιά εδώ πέρα που συνήθως δεν τον ακολουθούσαν, αλλά τα έπιθε. Γιατί αυτά όντως είχαν, ας πούμε, έτσι, τάμπλετ από πολύ μικρά, ασχολούνταν με τα ηλεκτρονικά και δεν έπαιζαν. Και κάπου τα παρόδρυνε, ελάτε να φτιάξουμε ένα δεντρόσπιτα. Πηγαίνανε και αυτά, φτιάχνανε εκεί πέρα, μισανίδες κάνανε. Από τα χρόνια λοιπόν έφτασε 18-19 χρονών και κάποια μέρα στα εντελώς χαμένα μου λέει, τι ωραία που πέρασα, μου λέει μικρός, τι ωραία παιδικά χρόνια έχω να θυμάμαι. Και βγάλει και κάποιες φωτογραφίες που ήταν μέσα στη λάσπη. Ωραία για τις γαλώσεις, του είχε πάρει το φορτηγάκι και το είχε γεμίσει, είχε βρέξει βέβαια, το είχε γεμίσει με λάσπη. Και έπαιζε. Και μου λέει, είχες δίκιο, μου λέει τελικά. Να, μου λέει, αυτά έχω να θυμάμαι. Ναι, είδες που λέω.
1: Τι ωραία.
0: Ένα μεγάλο ρόλο παίζουν οι αναμνήσεις
1: τελικά
0: στη ζωή μας.
1: Και τι ωραία που το χειρίστηκες.
0: Μάνο, κάναμε πολύ καυγάδες. Δεν μιλιόμασταν που λέω λόγο.
1: Α, ναι.
0: Ερχόταν ο Νίκος, δηλαδή μας έβλεπε τρομένους και τους δύο. Α, κατάλαβα, λέει, πάλι τα βγαλήσατε οι δυο σας, λέει, εδώ πέρα. Αλλά είχα πείσμα όμως, δεν του πέρναγε. Και ένα ηλεκτρονικό που τέφερε η νονά του, παιχνίδι, αυτά τα ατάρι, πώς τα λένε,
1: ναι,
0: που μπαίνουν στην τηλεόραση που συνδέονται,
1: ναι,
0: του διάβασα τις παρενέργειες που έλεγε ότι πολύ ωραία έκθεση, ας πούμε, και αυτά στην ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μέχρι και επιληψία. Επειδή είχε δει επιληπτικό επεισόδιο από τον πατέρα μου που είχε πάθαν επιληψίες μετά από τραύμα στο κεφάλι που είχε πέσει, μετατραυματικό δηλαδή ήταν αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Και είχε τύχει μπροστά και ο Τάσος μια φορά που ήταν μικρός. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Και μόλις το διάβασα αυτό, Μάνο, μου λέει, μη διαβάζεις πώς το συνδέουνε, ας το χαρίσουμε σε κανένα παιδάκι. Αλλά όχι, γιατί να το χαρίσουμε σε παιδάκι να πάθει τα ίδια πράγματα σαν τον παππού. Να το πετάξουμε, μου λέει. Και το πέταξε.
1: Ναι.
0: Άκου
1: να δεις.
0: Όχι βέβαια ότι δεν έπαιξε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εντάξει, έπαιζε και ο μεγάλος, ας πούμε, πήγαινε και με τον ξαδερφό του. Αλλά όχι όμως ότι ήταν, ναι. Αυτό μου είπε, τι ωραίες αναμνήσεις που έχω. Πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Καλώς το Κυριακό.
1: Να σε
0: εγώ
1: καλά.
0: Χάρηκα, μάνα μου, και με έπιασες διαβασμένη σήμερα.
1: Ναι. Οπότε σου βάλω 20.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά.
0: Γεια σου, Μάνο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι 1:03. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκα.
5: Εγώ ήμουν ένα παιδί που του άρεσε να τρυπώνει εκεί κοντά που οι μεγάλοι έλεγαν ιστορίες και να ακούω.
6: Ναι.
5: Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί.
6: Ναι.
5: Τώρα το καταλαβαίνω ότι το έκανα, γιατί μου έρχεται η εικόνα.
6: Ναι, αυτό εσύ... το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ έντονα, και γινόταν αισθηκτοδός. Γινόταν δηλαδή. Ήταν να ακούσουμε το μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η συζήτηση ήταν.
5: Του παραμυθιού με την έννοια
6: επί τούτου, της... επί τούτου, επί τούτου, επί τούτου.
5: Ναι, αλλά όχι παραμύθι το κουκί και το ρεβίθι. Ιστορίες από τα μικρά τα δικά τους.
6: Είχαμε και αυτή την πλευρά, αλλά είχαμε και τους ανθρώπους που τους άρεσε να λένε παραμύθια,
5: ναι.
6: Πώς θα λένε,
5: παραμυθάδες.
6: Ήτανε, αυτό σχεδιάζανε, ναι. Το σχεδιάζανε. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν μέσα στο συγγενικό χώρο, το οποίο ήταν περιμένα από ό,τι θα έρθει για να πει ένα παραμύθι και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένα στοιχείο της συμπεριφοράς μου και της αναζήτησής μου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Πού θα την πούμε έτσι κι αλλιώς. Στην πορεία της εκπομπής. Αλλά μου άρεσε η εικόνα. Ενώ το βαφτιστήρι περιμένει τον νονό ή την νονά να φέρει τα παπούτσια, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν να έρθει ένας να φέρει ένα παραμύθι που θα πει. Ωραία,
6: ναι,
5: εικόνα.
6: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό.
5: Και αυτός ήταν μέλος της οικογένειας της ευρύτερης, ο άνθρωπος αυτός.
6: Ναι, ναι, ναι, συγγενικό πρόσωπο.
5: Συγγενικό,
6: ναι. Ο οποίος είχε ένα ταλέντο, ας πούμε. Ήταν, λες και ήταν ο παραμυθάς κατ' επάγγελμα, ας πούμε. Ήταν, ναι, καταπληκτικό. Ναι. Εγώ όταν άρχισα μετά να. Ο ίδιος να μ' αρέσει να διαβάζω παραμύθια. Το βλέπω τώρα και με τα παιδιά μου. Μπορώ να προσπαθώ να το κάνω, αυτό σχεδιάζω. Λέω παραμύθια ξαφνικά και εγώ λέω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό γίνεται μια φορά. Τώρα, αν δεν προσπαθήσω να το επαναλάβω, γίνεται πάει αλλού η ιστορία. Και μου λείπει και στεναχωριέμαι που δεν έχω δυνατότητα να το κάνω συχνά στα παιδιά μου.
5: Είπες ότι ο αυτοσχεδιασμός την πρώτη φορά είναι απολύτως λειτουργικός, σε πάει κάπου.
6: Δουλεύει το μυαλό.
5: Αν χρειαστεί να επαναλάβεις το ίδιο παραμύθι, η πλοκή θα πάει αλλού. Εάν, ναι, είχες τη δυνατότητα να επαναλάβεις τα κύρια σημεία της ζωής σου, θα σε έβγαζες στον ίδιο δρόμο ή θα άλλαζες
6: νομίζω...
5: κάτι.
6: Νομίζω είμαι πολύ δεμένος με εικόνες και θα συμπεριφερθώ πάνω κάτω εκεί γύρω, εκεί γύρω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ τα βιώματά μου, γιατί και θέλω να τα έχω έτσι στην αναφορά στη ζωή μου. Άλλωστε θα πρέπει να ευγνωμονώ σε τελική ανάλυση αυτές τις συνθήκες που εμένα με οδήγησαν να βρω ένα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, το αδιέξοδο, να το λύσω το αδιέξοδο, βάζοντάς με στο χώρο της μουσικής.
5: Δηλαδή ο χώρος της μουσικής σου άνοιξε μία πόρτα,
6: όχι,
5: στο,
6: όχι,
5: ντουβάρι του αδιέξοδου.
6: Η μουσική,
5: ναι,
6: γι' αυτό είπα πολλά αδιέξοδα. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και παραμένουν στα μέρη, επαναλαμβάνω, δύσκολες. Για μένα ήταν μια αφορμή να βρω το αποκούμπι μου στη μουσική. Το παραμύθι μου, το προσωπικό μου παραμύθι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, αυτές οι συνθήκες, πρέπει να είμαι ευγνώμων που μου συνέβησαν για να μπορέσω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι... Μην ξεχνάς.
5: Ναι, ναι, καλύτερα.
6: Ότι είμαι μια περίπτωση από τις χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, μουσικών ανά τον κόσμο, που είτε τραγουδάμε το λαϊκό μας τραγούδι, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα blues, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα fados, ή άλλοι τα gospels, ή οτιδήποτε, τα ρεμπέτικα και είναι το κομμάτι το βιωματικό της προσωπικής πορείας του καθενός, έχει μια συγγένεια. Δηλαδή συγγενεύουμε λίγο με το πρόσωπο και τις συνθήκες. Και ξαφνικά αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να βρεθούμε σε μια μουσική περιοχή όλοι, ακριβώς για τους ίδιους λόγους.
5: Χωρίς σύνορα.
6: Χωρίς σύνορα. Χωρίς σύνορα, ναι. Ότι... Η γλώσσα μας απλά έτσι είναι.
5: Η γλώσσα
6: μας προσδιορίζει. Ωστόσο, η μουσική θα έλεγα ότι είναι μια οικουμενική υπόθεση. Είτε λέγεται blues, είτε λέγεται ρεμπέτικο, είτε λέγεται αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, όλοι εμείς.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Οι δυσκολίες είναι πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Δεν θα το εξέταζα έτσι. Απλά δεν μπορώ να βρω ένα κίνητρο που με οδήγησε το να κάνω μουσική. Γιατί δεν είχα εμπειρίες από το περιβάλλον μου μουσικές. Κανένας δεν ήταν τραγουδιστής ή μουσικός ή οτιδήποτε. Καλή φωνή όλοι. Και το τραγούδι ήταν και το αντίστοιχα με το παραμύθι. Ας μην ήταν στις γειτονιές, στις πλατείες. Την πλατεία του χωριού,
2: στο καφέ,
3: οι άνθρωποι που κάναν τα γλέντια τους, που τραγουδούσαν μόνοι τους και χορεύαν, ας πούμε, με ένα τζουμπόξ, οτιδήποτε. Όλο αυτό δεν θα το εξέταζα ως, τέλος πάντων, αρνητικό, αλλά ήταν ταυτόχρονα και μεταδοτικό σε ό,τι αφορά και τα χρόνια που ήρθαν και τα χρόνια που βιώνω.
2: Πώς τρυπώνει αυτή η ιδέα στο νου σου?
3: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά ήταν.
2: Ήξερες δηλαδή ότι εάν κάτι πήγαινε καλά θα σε έβγαζε από τη στεναχώρια του να αναζητάς τον άρτο τον επιούσιο?
3: Πρόσεξε, δεν είναι. Στην ηλικία μου δεν μπορούσα να το εκλάβω ως στεναχώρια τις συνθήκες που ζούσα. Απλά ως φριζόμουνα ότι αυτό το πράγμα με το τραγούδι έχω μια συντροφιά προσωπική. Και πολύ νωρίς το χρησιμοποίησα αυτό, αυτή τη σχέση. Μοιράστηκα αυτή τη σχέση.
2: Πώς δηλαδή? Τραγούδαγες?
3: Τραγούδαγα, ναι.
2: Παρέα.
3: Στην παρέα, στο δημοτικό σχολείο που βγήκα να τραγουδήσω, ας πούμε, με πολύ θάρρος, γιατί έδειξα το ταλέντο μου στις εισαγωγικά. Και βρέθηκα, ας πούμε, να πρωταγωνιστώ σε μια παράσταση επαιτειακή όπου τραγούδισα δημοτικά τραγούδια. Και αυτό ήταν. Βγήκα μπροστά στον κόσμο του χωριού μου τότε, ναι. Τσιρικάς, και τραγούδισα. Ένιωσα ότι εκεί αρχίζω.
2: Ναι.
3: Ένιωσα ότι αυτό πλέον δεν πέρασε δεύτερη σκέψη. Ότι αυτό θα κάνω. Ότι αυτό, με αυτό θα είμαι. Αυτό θα με συντροφεύει. Τώρα δεν ξέρω να σου πω τη διαχείριση που θα κάνω στο μέλλον και που θα μου οδηγήσει.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό ήταν μια έκφραση. Ένα σαν να βρήκα, ας πούμε, αυτό που λέμε...
2: Το δρόμο.
3: Βρήκε ο δρόμος. Ναι, βρέθηκε ο δρόμος του καθενός.
2: Και αυτός ο παλμπός που ήρθε από το ακροατήριο μάλλον έπαιξε ρόλο, ε?
3: Τον διαχειρίστηκα εγώ, θα έλεγα. Δηλαδή δεν επέτρεψα να μην γίνει καλά, ας πούμε. Το έκανα καλά. Το αγαπούσα γι' αυτό. Το αγαπούσα. Ο συνδυασμός μιας ευαίσθητης χορδής που μπορεί να υπάρχει στον καθένα μας, ας πούμε, και μπορεί να διαβάσει και την καταγραφή και την ιστορία του τραγουδιού και να την αναμεταδώσει, ήταν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τουλάχιστον στο δικό μου παιδικό μυαλό.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Όχι, όχι. Εμένα με ευχαρίστησε.
2: Και επειδή ευχαρίστησε εσένα, ευχαρίστησε και εκείνους,
3: μάλλον. Μάλλον.
2: Έτσι πάει σε αυτό.
3: Και συνεχίζει να γίνεται αυτό.
2: Στις συναυλίες παντού,
3: εννοείς. Ναι, συνεχίζει. Νομίζω αυτό σου αφήνει και ένα περιθώριο πολύ ελεύθερο. Παλεύω με ένα μέγεθος καλλιτεχνικό. Δεν παλεύω με το ότι δεν είναι καλή η φωνή μου σήμερα, είμαι κρυωμένος ή είμαι κουρασμένος. Το κίνητρο μου είναι καλλιτεχνικό. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσω, να καταφέρω, να περάσω αυτό που πιστεύω για αυτό που τραγουδάω στον κόσμο.
2: Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή.
3: Μπορεί να έχω σπάσει το πόδι μου ή να έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν με ενδιαφέρει.

0: Ότι κάποτε θα γίνεις τραγουδιστής.
1: Ούτε κατά διάνοια. Τυχερός ήμουνα. Ήμουνα τυχερός. Ήμουνα τυχερός γιατί συνεχίζω να κάνω, επαναλαμβάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, αλλά.
1: Κάποτε με ρώτησε κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ μουσικής ή ένα άλλο επάγγελμα. Και μόνο που τίθεται το ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει μουσική.
0: Εσύ πότε φεύγεις από το χωριό?
1: Οι συνθήκες μας αναγκάζουν να φύγουμε λίγο βία. Και φεύγουμε, σου λέω, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου, ήμουν 7 στα 8 κάπου εκεί. Και φεύγουμε και πάμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά δύσκολο. Και εκεί πάλι βρίσκω, ίσως ακόμη πιο έντονα, το κομμάτι της μουσικής που εμένα με κρατάει όρθιο, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα στην οικογένεια. Το ότι φύγαμε από το χωριό, υπήρχαν λόγοι που είναι υγείας και κλείνω εκεί το θέμα. Ναι. Από εκεί και πέρα βιώνω μια κατάσταση σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Νιώθω
0: αποδιοπομπέως.
1: Ναι, και στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχω παρέες, ότι είμαι ένας ξένος, νέος μάλλον, καινούριος στο σχολείο, στη μέση του δημοτικού, στη μέση της δευτέρας τάξης. Ούτε καν να κλείσει η χρονιά που λέμε. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, αρχίζω και ψάχνω το πώς θα φωλιάσω, πώς θα γίνει να ασχοληθώ λιγάκι με τη μουσική. Ναι. Σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Πώς το εννοείς, σε ένα άλλο επίπεδο?
1: Γράφτηκα σε μια σχολή.
0: Σε ηλικία?
1: Μόλις έβγαλα το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και στη σχολή αυτή, γιατί δεν ήταν οδείο, ήταν μια μουσική σχολή. Το δύο είναι αναγνωρίσιμο. Η μουσική σχολή ίσως έχει μια κατώτερη, αν θέλετε, διαδικασία.
0: Θέση.
1: Ναι, θέση. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και φτάνοντας λοιπόν στη σχολή, γνωρίζω μουσικούς οι οποίοι περιτριγύριζαν εκεί λόγω φιλικών σχέσεων με την σχολή. Και τραγουδώντας εγώ ανακαλύπτουν ότι... Ωραία τα λέω, μικρός.
0: Παιδάκι τώρα.
1: 12, 13, 13 χρόνο πήγα. Και στα 14 μου, ας πούμε, λίγο πριν, λίγο μετά, με παίρνουν κάτι μουσική και μου λέει θα πάμε να παίξουμε ένα βράδυ σε μια ταβερνούλα πάνω στις φυλακές, απέναντι στις φυλακές του Γετίκουλέ στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζει η καριέρα, που λέω και εγώ, έξω από τις φυλακές, ευτυχώς. Και είναι ότι η ταβερνούλα αυτή λεγόταν Χαραυγή. Τραγουδάω λοιπόν με την ορχήστρα πρώτη φορά, είπα 2-3 τραγούδια και... Το ένα έφερε τ' άλλο μετά. Μετά η μουσική αυτή με πήγανε κάπου αλλού. Στα 14 μου έφτασα να συνεργάζομαι, να τραγουδάω στον ίδιο χώρο με τον Ζαμπέτα. Πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο Ζαμπέτας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε με ένα μουσικό σχήμα και κάποιος με πήρε και με πήγε εκεί να με ακούσουν. Αφού με κρατήσαν λοιπόν εκεί για 10 μέρες, καλοκαίρι πριν ήταν, με σταμάτησε το τμήμα ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας, γιατί έπρεπε να με συνοδεύουν οι γονείς μου. Ήταν αδύνατο να γίνεται αυτό. Γιατί οι συνθήκες, ξέρετε, ξεκινούσαν τα μαγαζιά αυτά πολύ αργά και πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, εγώ ζούσα μια πολύ μαγική περίοδο. Ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω ποιος είναι ο Ζαμπέτας, δεν είμαι σε θέση να σου το πω, να το έκανα τότε. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του να ανεβαίνουν οι άνθρωποι να παίζουν μουσική, να βλέπω τον Ζαμπέτα, να τραγουδάνε και άλλοι τραγουδιστές, και κάποια στιγμή να μου δίνεται και εμένα το βήμα να πω 2-3-5 τραγούδια ζήτημα, ήταν. Και μου κόβουν ξαφνικά τα φτερά η αστυνομία με τη λογική ότι δεν μπορεί να ξενυχτάει ο μικρός γιατί λόγω ηλικίας και πρέπει να τον έρχονται οι γονείς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως βοήθαγε. Θέλω να πω, βοήθαγε αυτά τα λίγα χρήματα, τα παραπάνω που έπαιρνε. Η οικογένεια από τη δική σου τη δουλειά δεν πληρωνόσουν γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ένα αποκούμπι και αυτά τα λεφτά.
1: Αργότερα πληρώθηκα. Αν σου πω τώρα, δεν θυμάμαι να πληρωνόμουν από εκεί. Δεν θυμάμαι. Αν έπαιρνα κάτι. Μα το Θεό. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα. Λίγο μετά πήρα κάποια χρήματα γιατί ήρθε η Τζένι Βάνου σε έναν μεγάλο χώρο που. Αυτό το μαγαζί το χτίσανε υποτίθεται για τον Καζατζίδη. Το λεγόταν το μαγαζί αυτό Νεράιδα. Ο Καζατζίδης αργότερα εγώ, πολλά χρόνια Μετά έμαθα ότι δεν πήγε σε αυτό το χώρο γιατί ενέμενη είχε δώσει την υπόσχεσή του, αλλά ο Καζατζίδης κράτησε και την υπόσχεσή του να μην πάει ποτέ στους χώρους αυτούς. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το χώρο ήρθε κάποιο διάστημα η Τζένι Βάνου, η οποία ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια, και με ένα πολύ μεγάλο έτσι, καλλιτεχνικό σχήμα τότε που είχε μέσα τον Σιλινό, τον Βαγγέλη, που είχαν χορογραφίες. Ήταν ο Υπογράτης Ξαρχόπουλος από τους Νοστράδαμους. Και εγώ ένα παιδάκι, τότε ήμουνα 16-17, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι. Και το παράδοξο τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι εγώ έβγαινα να πω τα λαϊκά τραγούδια. Λίγο πιο... Μια πιο δύσκολη ώρα, ας πούμε, για να βγει να τραγουδήσει κάποιος.
0: Αργά δηλαδή.
1: Αργά. Ώσπου έκλεισε και αυτός ο κύκλος και κάποια στιγμή, περίπου σε αυτό το γεγονός με την Τζένι Βάνου, ένας φίλος μου μουσικός μου είπε να κατέβουμε να παίξουμε στην Αθήνα σε ένα χώρο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να κατέβουμε. Εγώ δεν ήξερα πού ακριβώς θα πάμε και οτιδήποτε, λεπτομέρειες. Απλά την επόμενη μέρα που ήταν να φύγουμε, δεν ήρθε ο φίλος μου και έφυγα μόνος μου. πήρα δρόμο και έφυγα. Και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, στο μαγαζί που μας φωνάξανε, θέλανε έναν οργανίστα, γιατί πιανίστας, κιμπορντίστας και τέτοια ήταν ο φίλος μου, και εγώ θα τραγουδούσα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Το μαγαζί αυτό ήταν που τραγουδούσε ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Το τι γινόταν εκεί μέσα δεν πάω να το περιγράψω.
2: Μιλάμε τώρα για
1: 36-37 χρόνια πριν. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ.
2: Σωστό. Και γινόταν χαμός, ε.
1: Χαμός. Όταν λέμε και δεύτερη χρονιά μετά, σε ένα πιο μεγάλο χώρο που επίσης γινόταν χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, όπου μια μέρα μέσα σε αυτές τις...
2: Εσύ πώς νιώθεις τώρα σε αυτό το περιβάλλον?
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Συγγενείς με όλους. Συγγενείς με την και με την ανθρώπινη ανάγκη. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτή η χώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά υπήρχαν πολλές οικογένειες που ζούσαν από αυτό. Πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες μουσικών, οικογένειες σερβιτόρων, οικογένειες παρκαδόρων, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι και ο τρόπος που το διχειρίζονται εκεί μέσα, ειδικά τότε, τα ίδια γίνονται και τώρα, είναι κάτι που πρέπει να το ενθαρρύνουμε.
2: Ένα βράδυ λοιπόν.
1: Ένα βράδυ ήρθε εκεί μέσα, στο χώρο αυτό, μια μεγάλη παρέα. Η οποία ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη. Ο Ζήλτα Σεν, ο Άρης Οδαβαράκης που αργότερα έγραψε και την Μπαλάντα των Αισθήσεων, τους στίχους. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι και καθίσανε σε ένα τραπέζι. Όταν βγήκαν λοιπόν εγώ να τραγουδήσω, γιατί έλεγα και κάποια πράγματα έτσι στην αρχή. Τώρα δεν ήμουν 18 χρόνων, φαντάσου. Και άρχισε να γίνεται μια έτσι διαδικασία με η Μελίνα να με χειροκροτάει και να μου στέλνει φιλιά, ας πούμε. Μπράβο μικρέ μου και τέτοια. Και μετά με καλέσανε στο τραπέζι μαζί με το Χατζηδάκη. Μέσα σε λίγο καιρό, ούτε 5-6 μήνες, η γνωριμία μου με το Χατζηδάκη, γιατί μου είπε μια κουβέντα, μου λέει: τραγουδάς πολύ ωραία, αλλά ίσως να μην είναι κατάλληλος τόπος για σένα. Την άλλη μέρα.
2: Εκείνο το ίδιο βράδυ.
1: Εκείνο το ίδιο βράδυ. Την άλλη μέρα έφυγα.
2: Παραιτήθηκες δηλαδή.
1: Παραιτήθηκα. Να. Έφυγα. Έκανα κανένα δυο ραντεβού με τον.
2: Δηλαδή, τι επέδρασε τόσο πολύ αυτή η φράση? Ήξερες.
1: Ξέρεις τι.
2: Είχες αντίληψη της οντότητας Χατζηδάκης εκείνη
1: τη στιγμή? Όχι. Ναι, μεν, αλλά όχι να επηρεάσει. Βέβαια, πάντα το κίνητρό μου ήταν να στραφώ στο αποτέλεσμα το μουσικό και όχι στον περίγυρο. Ξέρετε τι εννοώ. Είναι σήμερα το δράμα. Είναι να ακούσεις από ένα τραγουδιστή πόσα λουλούδια ή πόσα πιάτα σπάσαν, ας πούμε, και πόσο κόσμο είχε. Και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς. Είπαμε ωραία τραγούδια. Δηλαδή, περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο που πρέπει, και μας το δίνει απλόχερα η μουσική για να νιώθουμε ασφαλείς μονίμως.
2: Παρετήσε λοιπόν.
1: Παρετούμε για ενστικτόδος.
2: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά στη συνέχεια δίνω τις δικές μου ερμηνείες. Παρετούμε. Και προσπαθώ να έρθω σε μια επικοινωνία με τον Χατζηδάκη, η οποία είναι άκαρπη, γιατί είχαμε πει να επικοινωνήσουμε. Εγώ στη συνέχεια δουλεύω πιτσιρικάς πλέον.
2: Δηλαδή προσπαθείς να τον ξαναβρεις από την επόμενη μέρα, αλλά δεν.
1: Όχι, κάναμε κανένα δύο συναντήσεις και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια συζήτηση για κάτι, ένα έργο που ετοίμαζε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν όχι με πολύ... απολύτως να το πιστέψω, αλλά ο Μάνος το άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσα, και από τη στιγμή που μου έδωσε όλη την δυνατότητα επικοινωνίας, σχεδόν αισθάνθηκα ότι κάτι θα γίνει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, από το να σταματήσω μέχρι να τον βρω, περνάει αρκετός καιρός και εγώ αποφασίζω να δουλέψω σε ένα ξυλουργείο για τα προστοζήν, και βέβαια προσγειώνομαι οικονομικά σε άλλα μεγέθη τελείως. Φαντάζομαι ότι βοηθούσα την οικογένειά μου πολύ άνετα σε εκείνο το διάστημα, γιατί η χώρη αυτή ήταν 6-7 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν παίζανε ρεπό. Και βρίσκομαι λοιπόν στον αέρα, παίρνω τον Μάνο, δεν το βρίσκω. Ξαναπαίρνω τον Μάνο, δεν το βρίσκω. Περνάνε 6-7 μήνες και μια ωραία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο στο στο χώρο που δούλευα, στο ξυλουργείο, και μου λένε, ο ιδιοκτήτης εκεί μου λέει, Βασίλη μου λέει, σε ζητάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό σε παραξενέθηκε, βέβαια.
2: Βέβαια. Γιατί δεν ήξερε καν για σένα, λέει.
1: Δεν ήξερε, όχι, ναι. Δεν ήξερε.
2: Και?
1: Ναι, και εγώ ξεπλάγιν, μιλάω στο τηλέφωνο, μου λέει, Βασίλη, πού βρίσκεσαι? Λέω, δουλεύω στο. Ο Μάνος έψαξε το τηλέφωνο, το είχα αφήσει τη μητέρα μου το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς το βρήκε. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν, του μου λέει, τι κάνεις? Λέω, δουλεύω στο ξενουργείο. Δηλαδή μου λέει, τι σταμάτησες από εκεί? Λέω, έφυγα. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Μου λέει, σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει τη δουλειά σου, θα ήθελα να έρθεις από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσον τον επηρέασε αυτό. Ή τέλος πάντων, ίσχυε και το ότι μου είπε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Με το που πήγα στο σπίτι και καθίσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για το στάδιο αυτό, τη φάση αυτή τη ζωή μου, μου λέει, κοίταξε, σε κάλεσε γιατί θέλω να κάνω μια συναυλία και θέλω να τραγουδήσεις. Αυτό τώρα από εκεί και πέρα, Μάνο, είναι, ναι, είναι συνταρακτικό. Ήμουνα αμούστακος, πώς θα το πω. Και η πρώτη συναυλία έγινε στις 2 Απριλίου του 80, γιατί μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα για να κάνουμε πρόβες. Και η δουλειά αυτή ήταν η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά, η οποία βγήκε μετά από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε, με την εποχή της Μελισάνθης, με την Μαρία Φαραντούρη, κυρία ερμηνεύτρια, και εγώ με τον Γιώργο Μιγαλισλή, δύο παιδιά, πέσουμε ένα, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο στο έργο αυτό.
2: Και έτσι ανοίγει.
1: Ναι, αυτό είναι το. Ναι, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια πορεία με τον Μάνο, η οποία έχουν καταγραφεί 9 σε δίσκους, ας πούμε, σε 9 συμμετοχές. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η πορνογραφία που ηχογραφείται, Μπαλάν των Αισθήσεων, ξέρω εγώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που ίσως ανοίγει, ας πούμε, μια εικόνα προς τον κόσμο σε σχέση με μένα. Είναι ο Κεμάλ ένα χρόνο αργότερα. Είναι το πολυφωνικό ιδιαίτερο έργο που δούλεψα πάρα πολύ εδώ μουσικά και ήταν μια εμπειρία όταν τραγουδάς πολυφωνικά. Η Μπαλάνση Οδού Αθηνάς και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα συν τις συναυλίες, να σου διευθύνει το Ροχατζηδάκη στη σκηνή. Στην πρώτη συναυλία μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω, μη συμβεί σε κανέναν, ειδικά στην πρώτη του συναυλία.
2: Τι δηλαδή.
1: Ωστόσο δεν ξέρω, το αντιμετώπισα πολύ έτσι... ψύχρεμα και ήταν και αποτελεσματικό. Η συναυλία μετεδιδόταν από το τρίτο πρόγραμμα λόγω Μάνου, ναι. Και υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα και την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή για να τραγουδήσω πρώτη φορά με δίευθυνε ο Μάνος σε ένα κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν μπορείς να φανταστείς ποιοι ήταν εκεί μέσα. Μια Αθήνα με όλους τους γνωστούς και καλλιτέχνες και πρόσωπα την πολιτική σκηνή και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ορχήστρα και ήταν η στιγμή να τραγουδήσω, τραγουδάω και δεν υπάρχει το μικρόφωνο, με έχει χαλάσει. Πέφτει ένας πανικός, ας πούμε, στιγμιαίος, τρέχει ο ηχολήπτης, προσπαθεί να αλλάξει τα καλώδια, να κάνει αυτό και νομίζω. Εγώ τραγουδάω. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν σταμάτησα, δεν φοβήθηκα, αλλά αντέδρασα σε αυτό το πράγμα, άρχισα να τραγουδάω. Ο Μάνος Καμήλος στην ορχήστρα. Και όλο αυτό ήταν 10 φορές καλύτερο από το να μην συνέβαινε. Πώς το πω. Έγινε στο τέλος αποθέωση. Ναι, ακούστηκε βέβαια. Δεν ακούστηκε όμως η φωνή μου στην ηχογράφηση, γιατί ακουστήκαν τα όργανα, δεν ακούστηκε η φωνή μου στην ηχογράφηση. Μετά από 35 χρόνια, απέκτησα αυτή την ηχογράφηση σε αυτό το σημείο. Από έναν μαθητή της χοροδίας που ήταν εκεί μέσα τότε, ναι. Και για κάποιο τρόπο είχε βρει την συναυλία. Και στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργήσε το μικρόφωνο και ακούγεται ένας τελευταίος φόγκος του τραγουδιού, ναι. Από τη φωνή μου. Ήταν μια αφετηρία, πώς θα το πω, σημαδιακή.

0: πολιτική είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι μια άλλη φυλή.
1: Και τα δύο μαζί είναι. Και τα δύο μαζί. Κοίταξε, σε αυτή την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον θα μπορούσα να μιλήσω με κάπως έτσι πιο εμπεριστατωμένα, γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που τα γνωρίζουμε από την ιστορία. Αυτό που τέλος πάντων είδαμε και με τα μάτια μας, όντως είναι μια φυλή. Είναι μια φυλή καθρέφτης κοινωνίας, αλλά η οποία αυτή τροφοδοτείται από τον καθρέφτη. Ζει από τον καθρέφτη. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να ζήσουμε από τον καθρέφτη. Αυτή λοιπόν τρέφεται από τον καθρέφτη. Έχει μια οπτική που βλέπει από τον καθρέφτη αντί να δει τον άλλο κατάματα. Τον βλέπει ανάποδα. Τον βλέπει δηλαδή σε είδωλο. Παλεύει δηλαδή με έναν. Θέλει να συνομιλήσει, αλλά μην κοιτάζοντας εσένα, κοιτάζοντας το είδωλο στον καθρέφτη. Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι ακριβώς η ματιά που κοιτάζει. Δεν βλέπεις τα πράγματα αριστερά και δεξιά σωστά. Τα βλέπεις ανάποδα. Γίνεται λοιπόν αυτό. Είναι μια λειτουργία της πολιτικής πλευράς ή μάλλον των πολιτικών, θα έλεγα. Σπέρνουν φόβο. Δημιουργούν εντάσεις. Δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί ο άλλος να βρει χρόνο να ησυχάσει δευτερόλεπτο. Αυτό είναι και ερμηνείες εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Μην τους αφήνεις σε ησυχία. Ναι μεν θα τους το λες με το γάντι ή θα τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Είναι επικοινωνία λόγοι αυτοί που το κάνουν. Το πώς θα σου λανσάρουν να μην αισθανθείς, αλλά να μην έχεις και ησυχία. Θα σου πετάξουν μια λέξη και την οποία εσύ νομίζεις σε πρώτη φάση το έχω, κατανοώ τι λένε.
0: Σήμερα άκουσα τη λέξη υποκατώτατος μισθός.
1: Υποκατώτατος μισθός. Είναι μια υποκρισία.
0: Δηλαδή και
1: δεν λέει εξευτελισμός, ναι. Δεν λέει το ανθρώπινο γένος ας το ψοφήσει, έτσι. Δεν τολμούν να πούνε αυτό γιατί σου λέει ας το. Ναι, δηλητήριο. Λες, άρα στάει στο δηλητήριο κάθε μέρα. Δεν μπορεί να το πετάξει με τη μία. Δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Πρόσεξε τι λέω. Γιατί εκεί θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια όμως. Δεν έχουν κότσια. Και αυτό αν το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν τα κότσια να τον δηλητηριάσουν με τη μία, θα καταλάβουν ότι αυτοί φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να κρύψουν το φόβο τους, δημιουργώντας φόβο στους άλλους.
0: Οι άνθρωποι, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εάν μας έλεγαν από αύριο μόνο την αλήθεια, θα την αντέχαμε?
1: Στην κατάσταση που βιώνουμε, ίσως να είναι το ίδιο αδιάφορο ακούγοντας το μεγαλύτερο ψεύτη, ξέροντας ότι σου λέει ψέματα. Είναι ένα στάδιο μετάβασης. Ωστόσο, αν μπορέσει να έχει μια διάρκεια αυτό, μια συνέχεια αυτό που λες, να του λέμε την αλήθεια, ναι, να λέμε την, ναι, αλήθεια, ναι, ναι. Η καταστροφή που έγινε στη λογική μας, στη συμπεριφορά μας, μόνο με μακρύ.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7
1: και ταυτόχρονα και αξιοπρέπειας, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, θα αρχίσει το πράγμα να αρχίζει να στέκεται στα πόδια του.
0: Μπορείς να μου πεις μια συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως? Τι θα διόρθωνες εσένα δηλαδή?
1: Ίσως να είχα περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν χειρίστηκα προσωπικές υποθέσεις με ανθρώπους που πλήγωσα. Το έκανα με λάθος τρόπο, δηλαδή το έκανα με δύσκολο τρόπο και ταυτόχρονα υπέφερα κι εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό την πλευρά του χαρακτήρα μου. Και τώρα που έχω αποκτήσει παιδιά, προσπαθώ να μην με φέρει η ζωή να δυσκολευτώ και μου βγάλει τέτοια αδυναμία.
0: Οι άνθρωποι διδασκόμαστε από τα λάθη μας ή όχι?
1: Έχω την εντύπωση ότι όλοι ζούμε κάτω από τη στέγη του λάθους σαν κοινωνία.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.

Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είναι Παρασκευή πλέον, που σημαίνει Σάββατο Κυριακή θα είμαστε στο Καρνάγιο για ρετουσαρίσματα της ραδιοβάρκας και θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα, τα σέβομαι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Ένα το οποίο
9: Ένα
10: Ποιος φύσας ρε, ποιος φύσας, δεν έχουμε το Μαζονάκι.
11: Ποιο?
10: Το Μαζονάκι.
11: Ποιο Μαζονάκι?
10: Το Μαζονάκι, θέλω νέα από το Μαζονάκι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Μαζονάκι. Και να όλοι μαζί για το Μαζό και τέτοια. Εντάξει, έχει γίνει, τι να σου πω, ότι εκλαπαταγή, το έλα να δεις. Εκεί εμείς, άμα ο Έλληνας βρει μια είδηση που τον ερεθίζει, δεν την αλλάζει με τίποτα. Και κανονικά δημοσία δαπάνη. Τι, δηλαδή ο Μπονάτσος τι ήταν, δηλαδή. Ανώτερος ήταν, δηλαδή. Πρέπει να έχεις το λιγουρέσιο πιθερό, δηλαδή, για να... Σε παρακαλώ τώρα, μπαίνεις σε προβληματισμούς. Γιατί ήταν να πάω και εγώ για πλασμαφαίρεση, αλλά δεν βρίσκαμε που έχω το πλάσμα. Την αφαίρεση την κάνει εύκολα και πάνω από τα ρούχα, όποιος θες. Και τον Άρη να πεις, άμα είναι με μαύρα.
11: Εννοείται.
10: Τάκα, τάκα. Περάστε. Και λέει, δεν μπορούμε να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Θα εκθέσουμε κόσμο.
11: Έλα.
10: Βρε, εδώ έχετε εκτεθεί εσείς, βρε, τους άλλους σκέφτεστε. Εντάξει, πήγε και ο Άδωνης, τον είδες, που πήγε στα Τρέκλα, πού πήγε, σαν νοσοκομείο και φώναζε του Κουκουέ τα συνθήματα μαζί με τους άλλους. Ρε παιδιά, μην γίνεστε τόσο ρόπις να πούμε. Δηλαδή ήρθε εκεί πέρα και σας έκανε χαβαλέ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Άδωνης, ο πιο καθαρός άνθρωπος στον πλανήτη, τι, επειδή πουλούσε την γυλαίκα, δηλαδή κατευθείαν τον βγάλουμε και αυτόν, ότι είναι ολιστικής ιατρικής, να πούμε, και ότι και αυτός τα έπαιρνε και ήταν λαμόγιος, και επειδή αυτά είχαν 60 ευρώ στην αγορά και αυτός θα την προσφορά 90, δεν ήταν τίμιος, δηλαδή. Εμπόριο, ελεύθερο εμπόριο, καπιταλισμό έχουμε. Δηλαδή αμέσως πίσω θα το φάτε να πούμε. Πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς, κατηγορείτε τους άλλους γιατί τα κάνουνε. Έσχος.
12: Ποιος είναι αδύνατος ή κεφάλι, ευρώς, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι.
13: Έτσι αυτό είναι.
10: Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ήρθε επισκέπτης, το άδωνε το χάλι. Ναι, δηλαδή μπορείς να βγάλεις συνθήματα εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, ζοριστείτε λίγο. Δεν θα βλέπεις ο Παφ πέσει να πούμε, δεν έχει συνθήματα και εκείνη την ώρα. Παρουσία του πελάτου κόπτε το κοιμάς. Δηλαδή εσείς τι κουμουνιστές δεν μπορείτε να βγάλετε δύο συνθήματα. Γίνει ένα ξαφνικό, ένα ανάποδο. Πάλι εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, λίγη ανανέωση να πούμε, λίγη επικαιρότητα. Κάτι κραυγές ακούω, δεν ξέρω, μήπως είναι από την μονάδα, μήπως είναι αυτή η γιατρός που ήθελε να παραγγείλει, αλλά τελικά το μετάνιωσε και λέει που δεν μπορώ να έχω λεφτά και αχ, θα αυτοκτονίζω, δεν μπορεί, αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ που μιλάτε στον πληθυντικό. Είμαι κόρη στρατηγού. Κόρη στρατηγού, σας παρακαλώ που μιλάτε στον πληθυντικό. Και άλλος είπε τι θα κάνει απεργία πείνας, αλλά πεισμάνιψε.
11: Πεισμάνιψε ο τέτοιος, Στεριός.
10: Ναι, ο Άντρατσι.
11: Ο Στεριός.
10: Ναι, η πεισμάνιψη, Στεριανή πεισμάνιψη, Άντρατσι πεισμάνιψη. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν βγάζει άκρη, γιατί γίνεται ένα τουρλουμπούκι.
11: Στόμα μου το πήρες.
10: Το τουρλουμπούκι, καλά, έχουμε σπουδάσει τα ίδια. Εσύ που έκανες γαλλικά.
11: Εγώ, Σταυρούπολη.
10: Κι εγώ, Λεμπέτη. Εσείς θυμάστε τι έγινε πριν 13 χρόνια με το Φίσα, δεν νομίζω, έτσι, δεν θέλω τώρα να κάνουμε να βαρύνει το κλίμα και να έχουμε άλλα. Ρε είσαι παλαβήρε, την ώρα που έχω εκπομπή θα με πάρετε με ρωτήσετε ακριβώς πόσα άτομα είμαστε για να βγάλετε τα ηχητικά για τα τρίκαλα. Παίζουμε στα τρίκαλα, παιδιά, ε. Δεν σας το είπα, βέβαια, 18 Οκτωβρίου όσοι θα βρεθείτε τρίκαλα, μόνοι γονιέντες στο Δημοτικό Θέατρο στα τρίκαλα, η παράσταση φυσικά τραβάει την ανηφόρα κανονικά. Σήμερα έχουμε την τελευταία παράσταση με το ΔΠΔ στις Σέρες, μετά έχω ραντεβού για πιπεράκια.
11: Στην ΚΝΕ δεν είστε? Γιατί ξεκινάει η Σταυροπολική το
10: όχι, όχι,
11: φεστιβάλ.
10: Όχι, είναι καπαρωμένα αυτά. Είναι από αγωνιστές. Εμείς είμαστε κλωσομπανιέρες. Έχουν κάτι αγωνιστές άμα τους δεις. Α, στα κόκκινα. Ο Κόνανο μπάρμπικιου παίζει. Όλοι, ένας κι ένας. Δηλαδή, ο Θλιβαίος, αυτοί όλοι. Μιλάμε για πολλούς αγώνες τώρα. Δεν είμαστε. Εμείς είμαστε χαρακτήριστοι. Ανέστητοι, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνουμε από κοινωνικούς αγώνες. Κατά τα άλλα, παιδιά, μάτισα μια μαργαρίτα και δεν μπορούσα να τη ρωτήσω γιατί πάει και αυτή.
11: Πάει.
10: Πάει, μόνη η Ζουζό έμεινε.
11: Πάει η Ζουζό. Πάει η Ζουζό.
10: Η Ζουζό τι, η Ζουζό.
11: Πάει.
10: Η Σαμπουτζάκη.
11: Όχι, πάει. Πάει. Πάει να του πάει όλου.
10: Όχι, εδώ μιλάμε ότι η Ζουζό έχει αναλάβει να ξεπροβοδίσει όλο τον κόσμο. Από αυτό το showbiz έμεινε η Ζουζό και από τα άλλα βλέπω τώρα ψήνουν τον Νότι Φακιανάκη, ο μόνο που έμεινε και πρέπει να βγει. Και το λαϊκό τραγούδι. Με ξέρω από πότε έγινε αυτό το τραγούδι λαϊκό, εγώ δεν το κατάλαβα. Αυτά είναι άλλες θεωρίες. Μην πιαστούμε με αυτά. Εγώ πιο πολύ επικεντρώνω να πούμε σε πιπινά τα θέματα. Δηλαδή, μου αρέσει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όποιος έχει πιπινάιζερ.
11: Θες δηλαδή αποκαλύψεις, είτε και καλά τώρα.
10: Θέλω, εγώ τον κομμουνισμό δεν τον ξεχνάω. Τον έχω σαν κρυφό καντήλι μέσα στην ψυχή μου. Θα λάμψει και πάλι εγώ ο κομμουνισμός, θα δεις.
6: Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αυτό το ταξίδι το οποίο έγινε λίγο μετά από τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Ντεμίρ Πόρας, το 12 έγινε η συνάντηση αυτή στην Αθήνα, το 13 έγινε το ταξίδι στη Βενεζουέλα.
9: Για υπάρχει μια άλλη προϊόντα, θυμίζω, ήταν η επίσημη.
6: Η εκδοχή που δεν ήταν δηλαδή, μια σοβαρή απάντηση αυτή.
9: Γιατί, έτσι, ούτε χαρά, φέρουμε προϊόντα, γιατί μπορεί να έχει ωραία προϊόντα.
6: Ούτε από τον κύριο Παπά, ούτε από τον κύριο Αρδεμίου, ότι πήγε με μια σακούλα σούπερ μάρκετ να κομίσει.
9: Καλά τώρα, μην το ευθύνουμε. Δεν πήγε να ψωνίσει ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, πήγε να κάνει μεγάλη.
6: Γιατί η φωτογραφία που είχαμε από το Μαξίμου ήταν μια σακούλα άδεια από το σούπερ μάρκετ να βγαίνει μέσα από το Μαξίμου. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή το ταξίδι.
9: Η συνάντηση. Το ταξίδι και αργότερα τα αεροπλάνα στην Αθήνα.
6: Σωστά. Τα οποία δεν ήταν μία πτήση. Εγώ ως δημοσιογράφος είχα αποκαλύψει.
9: Τα αεροπλάνα.
6: Ναι, είχα αποκαλύψει μία πτήση που έγινε το 19, αρχές του 19, λίγο πριν αφήσει την εξουσία ο κ. Τσίπρας. Ναι. Όπου επέβαινε στο αεροσκάφος εκείνο, επέβαινε ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Χόρχε Αρεάσα. Το μάθαμε από το ρεπορτάζ μου. Δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Το ρεπορτάζ μου όμως λέει ότι είχαν τουλάχιστον 10 πτήσεις προσγειωθεί. Και όχι μόνο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυβερνητικές του Μαδούρο.
9: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό,
6: δεν? Όχι, όχι. Και υπενθυμίζω ότι και εκείνη την περίοδο, γιατί τώρα εντάξει, από τον Ιανουάριο έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκείνη την περίοδο ειδικά υπήρχαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς του Μαδούρο απαγόρευσης εισόδου αξιωματούχων του Καράκας.
9: Γι' αυτό δεν ανακοίνωναν κιόλας.
6: Μα όχι, δεν τους επέτρεπαν. Δηλαδή,
9: γι' αυτό λέω δεν τις ανακοίνωναν κιόλας.
6: Δηλαδή. Δεν υπήρχε προηγούμενο τέτοιο και γι' αυτό είχε επιλεγεί η Αθήνα για αυτό το σκοπό.

0: πολύ γλυκιά φασολάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood της 28 Οκτωβρίου. Μην ξεχνάμε τώρα, γυαλίζουμε γραβάτες, βγάζουμε σημαίες. Με τι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Είναι και μακριά που τρώμε μπακαλιάρο, δεν είναι τώρα. Το Μάρτιο.
1: Άλλοι τρώνε και τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ τρώω και κάθε μέρα. Πάω στον Αρίστο, χτυπάω ένα. Εγώ τον γιορτάζω κατευθείαν με τα κουμπούρια μου, με τα σπαθιά μου. Κατευθείαν λέω: βγάλε εδώ να φάμε να γίνει κιόλα. Δυο καυτερές σκορδά.
1: Και ρετσίνα.
0: Αυτό ρετσίνα. Το έχω τεστάρει αυτό. Ρετσίνα, σκορδαλιά, τσιγάρο, υπόταση. Ζαλίζουμε κατευθείαν. Γι' αυτό έκοψε το τσιγάρο. Σιγά μην κόψει σκορδάλια. Για χορέδα ψάχνετε. Εντάξει, αυτό το κακό που έχουν κουλήσει μια βλακεία, να πούμε, οι Σαλονικοί σε όλα τα παραδοσιακά τα μαγαζιά και κάνουν μια σκορδαλιά με χάπι από σκόρδο, αυτό το
1: ναι,
0: κινέζικο.
1: Εντάξει, σου λέει, οκ, okay, ζευγαράκια έρχονται, τώρα έρχεται.
0: Αν έρχονται ζευγαράκια, φάει πατάτη γκόμενα. Τι θέλει και ήρθε να φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Πες εσύ, θέλω ντουμάνι.
0: Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ κουβαλάω τη σκυλίδα μαζί μου, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα. Κλάτς δαγκώνω μια. Είναι δυνατόν? Κάνουν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Τζατζίκι άνευ. Τι είναι αρέσει? Μπύρα θα πιω ρε. Τι άνευ? Τζατζίκι άνευ. Είσαι με τα καλά σου ρε. Άμα είναι φέρε ένα γιαούρτι να τελειώνουμε. Εδώ κλάτσα κλούτσα με την κουτάλα. Είναι δυνατόν? Παναγία θα μας τρελάνε καμιά ρε. Ρετσίνα χωρίς αλκοόλ. Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Κάνει και μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Για να μην ταλαιπωρούνται οι πελάτες. Αν κύριε καλό, μπακαλιάρος χωρίς κόκαλο. Εγώ ξέρεις τι κάνω, γιατί λέει, δεν κάνει λέει, αυτό το γύρω γύρω είναι που μαζεύει λέει τα λάδια. Το καλά είναι να το βγάζεις. Εγώ το βγάζω και το τρώω τελευταίο και φρόντι στο τέλος. Για να με πιάσει, γιατί άμα ένα φάμε στο μόνο του ψαχνώ. Πρέπει να πάρουμε.
1: Για να μην
0: είναι τρεις μυρίδες πρέπει να πάρουμε. Είσαι με τα καλά, δεν γίνονται αυτά. Αλλά πάλι τώρα που ήρθαμε στο τσάτ, κύριε Κέφι, έτσι. Και ένα μηταράκι να μας μειώσει τα ΦΠΑ, έτσι να έρθουμε στα γράτα μας, που λένε.
2: Αν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει τρόπο να ρίξει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, θα ακούσω με τρομερό ενδιαφέρον αυτή την πρόταση.
3: Τα φόρο μπορείτε να ρίξετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, οι φόροι, να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Ακούγονται προτάσεις να μειωθεί το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εγώ λέω ότι παραδείγματος χάρη μειώνεται σε 5%. 5% να φτάσει, δηλαδή μειώνεται 10 για να φτάσει 5.
3: 6 εμείς πρότεινα.
2: Ωραία. Άρα 5 μονάδες να πέσει. Σε μια οικογένεια η οποία ξοδεύει 500 ευρώ το μήνα σε βασικά αγαθά είναι 25 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το χρόνο. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και δίνει 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το χρόνο και αυξάνει και το κατώτατο μισθό πολύ περισσότερο από το μέτρο του ΦΠΑ. Αλλά το μέτρο του ΦΠΑ έχει ένα θέμα. Πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 10.000 το μήνα στο σούπερ μάρκετ, πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 100 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Πιάνει τον τουρίστα που έχουμε δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι που ξοδεύει.

0: Yeah. Άρε τι κυβερνησάρα ρε έχουμε ρε αυτούς ρε θέλετε να ρίξτε ρε που πιάνει τον τουρίστα που ξοδεύει να πούμε στα Λίτλ. Πού αφήνεις τέτοιο τουρίστα ρε πλάκα μη κάτω. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ατρέχει το χρήμα από τα αυτιά μας. Αλλά εκεί η κουμούνια. Όχι να φύγει ο Μητσοτάκης. Πού αφήνουμε αυτές τις ευκολίες, αυτές τις ευκολίες ρε. Πού έτσι βρούμε να βλέπουν παντού γελαστούς τουρίστες να κατακλείσουν τα καλύτερα μαγαζά. Να έρχονται με το καρπού στη μασχάλη όπως παλιά σπίτι του καρπού καραντάνει μέσα στο
1: Πού το δημήθηκε
0: μέσα στα μάξι να κουβαλάνε από τη Ρουμανία σκυλοτροφή να συμμοιράζουν σε ένα τον εντόπιο να δεις αν γνωρίζεις μια άλλη γκουρμέ κουζίνα. Αλλά ανάποδη δεν εκτιμάται. Δεν εκτιμάται. Γι' αυτό είστε μόνο για θα πλέξω τούλι για τον πατούλι. Μόνο για τον πατούλι είστε. Άιντε.
1: Κάνει μας χώρα.
2: Είναι
1: κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Πώς μένανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε Ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
2: άνοιγε
1: μετά από
2: μπαλκόνι,
1: ένα τέταρτο.
2: Ή το βάζανε μέσα στο ντουλάπι.
1: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι ο λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι σελέμπριτοι υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι να

0: Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω με τον τραγουδιστή?
1: Εγώ είναι πόσα χρόνια, γιατί ο τραγουδιστής ξύλες παιδιά.
0: Πολυδακός.
1: Ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που και πια χτες βλέπω και τον Στεφανίδη εδώ πέρα μόλις περνάω από μια γωνία. Στο όρθιο είχε ραντεβού, γιατί ο Μαρτινίτης κόμμα δεν άνοιξε, είναι στη Σαμοθράκη. Συνήθως τα ραντεβού τα κάνει στη γωνία στο καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι, και ήταν αναγκασμένος όρθιος. Μου λέει, πού πας, σύλλο τι δουλειά έχεις εδώ. Πιάσαμε μια ψιλοκουβέντα στο όρθιο και τι θυμήθηκα τώρα, έτσι που σε έλεγα. Είχα ηχολήπτη τον Παυλάκη.
0: Άντε.
1: Ναι, το πρώτο καλοκαίρι στο Μήλο, εκεί που παίζαμε Early in the Night που λεγόταν. Νωρίς δηλαδή το. Αλλά εμείς βάλαμε να πούμε, ξεκινάμε ξέρεις 9 η ώρα με τη δύση του ήλιου. Κάτσε το πάνε και γύρνα. Αυτό το είχαν και θυρό του Βλούσκου Άρη. Αν δεν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ, δεν έρχονταν κανένα. Άσε εσύ τώρα δεν πάνε να λε, το αρχίζει στι 9. Περίμεναμε εκεί με σβημένοι εκεί με τα όργανα δίπλα. Πού είναι ο κόσμο, πού είναι ο κόσμο. Ξαφνικά γίνεται ένα τουρλουμπούκι, ένα βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ. Ένα... Άιτε παιδιά τα όργανα, μπήκε παρέα που λέγαμε παλιά. Είδε μύθηκα, αλλά ακούει το Χατζηνικολά τώρα. Βρε άνθρωποι να με. Από το σουφλίσει. Τι θα πει γκουμούτσε είναι αυτά. Μιλούσε για τα μικρά. Γκουμούτσα είναι κάτι που δεν χρειάζεται και μεγάλο, τεράστιο. Αυτό είναι. Αυτά είναι κουρκουλούκια.
0: Κουρκουλούκια.
1: Ναι, τα κουρκουλούκια είναι αυτά που λέει. Μπαίνει η μάνα στο δωμάτιο και λέει, άι θα συμμαζέψει καμιά φορά αυτά τα κουρκουλούκια που τα έχει αριστερά και
0: τα παραπεταμένα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τα παραπεταμένα. Γιατί το λέει, δεν δούλευαν κανονικά αυτά. Άμα δεν δούλευαν, τι τα έχετε. Τα έχουμε τόσα λεφτά δώσαμε. Κάποια στιγμή θα τα πηγαίναμε να δουλέψουν. Αλλά προς το παρόν, ο ιατρικός σύλλογος δεν πιάνει. Τη δικαιολογία την έχει υπογλώσσιο να πούμε κατευθείαν. Τακ, τακ! Σε αποστομώνει, δεν μπορεί δηλαδή, κατάλαβε. Είναι σαν τον Άδωνη. Δεν μπορεί να του πει. Εσύ δεν πουλούσες γυλαίκα. Εγώ πουλούσα, αλλά γιατί? Για το καλό της ανθρωπότητας. Είμαι αναγκασμένος. Ενώ τώρα τα παγόρεψε όλα. Στο νούμερο 10, άμα κάποια στιγμή επιτύχουμε το ηχητικούλι που παίζει, έχουμε τον άνθρωπο. Το επιπρόσθετο, αυτό που έπρεπε. Πήρα την πρωτοβουλία. Γιατί έχουμε μέχρι το 9.
0: Μίλατε.
1: Μέλα, πορτοκάλια, με τα μήλα κουλίευα, τα πορτοκάλια τετάγκαρα. Δεν σου έχω μιλώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι να συμμιλήσει ο μάγος της φυλής, ο Σαμάνος, ο Άδωνης. Γιατί τα έκανε και αυτός, αλλά πώς τα έκανε? Πριν τα απαγορεύσει ο ίδιος για να μην μπορούν να τα κάνουν οι άλλοι. Καλά, πώς τα λέω, τι έτοιμα τα έχω.
2: Εσάζει αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση.
3: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
2: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
3: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαταιώνες.
2: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
3: Οι διαφημίσεις θα απαγορευτούν, δεν σημαίνει.
4: Θα απαγορευτούν αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα. Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
2: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
3: Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή είμαι μπροστά μου. Και πίσω μου τα ίδια θα έλεγα. Γιατί για μένα μιλάω, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν κάνεις το ίδιο στο παράπτωμα. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν έχεις την αγωνία του αλλονού. Μήπως και το συνεχίζεις να το κάνει. Και έχεις και την αγωνία ότι άμα σταματήσεις να είσαι βουλευτής, μην χρειαστεί να το ξανακάνεις και ο ίδιος. Αφήνεις και ένα παραθυράκι.
0: Τι έχεις πει, ρε μεγάλο.
1: Αλλά, τώρα,
0: τι έχεις πει Παρασκευιά.
1: Παρασκευιά, τα καλύτερα Παρασκευιά, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρεις ότι αύριο δεν έχεις εκπομπή. Και
0: έχεις.
1: Έχεις, αλλά είναι κουσερβατουάρ. Γιατί έχουμε και γαλλικές εκπομπές. Δεν τα κάνουμε μόνο στα Συριώτικα. Έχουμε. Α, μην ξεχάσετε πιπεράκι άτσαλο, παιδιά.
0: Ξεχνιούνται τα πιπεράκια
1: αυτά. Δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχνιούνται. Πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Δηλαδή, τι να σε πω, μέχρι και στην Άσα, άμα πας. Άμα χρειαστεί, στον πρώτο πάγκο αριστερά θα βρεις πιπεράκια άτσαλο, τα μπακάλικα. Βάλτε τις φωνές σε περίπτωση που δεν τα φέρνουν. Το θέλω του Ξυλίκητς. Να φωνάστε, πού τα πιπεράκια μω. Άρα η ζωή συνεχίζεται και φυσικά η αραμπατζή δεν κοιτάει που την κλείδωση. Γίνεται και προκλητική. Η γνωστή αραμπατζή, η βουλευτή Σερών.
0: Ναι.
1: η οποία είχε πει θα σας πάω αίμα, αν θυμάστε. Από πού φαίνεται ότι είναι ένα δικό μας παιδί, ένα παιδί με βαθιά καλλιτεχνική και λαϊκή μόρφωση, δανείζεται τσιτάτα από λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό, παρακαλώ. Δηλαδή πλέον μιλάμε με τσιτάτα από λαϊκά τραγούδια.
0: Συγγνώμη δηλαδή, άμα δεν μιλάς με τσιτάτα, τι θα μιλάς, πώς θα μιλάς?
1: Εδώ μιλάμε για την κοινωνία του θεάματος, του Κίντεμπορ, όχι...
0: Του ποιο?
1: Κίντεμπορ. Καλά τι τώρα...
0: Σήμερα, δεν σε προλαβαίνω σήμερα.
1: Ρε διπλοκέντημα το πηγαίνω, λέμε.
4: Μπορείτε να τον έχετε, τον έχουμε δώσει.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε κρυφή, ούτε άδειλη ατζέντα. Ο πιο κακόπιστος κριτής δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το άλλα λέει και άλλα κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν τέτοιο σε σχέση με την κατάργηση και κρυφό των επιδομάτων. Η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της μείωσε την ανεργία, αύξησε τον κατώτατο μισθό.
4: Η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο, κυρία Ραμπατζή.
5: Ένα κοινωνικό δείχτη.
4: Τελευταίοι είμαστε
5: εμείς
4: στην αγοραστική
5: μπορώ
4: δύναμη.
5: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Μπορείτε να το...
5: Εσείς να πάτε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής να μας πείτε
4: εμείς θα πάμε
5: είναι
4: 4,
5: 24,
4: εσείς θα μας πείτε, έχετε
5: 44.
4: Τον έχετε, τον έχουμε δώσει.
5: Ο λογαριασμός.
4: Τον έχουμε δώσει.
5: Ο δικός μας είναι 2,2 σε ένα μήνα θα ψηφιστεί.
4: 2,2 για αυτό το χρόνο. Για τα επόμενα ποιος είναι ο λογαριασμός?
5: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Και όταν θα βγει το πρόγραμμά μας της τετραετίας, να είστε βέβαιος
4: ότι στο
5: αυτό Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής θα πάει και μέχρι κεραίας
1: θα μετρηθείτε όλοι.
5: Και θα μετρηθεί.
0: Τακ.
1: Βρε δεν κοιτάτε που την κλείτουσάτε από τον Οπικηπία, βγάζετε και κουλώσει και άλλοι έλεγαν από την Ρουπούλκα. Οι γυναίκες έχουν γίνει παιδί μου, πειράγχας, αμαρχίουν αφού φουτελάει αντινείδη τη Λατινοπούλου μέσα και πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο και πήγε για μαρκουλίνη σοκολατάκια.
0: Τι πήγε?
1: Για μαρκουλίνη σοκολατάκια, την έβεις του ζάχαρο, η πεις. Μας πνίξατε κύριε Φουτελάιεν σε μετανάστες, φόρους, χάρτινα καλαμάκια και φυλακισμένα μπουκάλια πάνω στα καπάκια. Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Βέρντις?
0: Ο Βέρντις.
1: Και ο Βέρντις και η Καλυμάνη, πού είναι? Το μπλέκουμε το ευρωπαϊκό με το λαϊκό, να γίνουμε ένα ρε παιδί μου.
0: Όλα πάντως τα όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Πάρα πολύ γλυκά, μιλάμε και με φρουκτόζη, με κανονική μάπα ζάχαρη την άσπρη.
0: Η καλύτερη ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, τη κρυσταλένια. Τι που κάνανε μιλαράκι έπαιρνες από εκείνο που είχε λάκα από πάνω.
6: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Αι, άδειαζε.
7: Αγγελικά Νίβ.
1: Αγγελικανή, τσάνταρικα, τίγγελη. Εδώ μιλάμε.
0: Ωραία τα λέει.
1: Καλά, μιλάμε Σαλονίκη, ρε. Και ψάχνετε, ρε. Και κατηγορείτε την αριστερά γιατί δεν ενώνουν οι αριστεροί. Εσείς που είστε τόσο φασισταριά, αντί να γίνετε μια γροθιά να κυβερνήσετε. Δόντες, έχουμε Κασιδιάρη, έχουμε Σαμαρά, έχουμε Σέιτσουτσού, έχουμε Λατινοπούλο. Δηλαδή, τι θέλετε ακόμα, ενωθείτε, βρε, να πάρετε φαλάκι, βρε, αυτούς που δεν ενώνονται. Αλλά ούτε σας σκόπτ, ούτε τσαλινή. Γι' αυτό θα ξαναβγεί Κυριάκος, κάτσε εδώ, πάνε και γύρτα. Και με όποιον θέλει να συνεργαστεί, σιγά μην σας πει ποιο θέλει να συνεργαστεί. Με τον αμέσως επόμενο. Και ποιος είναι ο αμέσως επόμενος? Ο σχεδόν δεύτερος.
0: Ο Αλέξης.
1: Ο σχεδόν δεύτερος. Ποιος είναι ο σχεδόν δεύτερος?
0: Τώρα.
1: Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε δεύτερος είναι. Ούτε τρίτος. Είναι σχεδόν δεύτερος.
0: Και θέλει να πάει πρώτος όμως.
1: Με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω, άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πάω να τη δώσω εγώ. Είναι κρίμα, δηλαδή.
0: Star Trek.
1: Α, φτάσανε. Φτάσανε.
0: Ήρθανε.
1: Ωραία. Ήρθε με το σακίδιο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη μπροστάντζα που παίρνω από ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκα από τον Αλέξη. Έχει, έχει, καλά είναι.
0: Πώς
1: καλά
0: το, αυτό που κάνω στο τρέκ, πώς το λένε, διακτηνισμός.
1: Ρε άνθρωπος δεν παίζεται, ρε. Αυτός είναι, πώς το λένε, φωτόσπαθο. Δεν
0: είναι.
1: Φωτόσπαθο είναι.
0: Βουβουβουβουβουβουβου.
1: Φωκιά, φωκιά είμαστε σήμερα. Φαραντούρι, έχεις φαραντούρι.
0: Όχι, δεν έχω φαραντούρι.
1: Τι έχεις, τραγούδι έχεις.
0: Ε? Τραγούδι. Όλα τα ξέρεις, καλά, όλα τα μυρίζεσαι.
1: Άσε ρε τώρα, από πατριμία χειρότερα είμαστε. Άιντε δάσε Παρασκευάρα,

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης,

0: Λοιπόν, σήμερα έχει Κοπανισιόν μετά την εκπομπή. Πάω, έχει ένα τσέκ για φώτα και διάφορα, γιατί θα τραβηχτεί η παράσταση για να πάει για ιεράρχηση βραβείων. Και μετά έχει την ιεράρχηση, ξέρεις, στο ΓΟΗ.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Κανονικά, αν τον προλάβω, δεν ξέρω τώρα, ζω με αυτή την αγωνία, γιατί άμα πάω στις 11 η ώρα δεν βγάζει πατάτα, δεν βγάζει σουτζουκάκι, δεν βγάζει, δηλαδή έχουμε ζητήματα, πιπεράκι, δεν ξέρω να το προλάβω. Οπότε έχω κλείσει από σήμερα για αύριο. Εννοείται, Αγιάννη Μπούλη.
1: Για, ο Μπάμπης κάνει θράψαλα στη Φάδο.
0: Πω,
1: με ζυμωτό ψωμί.
0: Τι πήγες και έκανες, να κάνεις και παπά να κάνει κλάτς, ναι, μέσα. Πω.
1: Γεια σου Έλσα.
0: Γεια σου Έλσα. Ναι, γεια σου Έλσα.
1: Πες τον Αλέξανδρο.
0: Του Μπάμπη.
1: Τον Αλέξανδρο. Πες.
0: Ποιον Αλέξανδρο.
1: Τον Αλέξανδρο Κουρατή.
0: Α, τον Αλέξανδρο. Είπα και εγώ.
1: Πες γεια.
0: Γεια.
1: Στο Θωμά.
0: Γεια σου Θωμά.
1: Στο Λευτέρη.
0: Γεια σου Λευτέρη.
1: Στον Αντώνη.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Στον Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Στον Άκη.
0: Γεια σου Άκη.
1: Στον Χάρη.
0: Χάρη, γεια σου.
1: Στο Βαλάση.
0: Βαλάσης.
1: Στην Ευαγγελία.
0: Ναι, Ευαγγελία, γεια σου.
1: Στην Αναστασία.
0: Φυλάκια κανένα.
1: Η Αναστασία έχει φυλάκια.
0: Α, μπράβο Αναστασία, έτσι να τα κρατάμε αυτά. Ναι,
1: η Ειρήνη Καρδούλη.
0: Ειρήνη Καρδούλη, βεβαίω.
1: Ναι. Και ο Γιάννης έχει χαχαχαχα.
0: Νόμιζε σκοταριέ.
1: Άντρε, χαχαχαχα.
0: Τι να σε γράψει, ρίξε. Τι να σε γράψει.
1: Καρδούλη ή φυλάκια, έλα.
0: Θα ήθελα να μεταβιβάσω τα ευγενή μου συναισθήματα για την ευαρέσκεια που νιώθω για εσά.
1: Και μια και μιλούσαμε για φαΐ, τώρα μου ήρθε κάτι.
0: Εμένα καθημερινή με έρχεται, αλλά δεν είναι για φαΐ. Αναζητώνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών Φλόρινας. Βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας έχω σήμερα. Ντόπιο παραδοσιακό φαγητό. Το κάνουμε εμείς οι ντόπιοι πάρα πολλά χρόνια.
0: Γρυβάτ, γιατί.
2: Αιώνες μπορώ να σας πω γίνεται αυτό το φαγητό και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι τα παστά τα τσιρόνια, τα αλατίζομαι, που τα ξεραίνουμε στον ήλιο και τα χρησιμοποιούμε για διάφορα φαγητά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
1: Νόστιμο φαγητό.
2: Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο που σας δείξαμε. Έχουμε ψήσει τα τσιρόνια στη σόμπα, τα καθαρίζουμε αφού τα βουτήξουμε.
1: Ψηλό τη σόμπα κιόλα.
2: Στη μασίνα,
0: ναι. Τα
2: λέπια τους και ύστερα τα χρησιμοποιούμε σε διάφορα φαγητά. Εδώ στο συγκεκριμένο φαγητό τα έχω καθαρίσει από τα λέπια, αφού τα έψησα πρώτα. Και τι ωραία τώρα έχουν γίνει, πάρα πολύ νόστιμα και μαλακά. Και τα βάζουμε μέσα στη σάλτσα τη ντομάτα.
0: Ντομάτα και κόκκινη πιπεριά.
2: Είναι τις πιπεριές τις ψημένες. Τις είδατε τις πιπεριές, τις έψεις αυτές.
0: Εντάξει τη μασίνα, γιατί την έλεγαν μασίνα, τη θυμάσαι και την τετράγωνη με τα μπουριά. Επειδή τη λέγανε μηχανή, μασίν. Οπότε στα ελληνικά είχε γίνει φέρε να βάλω το φαΐ στη μασίνα. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε, βάζαμε τα τσόφλια από τα μανταρίνια πάνω και από τα κάστανα και μου σκουβουλούσε το δωμάτιο. Γιατί τότε δεν είχε αποσμητικό χώρο να κάνει.
1: Τι είχε.
0: Στο τουβάρι. Τη μασίνα.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ο Μινεξές, όχι.
1: Ναι.
0: Ο Μινεξές, τι φτιάνει.
1: Φτιάνει πιπεριές τηγανιτές, ναι. Αυγά και πατάτες τηγανιτές.
0: Καλά, στον πρόλογο τώρα, το κυρίω σου είναι.
1: Δεν, αυτά μου δείξε.
0: Ναι, κατάλαβα. Θα στείλει σε λίγο κι άλλο. Τον ξέρω εγώ τι είναι. Δεν κρατιέται, θα στείλει κι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μια που αρχίσαμε τώρα
0: τι
1: να συνεχίσουμε έτσι.
0: Γιατί όχι, ποιο είμαι εγώ που θα αρνηθώ. Κάτσε εδώ.
2: Καλό μεσημέρι από το λαιμό Πρεσπών. Χρόνια πολλά για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού που γιορτάζει σήμερα ο Χριστός μας.
0: Άπειρος
2: μας χαρίζει υγεία και ευλογία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σήμερα το πρωί πήγα στην εκκλησία και όταν γύρισα έφτιαξα το ωραίο αυτό παραδοσιακό φαγητό της Πρέσπας που είναι το ψάρι πλακί στο φούρνο. Όπως βλέπετε το έχω κάνει με τα κρεμμύδια του, με την ντομάτα του, με το σκόρδο.
0: Ξηρό κρεμμύδι.
2: Το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι.
0: Ροδέλ.
2: Θα σας τη γράψω τη συνταγή, είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Και να τη φτιάξουν όλες οι νοικοκυράς.
0: Ένα, αυτά είναι. Μετά λέτε ότι δεν δίνει συνταγές. Δίνει ρε παιδιά, άμα μπει στο site. Δηλαδή εντάξει τώρα, εκείνη την ώρα τι να σου βάζω τόση ντομάτα, βάζω τόσο κρεμμύδι, βάζω τόση πιπεριά. Εντάξει, εσείς είστε απαιτητικοί πολύ. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις έχουν τα νέα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι της ώρας, δηλαδή να πω κανένα λαδερό. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Τι άνω στα πράγματα μετά, δηλαδή τα τσιρόνια είναι να μιλάς για
1: τον
0: Μαρκ Κάρνεϊ. Τι σε παρακαλώ, τι ξενέρωτε αυτοί οι Ευρωπαίοι. Πώς μπλέξαμε με αυτούς. Αντί να ενωθούμε.
1: Με ποιο είναι άθλημα, ρε.
0: Με την Τουρκία.
1: Ο καθένας κάτι θέλει.
0: Με την Τουρκία, ρε. Αφού έτσι κι αλλιώς τι διαφορές έχουμε. Σκυλάδικα ακούμε, τα ίδια φαγητά τρώμε. Άρα κλαμαντάνι είμαστε, σιγά το πράγμα να πούμε, σιγά τη δυσκολία πλάκα. Αυτά τα χάλια που γίναμε, ποιος μας τα έκανε νομίζει. Μετά από 400 χρόνια θυμήθηκαμε εμείς ότι θα πάμε με την Ευρώπη. Κάτι μούτρα για Ευρώπη.
1: Γιατί?
0: Βρε, πάψε εδώ, βρε, τώρα. Εδώ για να αναδείξουμε του Μεγαλέξανδρο φουράξαμε του Ρέμου τώρα. Σε παρακαλώ.
3: Θα γίνω σαν και χτες. Όταν τρως τον και χτες τον ευχαριστιέσαι, είναι νόστιμος. Σαν γεύση είναι. Άρα λοιπόν δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Ακόμα πιο ωραία κομπλιμέντο. Σαν λεκουμάσλι.
1: Σαν λεκουμάσλι.
3: Θα λες ότι θα γίνω σαν και χτες. Όταν τρως τον και χτες τον ευχαριστιέσαι, είναι νόστιμος. Σαν γεύση είναι. Άρα λοιπόν δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Κοίτα, αυτή την βάζουμε για τον άλλον.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν πρέπει να δείξει κάποια στιγμή τον άλλον. Πρέπει να είναι κλινήρης, δεν μπορεί να σηκωθεί ο άλλος. Είναι στην τάγκλα συνέχεια.
1: Σου έχω προσφορά.
0: Για βάλε.
1: Μεγάλη.
0: Για ρεύμα, τι.
1: Όχι
0: για...
1: αστεία. Τι ρεύμα.
4: Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο Ντίνος δεν σταματάει. Βάζει μεγάλες προσφορές. 4 γεμιστά, όχι 5 γεμιστά, 5 γεμιστά λουκάνικα από 6 ευρώ μόνο με 4 ευρώ, καλά το ακούσατε. 5 γεμιστά λουκάνικα μόνο με 4 ευρώ, αυτά που είναι με κασέρι και με ημερομηνία φρέσκα, εδώ δες φρέσκα, για πες ρε Ντίνο, ρωμανέσκε.
5: Ρωμανέσκε.
4: Ναι.
5: Παίξανε σουτζούκια γεμιστά.
0: Σουτζούκια.
5: Μόνο 8 ευρώ.
4: Παίξανε γεμιστά. Μπέχει τα ανοίγια μισθά στο Μπορτινό.
5: Δόρτε ευρώ μόνο.
4: Α, καταραλτή ευρώ, δόρτε ευρώ το δάνο.
5: Δόρτε ευρώ,
4: ούτε δηλαδή 80 λεπτά το τεμάχιο. Ρόιντε, στο τηλέφωνο. Έξι.
1: Α, στο τηλέφωνο, εντάξει.
0: Α, στο τηλέφωνο δεν πειράζει. Από τι είναι τα λουκά, από ποντίκια.
1: Όχι, ρε, κανονικά είναι. Και... τα είδα εγώ.
0: Λοιπόν, σε λέω είναι πολύ κανονικά. Σε έλεγα χθε για κάτι λουκάνικα που πήρα που ήταν γεμιστά με τη ρίκη, τα άλλα που είναι απλά. Φραγκφούρτερ.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Τι άποψη έχεις για το
0: την καλύτερη.
1: Για τον Κασιδιάρη.
0: Το είπα.
1: Δεν συγκλίνουν οι απόψεις.
6: Κυρία Εφη, γνώμη για Κασιδιάρη.
7: Ο Κασιδιάρης είναι ένας πατριώτης Έλληνας. Αλήθειες έχει πει. Αλλά το σύστημα τους φυλάκισε. Γιατί δεν θέλουν τέτοιους ανθρώπους. Θέλουν να ακούνε ψέματα.
0: Η Εφη Θόδη, παιδιά. Καλά, ποιος τώρα δεν κάθεται να ακούσει τη γνώμη από την Εφη Θόδη για τον Κασιδιάρη. Αλλά αυτό το έχουν από παλιά και τον Πατακό και τον Μακαρέζο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές απόψεις, δεν τους αφήνανε να. Πάντα τους ενοχλούσαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί.
1: Θα πας για κανένα μπάνιο.
0: Άμα βγει ο Κασιδιάρης θα πάω.
1: Λέγε θα πας για κανένα μπάνιο τελευταίο.
0: Για πολλά
1: για να πεις κανένα τραγούδι στη θάλασσα.
0: Τι με γαργάρα με νερό και τέτοια.
1: Πόσο πεζός είσαι.
0: Τι πεζός είμαι, Μαργκίζα.
8: Και το βράδυ πριν ξαπλώσεις. Παίξε ένα τραγούδι στη θάλασσα. Πες της πόσο την αγαπάς.
0: Θάλασσα,
8: πόσο
0: θάλασσα,
8: την ευχαριστείς.
0: Τι μου έχεις
8: κάνει. Για όλα αυτά που σου χαρίζει. Για την υγρασία. Για την ομορφιά.
0: Για τα λάκια.
8: Για τη ροή.
0: Για το ιόδιο. Τι φυσάει.
1: Με τα στρώχη. Η θάλασσα.
0: Απαντάει η θάλασσα.
1: Αυτά τέτοια τραγούδια δεν γράφονται σήμερα.
0: Και με αυτό το στίχο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κοίταξε, Ζάναξ μισό, όχι παραπάνω.
1: Πάλι κοροϊδεύεις.
0: Όχι, δεν κοροϊδεύω, το λέω.
1: Είδες που κοροϊδεύεις την τέχνη συνέχεια.
0: Τώρα θα γράψει ένα για το βουνό, θα γράψει για ποτάμι, θα γράψει. Δηλαδή, συγγνώμη, για τον άνεμο.
9: Τι, Ανδρέα, νομίζω έρθει η ώρα.
10: Και τον delivery ακόμα να έρθει.
9: Να κάνω αυτό που θέλω.
10: Ναι, για μια παραγγελία.
9: Όπως το θέλω.
10: Μην αργήσεις πολύ.
9: Ήρθε η ώρα.
10: Κρατιέμαι, σαν χερούλι από το ποτό.
9: Να ανοίξω τα φτερά μου. Θεία.
10: Πρέπει να σηκωθώ.
9: Όχι.
10: Τότε να τα ανοίξεις, αγόρι μου, αλλά μετά να τα κλείσεις. Μην την πατήσουμε σαν το θερμοσύφωνα.
9: Θα τα κλείσω.
10: Μπράβο.
0: Αυτό είναι κάτι. Αυτό τώρα κάτι και μιλάει στον καθρέφτη. Και νομίζω ότι είναι δύο άτομα. Τώρα βέβαια παιδιά δεν ξέρω πως γίνεται αυτό.
1: Σε ματιάξανε.
0: Με ματιάξανε γιατί δεν μιλάω καλά για τον Κασιδιάρη.
1: Όχι και... γιατί δεν έχεις αγωνιστεί ακόμα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα ζώσω, να ζωστώ τώρα τα φυσικλίκια μου και ξεκινάω. Σε έτοιμος.
1: Πάντα.
0: Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που του γεννά. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα στις 5.30 την προλαβαίνω. Στο μνημείο του Φύσης του Κερατσίν, 13 χρόνια από τη δολοφονία θα ακολουθήσει. Καλά, αυτό δεν έχει πλάκα βέβαια τώρα, γιατί λέγαμε ότι δεν ξεχνάμε για την Κύπρο. Και πες με εσύ τώρα, ρώτα έναν έξω, εσύ θυμάσαι τι έγινε στην Κύπρο? Ναι, θυμάμαι ότι είχε ακριβά αεροπορικά, θα σου πει. Κάτι. Δηλαδή την τελευταία φορά που πήγαμε, μας φύγανε πολλά λεφτά. Παιδιά, λίγο το νου μας να έχουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι ο φασισμός πεθαίνει και δεν ξαναδημιουργείται και όλα αυτά τα χαζά. Και επίσης είναι και αυτό που έλεγε πάντα και ο Τζουμάκος ο παρούσης, ότι ο φασίστας δεν είναι θέμα ιδεολογίας, κομμουνιστής, δεξιός, αριστερός. Ξέρω τόσους προοδευτικούς που στα καφενεία είναι προοδευτικοί και στο σπίτι δέρνουν γυναίκα και παιδιά. Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας συνέχεια. Αλλιώς δύσκολα. Έχω και τον ελεύθερο τύπο εδώ πέρα.
1: Τίποτα δεν έχει, άστο.
0: Ούτε μια πρόσληψη, ρε. Τι να σας πω, δεν βγαίνετε έτσι. Κυριακό. Διώξε τους παλιούς, πάρε καινούριους.
1: Εγώ.
11: Μην που τρέλα. 6 Δεκάτου του 2025 με συν.
0: Τι παραγωγή είναι αυτή?
11: Με μανία η βασίλισσα Ευγυρία.
0: Ευγυρία.
11: Από εμένα εδώ Μάριο Κωνσταντίνου παλαιολόγο των αριστουργηματοποιών σήμερα 17 Ιανουαρίου του 2026 και η ώρα είναι 14:28.
0: Αυτό είναι το όλοι σαράω είναι.
11: Αλλά έρχεται το γνήσιο από το εξουσιό μου έργο και λοιπά. Planet me.
0: Έχει μέσα ειρηνίες, τι πράγμα. Αυτό μόνο live, παιδιά, δεν ακούγεται ραδιοφωνικά. Είμαι σίγουρος ότι δεν ακούγεται αυτό, γιατί χάνει να πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω, πας να πούμε σε αυτά τα village center να πούμε, να τον δεις σε γιγαντοθόνη.
1: Πότε παίζετε με τις μόνοι μόνοι?
0: 18 Οκτωβρίου.
1: Στο χρονέο αστέρι.
12: Μπήκα στην οθόνη σου, μα μη με κάνεις scroll. Κι ας είμαι ένα τρόλ. Ακούω καζατζίδι, ακούω rock and roll. Όταν πάω γήπεδο φοράω και κασκόλ. Που πήρα από το μολ. Με ψάχνει Νικολούλη, με ψάχνει Ιντερπολ. Δεν είμαι offside, μα έβαλα αυτό γκολ.
0: Ε, θα γίνουν ακροάσεις. Εντάξει, καλός είναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να πάω με κάποιον που είναι σχεδόν καλός. Τι είμαι, Ανδρουλάκης, σχεδόν δεύτερος. Πρέπει να είναι ένας και ένας. Έχεις κάποιο, κάτι καλύτερο να περάσουμε?
1: Κοίτα.
0: Μια ακρόαση να δούμε. Σε βλέπω πολύ.
1: Έχω σταθερή αξία.
0: Σταθερή, ναι. Γιατί όχι.
13: Γεια σας. Θα βάλω τα γελάκια μου.
0: Αντίνα.
13: Καλημέρα, ναι. Σας. Λοιπόν. Και μετά την περιπέτεια από το σκυλάκι μου που κόντυψε να χάσει το μάτι.
0: Τι ξέρω, παίζω τρίκαλα, κοντά είμαι.
13: Ήρθε ο σύντροφος από τις διακοπές, τις έκοψε στη μέση. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε, θα κάνουμε ένα βίντεο.
1: Βίντεο.
13: Το όραμα, η Ελλάδα ως κέντρο της μόδας. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της μόδας? Σαφώς και ασφαλώς μπορεί να γίνει. Όταν θέλει ο Έλληνας και βάζει πλάτη, μπορεί να άνει τα πάντα. Να μην μάθουμε να είμαστε κοπρόσκυλα, να μην μάθουμε στα επιδόματα. Κάποια στιγμή θα κοπούν. Θα πρέπει εμείς να μπορούμε να είμαστε πανέτοιμοι. Πιάνουμε και ένα σύρμα, πιάνουμε οτιδήποτε. Όχι όλοι φτιάχνουμε πυλό. Πυλό φτιάχνουν και τα πιτσιρίκια. Και δεν θα πάνε όλοι να αγοράσουν πυλό. Οπότε, πιάνουμε σύρματα, πιάνουμε πέτρες, πιάνουμε βότσαλα, πιάνουμε το οτιδήποτε. Και το πλάθουμε, μαθαίνουμε στο σχολείο γράμματα για να μπορούμε, γιατί όταν δεν έχεις παιδεία δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη ζωή σου πουθενά. Όχι μόνο σε μια θέση εργασίας, πουθενά. Δεν ξέρεις να φερθείς στον άλλον άνθρωπο, δεν ξέρεις να μιλήσεις. Καταστρέφεσαι, αυτοκαταστρέφεσαι, είσαι στουρνάρι. Λοιπόν, η Ελλάδα της κρίσης και τα μεταχειρισμένα, πάμε στο θέμα μας. Κορίτσια μου μικρά και μεγάλα
0: θέμα.
13: Κορίτσια.
1: Ότι ξέρω είμαστε κέντρο μόδας.
13: Εδώ ο κόσμος καίγεται, έχουμε φτώχεια, έχουμε φωτιές, έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε ρούχα. Δεν σκεφτόμαστε τώρα. Ακούστε, δεν είναι όλες κορμάρες για να βάλουν το σουτσάκι
0: του καυτό.
13: Να, και εγώ τα παχάκια μου εδώ.
0: Όχι, ωραία.
13: Στενό το παντελόνι, βλέπετε.
0: Βάλε ένα φαρδί.
13: Εδώ, είναι ηλικία, τι να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Κρύψτε.
13: Δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τους σόρτς και το εξόπλατο μέχρι κάτω και το δεκοτέ και να...
0: Το εξόπλατο. Το εξόπλατο και το σόρτς, καλό είναι να μην το βάλετε, γιατί βλέπω και μερικές έχουν σαν τη δικιά μου την κοιλιά και φοράνε πάνω από τον αφαλό ένα μπλουζάκι και έχει χαλκά έβαλε έτσι τον αφαλό. Δηλαδή μιλάμε για σκέτα ένα γούλο. Λίγο πρέπει να σε κόφτει, δεν είναι. Φαντάζεσαι να έρθω μια μέρα έτσι εδώ πέρα. με ένα χαλκά εδώ στον αφαλό, με κοντό μπλουζάκι και ένα σορτσάκι να αγκαλιάζει τα μπούτια. Και να ξεκυλάνε τα κουλιά που γίνονται. Δηλαδή είναι αυτό πρέπει μόνο σου να το σκεφτείς. Τι σε φταίει ο άλλος, δηλαδή. Και μεσημέρι ώρα να μην μπορεί. Αφού είχαμε δει η Έφη να καταπιεί το κοτόπουλο ανάποδα. Δηλαδή λίγο. Λίγο μυαλό θέλει. Τι να πω, δε.
1: Εσύ καλά, ό,τι και να κάνεις, είσαι ο πλανήτης ομορφιά.
0: Άμα με λες τέτοια. Δηλαδή, με θυμίζει τη μάνα μου, το πιο καλούτσικο ήσαν. Έβλεπε όλη την παρέλαση. Περνούσαν χίλια παιδιά, εγώ ήμουν το πιο καλούτσικο.
1: Ναι.
0: Αλλά σε όποιο σπίτι και να πίνει, σε όλε τι μέρε παιδί του αυτό έλεγαν. Εσύ ήσουν το πιο. Ξεχώριζε ανάμεσα στα τόσα.
1: Περπατούσε.
0: Κέτριζε ο δρόμο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αγέροχο.
0: Σαν να έχει φωτοστέφανο από μακριά. Από μακριά καταλάβει ναι. Ότι έρχεσαι. καλά τώρα.
1: Είσαι λοιπόν πλανήτη ομορφιά.
0: Κάτι κάπου με πα τώρα. Κάτσε ανάψει το φακό, μην βρω κάποια λάθη.
14: Πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα πλανήτη αγάπης, αγάπης, αγάπης, αγάπης. Έναν πλανήτη αγάπης, έναν πλανήτη ομορφιάς. Θα διευκρινίσω εδώ ότι ένας πλανήτης αγάπης, ένας πλανήτης ομορφιάς, ένας άνθρωπος αγάπης, ένας άνθρωπος ομορφιάς, δεν σημαίνει ότι είναι καρδούλες, λουλουδάκια.
0: Τι σημαίνει?
14: Και είναι μαλθακός και τον κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Ίσα ίσα που είναι ένα κυρίαρχο μέσα στην κυριαρχία του, βάζει όρια, είναι αυστηρός όταν χρειάζεται να είναι, είναι γλιτσι γλιτσι γλιτσι γλουτσου γλουτσου
0: γλουτσου.
14: Αγάπης που θα έχει και τα όρια του, που θα μπορεί να υπάρχει όπως χρειάζεται να υπάρχει ένα κυρίαρχο όν. Πάμε να φτιάξουμε έναν πλανήτη αγάπης.
0: Φαντάζεσαι τώρα δηλαδή του Σβατζενέγκερ, έτσι όπως είναι, να κάνει γλίτσι γλίτσι γλίτσι γλίτσι γλίτσι γλίτσι.
1: Πάλι κοροϊδεύει. Δηλαδή,
0: όχι,
1: μα, τίποτα δεν είναι αλήθεια.
0: Προσπαθώ να κάνω εικόνα ρε Σιάρ, γιατί λέει να είναι, δεν λέει να είναι και αυστηρός αλλά και γλίτσι γλίτσι.
1: Στείλε χαιρετήματα στον Άκη.
0: Άκη, πολλά χαιρετίσματα γιατί με μαλώνει αυτό.
1: Στείλε και στην Ιωάννα που μας λέει εδώ στις συνταγές που δίνουν οι παλιές γυναίκες, όλα τελικά υπολογίζονται με το μάτι.
0: Ή όσο πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα από τα δύο. Ή με το μάτι θα το βάλεις, ή με το φρύδι. Αν το βγάλεις φρύδι.
1: Ήρθε ο Φλας Γκόρντον.
0: Ο Φλας Γκόρντον κάτι έφερε εδώ πέρα.
1: Θυμάσαι τον Φλας Γκόρντον.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Είναι αγανακτισμένος ο Φλας Γκόρντον. Τον βλέπω λίγο, είναι αφεντέρσεμ. Με κάνεις κάτι λακλάκια για να ξεχαστώ.
1: Σε κάνω τσικλικιά γιατί πειράζει το φίλο μου.
0: Ας αυτά, αυτά είναι λιούλιο με λιούλιο πειράζω εγώ το φίλο σου. Ξέρεις δεν είναι φίλος μου, μόνο δικός είναι.
1: Μαλώνεις ρε μαλώνεις.
0: Πάω να πάρω φόρα χημικό, δηλαδή πώς πας να τα βγάλεις και στα γυρνάει πίσω.
1: Στείλε χαιρετήματα στη Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα χαιρετήσματα.
1: Από Δευτέρα λέει το μεσημεριανό θα τρώμε μετά τις 2 για να μην πληγούμε από τα γέλια.
0: Δηλαδή έτσι, τι λέει. Να κάνουμε τώρα, δηλαδή τέτοια ώρα με έβαλαν, τέτοια ώρα κάνουν. Δηλαδή δεν με ρώτησαν κιόλα. Λέει 1-2 θα έρθει, τελείωσε αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε με την ανεργία που έχει, θα έλεγα εγώ όχι δεν κάθομαι. Όχι, εμένα μου αρέσει 9-10. Ω, δεν θα τα ξεχάσει, εκείνη την ώρα κάνουμε εμείς. Σε λέω εντάξει, τότε τι υπηρεσία που σε δώσει να το κάνω. Τουρκικέ δυνάμει ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Ο πόλεμο των drones. Η Άγκερα απαιτεί αποστρατικοποίηση και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως τα 12 νησιά.

0: Υπουργείο με εμπλοκή Κύπρου και Ισραήλ. Να τι κάνει. Ο Κολοκοτρώνης απειλεί τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή,
1: εκεί τελειώνει.
0: Όχι, εδώ τελείωσα και εγώ. Δηλαδή, χάλια έκανα κάτω, αλλά δεν σου πω τι να.
1: Κορυφαίο ήταν αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα, άμα θέλετε για κάτι πιο διασκεδαστικό, ας πούμε, να περάσουμε στη Σίβασα, Ριγκάλ και τέτοια λαϊκή ώρα.
1: Τι θέλω αργά και καθαρά, έχει πολύ σοου.
0: Πάντα τα λέω καθαρά, ακόμη και όταν τα λέω ό,τι να είναι. Πάντα είναι εύληπτα.
1: Ψάχνει να βρει ποιο τραγούδι είναι. Πού να το ξέρεις το τελευταίο τραγούδι.
2: Γιατί...
0: Εδώ θα πάμε ξύλο τώρα, τελείωνε όντως.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Δηλαδή σήμερα τράβηξε και ένα μανίκι παραπάνω και...
1: Του βλέπουμε εμείς την
0: ίδια. Σκάνδαλο Καριστιανού. Κάτω την ολιστική, τα χέρια από την ολιστικιά, δεν θέλω. Τι αρπάχτρα του Κολονακίου. Τη κυρά Μαρία. Ποιοι καταγγέλουν το δεκανίκι της Δημοκρατίας για ψευτογιατρό. Κλείστε την μέσα την Κουπογιαννίτισσα. Ποιος της έδωσε το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των παιδιών μας. Τα παιδιά μας ήταν ο Μαζουράκης. Απορώ πως δεν τον έστειλαν στο ΠΙΚΠΑ και έμεινε στην πόλη τέτοια εποχή. Γιατί την καλύπτουν οι εισαγγελέας και οι υπουργός υγείας. Περιμένουν να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Ναι, να κλαίμε και τον Νότι και να μην έχουμε λαϊκών μετά. Και έχει εδώ πέρα είναι σαν πρισμένος βαθρακός η Χαριστιανού. Βρήκαν μια φωτογραφία σαν κούρκους είναι.
1: Χάρισες, θέλω να χαρίσω το τελευταίο τραγούδι που είναι εκπληκτικό.
0: Χαρίζω το τελευταίο τραγούδι που είναι εκπληκτικό στον άνθρωπο που σήμερα έγινε τυραμόλα, γομολάστιχα τραβηγμένη, που πήγε ήρθε με ένα τακ κλείσιμο άνοιγμα των ματιών στο λεοντή μας.
1: Αυτό πώς το κάνει?
0: Πώς το κάνει ρε, η θέληση το κάνει αυτό. Άμα ψάχνετε τον καλλιτέχνη
1: Γιώργος Μπούρας,
0: ο Μπούρας ο Γιώργος το λέει.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.

0: Sportsaholics.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.